ποτά σκηνά ταύτα και συμφώνου ημίν χαρισάμενο προσευχά. Ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το ονόματί σου, τα αιτήσει παρέχειν επαγγυλάμενο. Αυτό και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προ το συμφέρον πλήρωσον. Χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση τη ει αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθό.

Μετά τούτων και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγομεν, Άγιος Σύ και Πανάγιος Σύ και ομονογενή Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Άγιος Σύ και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμον Σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν Σου τον μονογενή δούνε ή να πάσο πιστεύων εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμομήτης χερσίν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας κλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών.

με μνημένη δίνην σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς Αναβάσεως, της εκ δεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

0: έτι προσφέρομεν σοι την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάβενσον το πνεύμα σου το Άγιον εθιμάς, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα.
1: Ευλόγησον δέσποτα των Άγιων άρτων,
0: και ποιήσον των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν. Ευλόγησον δέσποτα το Άγιον.

ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνου στην εισνύψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφέρω μεν στην λογική τάφη λατρείαν, υπέρ των ανεπίστην απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Μηνύματα από το Άγιον Όρος με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.

Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, εκλεκτοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Αγία Μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού κρύβει βαθύ νόημα, σοφία και σημασία στη ζωή μας και αυτό θα είναι το απόψινό θέμα μας. Η χριστιανική ζωή, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι ένα ψυχαγωγικό σεριάνισμα στα ευχάριστα μονοπάτια της συναισθηματικότητος και της ξεγνιασιάς και η συνεχής επανάπαυση στις βαθιές πολυθρόνες της ανεμελιάς και της ραστόνης. Δεν πρόκειται για μια ζωή ανεύθυνη, επιπόλαιη, άμοχθη και άκοπη. Η εν Χριστώ ζωή είναι άθληση, άσκηση, αγώνας, με καλή αγωνία και φιλότιμο. Η ζωή του αληθινού χριστιανού είναι μακάρια, ειρηνική και ευλογημένη. Για να φτάσει όμως κανείς στην ευαγγελική μακαριότητα, στην πραγματική χαρά και την ουσιαστική ειρήνη, χρειάζεται υπομονετική, επίμονη και επιμελή προσπάθεια, δίχως καμιά επιπολαιότητα και πρόχειρη βιασύνη. Η οδός του Χριστού είναι στενή και ανηφορική, αλλά καταλήγει σε βρυχωρία και άνεση. Η όδευση αυτή απαραίτητα υπάρχει με την άρση του Σταυρού. Ο χριστιανός γίνεται σταυροφόρος από την ώρα της βαπτίσεώς του στην Αγία Κολυμβήθρα. Καλείται να άρει το σταυρό του Χριστού άφοβα, αντρόπιαστα, θαραλέα, γενναία, υπομονετικά. Ο σταυρός του Χριστού είναι άγιος, τίμιος και δυνατός. Αποτελεί δύναμη του πιστού και όπλο κατά δαιμόνων. Όλοι οι άγιοι της Εκκλησίας μας ασπάστηκαν από νωρίς τον Σταυρό, τον σήκωσαν χαρούμενα, δεν τον άφησαν ποτέ. Ο Σταυρός έχει κεντρική θέση στη ζωή των πιστών χριστιανών. Είναι το σύμβολο της Εκκλησίας μας. Έχουμε ένα Θεό σταυρωμένο. Αυτό έχει ένα ιδιαίτερα βαθύ νόημα. Αποτελεί διδαχή, παιδαγωγία, σοφρονισμό, πηγή εμπνεύσεως, καλλιέργειας, λεπτύνσεως, μορφώσεως, ωριμότητος και αγιασμού. Ο Σταυρός, αδελφοί μου, για τους άπιστους είναι μορία, εντελώς ακατανόητος, πρόκληση και φόβος. Γι' αυτό τον χλεβάζουν, τον αρνούνται και τον απορρίπτουν. Είναι ταλέποροι όλοι αυτοί οι σταυρωμένοι στα πάθη τους, που ξανασταυρώνουν τον αναμάρτητο σταυροθέντα για όλους τους αμαρτωλούς. Νομίζουν πως είναι ελεύθεροι με το να παρασύρονται από την ασυδοσία και τη θρασίτητα. Ο Σταυρός ενδυναμώνει, ενισχύει, οπλίζει ακαταμάχητα. Ευλογεί τους πιστούς που τον προσκυνούν και τον πιστεύουν. Τους χαριτώνει και τους κάνει ελπιδοφόρους. Οι σταυροφόροι χριστιανοί δεν είναι τέλειοι, απαθείς και σπουδαίοι. Είναι απλοί, λυτοί, ταπεινοί, μαθητές του εσταυρωμένου, που στη σκιά του σταυρού παραδέχονται τα λάθη τους αδικαιολόγητα και απροφάσιστα, ανακαλύπτουν τις ατέλειές τους και μετανοούν. Αγωνίζονται να συσταυρωθούν με τον Χριστό για να συναναστηθούν μαζί Του. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν καταλήγει στη φρικτή κορυφή του λόφου του Γολγοθά, αλλά συνεχίζει την πορεία της στο κενό μνημείο και στο υπερώο της Πεντηκοστής. Περνά όμως απαραίτητα από τον Γολγοθά, γιατί δεν υπάρχει Ανάσταση δίχως Σταυρό. Πάντα προηγείται η Σταύρωση της Αναστάσεως. Ο Σταυρός του Χριστού διδάσκει, φωτίζει και καθοδηγεί. Ο Σταυρός διδάσκει την υπομονή, την αουργησία,
τη συγχωρητικότητα, τη συνεχή εγωνιστικότητα, την αγάπηση της ασκητικότητος. Ο Σταυρός φωτίζει το νου, τα διανοήματα, τις σκέψεις, τα όνειρα, τα σχέδια, τους προγραμματισμούς, το σήμερα και το αύριο. Ο Σταυρός φωτίζει τάφο τα βάθη της καρδιάς μας. Να σκύψουμε μέσα μας και να γνωρίσουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Ο Σταυρός μας καθοδηγεί στην αυτοθυσία, στην αυταπάρνηση, στη μετάνοια και τη σωτηρία. Ο Σταυρός είναι διδάσκαλος, ιατρός και θεολόγος. Μας διδάσκει την αληθινή ταπείνωση, τη γνήσια, καθαρή και ανυπόκριτη χριστιανική ζωή. Ως ένας ιατρός χειρούργος εξάγει τα περιτά, τα χρίαστα, τους καρκινογόνους όγκους των παθών και θεραπεύει τα τραύματα της ψυχής. Θεολογεί άριστα το βάθος, το ύψος και το πλάτος του μυστηρίου της άφατης και νόσεως. Μας οδηγεί ο Σταυρός στη συναδέλφωση με τον πλησίον, όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι, γιατί είναι ο αδελφός μας, που και γι' αυτόν έχησε το αίμα του ο Χριστός. Ας είναι ξένος, κακός, αμαρτωλός, σταυρωτής μας. Αυτό είναι το ακατανόητο βάθος του Σταυρού. Να δείχνουμε κατανόηση και στον πιο ακατανόητο συνάνθρωπο. Ο Χριστός συγχώρεσε και δικαιολόγησε τους σταυρωτές του από τον Σταυρό, μέσα από το μεγάλο του πόνο. Αυτό είναι το πλάτος του Σταυρού, το ανεξερεύνητο. Να αγαπάς όχι αυτούς που δεν σε αγαπούν, που δεν το αξίζουν, αλλά και αυτούς ακόμη που σε μισούν, όπως ο Χριστός μας αγάπησε απεριόριστα, παρότι δεν το αξίζαμε διόλου, γιατί φερθήκαμε σκάρτα. Συνήθως οι αληθινοί σταυροφόροι είναι κρυμμένοι, μυστικοί, αφανείς, άδοξοι και αδιαφήμιστοι. Χαίρονται την εκούσια σταύρωσή τους, χαίρονται και την ακούσια. Δεν αντιδρούν, παρότι δεν τους έρχονται τα πράγματα όπως θα ήθελαν. Αυτοί οι άγνωστοι ενίοτε σε εμάς και γνωστοί καλά στον Θεό είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτοί που συντηρούν τον κόσμο από τον πλήρη εκπεσμό. Αυτό είναι το ανυπέρβλητο ύψος του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού. Σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού ευχάριστα, διατηρούν τη χάρη του Θεού στον άστατο κόσμο, ωρεοποιούν την κτήση αυτή η άσημη που δεν τους πιάνει το μάτι μας με τη μυστική και συνεχή σταυροφορία τους. Φτωχοί πολύτεκνοι, άρρωστοι χαρούμενοι, αδικημένοι δίχως κανένα παράπονο, δυστυχισμένοι δίχως γκρίνια, πονεμένοι δοξολογούνται στον Θεό. Όλοι αυτοί ελέγχουν την αυτάρκεια, την εντός εισαγωγικών ευτυχία μας, το ξεγέλασμα του εαυτού μας. Υπάρχουν και σήμερα οι ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού που δίνουν προτεραιότητα στο Σταυρό, που δεν τον προσπερνούν επιφυλακτικά, που δεν τον τρέπονται και δεν γογγίζουν. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λατρεύουν το Σταυρό. Αυτοί δεν υπάρχουν σε καμιά δημοσκόπηση. Υπάρχουν ακόμη αυτοί που προτιμούν να δυσκολευτούν στη ζωή τους για να μην πούν ψέματα. Αυτοί που δεν ακολουθούν εύκολες λύσεις και ας υπάρχει γι' αυτό κόστος στην προσωπική του ζωή. Αγαπούν το μόχθο για το Χριστό. Πρόκειται για μικρούς ή μεγάλους νεομάρτυρες. Στην άλλη ζωή θα τους βρούμε σίγουρα πιο μπροστά από εμάς.

μας, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές, είναι η κρυμμένη σοφία του Σταυρού λόγω της μεγάλης εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αξίζει λοιπόν, αγαπητοί μου, να προστεθούμε στον ήσυχο στρατό του Χριστού. Μη δυσκολευόμαστε να παρνηθούμε τον παλαιό εαυτό μας για αυτή τη συστράτευση και συσταύρωση, γιατί σίγουρα δυσκολεύουμε πιο πολύ έτσι τη ζωή μας. Ο υπερφύελος λογισμός της απάτης του αιώνος τούτου μας εμποδίζει. Μη τον υπακούσουμε. Ας προσκυνήσουμε ταπεινά το Σταυρό του Χριστού. Ταπεινά και αποφασιστικά για μια νέα ζωή, σταυρώσιμη, μεταμορφωτική και αναστάσιμη. Ο Σταυρός, όπως είπαμε, κατέχει δικαιολογημένα και δίκαια κεντρική θέση στη ζωή της Εκκλησίας μας. Πρόκειται για το πιο άγιο σύμβολο. Όλα τα άγια μυστήρια σφραγίζονται με τον τύπο του Σταυρού. Ο ιερεύς ευλογεί σταυροειδώς. Όλα μέσα στην Εκκλησία είναι σταυροφόρα, σταυρόσχημα, σταυροτύπατα, σταυρωμένα. Τα Άγια Σκεύη, τα Ιερά Άμφια, τα Λειτουργικά Βιβλία, τα πάντα. Στο Άγιον Όρος παντού ο Σταυρός του Κυρίου. Στους τρούλους, τα καμπαναριά, τα τείχη, τις θύρες, τους φράχτες, στις πινακίδες των καλντεριμιών, στα σχήματα των μοναχών, στα κημητήρια, στα σκεύη, στις κρίνες παντού. Ο Σταυρός μας ακολουθεί πιστά από τη βάπτιση ως την ταφή. Κάνουμε το Σταυρό μας ευλαβικά αρχίζοντας τη μέρα μας, την εργασία μας, περνώντας από την Εκκλησία μέσα στην Εκκλησία. Φοράμε το Σταυρό στο στήθος μας για στηριγμό και ευλογία. Τον τοποθετούμε στα θεμέλια του σπιτιού, στο κρεβάτι, στο αυτοκίνητο, στο γραφείο μας, για ενίσχυση και ασφάλεια, δύναμη και στηριγμό. Η Εκκλησία μας δεν μπορεί να υπάρξει δίχως τον Τίμιο Σταυρό. Οι δαίμονες τον φοβούνται, οι αιρετικοί τον αρνούνται, οι χιλιαστές τον υβρίζουν, οι άθεοι τον βλασφημούν, οι αλόθρησκοι τον αγνοούν. Κατά τον γέροντα Γεώργιο Γρηγοριάτη, η χάρις και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού οφείλεται όχι στο σχήμα του, ότι δηλαδή είναι σταυρός, αλλά στο ότι είναι ο Σταυρός του Χριστού, το όργανο δια του οποίου ο Χριστός έσωσε τον κόσμο. Είναι το θυσιαστήριο στο οποίο προσέφερε τον εαυτό του θυσία για όλο τον κόσμο ως θήτης και ως θύμα. Πάνω στο Σταυρό, αγαπητοί μου, παρατηρούμε την όλη κένωση της θεότητος στην άφατη παινία. Τον Θεό γυμνό, εξουθενωμένο, ταλαιπωρημένο, πονεμένο, νεκρό. Ο Χριστός το Σταυρό πόνεσε για μας. Ατιμάστηκε για μας. Έγινε μικρός, δούλος, ευτελής, για να πλουτίσει, ελευθερώσει και ζωοποιήσει εμάς. Στον Σταυρό συνοψίζεται και φανερώνεται όλη η άφατη φιλανθρωπία του Χριστού για τον αμαρτωλό κόσμο. Με το μαρτύριο του σταυρικού θανάτου, ο σταυρωθής Χριστός απελευθέρωσε τον νεκροθέντα από την αμαρτία άνθρωπο. Όπως λέγει ένα ωραίο τροπάριο της υμνολογίας της Εκκλησίας μας, «Δια ξύλου Αδάμ παραδείσου γέγονε άπικος, δια ξύλου δε σταυρού ο ληστής παράδεισον όκησεν». Η παρακοή του Αδάμ τον εξόρισε από τον παράδεισο της τρυφής. Η υπακοή, η πίστη και η αποδοχή του συσταυρωμένου με το Χριστό ληστή τον έκανε πρώτο οικείτορα του παραδείσου. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Φιλιππησίους πως ο Χριστός έκανε υπακοή μέχρι σταυρικού θανάτου. Έτσι επανέφερε τον άνθρωπο στο πρωτόκτιστο κάλος, στην προπτωτική κατάσταση της αληθινής ανέσεως και της πραγματικής ελευθερίας με τη συμφιλίωσή μας με τον ουράνιο Πατέρα μας. Η θυσία του Θεανθρώπου στο Σταυρό
υπήρξε για τη σύμπασα ανθρωπότητα και για τον κάθε άνθρωπο προσωπικά η έκφραση της ανυπέρβλητης και μεγαλειώδους αγάπης του. Μας απέδειξε περίτρανα πόσο πολύ μας αγαπά, όχι με απλά λόγια, ωραία λόγια, αλλά με το να μας αγκαλιάσει με τα ματωμένα χέρια του. Μας συνήγαγε και μας ένωσε με κατανόηση στα βάθη της ακένωτης από εσπλαχνή αγκαλιάς του. Κρεμάμενος στο σταυρό ήταν ως αιωρούμενος μεταξύ γης και ουρανού, άγγελος ειρήνης, ταπεινώσεως και αγάπης. Αγίασε τον ουρανό, τον αέρα και τη γη με το πανάχραντο αίμα του που την πότισε. Ο σταυρός υπήρξε σχήμα τιμώσεως και έγινε δια του σταυρωθέντος Ιησού σύμβολο ταπεινώσεως. Στη Βηθλεέμ και στο Γολγοθά έχουμε την άκρα ταπεινότητα της θεότητος. Το ξύλο της Εδέμ και η γεύση του απαγορευθέντος καρπού φανέρωσε το ύψος του εγωισμού του ανθρώπου δια της ανυπακοής. Το ξύλο του σταυρού υποδειγματικά φανερώνει και εμπνέει το μέγεθος της ταπεινώσεως του Ιησού. Ο σταυρός γίνεται οδοδείκτης της μέλουσας πόλης, της Άνω Ιερουσαλήμ, και διδάσκει ότι δεν έχουμε εδώ μόνιμο τόπο κατοικίες, αλλά είμεθα παρεπίδημοι, διερχόμενοι, φιλοξενούμενοι επισκέπτες. Καλούμεθα ακόμη σταυρικά και στενοχώρητα, υπομονετικά και ελπιδοφόρα να διέλθουμε το πέλαγος της παρούσης ζωής. Νόημα η ζωή αποκτά όταν γνωρίζει τον ένθεο σκοπό της, συσταυρώνεται και συνανίσταται με τον σταυροναστηθέντα Χριστό, ταπεινώνεται, υπομένει και ελπίζει. Στο σταυρό ο Χριστός φανέρωσε ότι αυτός πράγματι μόνο είναι ο αληθινός ευεργέτης, σωτήρας και λυτρωτής όλου του κόσμου. Φαίνεται νικημένος, αλλά είναι νικητής. Φαίνεται να χάνει, αλλά τελικά κερδίζει. Κατατρόπωσε τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Με το θάνατό του νίκησε το θάνατο. Διέλυσε τα σχέδια του διαβόλου, τις περίτεχνες παγίδες του, τις επιδέξιες μεθοδολογίες του, τις πονηρές και φυείς πλάνες του, την εξουσιαστικότητά του επί των παρασυρμένων ανθρώπων. Γι' αυτό ο διάβολος φοβάται πολύ τον Τίμιο Σταυρό, δεν τον αντέχει, δεν τολμά να τον δει, γι' αυτό φοράμε το Σταυρό και γι' αυτό κάνουμε το Σταυρό μας, ώστε να αντικρούσουμε τις δαιμονικές ενέργειες. Ο Χριστός δεν πορεύθηκε στο Σταυρό ακούσια, αθέλητα, άβουλα, γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Μπορούσε να αποφύγει τη σταύρωση ο Χριστός. Ο Χριστός σταυρώνεται όχι ως καταδικασμένος δούλος, κατάκριτος, παράνομος, αλλά ως άρχοντας, ηγεμόνας, βασιλέας και πατέρας υπερελευθερίας των τέκνων του. Η εκουσιότητα της θανής του είναι όντως ανυπέρβλητου μεγαλείου. Στη Βυζαντινή γεωγραφία ο σταυρωθής Ιησούς δεν παρουσιάζεται ποτέ τέλεια εξαντλημένος με λυγισμένα τα χέρια από μεγάλη αδυναμία και εγκατάλειψη και με μορφασμούς αβάσταχτου πόνου, αλλά Κύριος του εαυτού του πάσχον εκούσια. Η δε επιγραφή του Σταυρού είναι ο βασιλεύς της δόξης και όχι Ιησούς Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, που είχαν τοποθετήσει περιπαικτικτικά και ειρωνικά οι Εβραίοι στο Σταυρό. Ο Χριστός στο Σταυρό έπαθε ως άνθρωπος. Ο απαθής κατά τη θεότητα έμεινε ακέραιος. Επέτρεψε στην ανθρώπινη φύση του να πάθει για μας τους εμπαθείς. Είχε αγωνία και πόνο ο Χριστός στο Σταυρό μόνο ως άνθρωπος. Έπαθε για μας πραγματικά και όχι φαινομενικά, γιατί τόσο το πολύ μας αγάπησε ώστε έπαθε η ανθρώπινη φύση
υποταγμένη στη θεία, που στη Γεθσημανή προς καιρό κάπως δίλιασε, έπαθε για να μας χαρίσει απάθεια, πέθανε για να ζήσουμε, πόνεσε για την ελευθερία μας. Είναι καταπληκτικά συγκινητικό και δεν το έχουμε συναισθανθεί πλήρως ακόμη το εξαίσιο γεγονός. Ένας πάντοτε και εντελώς αναμάρτητος να ταλαιπωρηθεί, βασανιστεί, πονέσει και πεθάνει για όλους εμάς τους αμαρτωλούς, δίχως να μας το οφείλει. Ο Χριστός όχι μόνο δεν ήθελε αλλά και δεν μπορούσε να αμαρτήσει. Έτσι δεν ήταν ποτέ δυνατόν να πειραχθεί από κάποιο διαβλητό πάθος, όπως δυστυχώς λένε διάφοροι βλάσφημοι. Η Θεία Φύση του Χριστού ήταν πάντα ενωμένη με την ανθρώπινη και ποτέ δεν χωρίστηκε. Έτσι όσοι ορθολογιστικά ερμηνεύουν το μυστήριο του Θεανθρώπου και λέγουν ότι εξελίχθηκε και τελειοποιήθηκε, λανθάνουν νυχτρά και ας θεωρούνται και ας λέγονται θεολόγοι.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζουμε το θέμα της εκπομπής μας, η κρυμμένη σοφία του Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού, κατά τον Θείο Απόστολο Παύλο, σκανδάλισε υπερβολικά τους Ιουδαίους, τους ήταν εντελώς ακατανόητος. Για τους ειδωλολάτρες υπήρξε ανεξήγητος, μεγάλη τρέλα. Για τους πιστούς όμως αποτελεί όπλο δυνατό και πηγή απίθμενης σοφίας. Αποτελεί αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, ένα μεγάλο παράδοξο στην όλη ιστορία ο Σταυρός. Πώς μέσα από τον θάνατο ανθεί η ζωή? Πώς γίνεται δια της κατάρας να έρχεται ευλογία? Πώς δια της ατιμίας δίδεται η τιμή και η δόξα? Κατά τον Θεοφόρο Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά τον Αθωνίτη, η παντοδυναμία και πανσοφία του Θεού φαίνεται με το να δίνει υγεία δια της ασθένειας, ύψωση δια της ταπεινώσεως και πλούτο δια της πτωχίας. Ο Χριστός δεν έμεινε μόνιμα στο Θαβόρ και τη Γεθσημανή, ούτε βέβαια μόνο στο Γολγοθά. Δεν θέλησε όμως να παρακάμψει το Γολγοθά. Ο Σταυρός δεν ερμηνεύεται τόσο όσο βιώνεται. Δεν εξηγείται με τη στήρα λογική και τον συνήθως ασθενή ορθολογισμό. Αν θελήσουμε ανθρώπινα να τον κατανοήσουμε, θα καταντήσει και για μας σκάνδαλο και μορία. Θα τον παρεξηγήσουμε και θα τον παρερμηνεύσουμε και κατά συνέπεια θα ακολουθούμε ένα κατά πως νομίζουμε Χριστό, ένα Χριστό υποκειμενικά διαστρεβλωμένο, και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στην πνευματική μας ανωδική πορεία. Ο Κύριος προετοίμασε τους αγαπητούς μαθητές του για το σταυρικό του τέλος. Όταν ο Απόστολος Πέτρος με τον γνωστό του αυθορμητισμό και ενθουσιασμό του είπε να αποφύγει τη σταυρική θυσία, ο Χριστός με περισσή αυστηρότητα τον επέπληξε λέγοντάς του ότι φρονεί κοσμικά. Στη συνέχεια ο Χριστός ζήτησε από τους μαθητές του να γίνουν σταυροφόροι, να ακολουθήσουν σταυρική οδό. Οι ακόλουθοί μου, οι ελεύθεροι που με αγαπούν και με ακούνε, λέγει ο Χριστός, να αρνηθούν τον εαυτό τους, τα θελήματά τους, τα σχέδιά τους, τα προγράμματά τους, να σηκώσουν το σταυρό ευχάριστα και να τον ακολουθήσουν πρόθυμα και φιλότιμα όπου και αν πάει. Ο Χριστός έπαθε για να μας αφήσει παράδειγμα. Ο Σταυρός ασφαλώς δεν είναι μόνο ιερό εκτύπωμα, σπουδαίο συμβολισμός και αγιασμένο σημείο ή σχέδιο, αλλά εμπεριέχει βαθύ και ουσιαστικό νόημα και αποτελεί τον αληθινό τρόπο ζωής των πιστών χριστιανών. Όπως δεν υπάρχει Χριστός δίχως Σταυρό, έτσι δεν μπορεί να υπάρχει χριστιανός δίχως Σταυρό. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός ξεκάθαρα. Όποιος θεληματικά και αβίαστα δεν σηκώνει το Σταυρό του, δεν μπορεί να είναι και να λέγεται μαθητής του Χριστού. Τι σημαίνει σηκώνω το Σταυρό μου? Τι σημασία και νόημα έχει η προσωπική αυτή άρση του Σταυρού? Σημαίνει, αγαπητοί μου, πολλά και σημαντικά. Σημαίνει βασικά απάρνηση του παλαιού εαυτού μου, αγώνας υπεύθυνος, υπομονετικός και επίμονος, επιμελής και συνεχής, για την νίκη κατά των αντιθέων και δαιμονοκινήτων παθών, εκρίζωση της πολύμορφης αμαρτίας και εμφύτευση και καλλιέργεια της θεάρεστης αρετής. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Γαλάτες πως όσοι είναι του Χριστού σταύρωσαν τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις κακές επιθυμίες. Πάθος σημαίνει πάθημα, ταλαιπωρία, δυστύχημα και συμφορά.
Το πάθος εκδηλώνει την αμαρτία και υποδηλώνει την αμαρτωλή επιθυμία. Ο εμπαθής χάνει τον αυτοέλεγχο και την αυτοκυριαρχία του και απασχολείται κυρίως και συνήθως με τα σαρκικά, τα υγιεινά, τα κοσμικά και φθαρτά πράγματα. Τελικά είναι, θα λέγαμε, άχαρος, πονεμένος και αρκετά δυστυχισμένος. Ένα γενικό αλλά και συγκεκριμένο και βασικό πάθος είναι η υπερηφάνεια, που συχνά συνδυάζεται με την υπεροψία, την αλαζονία, τον εγωισμό και τα συναφή. Πρόκειται για ολέθριο πάθος που τυραννά τον υπηρέτη του άσπλαχνα. Ο άνθρωπος θεωρεί ότι υπερέχει τον άλλον, ότι μπορεί να τους εξουσιάζει, να τους κατατροπώνει και ξεφτελίζει. Αποδίδει στον εαυτό του ανύπαρκτα προσόντα, φανερώνει φανταστικές δυνάμεις και ικανότητες και αποκρύπτει τις αδυναμίες του, ξεγελά, νομίζει τον εαυτό του, τον συνάνθρωπο και τον Θεό. Ό,τι καλό το εκλαμβάνει δικό του κατόρθωμα και όχι της χάριτος του Θεού. Ανυπάκουος, ανυπότακτος, ασύμβουλος, αδιόρθωτος, ο αξιολείπτος υπερήφανος, δύσκολος και αρκετά προβληματικός. Επιζητεί υψηλές θέσεις που δεν αξίζει και μελαγχολεί εύκολα όταν δεν τις κερδίζει. Στις αποτυχίες του τα βάζει ακόμη και με τον Θεό. Η αιωσφορική υπερηφάνεια σχετίζεται με τη φιλαυτία. Η φιλαυτία πάλι συνδυάζεται με τη φιλιδονία, τη φιλοχρηματία, τη φιλοδοξία και τη ματαιοδοξία. Ο φίλευτος καταντά αφιλάδελφος, αφιλότεκνος, αφιλάνθρωπος και αφιλόθεος. Καλούμεθα, αδελφοί μου, να σταυρώσουμε τα φοβερά πάθη της περηφάνειας και της φιλαυτίας στο Σταυρό του Χριστού και να προσλάβουμε την από τον Σταυρό πηγάζουσα ταπείνωση και αγάπη. Αξίζει να σταυρώσουμε και νεκρώσουμε τα πάθη μας, αλλά και τις βλαβερές επιθυμίες, φαντασίες και ονειροπολήσεις και τους ακάθαρτους λογισμούς. Η απονέκρωση των παθών δεν είναι, θα πρέπει να πούμε, εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται, όπως είπαμε, συνεχής αγώνας. Η άσκηση, η μελέτη, η προσευχή, η μυστηριακή ζωή συντείνει σημαντικά στην επίτευξη του σκοπού. Έτσι η καρδιά θερμαίνεται και οι λογισμοί μεταποιούνται και επέρχεται στην ψυχή η ειρήνη και παραμυθία και στο σώμα αγιασμός κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η Παναγία και όλοι οι Άγιοι ήταν σταυρωμένοι για τον Χριστό και είναι προσφυλή μας παραδείγματα, υποκινητές και φίλοι μας. Με τον φιλότιμο αγώνα τους κατεστάθησαν αδρανείς σε κάθε τι που δεν αρέσει στο Θεό. Σήκωσαν το Σταυρό ευχάριστα και χαρούμενα και βίωσαν μαζί μέσα από τη Σταύρωση την Ανάσταση, τη Μεταμόρφωση, την Επιδημία του Αγίου Πνεύματος. Οι μάρτυρες εικονίζονται βαστώντας τον Σταυρό. Οι ομολογητές, οι δίκαιοι, οι προφήτες, οι όσοι υπήρξαν οι ταπεινοί και μόνιμοι προσκυνητές του Σταυρού. Ο πολύς πόνος στη ζωή των ανθρώπων είναι ένας μικρός ή μεγάλος σταυρός. Πόνος ποικίλος, διάφορος, πρόσκαιρος, μόνιμος, από σωματική ή ψυχική ασθένεια, δική μας ή αγαπητού μας προσώπου, από δυστυχία, κατατρεγμό, ταλαιπωρία, κατηγορία, ηρωνία, συκοφαντία, αδικία, αγνωμοσύνη, περιφρόνηση και άλλα και τόσο πολλά άλλα. Όλα αυτά τα πικρά γεγονότα δεν είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, τυχαία. Δεν υπάρχει τύχη στην Εκκλησία μας. Αλλά τι είναι? Είναι
παιδαγωγικές επισκέψεις, παιδαγωγικές δοκιμασίες που μπορούν να μας συσταυρώσουν αλλά και να συναναστήσουν με τον ζώντα Χριστό. Αν δεν υπομείνουμε αγώγιστα το σταυρό μας, δεν τον ασπαστούμε και υποδεχθούμε με γνώση, δεν κερδίζουμε. Χάνουμε τη χαρά της Αναστάσεως. Διπλασιάζουμε τον πόνο της σταυρώσεώς μας και αφήνουμε τη σημαντική ευκαιρία να φύγει ανεκμετάλλευτη. Ακόμη και όταν δεχθούμε τις δοκιμασίες παθητικά, φιλοσοφικά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο και το αποδεχόμεθα μυρολατρικά, δεν κερδίζουμε. Μόνο αν δεχθούμε τις δοκιμασίες ως ουράνια θεία επίσκεψη, παραχώρηση και παιδαγωγία και κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών, ωφελούμεθα πραγματικά και ουσιαστικά. Η αποδοχή του πόνου στη ζωή μας ως σταυρού μας ανυψώνει και μας κατατάσσει μετά των μεγαλομαρτύρων της πίστεώς μας. Μερικοί χριστιανοί δυστυχώς δοξολογούν και ευχαριστούν τον Θεό μόνο όταν τους δίνει δώρα. Τον έχουν τον Θεό δηλαδή και να περνούν ευχάριστα και καλά. Τελικά, αν το καλοεξετάσουμε, θα δούμε πως δεν αγαπούν αληθινά και ανυστερόβουλα τον Θεό, αλλά τον εαυτό τους έχουν ιδιοτέλεια. Ο πατήρ Δημήτριος Στανιλοάε λέγει κάτι το πολύ σημαντικό. Ο σταυρός δίνεται στον άνθρωπο για να φτάσει και να ανακαλύψει τον Θεό σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα αποφατικό βάθος, αλλά επίσης και για να δείξει στους άλλους ότι υπάρχουν εκείνοι που μπορούν να μένουν ενωμένοι με τον Θεό κατά αυτόν τον τρόπο, ακόμα και όταν χάνουν όλα τους τα υπάρχοντα, ακόμη και όταν ο ίδιος ο Θεός φαίνεται να εξαφανίζεται από μπροστά τους. Έτσι συνέβη με τον μακάριο και πολύ αθλό Ιώβ.

Χριστός μας υπέδειξε ότι η επίγεια πορεία μας θα είναι σταυρώσιμη, στενή και τεθλιμμένη. Είναι απαραίτητη η βία στον εαυτό μας για την παθοκτονία και την αρετοκαλλιέργεια. Το γνήσιο σκητικομαρτυρικό φρόνημα της Αγίας Μητέρας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας χρήζει άμεσης και εκούσιας προσλήψεως. Πρόκειται για συγκεκριμένο, σαφές και ορισμένο ασκητικό πρόγραμμα με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, μετάνοιες, προσεγρήγορση, ανάταση, σύλληψη και κοπή των ανώσιων λογισμών, των εφάμαρτων τάσεων, των σαρκικών παρασυρμών, με τη συνεχή άσκηση, ο πιστός χριστιανός μαθαίνει να αποκόπτεται από τα υγιεινά, τα κοσμικά και τα υλικά. Να μην γίνεται ένας ανικανοποίητος καταναλωτής μιας λέμαργης υπερκαταναλωτικής σύγχρονης κοινωνίας, αλλά να λειτουργεί κόσμια ευχαριστιακά, απορρίπτοντας τα πολλά περιτά που έχει γεμίσει η ζωή του. Είπαμε πως πρέπει να σταυρωθούμε για να αναστηθούμε. Όλα μέσα στην Εκκλησία μας είναι σταυροαναστάσιμα. Μέσα από τις τρύπες των καρφιών του Σταυρού του Χριστού ανατέλει το αναστάσιμο φως. Μέσα στον κόπο, τον μόχθο και τον πόνο, τον ασκητικό, γεννιέται η χαρά, η άνεση, η αγαλίαση. Έτσι λειτουργεί, αδελφοί μου, πάντοτε ο πνευματικός νόμος, άψογα. Μέσα από το πένθος έρχεται η χαρά. Μέσα στη λύπη γεννάται η χαρά. Ο λαός μας είναι κατά βάθος ασκητικός. Ζούσε πάντα λιτά, απλά, περιορισμένα και είχε μεγάλη καρδιά, αισιοδοξία και ελπίδα. Στη σύγχρονη κοσμική άνεση του νεοπλουτισμού υπάρχει στενοχώρια, κατήφια, μελαγχολία, αδιέξοδα και κατάθλιψη. Η ευημερία, η πρόοδος, ο πολιτισμός δεν έδωσε την αναμενόμενη μεγάλη εσωτερική άνεση. Μαστίζει πολύ ο εγωκεντρισμός, ο ατομισμός και ο ευδαιμονισμός των κάθε νεοέλληνα. Ο πλούτος, η ασυδοσία, το όλα πια επιτρέπονται έφτασε να σκλαβώνει και σταυρώνει τον άνθρωπο. Μήπως, αγαπητοί μου αδελφοί, ήλθε η ώρα των δακρύων, της ειλικρινούς μετανοίας, της επιστροφής στο αγλαόκαρπο και ευσκιόφυλλο δέντρο του σταυρού για να ζωογονήσει, δροσίσει και παρηγορήσει τους νομιζόμενους ελεύθερους και σκλάβους των ολέθριων παθών. Η ταπεινή άσκηση οδηγεί στη συσταύρωση με τον Χριστό. Η άσκηση στην Ορθοδοξία δεν είναι ποτέ αυτοσκοπός και αυτοδικαίωση, αλλά μέσο για την κατάκτηση της αγιότητος και την αύξηση της αγάπης προς τον Θεό και άνθρωπο. Από αγάπη και υπακοή και ταπείνωση σηκώνει το σταυρό του ο πιστός. Είναι μια μικρή αντίδωρη έκφραση στη μεγάλη θυσία του. Είναι γεγονός, και πιστεύω θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου, πως ζούμε σε μια καθαρά αντιασκητική εποχή που κινείται νευρικά και αγχωδώς σε ένα αντισταυρικό πνεύμα. Η φιλαυτία του κόσμου είναι σε έξαρση μεγάλη. Οι παθογόνες αιστείες πολλές. Νέο ήθος άηθες επικρατεί. Τα πάθη λατρεύονται, διαφημίζονται, γίνονται αιτία καυχήσεως. Η ευημερία, η καλοσοία, η ευμάρεια και η χλειδί, η άνεση, η ανάπαυση είναι τα κυριοζητούμενα. Το κήρυγμα του Σταυρού για λιτότητα, απλότητα, ταπεινότητα, σεμνότητα, εγκράτεια, άσκηση, αγώνα φθάνει σε ότα μη ακούοντων. Η εκούσια κόφευση τους απαλλάσσει από τον όποιο ψυχοφελή προβληματισμό.
Ο Σταυρός τίθεται μακριά, έξω της πόλεως, να μην ενοχλεί ούτε αυτή μόνη η ελεγκτική παρουσία του. Στην πόλη, στον κόσμο, κανένας φραγμός, περιορισμός, συστολή και εδός. Η κυριαρχία των παθών επιφέρει πλήξη και ανία, κενό και φθορά, οδύνη και διέξοδα. Εν τούτης παραμένει, συνεχίζεται, δεν γίνεται κάτι. Οι άνθρωποι διασκεδάζουν, μα δεν ψυχαγωγούνται. Νομίζουν πως ευτυχούν, νομίζουν πως χαίρονται. Νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Δεν ζουν όμως αληθινά. Υπερβάλλω. Ήδη πολλοί μιλούν για ψευτοζωή, για ζωή δίχως βαθύ νόημα και σκοπό. Έτσι παρασύρονται από τις καθημερινές ψευτοχαρές, διαιωνίζοντας μια μεσοβέζικη ζωή. Επηρεασμένοι και οι χριστιανοί μας από τον σύγχρονο κοσμικό φρόνημα, θέλουν και την πνευματική ζωή εύκολη, άνετη, σύντομη. Η αληθινή χαρά όμως πάντα κερδίζεται με κόπο και μόχθο. Χρειάζεται να επανατοποθετηθούν οι χριστιανοί μας, πού, στη σκιά του Σταυρού, και να προσλάβουν το βαθύτερο μήνυμά του. Ενώπιον του Σταυρού πραγματώνεται η πραγματική μετάνοια. Ο Σταυρός μας καθρεφτίζει, ζυγιάζει και μετρά άριστα όλους μας. Είναι ανάγκη μεγάλη να εγκολπωθούμε το Σταυρό του Χριστού στη ζωή μας, αφού δεν μπορούμε να ζήσουμε αληθινά δίχως Σταυρό. Υπάρχει κάποιες τάσεις να ζήσουν οι χριστιανοί δίχως Σταυρό. Αν αυτό επικρατήσει, θα είναι ολέθριο για την πορεία μας. Η χριστιανική αγάπη είναι πάντοτε σταυρωμένη. Η κοσμική αγάπη συνήθως είναι ασταύρωτη. Ο διάβολος παρασύρει τον κόσμο να ακολουθήσει μια ζωή δίχως σταυρό. Ο κόσμος δυστυχώς το δέχεται, νομίζοντας ότι έτσι θα ευτυχήσει, αλλά τελικά δυστυχεί. Σταυρώνοντας ο άνθρωπος τον εγωισμό του, ταπεινοφρονεί και ειρηνεύει. Ο δαίμονας επουδενή δεν το θέλει αυτό. Ο άνθρωπος λοιπόν δαιμονοκίνητα εγωπαθεί, νομίζοντας πως κερδίζει, ενώ στην ουσία χάνει. Προσκυνούμενος ο τίμιος και ζωπιός Σταυρός, ας φωτίσει τις καρδιές μας, ας μαγνητήσει το νου μας, ας ηλεκτρήσει τις κινήσεις μας και ας νοηματίσει τη ζωή μας όλη, την οποία να ευλογήσει, χαριτώσει και αγιάσει. Ο ένδοξος του Χριστού ιερομάρτυρας Κοσμάς ο ετωλός, όπου διάβαινε να κηρύξει, έστεινε ένα σταυρό. Μιλούσε πάντα ο σταυροφόρος Αγιορείτης ιερομόναχος στη σκιά του σταυρού για σταυρική.

Εσύ, Θεέ μου, που ήσουν στους ουρανούς και ήλθες στη γη, συναρρίθμισέ με στα δεξιά σου και μη με βάλεις στα αριστερά σου με τα ερήφια. Προσκυνούμε τον Σταυρό και λαμβάνουμε ενίσχυση μεγάλη. Παίρνουμε δύναμη να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις των πονηρών καιρών μας. Οι άπιστοι εμπέζουν τους πιστούς. Η επιστία θεωρείται πρόοδος και η πίστη οπισθοδρομικότητα. Οι χριστιανοί θεώνται ως εξωγήινοι. Οι παλαβοί λένε τους λογικούς παλαβούς. Οι ειλικρινείς παραμερίζονται. Οι ενάρετοι αγνοούνται. Οι δίκαιοι αδικούνται. Οι τίμοι προσπερνούνται. Οι ηθικοί ειρωνεύονται. Όσοι πηγαίνουν με το σταυρό στο χέρι περιθωριοποιούνται. Ας μη σκιαζόμαστε όμως, αδελφοί μου, διόλου και να μην πτωούμεθα. Κατά την ουσία συγκλητική, ο πανσέβαστος σταυρός του Χριστού είναι για τους πιστούς χριστιανούς κατάρτι, που βαστώντας το ορθό μπορούμε να πλέουμε άφοβα και χαρούμενα του βίου τη θάλασσα, την πικροκυματούσα. Των σταυρών αντί ιστίου τα νήσαντες, αδεώς των πλούν εκτελέσομεν. Ένα τροπάριο της υψώσεως του σταυρού αναφέρει και κόσμος όλος επλήστη πάσης χαράς. Με χαρά και ελπίδα να αντιμετωπίζουμε, αδελφοί μου, τις καθημερινές μικρές και μεγάλες δυσκολίες, προσλαμβάνοντας το γνήσιο, ελευθεροποιό και τελικά χαροποιό σταυρικό φρόνημα. Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Η κοινωνία της υπεραφθονίας δίνει συνταγές άμεσης απόλαυσης πάντων των υλικών. Η εποχή κάνει τον κόσμο ανυπόμονο, επιπόλαιο, μαλθακό, πλεονέκτη και ιδιωτελή. Έτσι επικρατεί ένα αντορθόδοξο, αντισταυρικό, μη αγωνιστικό, βαρύ πνεύμα. Ο υπερκατανοητισμός υποδουλώνει τους πολλούς και δεν τους αφήνει να σταυρώσουν τα πάθη και τις επιθυμίες τους. Κανείς δεν θέλει να κακοπαθεί, να σταυρώσει τον εαυτό του και να τον περιορίσει. Τελικά σταυρώνεται από την νομιζόμενη ελευθερία του, την οποία κατασπαταλά και πληγώνεται και πονά από τη δόλια κατάχρησή της. Η χαρά πάντως πάντα θα κρύβεται στη φιλότιμη άσκηση, στον επιλεγμένο αυτοπεριορισμό και τον απαραίτητο αυτοέλεγχο. Η αυτοσταύρωση και νέκρωση των παθών του ανθρώπου δορίζει την Ανάσταση, την πρόγευση του Παραδείσου. Οι δοκιμασίες της ζωής δεν παρουσιάζονται για να μας βασανίσουν και τυραννίσουν, αλλά για να μας προσφέρουν αυτό που εκούσια δεν επιλέξαμε, τη σταύρωση του παλαιού εαυτού μας. Οι δοκιμασίες μας δοκιμάζουν. Μας καρφώνουν στο σταυρό της υπομονής για να συνδράμουν στην τελείωσή μας. Το θυμίωμα μας χοβολά πάνω στο αναμένο κάρβουνο και στο άλγος της εγχειρήσεως κερδίζουμε την ίαση με την εξαγωγή του κακοήθους σόγκου. Υπάρχει μια άπειρη κρυμμένη σοφία στο σταυρό. Καλούμεθα να την ανακαλύψουμε και να την προσλάβουμε κερδοφόρα. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του σταυρό, τον προσωπικό του πόνο, την ιδιαίτερη δοκιμασία, το μεγάλο ή μικρό πρόβλημα, την έκτακτη, μακρινή ή προσωρινή δυστυχία. Ο χριστιανός προσκαλείται από τον Χριστό να τον σηκώσει αγόγγιστα και ελπιδοφόρα, να μην τον αφήσει, να μην λυγίσει και να μην αποκάμνει. Ένας αγιορείτης γέροντας έλεγε «Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος πάνω στη γη που να μην έχει το σταυρό του». Και αυτοί που δεν πιστεύουν στον Χριστό και αυτοί έχουν τον σταυρό τους, όπως ο ένας ληστής στο Γολγοθά που δεν μετανόησε. Αυτοί που είχαν λησμονήσει στην νεότητά τους τον Χριστό και μετά τον συνάντησαν και πίστεψαν, έχουν τον σταυρό

ολιστή που μετανόησε. Όσοι από μικροί δεν άφησαν ποτέ το Χριστό, έχουν το σταυρό του Χριστού που τον προσκυνούν, τον ασπάζονται και τον εγκολπώνονται. Με τον σταυρό βαδίζουμε πάντοτε για την Ανάσταση. Ο Χριστός, το ξαναείπαμε, δεν παρουσίασε μία ανώδυνη και άμοχτη ζωή σε όσους θα τον ακολουθήσουν πιστά. Ειλικρινά και ξεκάθαρα νωρίς το είπε πως είναι ευλογημένοι και μακάριοι όσοι θα διωχθούν και θα ταλαιπωρηθούν ακολουθώντας τη διδαχή του. Δεν εξαίρεσε τους πιστούς από τις δοκιμασίες. Στους ίδιους τους μαθητές του προείπε ότι στον κόσμο θα έχουν πολλές θλίψεις. Κατά τον πολύπαθο Απόστολο Παύλο, το στόμα του Χριστού, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος, δια των θλίψεων θα εισέλθουμε στον Παράδεισο. Η αναζήτηση μιας εύκολης ζωής, δίχως κόπο και μόχθο από τους πιστούς, είναι μία επικίνδυνη πλάνη. Είναι η οδός που υπέδειξε ο δαίμονας τους πρωτόπλαστους. Θέωση δίχως Θεό, αγιασμό δίχως καθυστέρηση, νίκη δίχως αγώνα. Αυτό παρουσιάζουν και διάφοροι σύγχρονοι αιρετικοί. Ξεγελούν τον κόσμο με σύντομες επιτεύξεις, κατακτήσεις εμπειριών και σημείων. Οι εμπειρίες όμως αυτές δεν έχουν χάρη και υγεία, αλλά ταραχή, ακαταστασία και σύγχυση. Δίνουν ψεύτικη χαρά και ανόητη απόλαυση. Πρόκειται για νόθες και δαιμονοκίνητες καταστάσεις. Η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία είναι ζωή μαθητείας και συνεχούς αυξήσεως της ταπεινώσεως και της αγάπης. Δεν εκκλησιαζόμαστε για να αυξήσουμε το κύρος μας και να δημιουργήσουμε καλές εντυπώσεις. Η ματιά μας είναι στον εσταυρωμένο, στη Σταύρωση, στον Σταυρό, στους σταυρωμένους από αγάπη μάρτυρες, οσίους και ομολογητές. Ο Σταυρός, αδελφοί μου αγαπητοί, να ταινίζεται προς έμπνευση, να γίνεται προς αγιασμό, να φοριέται προς σταύρωση των παθών, να υπάρχει ως στήριγμα, ευλογία και ενίσχυση δυνατή. Ευχαριστίες πολλές στον ηχολήπτη κύριο Αναστάσιος Ελεμεζίδη. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και σας εύχομαι η σκέπη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να σας προφυλάγει πάντοτε από κάθε κακό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Δανιήλ Ψωίνου με θέμα «Μπορώ να μείνω αγνός στην εποχή μας», που εκφωνήθηκε την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός.
2: Άλλο ένα ερώτημα θα μας απασχολήσει σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, ένα ερώτημα δύσκολο, όχι απλό, σύνθετο. Θα μπορούσα να πω πως είναι και πολύπλοκο, ίσως και βασανιστικό. Μπορώ να μείνω αγνός, μάλιστα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, σε αυτή την εποχή τη δύσκολη, την επικίνδυνη. Μπορώ να τηρήσω γενικότερα τις εντολές του Θεού και ειδικότερα αυτή την εντολή να μείνω καθαρός, αδιαλόβητος, αγνός, όπως θα λέγαμε απλά. Δυστυχώς, σήμερα πολλοί συνάνθρωποι μας, πολλοί αδελφοί μας, όλοι μας, δεν ασχολούμαστε με τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν μας απασχολούν τέτοια θέματα. Καταγινόμαστε με πράγματα κοσμικά, σαρκικά. Πάθος τρομερό που δυστυχώς υπάρχει σε όλους μας, μικρούς και μεγάλους, άνδρες και γυναίκες, είναι η φιλιδονία. Αυτή δηλαδή η υπερβολική αγάπη για την ειδονή, για την κάλυψη εκείνων των σαρκικών σωματικών αναγκών. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε πως ζούμε σε εποχή σαρκική. Οι μέρες, οι δικές μας είναι μέρες σαρκικές. Τα πάντα περιστρέφονται, δορυφορούνται γύρω από αυτό το ζήτημα, γύρω από αυτό το θέμα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, είναι απίθανο να μας απασχολήσουν ερωτήματα ή να καταπιαστούμε με ζητήματα τέτοια όπως είναι αυτό το σημερινό, το οποίο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, να δούμε, να ερευνήσουμε για να ωφεληθούμε. Μπορώ να μείνω αγνός? Το ερώτημα αυτό, θεωρώ αδελφοί μου, υπάρχει πάντοτε για κάθε άνθρωπο κάθε εποχής, διότι το ζήτημα της αγνότητας πάντοτε ήταν ένα κέριο θέμα, κάτι το οποίο δεν απασχολούσε τους ανθρώπους, εκείνο με το οποίο δεν καταγίνονταν και δεν προσπαθούσαν τέλος πάντων να επεξεργαστούν. Ιδιαίτερα όμως στις ημέρες μας τα πράγματα έχουν γίνει αφόρητα, θα έλεγα τραγικά. δύσκολα, γιατί όπως προλάβαμε να πούμε, οι μέρες μας είναι καθαρά και εντελώς σαρκικές. Γι' αυτό βλέπουμε ιδιαίτερα σήμερα το ζήτημα αυτό να μην απασχολεί πολλούς, αλλά λίγους. Ο κόσμος μας σήμερα είναι βουτυγμένος στην αμαρτία ίσα με το λαιμό. Η σαρκικότητα κυριαρχεί παντού. Και αυτά δεν είναι λόγια δικά μου. Κάτι για να πω τούτη τη στιγμή. Είναι αυτή η μαύρη πραγματικότητα που συναντάμε όλοι μας. Αν ξεφυλίσουμε μία εφημερίδα, θα διαπιστώσουμε πως και εκεί μέσα υπάρχουν πράγματα τα οποία εικόνες, κείμενα ίσως, που μας τραβούν στη σαρκικότητα. Πολύ δε χειρότερα αν ανοίξουμε την τηλεόραση ακόμα και μέρα μεσημέρι, θα δούμε την σαρκική κατάσταση να κυκλοφορεί χωρίς εδώ, να προβάλλεται και να καλείται σε αυτήν ο κάθε ενδιαφερόμενος. Για να διαφημιστεί κάτι, βλέπουμε να γίνεται με τρόπο σαρκικό, για να μην πω σε λεπτομέρειες. Από ένα αυτοκίνητο μέχρι μία τσίχλα. Γιατί αυτό? Διότι γνωρίζει πολύ καλά αυτός που θέλει να πουλήσει αυτό το οποίο επικρατεί σήμερα και πώς θα προβάλλει καλύτερα το προϊόν του και πώς θα το αναδείξει, εάν θέλετε. Θα μου πείτε, η σαρκική κατάσταση αναδεικνύει κάποια πράγματα? Στο εμπόριο, ναι. Διότι η σαρκικότητα, μην ξεχνάμε, είναι η πιο παλαιά εμπορική κατάσταση. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο, νομίζω αντιλαμβάνεστε. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα καταπιαστούν με το ερώτημα αυτό, αν μπορώ να μείνω αγνός και μάλιστα σε τούτη την εποχή, σε αυτές τις ημέρες, σε αυτόν τον κόσμο, χωρίζονται ή θα μπορούσαν να χωριστούν σε διάφορες ομάδες. Είναι εκείνοι που θέλουν να ειρωνευτούν και μιλάνε για την αγνότητα έχοντας μέσα στα λόγια τους μεγάλη δόση ειρωνίας. Διότι πολλοί συνάνθρωποι μας θεωρούν την σωματική, την ανθρώπινη γενικότερα καθαρότητα ως κάτι το ξεπερασμένο, το παλαιομοδίτικο, το αναχρονιστικό, ως μία κατάσταση που ίσχυε το καιρό εκείνο, γιατί δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κάνουν αλλιώς, γιατί είχαν στενά μυαλά ίσως, έτσι θεωρούν. Και μιας και σήμερα προοδεύσαμε, ανοίξαμε τα μυαλά μας, τους ορίζοντές μας, τα κεφάλια μας, δεν ξέρω τι, πρέπει να επιδιδόμαστε σε ένα σωρό εσχρές πράξεις και σαρκικές για να είμαστε τι ειν της εποχής. Μέσα δηλαδή στην εποχή. Για να μην μας δείχνουνε με το δάχτυλο. για να μην μας θεωρούν παλαιομοδίτες. Υπάρχουν όμως, δόξα τω Θεώ, και άνθρωποι που ρωτούν όχι απλά με περιέργεια, αλλά με διάθεση να μάθουν για το ζήτημα αυτό και να ακούσουν τρόπους και τακτικές που μπορεί αυτή η σκληρή πραγματικότητα, αυτό το δύσκολο εγχείρημα να γίνει πράξη και τρόπο ζωής. Μη σας φανεί παράξενο, αδελφοί, πως πολλοί από αυτούς που ρωτούν με ενδιαφέρον καθαρό και ειλικρινές είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ίσως έχουν μπουχτίστη από όλα αυτά που προσφέρει η σύγχρονη εντός εισαγωγικών πραγματικότητα, ή είναι πολλοί από αυτούς που έχουν δει τα αποτελέσματα της ζωής αυτής και των επιλογών αυτών σε φίλους, σε δικούς τους ανθρώπους, και είναι αποφασισμένοι να ακολουθήσουν αυτό το κάτι άλλο, αυτό το διαφορετικό. Κυριαρχεί όμως η αντίληψη στη λογική και στο μυαλό πολλών ανθρώπων, ίσως των περισσότερων, πως κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο. Είναι εκείνο το οποίο όσο και να αγωνιστεί κάποιος δεν θα καταφέρει ποτέ. Και εδώ πάλι βοηθάει ο κόσμος και το κοσμικό πνεύμα, που πολλές φορές έρχονται να μας ψιθυρίσουν στο αυτί πως όλα εκείνα που εντέλεται ο Θεός, που κηρύσσει η Εκκλησία, που θέλει η αξιοπρέπεια και η λογική, πλέον δεν είναι εφαρμόσιμα. Και ξέρετε, αν από την αρχή ξεκινήσουμε κάπως έτσι, δεν μπούμε δηλαδή ζεστά στον αγώνα αυτό να τηρήσουμε εαυτόν αγνών και καθαρών, τότε αργά ή γρήγορα θα κουραστούμε, θα αποκάμουμε, θα τα παρατήσουμε, θα σηκώσουμε τα χέρια και θα μας παρασύρει ο χήμαρος της κοσμικότητας και εμάς. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην ακούμε γνώμες άλλων και θεωρίες άλλων, να μην βαδίζουμε σε ατραπούς και δρόμους και μονοπάτια που βάδισαν άλλοι και ίσως δεν τα κατάφεραν. Είναι σημαντικό, αδελφοί μου, να κάνουμε τη δική μας προσπάθεια, το δικό μας αγώνα, να χαράζουμε τη δική μας πορεία. Θυμάμαι στο πανεπιστήμιο κάποιους συμφοιτητές μου έλεγαν για ορισμένους καθηγητές πως δεν περνάνε, κόβουνε, θα σε κόψουν και μία και δύο, ίσως και πέντε φορές για να περάσει το μάθημα. Και εγώ πήγαινα και το περνούσα με την πρώτη. Όχι γιατί ήμουν ο καλύτερος φοιτητής από αυτούς, αλλά γιατί δεν άκουσα τις συμβουλές τις κακές τις δικές τους. Γιατί ήθελα να κάνω το δικό μου βηματισμό και το δικό μου αγώνα και την προσωπική μου προσπάθεια. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα να μην ενστερνιζόμαστε πράγματα που μας ρίχνουν, που μας οδηγούν στην απελπισία, αλλά να ενεργούμε το δικό μας αγώνα και τη δική μας προσπάθεια. Και που ξέρετε, με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, ίσως εμείς τα καταφέρουμε. Φαντάζει λοιπόν ανέφικτη κατάσταση η κατάσταση αυτή της προσπάθειας να παραμείνει κάποιος αγνός σήμερα. Από μεγάλη δε μερίδα ανθρώπων στυλιτεύεται κάτι τέτοιο και χαρακτηρίζεται, όπως το είπαμε προηγουμένως, παλαιομοδίτικο, μπανάλ, ξεπερασμένο. Ακούστε και ένα τελευταίο. Και επιβλαβές για την υγεία. Πού το έμαθαν αυτό, που το άκουσαν, δεν ξέρω. Αν μελετήσουμε πατέρες εκκλησίας μας, αγίους της εκκλησίας μας που μιλούν εξ εμπειρίας, θα δούμε πως η αγνότητα και η καθαρότητα όχι μόνο δεν βλάπτει την υγεία του ανθρώπου, αλλά την βοηθάει κιόλας. Βλέπουμε ασκητές, γεροντάδες που τήρησαν τον εαυτόν τους αδιαλόβητο από κάθε σαρκική αμαρτία, να βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία, να είναι αδύνατοι, αποστεωμένοι, ίσα ίσα να αναπνέουν και το μυαλό τους να έχει μια διάβγεια θαυμαστή και η υγεία τους να παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα. Και αναρωτιέται κανείς, τελικά η αγνότητα βλάπτει την υγεία? Αν συμβουλευτούμε και κάποιους σοβαρούς επιστήμονες ιατρούς, θα μας πούν πως το να παραμείνει κάποιος μακριά από κάθε τι σαρκικό είναι εκείνο το οποίο συντελεί στην καλή υγεία. Ο Άγιος Σάββας, ο υγειασμένος, λέει εγκράτεια. Τι είναι η εγκράτεια? Καθαρότητα, και γύμνασης και της τροφής λιτότης και έγερσης εωθηνή εστί μακροβιώτης. Η αγνότητα λοιπόν, η καθαρότητα ωφελεί τον άνθρωπο και σωματικά, πολύ δε περισσότερο ψυχικά. Μην ακούμε λοιπόν αυτές τις ανοησίες που πολλοί έτσι επιπόλαια αναφέρουν και με τις οποίες προσπαθούν να μας βλάψουν ανεπανόρθωτα. Κάνουμε λόγο για την αγνότητα, αδελφοί μου. Θα ήταν σημαντικό όμως να την ορίσουμε, να δούμε τελικά ποια είναι η αγνότητα, τι εννοούμε με τον όρο αγνότητα, για να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε καλύτερα τι σημαίνει κάποιος άνθρωπος να είναι αγνός και καθαρός. Αγνότητα είναι ο αγώνας εκείνος, ο πολυμέτωπος, ο κουραστικός, ο πολλές φορές επικίνδυνος, η πάλι δηλαδή με τον διάβολο και τον ίδιο μας τον εαυτό. Όταν μιλάμε για αγνότητα λοιπόν, εννοούμε πάλι αγώνα. Αυτό τι συνεπάγεται? Μόχθο, κόπο, υδρότα, ίσως και αίμα πολλές φορές. Τα αγαθά κόπης, έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας, κατορθούνται. Δεν μπορούμε έτσι αυρόχης ποσή να καταφέρουμε κάποια πράγματα, πολύ δε περισσότερο τούτα τα οποία είναι σπουδαία πράγματα. Άρα λοιπόν, όταν μπούμε στη διαδικασία να μείνουμε αγνοί, να ξέρουμε ότι θα δώσουμε αγώνα. Και κυρίως δύο είναι τα μέτωπα εκείνα στα οποία διεξάγουμε τον αγώνα μας τις περισσότερες φορές. Ο διάβολος, που είναι ένας εχθρός ορκισμένος που βρίσκεται έξω από μας και προσπαθεί να μας καταστρέψει, αλλά και ο κακός εαυτός μας, που είναι ένας δεύτερος εχθρός, πιο επικίνδυνος, γιατί ζει και υπάρχει και δραστηριοποιείται μέσα μας. Για να δούμε τι άλλο μπορεί να σημαίνει και να είναι η αγνότητα. Είναι η εγκράτεια και η σοφροσύνη. Τι σημαίνει εγκρατής άνθρωπος? Εκείνος που αρκείται σε λίγα πράγματα και σε σωστά πράγματα και σε ωφέλιμα πράγματα. Εκείνος που δεν απλώνει τον εαυτόν του από εδώ και από εκεί και ιδιαίτερα σε πράξεις μιαρές που μολύνουν τον εαυτόν του. Αυτός είναι ο εγκρατής. Ο εγκρατής άνθρωπος ταυτόχρονα είναι και σόφρον. Τι σημαίνει σόφρον? Συνετός. Είναι εκείνος ο οποίος ζει όπως θέλει ο Θεός, όπως πρέπει, όχι όπως του υπαγορεύουν οι επιθυμίες του και τα θέλω του. Και ένα τρίτο είναι η εγκράτεια, η αγνότητα. Η προσπάθεια να καθυποτάξουμε τη σάρκα, δηλαδή το σαρκικό φρόνημα και το άκαρπο συναίσθημα. Πολύ σημαντικά και αυτά. Μιλάμε πάλι για αγώνα. Για αγώνα με μας. Με τον εσωτερικό μας κόσμο. Με τον εαυτό μας. Για να κάνουμε τι? Να καθυποτάξουμε τη σάρκα μας. Ζούμε, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στην αμαρτία. Μέσα στην αμαρτία επαναστατεί ακόμα και ο ίδιος μας ο εαυτός. Και η σάρκα μας, το σώμα μας, που θέλει τα καλούδια τα δικά του. Αγνότητα λοιπόν σημαίνει αγώνας διαρκής, επίπονος, να μην καταφέρει, να μην κάνει το σώμα τελικά αυτά που θέλει. Γιατί αν τα κάνει, θα υπάρξουν ολέθριες συνέπειες για εμάς. Το AIDS, παραδείγματος χάρη, είναι αποτέλεσμα σαρκικών παθών και καταστάσεων. Ο Απόστολος Παύλος λέει τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Τα αποτελέσματα της αμαρτίας είναι θάνατος. Να λοιπόν ποια είναι τα αποτελέσματα των καταστάσεων εκείνων της σάρκας. Επίσης αγνότητα είναι αγώνας να δεσμεύσουμε το άκαρπο συναίσθημά μας. Πολλοί συνάνθρωποι μας βαπτίζουν εντός εισαγωγικών τις σαρκικές καταστάσεις και τις ονομάζουν πράξεις αγάπης. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, όπως αντιλαμβάνεστε βεβαίως. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Αλλά τι είναι η σαρκική αυτή κατάσταση? Ένα άκαρπο συναίσθημα. Ένα συναίσθημα εντελώς σάρκινο. Ένα συναίσθημα που δεν μπορεί να είναι αγάπη, αλλά είναι μια επιθυμία κακή, επιβλαβής, που απεργάζεται το κακό στον εαυτόν μας. Αγνότητα επίσης είναι εκείνη η μάχη για να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Είναι αλήθεια, αδελφοί μου, πως πολλές φορές δεν σκεπτόμαστε τον Θεό. Τον έχουμε βγάλει εντελώς από τη ζωή μας. Αγνότητα τι σημαίνει? Σημαίνει σκέπτομαι το Θεό. Και τι κάνω? Κάνω εκείνο που ορίζει Αυτός. Δηλαδή τι? Διατηρώ τον εαυτό μου δοχείων καθαρών για να γεμίσει από τη χάρη τη δική του. Γιατί, διότι ο εαυτός μου είναι ναός του Παναγίου Πνεύματος. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ένα μόνο δεν μπορεί να κάνει ο Θεός. Να συνευρεθεί, να συνυπάρξει με αμαρτωλό και με ακάθαρτο. Ο άνθρωπος λοιπόν που διατηρεί τον εαυτόν του αγνό, δίνει εκείνη την μάχη για να ευαρεστήσει τον Θεό. Και ένα τελευταίο. Αγνότητα σημαίνει εναντίωση στις κακές επιθυμίες. Αδελφοί μου, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους σήμερα, αλλά και ο ίδιος μας ο εαυτός το μαρτυρεί, μη λέμε ψέματα. Ό,τι σκεφτούμε, ό,τι επιθυμήσουμε, θέλουμε να το υλοποιήσουμε. Ακόμα και αν αυτό δεν συμφωνεί με το θέλημα του Θεού. Ακόμα και αν αυτό κάνει κακό σε εμάς. Στην υγεία μας, στην οικογένειά μας, στους ανθρώπους μας. Ένας άνθρωπος δηλαδή που παίρνει ναρκωτικά, ενώ ξέρει ότι αυτό είναι κακό για τον εαυτόν του, βλέπουν πως συνεχίζει να λαμβάνει αυτές τις ουσίες που τον οδηγούν στον θάνατο. Αυτό είναι παρανοϊκό. Και αναρωτιέται κανείς γιατί ένας άνθρωπος, ενώ ξέρει ότι κάτι είναι κακό, συνεχίζει να το πράττει. Γιατί η αμαρτία τυφλώνει τον άνθρωπο, είναι αλήθεια. Και ο άνθρωπος τυφλός, όταν εμφορείται από την αμαρτία, οδηγείται στον γκρεμό. Ιδιαίτερα η σαρκική αμαρτία είναι εκείνη που έρχεται να πειράξει ακόμα και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία και που θα θεωρούσε κανείς πως η σαρκικότητά τους έχει πέσει, έχει ατονίσει. Ο διάβολος δεν κοιμάται. Ο εαυτός μας επίσης παραμονεύει και οι δυο προσπαθούν να βρουν την κατάλληλη ευκαιρία, δεν ξέρω εγώ πότε θα είναι αυτή, για να μας ρίξουν, για να μας οδηγήσουν στην παρακοή. Η αγνότητα, αδελφοί μου, αποτελεί εντολή του Θεού. Ο Θεός θέλει να μένει ο άνθρωπος αγνός και καθαρός. Θα μου πείτε όμως, ξεφυλίζοντας το Ιερό Ευαγγέλιο, δεν βλέπουμε κάτι καθαρό επάνω σε αυτό που μας λες. Κάτι ακριβώς το οποίο υπαγορεύει τούτο το οποίο λέμε τούτη τη στιγμή. Υπάρχει ένα περιστατικό, ένα από τα πολλά θα σας πω, βεβαίως και υπάρχουν χωρία που συνιστούν την αγνότητα και καθαρότητα στον άνθρωπο, θα τα πούμε παρακάτω, αλλά υπάρχει και ένα περιστατικό με τον ίδιο τον Χριστό μας. Μία συνάντηση. Η συνάντηση με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Θυμάστε, θέλω να πιστεύω, το περιστατικό αυτό. Όταν ο Κύριος τη ζήτησε να πάει να φέρει τον άντρα της, εκείνη του είπε «Δεν έχω άντρα». Και ο Χριστός συμφώνησε μαζί της και της είπε «Έχεις δίκιο, είχες 5 άντρες μέχρι τώρα». Και αυτόν που έχεις δεν είναι άντρας σου, αυτός που έχεις. Γιατί, διότι προφανώς αυτή η γυναίκα συζούσε παράνομα με κάποιον άνδρα. Επομένως εδώ ο ίδιος ο Χριστός μας λέει πως κάθε σχέση χωρίς την ευλογία του και χωρίς τη σφραγίδα του που είναι ο γάμος, είναι σχέση σαρκική. Σχέση που φθείρει την αγνότητά μας, που χαλάει την ψυχή μας, που φωνεύει την καρδιά μας. Και άλλα παραδείγματα υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή παραδείγματα προς μίμηση, τα οποία μας υπενθυμίζουν πόσο σοβαρό είναι το θέμα της αγνότητας σε κάποιον άνθρωπο. Ένα πάλι θα σας πω, το παράδειγμα του Ιωσήφ του Παγκάλου, θυμάστε, που ξέφυγε μόλις το τελευταίο δευτερόλεπτο από την γυναίκα του Πετεφρή και γλίτωσε για να μην πέσει στην σαρκική παγίδα που εκείνη του είχε καταστρώσει. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά στους ανθρώπους να μένουν αγνοί και καθαροί όπως εκείνος, χωρίς βεβαίως αυτό να μειώνει την αξία και την υπεροχή του μυστηρίου του γάμου. Ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτός ο μεγάλος πατέρας και διδάσκολος της Εκκλησίας, θα μας πει: «Ανωτέρω της φύσεως εστί το κατόρθωμα και ουκ ανθρώπινον». Προσέξτε, λέει, θέλετε να αγωνιστείτε, να παραμείνετε αγνοί και καθαροί? Αν καταφέρετε κάτι, αυτό δεν θα είναι δικό σας κατόρθωμα, διότι είναι ανώτερο της φύσεως μας το κατόρθωμα της αγνότητος. Είναι χάρισμα υπερφυσικό, όχι ανθρώπινο. Βεβαίως και ο άνθρωπος προσπαθεί για κάτι τέτοιο, αλλά χαριτώνεται από τον Θεό για να το καταφέρει. Τώρα ίσως με ρωτήσετε εδώ, τότε γιατί πολλοί άνθρωποι δεν το καταφέρνουν, Εδώ οι απαντήσεις είναι πολλές, και γιατί δεν προσπαθούν όσο πρέπει και γιατί βαθιά μέσα τους στην ουσία δεν το θέλουν και γιατί δεν είναι καθαροί για να ελκύσουν την χάρη του Θεού και για πολλούς άλλους λόγους. Ξέρετε, πολλές φορές οι προσπάθειές μας είναι άκαρπες γιατί είναι ψεύτικες. Δεν αγωνιζόμαστε όσο πρέπει. Θέλουμε να κάνουμε μια κάποια προσπάθεια για να καλύψουμε λίγο τη συνείδησή μας, αλλά ο στόχος μας δεν είναι αυτός. Γι' αυτό και δεν τα καταφέρνουμε. Το να παραμείνει κανείς αγνός και καθαρός, αδελφοί μου, μοιάζει με το να περπατήσει κάποιος επάνω σε αναμένα κάρβουνα και να μην καεί. Ή να βρίσκεται πάνω σε ένα ακονισμένο ξύφος και να μην ματώσει. Τόσο δύσκολος είναι αυτός ο αγώνας. Τόσο επίπονη είναι αυτή η προσπάθεια. Θαυμαστόν τούτο εστίν, θα πει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, το να μείνει κάποιος καθαρός είναι όντως θαυμαστό. Και το βλέπουμε και στις ημέρες μας. Λέμε, αυτό το παιδί, αυτή η κοπέλα έχει μείνει αγνή, μπράβο της. Την ανεβάζουμε, την παρουσιάζουμε σαν πρότυπο. Γιατί είναι θαυμαστό σήμερα να συναντήσουμε έναν άνθρωπο να είναι άνθρωπος που λάμπει από καθαρότητα. Για να αναφέρουμε τώρα μερικά χωρία από την Αγία Γραφή που μιλούν για το θέμα μας. Στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος λέει: «Εν παντί συναισθήσατε εαυτούς αγνούς είναι». Προσέξτε, λέει, πρέπει να μείνετε αγνοί σε όλα σας. Και εδώ μας δίνει την αφορμή να πούμε πως η αγνότητα δεν είναι μόνο στο σώμα, αλλά είναι και στη σκέψη και στη συμπεριφορά και στα λόγια και στη στάση και παντού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος: «Εν παντί συναισθήσατε αυτούς αγνούς είναι. Σε όλα. Διότι αν δεν είμαστε σε όλα αγνοί, συμβαίνει εκείνο που λέει κάποιος Άγιος, άγαμος την χάνω και παρθένος σου κοιμή. Δεν είμαστε παρθένοι, έστω κι αν είμαστε στο σώμα, δεν είμαστε στην ψυχή. Εάν κρίνουμε, κατακρίνουμε, συκοφαντούμε, έχουμε κακία μέσα μας, δεν δεχόμαστε τον άλλον με αγάπη, με ανοιχτή αγκαλιά ως αδελφό μας, να τη βράσω αυτή την αγνότητα. Πολλοί συνάνθρωποι μας τελικά καταντούν υποκριτές, διότι τηρούν την σωματική αγνότητα και αμελούν την πνευματική, την ψυχική καθαρότητα. Στην προς Φιλιππισίους επιστολή, πάλι ο Απόστολος Παύλος λέει, «Το λοιπόν αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε». Να σκέπτεστε και να προσπαθείτε να επιτύχετε ποια, όσα είναι δίκαια, όσα είναι σεμνά, όσα είναι αγνά, όσα είναι έφημα, όσα απεργάζονται την αρετή και τον έπαινο. Συνιστά εδώ ο Απόστολος του Θεού να καταστήσουμε το μυαλό μας, αυτό που θα έλεγε αλλιώς και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, εργαστήριο καλών λογισμών. Να σκεφτόμαστε μόνο τα αγνά, τα καθαρά, τα δίκαια, αυτά που θέλει ο Θεός. Και στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, πάλι ο Απόστολος Παύλος θα πει, «Σε αυτόν αγνών τήρη», το λέει στον Τιμόθεο, «να τηρείς τον εαυτόν σου αγνό». Αλλά μέσω του Τιμοθέου το διακηρύσει σε όλους εμάς. «Πρόσεξε αδελφέ μου», λέει ο Απόστολος των Εθνών, «σε αυτόν αγνών τήρη». Να τηρείς τον εαυτόν σου αγνό. Δεν υπάρχει σπουδαιότερο και καλύτερο πράγμα. Και στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή πάλι θα πει πως οι άνθρωποι του Θεού είναι υποχρεωμένοι να ζουν εν αγνότητη. Μπορείς να πας σε ένα ζαχαροπλαστείο να πάρεις γλυκά και ο ζαχαροπλάστης να είναι από πάνω μέχρι κάτω βρώμικος? Θα συχαθείς και θα φύγεις από το μαγαζί αυτό και δεν θα αγοράσεις τίποτε. Μπορείς να πας σε ένα φαγάδικο, σε μια ταβέρνα να φας και να παρατηρείς εκεί τους ανθρώπους που σερβίρουν τον ιδιοκτήτη ή μέσα το χώρο της κουζίνας να βρίσκονται σε βρωμιά? Όχι βέβαια. Θα φύγεις και δεν θα φας εκεί. Δεν μπορεί και ο χριστιανός που θέλει να λέγεται και να είναι άνθρωπος του Θεού να μην είναι καθαρός. Προσβάλλει την ιδιότητά του, τον εαυτόν του, αμαρτάνει απέναντι στον Θεό. Ένας χριστιανός, ένας πιστός άνθρωπος οφείλει πρώτα να είναι καθαρός και αγνός. Ο Άγιος Γρηγόριος, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Παλαμάς, λέγει ότι για τον μακαρισμό εκείνο που αναφέρει ο Χριστός, «μακάρι καθαρή την καρδία», ότι αυτοί τον Θεό όψονται, λέει ότι θεόπτες, αυτοί δηλαδή που βλέπουν, που θα δουν τον Θεό, θα είναι η καθαρή την καρδία, δηλαδή η αγνή. Μακάρι η καθαρή την καρδία, αυτοί που προσπαθούν να κάνουν έργο τους στην αγνότητα, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Διότι αυτοί θα αξιωθούν να δουν τον Θεό. Και τι σημαίνει αυτό? Να χαρούν με την επαφή και την κοινωνία μαζί του. Ένας άλλος Άγιος Γρηγόριος τώρα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ισχυρίζεται ότι η αγνότητα είναι η βάση των αρετών. η αφετηρία θα λέγαμε. Εάν αγαπητοί μου δεν παραμείνουμε αγνοί και καθαροί, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τον πνευματικό αγώνα και δεν μπορούμε επίσης να έχουμε απαίτηση να στοχεύσουμε σε καμία άλλη αρετή. Σήμερα, στις ημέρες αυτές τις πονηρές και επικίνδυνες, όπως είπαμε προηγουμένως, που ζούμε όλοι μας, υπάρχει μία μεγάλη, μεγίστη άγνοια σχετικά με το θέμα αυτό, το θέμα της αγνότητας, η οποία άγνοια άλλες φορές δικαιολογείται και άλλες φορές όχι. Λέω άλλες φορές όχι, διότι κάποιοι συνάνθρωποι μας ηθελημένα αγνοούν για το θέμα αυτό. Είναι αδιάφοροι. Και το κάνουν αυτό, ξέρετε γιατί? Για να μην αλλάξουν τον τρόπο ζωή τους, που είναι τρόπος αμαρτίας. Πόσες φορές δεν λέμε σε ανθρώπους που έρχονται να ζητήσουν κάποια συμβουλή και τα λοιπά, να εξομολογηθούν, πως πρέπει να αλλάξουν τρόπο ζωής και να τηρήσουν τον εαυτόν τους σωστό, αγνό και καθαρό, και αυτοί οι άνθρωποι χάνονται την επόμενη στιγμή, την επόμενη μέρα, γιατί ανήκουν στην κατηγορία αυτή που λέμε. Είναι άνθρωποι που ζουν μέσα στη σαρκικότητα, μέσα στην αμαρτία, και την έχουν κάνει τι? Φυσιολογικό γεγονός. Ρωτήστε ένα νέο σήμερα να δείτε τι θα σας πει. Μπορεί κάποιος να φτάσει στο γάμο και να μην έχει εμπειρίες, να μην έχει σχέσεις, να μην έχει κυλιστεί στο βούρκο της σαρκικής αμαρτίας? Έτσι αποφαίνονται οι νέοι μας σήμερα. Και το θεωρούν φυσιολογικό αυτό, διότι έτσι ζει ο κόσμος σήμερα. Και τα παιδιά μας ό,τι βλέπουν κάνουν. Έλεγε ένας, το παιδί μοιάζει με σφουγγάρι. Εάν ένα σφουγγάρι το βουτήξουμε σε βρώμικο νερό και μετά το στύψουμε, θα βγάλει βρώμικο νερό. Αυτό απορρόφηση. Εάν πάλι ένα σφουγγάρι το βουτήξουμε σε καθαρό νερό και το στύψουμε, θα βγάλει καθαρό νερό, γιατί καθαρό νερό απορρόφησε. Ένας νέος σήμερα που έχει απορροφήσει όλη αυτή τη βρωμιά της κοινωνίας, επόμενο είναι να ζήσει και αυτό τι ουτοτρόπος. Άγνοια λοιπόν του θέματος έχουμε σήμερα. Ωστόσο το ερώτημα παραμένει: μπορώ να ζήσω αγνός? Και η απάντηση είναι ναι. Τι ναι όμως? Πώς το εννοούμε αυτό το ναι? Ναι, αρκεί να το θέλουμε. Αρκεί να το αποφασίσουμε. Αρκεί να το προσπαθήσουμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει: εν το θέλειν και το μη θέλειν, κείτε το παν. Τα πάντα βρίσκονται στη θέλησή μας. Γι' αυτό και ο Χριστός μας λέει: όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί. Όποιος θέλει. Για να ακολουθήσεις τον Χριστό πρέπει να το θέλεις. Αν δεν το θέλεις, δεν τον ακολουθείς. Μένεις εκεί που είσαι και μένεις βεβαίως στάσιμος και χωρίς πρόοδο. Για να μείνουμε λοιπόν αγνοί και να αγωνιστούμε για την αγνότητά μας, πρέπει και εδώ να το θέλουμε. Ξέρετε, ο Θεός δεν ζητάει από μας κάτι ακατόρθωτο, κάτι που βρίσκεται πάνω από τις δυνάμεις μας, κάτι το οποίο δεν είναι το συμφέρον μας. Ο Θεός ζητάει από μας εκείνο που και μπορούμε και είναι κατορθωτό και αποτελεί το συμφέρον της ψυχής μας. Βέβαια, σήμερα αυτός ο αγώνας γίνεται

Εάν λοιπόν μπούμε στο διαδίκτυο για να δούμε κάτι πνευματικό, σας λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, στη γωνία κάτω θα πετάξει και εκείνο το σαρκικό, τη διαφήμιση, για να κάνουμε κλικ, να μπούμε και μετά δεν ξέρω πού θα οδηγηθούμε. Η τηλεόραση, μεγάλη πρόκληση. Μου αρέσει που βάζουν και εκείνα τα σήματα πάνω, κατάλληλο για πάνω από 18, κατάλληλο για πάνω από 48, κατάλληλο για 10 χρονών κτλ. Και είναι σαν να λες, ξέρω εγώ, στο παιδί, ξέρεις, αυτό είναι ακατάλληλο για σένα, δες το. Με το σήμα αυτό προκαλούν, θέλω να πιστεύω, περισσότερο τα παιδιά να δουν κάτι το οποίο είναι ακατάλληλο για αυτά. Αλλά ας μην εστιάσουμε εκεί και μέρα μεσημέρι να ανοίξουμε την τηλεόραση, θα δούμε πάσης φύσεως ακαταλληλότητες. Ανθρώπους που ζουν στα πάθη τους και μάλιστα πάθη παραφύσιν πολλές φορές, το λέω ευθαρσώς, να καλούν τα νέα παιδιά ιδιαίτερα να τους μιμηθούν. Ο κόσμος από μόνος του είναι μια πρόκληση, έτσι όπως ζουν οι άνθρωποι, έτσι όπως συμπεριφέρονται, επιτρέψτε μου να πω, έτσι όπως έχουν καταντήσει, είναι μια πρόκληση για εκείνον που θέλει να διεξάγει έναν αγώνα αγνότητας. Δεν μας αφήνει ο κόσμος την ησυχία μας. Πώς το λέει και το τραγούδι, θέλω να γιάσω μα δεν μπορώ. Αυτό το τραγούδι είναι πολύ θεολογικό εάν το δούμε από αυτή τη σκοπιά. Εικόνες, καταστάσεις, παραστάσεις που βλέπουμε, που αντιμετωπίζουμε, που υπάρχουν γύρω μας ή και μέσα μας, είναι άλλες προκλήσεις, άλλες φωνές που μας οδηγούν στον αμαρτωλό τρόπο ζωής. Το ίδιο το κακό και η αμαρτία που υπάρχει μέσα μας δεν μας επιτρέπει και δεν μας αφήνει να αγωνιστούμε ώστε να παραμείνουμε αγνοί και καθαροί. Οι αδυναμίες μας, τα πάθη μας, η ροπή μας προς την αμαρτία αποτελούν μεγάλα εμπόδια στον αγώνα αυτό. Ωστόσο αδελφοί μου, το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Χριστού μας πρέπει να μας εμπνεύσει ώστε να ξεκινήσουμε και φιλότιμα να κάνουμε τον αγώνα αυτό. Πρόκειται για έναν αγώνα δύσκολο αλλά ταυτόχρονα όμορφο. Είναι ένας αγώνας που αξίζει τον κόπο. Θα ρωτήσετε ίσως, στον αγώνα αυτό είμαστε μόνοι μας? Όχι, ποτέ. Έχουμε βοήθεια. Έχουμε συμπαράσταση. Από πού, από τι? Από την προσευχή μας, που είναι όπλο ισχυρό στα χέρια μας. Από τις νουθεσίες του πνευματικού μας, που είναι απαραίτητο να έχουμε, να εξομολογούμαστε, να τον ακούμε, να κάνουμε υπακοή, μην κάνουμε του κεφαλιού μας. Έχουμε βοήθεια από τη συμμετοχή στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Επίσης μας βοηθάει πολύ το γεγονός να μην εκθέτουμε τον εαυτό μας στους διάφορους πειρασμούς. Πολλοί έρχονται στην εξομολόγηση και λένε, πάτε, τώρα είναι 40, πήρα ξέρω εγώ 10 ωραίες μπριζόλες και τις έχω στο ψυγείο μου. Γιατί το έκανες αυτό παιδί μου? Για να καταφέρω να αντισταθώ. Η Αγία Γραφή λέει ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν πειράζουμε τον Θεό. Δεν πειράζουμε τον εαυτό μας. Άμα είναι η φωτιά εκεί και πάμε γύρω και απλώνουμε χέρια πόδια στη φωτιά, κάποια στιγμή θα παραπατήσουμε και θα πέσουμε μέσα.

0: να καούμε. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να εκτιθέμεθα στις αφορμές της αμαρτίας. Όταν δεν εκθέτουμε τον εαυτό μας σε κάτι τέτοιο, έχουμε κάνει τη μισή δουλειά. Μετά η άλλη μισή είναι εύκολη. Ξέρετε, η λύση του προβλήματός μας για να μείνουμε ήσυχοι και να κάνουμε τον αγώνα της αγνότητας είναι η ταπείνωση. Δυστυχώς εγώ που σας μιλάω δεν την έχω. Αλλά είναι πραγματικά η λύση όταν ταπεινωθούμε και η σαρκικότητά μας θα μαραζώσει. Και τότε ο αγώνας θα γίνει ευλογημένος και εύκολος. Γιατί σήμερα άραγε δεν περπατάει το θέμα της αγνότητας? Διότι απλούστατα δεν θέλουμε, δεν το δουλεύουμε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας απασχολεί, δεν καταγινόμαστε, όπως είπαμε και στην αρχή, με τέτοια πράγματα. Με όλα τα άλλα ασχολούμαστε, εκτός από αυτό και από αυτά που θέλει ο Θεός γενικότερα. Και αυτό, ξέρετε, είναι η καταστροφή μας. Αν ο κόσμος μας παρουσιάζει μια τέτοια ανισόρροπη εικόνα σήμερα, την παρουσιάζει και την έχει διότι ξέφυγε από τον Θεό. Κάνει του κεφαλιού του. Είναι βουτυγμένος στα πάθη και στην αμαρτία. Δόξα τω Θεώ όμως υπάρχουν και πολλοί και νέοι άνθρωποι, και αυτό είναι το παρήγορο, που δουλεύουν και ιδιαίτερα στον τομέα αυτό, στο να διατηρήσουν αγνό και καθαρό τον εαυτόν τους. Μακάρι, και τελειώνω με αυτό, να φωτίζει ο Θεός όλους μας, ώστε να εργαζόμαστε πνευματικά για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε καθαρή την ψυχή μας, για να γίνει εκείνο το κάτοπτρο ο καθρέφτης που θα καθρεφτιστεί ο ίδιος ο Θεός. Αν παρουσιαστούμε μπροστά σε ένα λερωμένο καθρέφτη, δεν θα δούμε καθόλου το πρόσωπό μας. Ο καθαρός καθρέφτης θα μας δείξει. Ο καθαρός καθρέφτης της ψυχής είναι αυτός που θα φανερώσει την παρουσία του Θεού μέσα μας. Να είμαστε όλοι καλά και ο Θεός να μας ενδυναμώνει σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Δανίλη Ψωίνου με θέμα «Μπορώ να μείνω αγνός στην εποχή μας» που εκφωνήθηκε την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Η επικοινωνία με το Θεό. Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό. Γέροντα, τι σημαίνει για εσάς η προσευχή? Στέλνω σήμα, ζητώ βοήθεια. Ζητώ συνεχώς βοήθεια από τον Χριστό, από την Παναγία, από τους Αγίους, για τον εαυτό μου και για τους άλλους. Αν δεν ζητήσω, δεν θα μου δώσουν. Θυμάμαι στον ανταρτοπόλεμο, μας είχαν κυκλώσει σφιχτά 1600 αντάρτες. Εμείς ήμασταν όλοι και όλοι 180 στρατιώτες οχυρωμένοι πίσω από ένα βράχο. Αν μας έπιαναν, θα μας σκότωναν. Προσπάθησα να στήσω κεραία για να πιάσω επαφή με το κέντρο. Δεν μπόρεσα. Κοβόταν η κεραία από τα πυρά. Ο λοχαγός φώναζε. Άφησε τα αυτά, έλα εδώ, βοήθησε να σβαρνίσουμε κανένα κυβότιο χειροβομβίδες. Γυρνούσε εντωμεταξύ στα πολυβολία και έκανε επιθεώρηση. Μόλις έφευγε, έτρεχα πάλι στον ασύρματο. Μέχρι να δώσει αυτός εντολές, προσπαθούσα να στήσω κεραία και ξαναπήγαινα να βοηθήσω για να μην φωνάζει. Τελικά, με ένα φτιάρι και ένα ξύλο, έστησα την κεραία και κατάφερα να πιάσω επαφή. Είπα δύο λέξεις. Εκείνο ήταν. Το πρωί ήρθε η αεροπορία και μας έσωσε. Μικρό πράγμα είναι 180 άντρες να είναι κυκλωμένοι από 1600 και τελικά να σωθούν. Από εκεί κατάλαβα τη μεγάλη αποστολή του μοναχού να βοηθάει με την προσευχή. Λένε οι κοσμικοί, τι κάνουν οι καλόγεροι, γιατί δεν βγαίνουν στον κόσμο να βοηθήσουν την κοινωνία. Είναι σαν να λέμε σαν ανασύρματιστή, τι κάνεις εκεί με τον ασύρματο, άφησε τον ασύρματο, πάρε ένα ντουφέκι και έλα να πολεμήσεις. Σε τίποτα δεν μας ωφελεί η επικοινωνία με όλους τους σταθμούς του κόσμου εάν δεν έχουμε την ουράνια επικοινωνία και επαφή με το Θεό, για να ζητάμε και να παίρνουμε βοήθεια από Αυτόν. Είναι μακάριοι όσοι έπιασαν επαφή με τον ουράνιο σταθμό και είναι δικτυωμένοι με ευλάβεια με το Θεό. Γέροντα, ο καημός και ο πόνος μου είναι το θέμα της προσευχής. Βρίσκομαι πολύ πίσω. Τι να κάνω? Να μιλάς αυθόρμητα στο Χριστό και στην Παναγία, στους αγγέλους και στους Αγίους, όπου και αν βρίσκεσαι, και να τους λες ό,τι θέλεις. Χριστέ μου να λες, Παναγία μου, τη διάθεσή μου την ξέρεις, βοήθησέ με. Έτσι απλά και ταπεινά, να τους μιλάς συνέχεια για ό,τι σε απασχολεί και ύστερα να λες την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Γέροντα, δεν προσεύχομαι συγκεντρωμένα. Όταν προσεύχεσαι, να σκέφτεσαι με ποιον μιλάς. Μιλάς με το Θεό. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Σε ένα επίσημο πρόσωπο, με πόση προσοχή μιλάει κανείς? Προσέχει να μην μπει καμία ανοησία. Πότε μπερδεύεται και η γλώσσα του από συστολή. Από τη στιγμή που προσέχει κανείς τόσο πολύ όταν μιλάει με έναν άνθρωπο, πόσο πιο προσεκτικός πρέπει να είναι όταν μιλάει με το Θεό? Βλέπεις, ακόμη και ένα μικρό παιδί όταν πηγαίνει να μιλήσει στον πατέρα του ή σε έναν ηλικιωμένο, πηγαίνει με συστολή. Αν πρόκειται να μιλήσει στο δάσκαλό του που τον φοβάται και λίγο, πλησιάζει με πιο πολύ. Και εμείς τώρα μιλάμε με τον ίδιο το Θεό, με την Παναγία, με τους Αγίους, και να μην το καταλαβαίνουμε. Πριν έρθω γέροντα στο μοναστήρι, το μοναχισμό τον είχα συνδέσει με την προσευχή. Τώρα όμως δυσκολεύομαι στην προσευχή και τη θεωρώ το πιο δύσκολο και κουραστικό έργο. Εσύ φιλόλογος δεν είσαι? Σου αρέσει να μιλάς και δεν κουράζεσαι να κουβεντιάζεις με τους ανθρώπους. Με το Χριστό όμως, που καταδέχεται να κουβεντιάσει μαζί σου, κουράζεσαι να μιλάς και σου φαίνεται δύσκολο. Δεν είναι βαρύ αυτό? Σαν να λέει κάποιος, «Ωχ, τώρα πρέπει να πάω να μιλήσω με τον βασιλιά. Δεν έχω όρεξη, αλλά τι να κάνω, θα πάω». Ο Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε συνέχεια δια της προσευχής μαζί Του. Και εμείς να μην θέλουμε. Είναι φοβερό. Και το παράξενο είναι ότι Εκείνος θέλει να μιλάμε μαζί Του για να μας βοηθάει και εμείς βαριόμαστε. Γέροντα, πέφτω συχνά στη φλιαρία και μετά στεναχωριέμαι. Καλύτερα δεν είναι να μιλάς με τον Χριστό? Όποιος μιλάει με τον Χριστό ποτέ δεν μετανιώνει. Η φλιαρία είναι βέβαια πάθος, αλλά αν την αξιοποιήσεις πνευματικά, μπορεί να γίνει προϋπόθεση για την προσευχή.
άλλοι βαριούνται και να μιλήσουν. Εσύ έχεις μια δύναμη μέσα σου και μια ορμή να μιλάς. Αν το αξιοποιήσεις αυτό πνευματικά, θα αγιαστεί η ψυχή σου. Προσπάθησε να λες μόνο τα απαραίτητα με τους ανθρώπους και να μιλάς συνέχεια με τον Χριστό. Όταν θα αρχίζεις μια ταπεινή συζήτηση μαζί του, δεν θα παίρνεις είδηση τι γίνεται γύρω σου. Τόσο ενδιαφέρον και τόση γλυκύτητα θα έχει. Εμένα, ακόμη και οι πνευματικές συζητήσεις με κουράζουν, ενώ στην προσευχή νιώθω μεγάλη ανάπαυση. Η προσευχή είναι συνομιλία με τον Θεό. Μακαρίζω καμιά φορά εκείνους που έζησαν στην εποχή του Χριστού, γιατί έβλεπαν και άκουγαν τον ίδιο τον Χριστό και μπορούσαν να του μιλήσουν. Αλλά σκέφτομαι ότι εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση, γιατί εκείνοι δεν μπορούσαν να απασχολήσουν πολύ τον Χριστό, ενώ εμείς μπορούμε με την προσευχή να μιλάμε συνέχεια μαζί του. Γέροντα, πώς πρέπει να προσεύχομαι? Να αισθάνεσαι σαν μικρό παιδί και το Θεό να τον αισθάνεσαι πατέρα σου και να τον παρακαλάς για ό,τι έχεις ανάγκη. Μιλώντας έτσι με τον Θεό, δεν θα θέλεις μετά να ξεκολλήσεις από κοντά του. Γιατί μόνο στο Θεό βρίσκει κανείς την ασφάλεια, την παρηγοριά, την ανέκφραστη αγάπη με τη Θεία Στοργή. Προσευχή είναι να βάλουμε τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας, να τον αγαπήσουμε με όλο μας το είναι. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου, λέει η Αγία Γραφή. Όταν ο άνθρωπος αγαπήσει το Θεό και έχει επικοινωνία μαζί του, δεν τον συγκινεί τίποτε το γήινο. Γίνεται σαν τρελός. Βάλε σε ένα τρελό την καλύτερη μουσική, δεν συγκινείται. Δείξε τους καλύτερους ζωγραφικούς πίνακες, δεν δίνει καμία σημασία. Δώσ' του τα καλύτερα φαγητά, τα καλύτερα ρούχα, τα καλύτερα αρώματα, δεν τα προσέχει, είναι στον κόσμο του. Έτσι και όποιος έχει επικοινωνία με τον ουράνιο κόσμο είναι κολλημένος εκεί και δεν ξεκολλάει με τίποτε. Όπως δεν μπορείς να ξεκολλήσεις το παιδί από την αγκαλιά της μάνας, έτσι δεν μπορείς να ξεκολλήσεις από την προσευχή και τον άνθρωπο που έχει καταλάβει το νόημά της. Τι αισθάνεται το παιδάκι στην αγκαλιά της μητέρας του? Μόνο όποιος νιώθει την παρουσία του Θεού και τον εαυτό του μικρό παιδί μπορεί να το καταλάβει αυτό. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που όταν προσεύχονται νιώθουν σαν μικρά παιδιά. Και αν τους ακούσει κανείς την ώρα που προσεύχονται, θα πει ότι είναι μικρά παιδιά. Εάν δει και τι κινήσεις κάνουν, θα πει ότι παλάβωσαν. Όπως το παιδάκι τρέχει, πιάνει τον πατέρα του από το μανίκι και του λέει «Δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά θα μου το κάνεις αυτό που σου ζητώ», με τέτοια απλότητα και παρησία παρακαλούν και αυτοί οι άνθρωποι το Θεό. Γέροντα, η επιθυμία για προσευχή είναι δυνατόν να δημιουργηθεί από μια συναισθηματική ανάγκη για επικοινωνία, για παρηγοριά? Και αν δημιουργηθεί από μια καλή συναισθηματική ανάγκη για το Θεό, καλό δεν είναι αυτό? Φαίνεται όμως ότι εσύ ξεχνιέσαι και μόνο στην ανάγκη τρέχεις στην προσευχή. Φυσικά, γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει τις διάφορες ανάγκες και δυσκολίες για να καταφεύγουμε σε Αυτόν, αλλά πιο καλό είναι από αγάπη να τρέχει το παιδί στον πατέρα ή στη μάνα. Φαντάζεσαι ένα παιδί που ξέρει πόσο το αγαπούν οι γονείς του να το σπρώχνουν με το ζόρι να πάει στην αγκαλιά της μάνας ή του πατέρα του? Ο Θεός είναι στοργικός πατέρας και μας αγαπάει. Γι' αυτό πρέπει να λαχταράμε πότε θα έρθει η ώρα της προσευχής και να μην χορταίνουμε να μιλάμε μαζί του.

Η ανάγκη για προσευχή. Γέροντα, δεν έχω μεγάλη πίστη και νιώθω αδύναμη. Ξέρεις τι να κάνεις? Να κρεμαστείς από το Θεό όπως κρεμιέται το παιδάκι από το λαιμό του πατέρα του και να τον σφίξεις έτσι που να μην μπορεί να σε απομακρύνει από κοντά του. Τότε θα νιώσεις σιγουριά και δύναμη. Νιώθω, Γέροντα, την ανάγκη να ακουμπήσω στο Θεό, αλλά δυσκολεύομαι. Να σηκώνεις τα χέρια σου ψηλά, έτσι σιγά σιγά θα μεγαλώσουν και θα πιαστείς από το Θεό. Γέροντα, όταν δεν έχω πολύ χρόνο και βιάζομαι στην προσευχή, μήπως κλέβω το χρόνο που πρέπει να δώσω στον Χριστό? Ο Χριστός έχει πολλά. Όσα και να κλέψεις δεν έχει ανάγκη. Εσύ όμως δεν βοηθιέσαι. Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός από την προσευχή μας, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη από τη βοήθειά Του. Προσευχόμαστε γιατί έτσι επικοινωνούμε με το Θεό που μας δημιούργησε. Αν δεν το κάνουμε, θα πέσουμε στα χέρια του διαβόλου και τότε αλίμονό μας. Είδες τι λέει ο Αββάς Ισαάκ? Δεν θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός γιατί δεν κάναμε προσευχή, αλλά γιατί δεν είχαμε επικοινωνία μαζί Του και με αυτόν τον τρόπο δώσαμε δικαιώματα στο διάβολο και μας ταλαιπώρησε. Γέροντα, πώς θα αγαπήσω την προσευχή? Να νιώσεις την προσευχή ως ανάγκη. Όπως το σώμα για να ζήσει χρειάζεται τροφή, έτσι και η ψυχή για να ζήσει πρέπει να τραφεί. Αν δεν τραφεί, αποδυναμώνεται και έρχεται ο πνευματικός θάνατος. Γέροντα, τι μας δυσκολεύει στην προσευχή? Δυσκολευόμαστε μόνο όταν δεν αισθανόμαστε την προσευχή ως ανάγκη. Όποιος δεν μπει στο νόημα της προσευχής για να την αισθανθεί ως ανάγκη, τη θεωρεί αγκαρία και μοιάζει με το ανόητο παιδάκι που αποστρέφεται τον μαστό της μητέρας του και όλη τη γλυκιά της στοργή, και έτσι είναι αρρωστιάρικο και κακορίζικο. Πώς θα νιώσουμε, Γέροντα, την προσευχή ως ανάγκη? Έπρεπε να είχατε πάει στον πόλεμο για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Στο στρατό, εν καιρό πολέμου, όταν ήμασταν σε συνεχή επαφή και εν διαρκή ακροάση με το κέντρο, είχαμε περισσότερη σιγουριά. Όταν επικοινωνούσαμε κάθε 2 ώρες, νιώθαμε μια ανασφάλεια. Όταν επικοινωνούσαμε μόνο 2 φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ, τότε νιώθαμε ξεκούραστοι. Το ίδιο συμβαίνει και με την προσευχή. Όσο περισσότερο προσεύχεται κανείς, τόσο περισσότερη πνευματική σιγουριά νιώθει. Είναι ασφάλεια η προσευχή. Αν βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και εν διαρκή ακροάση με το Θεό, θα προλαβαίνουμε κάθε κακό. Μια φορά, μέσα σε ένα λεωφορείο, ήταν ένας μοναχός που προσευχόταν με κλειστά μάτια και οι άλλοι νόμιζαν ότι κοιμάται. Κάποια στιγμή, ένα φορτηγό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση χτύπησε πάνω σε μια κολόνα της ΔΕΗ και τα αυτοκίνητα που έρχονταν από το ένα και από το άλλο ρεύμα συγκρούστηκαν μεταξύ τους και έπαθαν μεγάλη ζημιά. Το λεωφορείο όμως βρέθηκε λίγα μέτρα έξω από το δρόμο, σαν να το πήρε ένα αόρατο χέρι, και κανένας από τους επιβάτες δεν έπαθε τίποτε. Η προσευχή τους μοναχού τους έσωσε. Γέροντα, συχνά λαϊκοί ρωτούν πώς θα συνηθίσουν να προσεύχονται. Κοίταξε, παλιά μερικοί που ξεκινούσαν για το μοναχισμό και είχαν σκληρό χαρακτήρα πήγαιναν και ασκήτευαν σε απόκρημνα βράχια, μέσα σε σπηλιές, σε τάφους ειδωλολατρών ή σε κατοικητήρια δαιμόνων. Εκεί διέτρεχαν ένα σωρό κινδύνους. Έτρεμαν μήπως ξεκοπεί ο βράχος, μούγκριζαν οι δαίμονες κλπ. Και ο φόβος τους ανάγκαζε να φωνάζουν συνέχεια «Χριστέ μου, Παναγία μου». Έτσι τους έμενε η καλή συνήθεια της αδιάλειπτης προσευχής. Σήμερα, με τα ξενύχτια, τα ναρκωτικά κλπ, πολλοί από αυτούς που οδηγούν δεν ελέγχουν τον εαυτό τους. Οπότε ξεκινάει κάποιος να πάει στη δουλειά του και κανείς δεν ξέρει αν θα γυρίσει ζωντανό στο σπίτι του ή θα βρεθεί σακατεμένο σε κανένα νοσοκομείο. Αυτό δεν τον αναγκάζει να λέει συνέχεια «Χριστέ μου, Παναγία μου». Αν οι λαϊκοί αξιοποιούσαν τους κινδύνους που διατρέχουν, θα μας είχαν ξεπεράσει εμάς τους μοναχούς στην προσευχή και θα απέφευγαν και τους κινδύνους. Ήρθε κάποιος στο καλύβι πολύ στεναχωρημένος, γιατί από απροσεξία χτύπησε με το αυτοκίνητό του ένα παιδάκι. «Είμαι ένοχος», έλεγε. «Προσευχόσουν εκείνη την ώρα?», τον ρώτησα. «Όχι», μου είπε.
Δεν είσαι τόσο ένοχος που χτύπησες το παιδί, του είπα, όσο είσαι ένοχος επειδή δεν προσευχόσουν. Και του ανέφερα ένα άλλο περιστατικό που είχα υπόψη μου. Είχα γνωρίσει έναν υπάλληλο που είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής. Έλεγε την ευχή συνέχεια και στη δουλειά του και στο δρόμο του και παντού. Η προσευχή του είχε γίνει αυτενέργητη και από τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα δοξολογίας και αγαλιάσεως. Εκεί που εργαζόταν στο γραφείο του έβρεχε τα χαρτιά με δάκρυα. Γι' αυτό σκεφτόταν να φύγει από τη δουλειά του με μειωμένη σύνταξη και ήρθε στο καλύβι να με ρωτήσει τι να κάνει. «Μη φεύγεις», του είπα, «και όταν σε ρωτούν οι συνάδελφοί σου γιατί κλαις να λες. Θυμήθηκα το μακαρίτι τον πατέρα μου». Μια μέρα λοιπόν ενώ οδηγούσε, πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του ένα παιδάκι. Το πέταξε πέρα σαν σβούρα, αλλά το παιδί δεν έπαθε τίποτε. Φύλαξε ο Θεός, γιατί εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αυτός προσευχόταν. Γέροντα, θα γίνει πόλεμος. Εσείς κάνετε προσευχή. Εγώ έχω από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο που κάνω επιστράτευση προσευχής, αθόρυβα, για να μας λυπηθεί ο Θεός να αποφύγουμε την επιστράτευση και τον πόλεμο. Είχα πληροφορία. Κάνετε πολλή προσευχή για να εμποδιστούν οι Τούρκοι, διότι την Κυριακή 16 Οκτωβρίου έχουν σκοπό να μας χτυπήσουν. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής μας φύλαξε η Παναγία. Ας ευχηθούμε να μας προστατεύσει και στη συνέχεια. Γέροντα, τώρα που πέρασε από εδώ ο κίνδυνος, θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για αυτό το θέμα? Μήπως υπάρχει τόπος χωρίς πόλεμο? Τι θα πει εδώ και εκεί? Και εκεί που τώρα έχουν πόλεμο, αδελφοί μας είναι. Από τον Αδάμ και από την Εύα δεν είμαστε όλοι άνθρωποι? Μοιράστηκε όμως η οικογένειά μας. Άλλοι είναι εδώ, άλλοι είναι εκεί. Με τους Ορθοδόξους είμαστε αδέλφια και κατά σάρκα και κατά πνεύμα. Ενώ με τους άλλους είμαστε αδελφοί μόνο κατά σάρκα. Επομένως, για ένα λόγο παραπάνω πρέπει να προσευχόμαστε με περισσότερο πόνο για αυτούς, γιατί αυτοί είναι πιο ταλαίπωροι. Γέροντα, αυτό το διάστημα που τα πράγματα είναι δύσκολα για την Ελλάδα, κάνω πολύ κομποσκίνη, αλλά σκέφτομαι και ότι η σωτηρία της Ελλάδος δεν κρέμεται από το κομποσκίνη μου. Δεν είναι ότι η σωτηρία της Ελλάδος κρεμάστηκε από το κομποσκίνη σου, αλλά το να σκέφτεσαι συνέχεια τη δυσκολία που περνάει η Ελλάδα σημαίνει ότι πονάς την πατρίδα και ζητάς την επέμβαση του Θεού, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει. Να προσεύχεστε να αναδείξει ο Θεός πνευματικούς ανθρώπους μακαβαίους, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Ήρθε ο καιρός να πολεμήσει το καλό με το κακό, γιατί την παρανομία την έχουν κάνει νόμο και την αμαρτία μόδα. Όταν όμως δείτε συμφορές στην Ελλάδα, το κράτος να βγάζει παλαβούς νόμους και να υπάρχει γενική αστάθεια, μη φοβηθείτε, θα βοηθήσει ο Θεός. Έτσι όπως τα λέτε, γέροντα, πρέπει να τα αφήσουμε όλα και να δώσουμε τις δυνάμεις μας στην προσευχή. Μα χωράει συζήτηση για αυτό το θέμα? Όλος ο κόσμος βράζει σε ένα καζάνι. Η εκκλησία, η πολιτεία, όλα τα έθνη είναι άνω κάτω. Και τι εξέλιξη θα έχουμε, κανείς δεν το ξέρει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πρέπει οι καλόγεροι να κάνουν πολύ προσευχή και επίγουσες δουλειές αν έχουν να τις σταματήσουν όλες και να στραφούν στην προσευχή. Όσο μπορείτε να εύχεστε ταπεινά για τον κόσμο που έδωσε πολλά δικαιώματα στον πονηρό και ταλαιπωρείτε. Να μην ξεχνάτε ότι γίναμε μοναχοί για τη σωτηρία της ψυχής μας και για να βοηθήσουμε τον κόσμο με την προσευχή. Να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλοί μοναχοί, να κάνουμε κομποσκίνη και μετάνοιες για τον εαυτό μας και για τον κόσμο, γιατί ο μοναχός με αυτά βοηθάει. Γέροντα, όταν έχω εμπάθεια, μπορεί να δουλέψει η καρδιά μου στην προσευχή? Πώς να δουλέψει η καρδιά σου στην προσευχή όταν μέσα σου έχεις πάθη? Να, πάρε ένα σκουριασμένο καλώδιο και σύνδεσέ το με το τηλέφωνο. Μπορείς να συνεννοηθείς? Βραχυκυκλώνεται, βουίζει. Και ο άνθρωπος, όταν έχει μέσα του σκουριές, πάθη, έχει βραχυκυκλώματα στην πνευματική ζωή, μόνος του βραχυκυκλώνεται. Χρειάζεται να προσέξει την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, το θέλημα, την ανέβεια. Γιατί αν είναι κυριευμένος από αυτά, δεν είναι δυνατόν να τον επισκεφτεί η χάρη του Θεού, ώστε να μπορέσει να προσευχηθεί. Πρέπει να καθαρίσει τα σκουριασμένα του καλώδια,
για να γίνει καλός αγωγός και να μπορεί να επικοινωνεί με τον Θεό. Και όσο περισσότερο θα καθαρίζεται από τα πάθη, τόσο περισσότερο θα προχωράει στην προσευχή. Τα πάθη είναι παράσιτα που εμποδίζουν τη Θεία επικοινωνία. Αν δεν φύγουν τα παράσιτα, πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με τον Θεό? Στις διαβιβάσεις, όταν κάποιος είχε παράσιτα, του λέγαμε «Σήματά σου μηδέν, σήματά σου ένα». Ελέγξατε και επαναλάβετε. Ακατανόητον το σήμα σας. Από τα παράσιτα δεν ακουγόταν ο άλλος. Έπρεπε τα σήματα να είναι πάνω από τρία. Τα σήματα 5 ακούγονταν πολύ καλά. Η επικοινωνία πήγαινε ρολόι. Διαφορετικά φώναζε, αλλά δεν ακουγόταν, γιατί δεν ήταν καλά δικτυωμένος. Έπρεπε πρώτα να δικτυώσει τον μπομπό με το δέκτη του ασυρμάτου του και μετά να δικτυωθεί στην ίδια συχνότητα με το κέντρο. Έτσι, και για να δικτυωθούμε με το Θεό, πρέπει να συντονίσουμε τον μπομπό μας στην αγάπη και το δέκτη μας στην ταπείνωση, για να μας ακούει ο Θεός και να τον ακούμε, γιατί σε αυτή τη συχνότητα εργάζεται ο Θεός. Αγάπη, ταπείνωση. Ο άνθρωπος πρέπει να εργαστεί όσο μπορεί, ώστε να πιάσει τη συχνότητα αυτή. Τότε θα έχει επαφή με το Θεό και ο νους του θα είναι συνέχεια στο Θεό. Εύχομαι να αποκτήσετε αυτή τη Θεία επαφή. Αμήν.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
6: Μακάρι άμα μηνωδώ οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοτή αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήλωτα εντολά σου του φυλάξα σε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδί μου του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησάσαι μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψα πεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμούν κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίη σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγον αληθεία σε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασυγάπησα ω πόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δω μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους σε μίσσα, των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου που εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρις του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπη εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηρήνη σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ,

0: Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ικτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μοντισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ει να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηθονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαραίως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και εσύ

0: Πόνο σου λείπει ούστε να μός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενεέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδι Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
0: Η ελπίζω μου, πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός Σου. Διό δεόμεθά Σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού Σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ανάστε Κύριε Ιησούς μου, Θεός μου, της επάταξης πάντων ζαχρέοντας Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέδριψης. Του Κυρίου σωτηρία και των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος συνελήψετέ μου. Κύριε με το θυμό σου, ελέγξε με τη οργή σου, παιδεύσεις με. Ο Ιταβέλης σου επάγησά με και επιστρίξε με την χείρα σου. Ο Κέστην ήρθε την σαρκή μου προσώπου της οργής σου, ο Κέστην ειρήνη του στέλιου μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία με πειραίνει την κεφαλή μου, εσύ φορτίο μου βαρύ, βαρύνησε με με. Προσώσαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αυροσύνης μου. Καλυπόρεσε κάτι κάμφιν ως τέλους όλη την ημέρα σου, υδροπάδων οι παρεγόμοι. Ό,τι ψώμη με πλήσε με γμάτων και ο Κέστην ήρθε την σαρκή μου. Κακόδεν και ταπεινώθη με ως φόδρο ριόμενα από στραγμό της καρδίας μου. Κύριε, αντίον σου πάσα επιθυμία μου και στο όνομα μου που σου είχα επεκρύβει. Καρδία μου, τεράστια καταλήπη, εμισχύ μου και τα φω των θρόνων μου και αυτό που καλέστε με τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησία μου εξαναντία μου ήγησαν και έστησαν και εγκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζουν τι δουλειέ μου ψυχή μου και τι δουλειέ μου κάμε λάζει σαν ματαιότητε και δουλειότητε όλη την ημέρα δεν μελέτησαν. Εγώ δεν είμαι σοκοφό σου κύκων και σε άλλο σου κονιούν το στόμα αυτού. Και γενόμενο σε άνθρωπο σου κοκούν και ούναν το στόμα του αυτού λεγμού. Ό,τι επισή κύριε, επισή σα ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι ήμουν με την πιθαρόση με εχθρή μου και να σου ευθύνη απόδερμα με μένα μεγάλο ρημόνισα. Κι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και λιγιδόν με να πιώνω με στήρια παντό. Ό,τι αν ομοίε με γόναν και λόγια και μεριμνίε σου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζωή και κρατεύαν την περαιμέ και πληθύνε σε μίσον τη με αδίκω. Η αντε βοηθόν μη κακάντια καθόλου είναι κολόνια που κατ' ιδίω κανένα κατοσύνη. Μην καταλήπει με κύριο Θεό μου για αποστή σε βοηθό πρόγειο στην βοηθειά μου κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλήπει με κύριο Θεό μου για αποστή σε βοηθό πρόγειο στην βοηθειά μου κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεώρθριζω. Γιατί ψέσαι η ψυχή μου, πως απλώ τη άρξη μου, γύρι μου και αβάτο και ανίδρου. Ότι σαν το Άγιο όφθησε ότι δίνει δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λιό σου προσβάσει τα χέρια μου πενέζου σύση. Σε ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα τη ώρα δε σχήρα μου. Σε ξέρετε και ποιότητα σου μνηστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου να έχει στο στόμα μου. Γύμνο είναι εγώ σε επιστρομή μου τη ώρα τη αμελέτη μου σε. Ρίγνει βοηθό μου τη σκέπη περίγουν στο γαλλιά σου μου. Πολύ τη ψυχή μου, ο οποίο σου μάνι λάβω τη δεξιά σου. Τη δυσμάτη είναι η ψυχή μου, σε λέω στα κατώτα τη γη. Παρουθίζουν τη σκέρα νοφέα μερίδε αλοπέκον έσον. Ο δεύο λέει ότι θέλει επί το Θεό, επινεθίζεται πω ο μνήμα είναι αυτό, ότι είναι φράγκι στο όμορφο λόγο των άδικων. Εν τους όρθιου μελέτη του Ισαίου, ότι γεννήθη βοηθό μου, τη σέμπη περίγουν σε αγαλιά σου. Εκουλίδη ψυχή μου, ο οποίο μου έντε λάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό, και πνεύμα την κενήν και αίγιο σε όνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό, και πνεύμα την κενήν και αίγιο σε όνα στον αιώνα μην. Κύριε Θεό τη σωτηρία μου, έρασε και έκραξε και νυχτή αντίον σου. Θα τον οποίον σε προσευχή μου κλείνω το ούτσι στην τέησή μου. Βρίσκω εγώ η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγηση. Στολή μου κατεβαινόταν ει λάκων, γεννήθηκε σε άνθρωπο, εγώ ίδιο είναι και ελεύθερο. Στραμματή καθέμενε σαν τάβονο και μνήμη σε έδικη αυτή τη χειρό σου απόζησα. Έθεντα με λάκων ο τάτων σκοτεινή και ει και αθανάτου. Με επιστρίβει θυμό σου και πάνω με τηρισμού σου οποίο είσαι με με. Εμάρκουν σου με που με έθεν τόμοι βδέλιο με αυτή. Τότε δύο ξεπορευόμενα θα νομίζω στέλνει σαν αποτυχία. Και έκλασα από σε κύριο όλη την ημέρα, αν διαπέτασε από σαν τεχείρα μου. Μη τη νεκρή ποιή στα βμάσια ή ιατρή να στείλει που ομολογίζουν τέσσε. Μη τη γύρισε θέση να τάβω το ελαιό σου και την αλήθεια σου εν διαπολία. Μη του είναι τα σκόλια θα μασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επελεγισμένη. Καγό προ σε κύριο και έκραξε και το πουρή προ ψυχή μου προφθάσει. Γιατί η κύρια που έχει την ψυχή μου αποστρέφει στο προσωπό σου με μου. Το γόσι μια γόη και ενκόπησε και να ρητώσουν. Ψωθείτε τα ποινότητα και ξεπορήθη. Ήδη ήρθαν οι οργέ σου υπερισμοί που ταραξάν. Και γλουσάν μα ιδωρώνει την ημέρα πηρεάσουν με άμα. Μάξε μου φίλων και πλησίων και γνωστών πατελεπορία. Και ο Θεό τη σωτηρία μου έρασε και έκραξε και νυχτή αντίον. Σε τον οποίο σε προσευχή μου πλέον το ούτσι στην τέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα εντό με το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και αμήβελα ανθάνου πάσαν τα αποδόη αυτού. Τον ήβελα τέμοντα πάσα ονομία στον ιόμενο πάσα νόσου. Τον ήτρωμε εκτορά του αιού στεφανούντα σαν ελέη τη χρυμή. Τον ήμπλόντα να γνωρίσει την επιθυμία σου και νυστή ζωή του νιώτη σου. Η όλη μου σύνο σου κύριο σε κρίμα πάσα δικουμένη. Να του δω το μου εσύ τη ρίζα λεπτολίματα αυτού. Κύριε μου και λίμον, ο κύριο Μακρότημα σε πολύ έλεο, ο Χριστέλο, ο Χριστή του Δέη του Νιώνα Μηνύη. Ούτε σαν μία σημαίνω επίση, η μία γάσα μαρτία, η μόνα τα πέδω και η μία. Ότι και ο τύπη του ουρανού από τη γη καρδιά, ο κύριο του έλεο, αυτό επισφογμένο αυτόν. Καθώ να πέγουσε να του λέει από τη μόνη μάγρα θυμών τη ανομία ημών. Τόσο κτίριο πατήριο, ο κτίριο ή κτίριο φογμένο αυτόν. Ότι αυτό ένα το πλάσμα, η μόνη μνήμη στο τυφού ζεσμένο. Άνθρωπο σε χόρτο σε μέρα αυτό, σε άνθρωπο στο γρούτο σου καντήσει. Ότι πνεύμα δεν ήταν αυτό και που υπάρχει επιγνώριστε ήταν τόπον αυτού. Το δέλειο του κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα σου και τη φοβουμένο αυτόν. Και η δικαιοσύνη αυτού ποιήσε όντω φυλά στην ηθίκη αυτού και μημένη στον αντώνα αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριε στον ουρανό, η τίμα στον χρόνο αυτού και βασιλεί αυτού πάνω δε σκόζει. Λογή των κύριων πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύει ποιούν στον λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, υπείνε στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπανείται όπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εμπανείται όπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάγουμε τις προσευχές μου, να τη συνέχισή μου, τη αληθεία σου, εισάγου σώμα τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έλθει κρίση με του δούλου σου, ότι ούτε και ο θύρις των οποίων σου πάζουν. Ότι κατ' ιδίωξε νεκρό στην ψυχή μου, μεταπίνω στην γίνη ζωή μου. Κάτι σε με σκοτεινίζει νεκρού αιώνα και κυρίω σε με το πνεύμα μου, νημή ταράχθη καρδία μου. Εμνήσει με έναν αρχαίο, να μελέτησε εν πάση έργη σε εμπίμα στον χειρόν σε μελέτων. Διαπέτασε προ τα σκύρια την ψυχή μου ω γέννη δρόση. Εχεί άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και με οθίσου με τι καταβαίνω σε σλάκων. Ουσάν πίσω με την πρωί του ελαιό του επισύλπησε. Γνωρίσαν με κύριο δόνη, πορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Ξύλο με τον εχθρό μου, κύριε, προ τα κατέφυγου. Δίδαξαν με την πίνη του θέλημά σου, εσύ ο Θεό μου. Έω το αγαθόν οδηγήσει με νυγή ευθεία, ένα και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, θλίψε την ψυχή μου και εν το ελαιό σου εξολοθρεύει του εχθρού μου. Και απολύ πάνω σου λίβαν την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Σε ακουσάν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθει κρίση με του δούλου σου. Σε ακουσάν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθει κρίση με του δούλου σου. Ένα στο αγαθόν οδηγήσει με νυγή ευθεία. Δόξα πατρί και η όγειο πνεύματι και νυν και ήγιο αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου

Κύπερ ευκρασία αέρων εφορία των καρπών τη γη και καιρών ειρηνικών του κυρίου Δεϊθόμεν. Περπλεόν των αδιπόρων, των όσων των καμνών, των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέθωρη στην ερημά από πάση θλίψεω οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε
0: ότι σώων το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Του σταυρού σου το ξύλο προσκυνούμεν φιλάνθρωπε, ότι εν αυτό προσιλώθης η ζωή των απάντων. Παράδεισον η νέο ξασωτήρ, το πίστη προσελθόντης ηλιστή, και τρυφής κατηξιώθη ομολόγων συμνίστη τιμού Κύριε. Δέξεως περ εκείνων και ημάς, κραυγάζοντας ημάρτωμεν πάντες τη ευσπλαχνία σου, μη

0: και υπέ του καταξιώθηνε ημάς της ακρόασεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυρίων των Θεών ημών οικετεύσομαι.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του

Είπεν ο Κύριος, Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού, και δόξασα και πάλιν δοξάσω. Ουν όχλος ο εστός και ακούσας έλεγε βροντί γεγονένε. Άλλοι έλεγον άγγελος αυτό λελάλικεν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, ουδί εμέ αυτή η φωνή γέγονεν, αλλά δί ημάς. Νυν κρίσις εστί του κόσμου τούτου, νυν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω. Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγε σημαίνον ποι ο θανάτου ημέλεν αποθνίσκην. Απεκρίθη αυτό όχλος ημείς ακούσαμεν εκ του νόμου, ότι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα και πώς συλλέγεις διυψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου. Τι σε στην ούτως ο Υιός του ανθρώπου, είπενουν αυτοίς ο Ιησούς, έτι μικρών χρόνων το φως με θυμών εστί, περιπατείτε έως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ή μας καταλάβει και ο περιπατών εν τη σκοτία, ουκίδε που υπάγει. Έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, ή να

Ανάσταση Χριστού Θεός Άμενη, προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων και δαμή το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε του Χριστού Αγία Ανάσταση ή του γαρίνθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρι που μήνας διή μας, θανάτω, θάνατον όλεσεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά του Μέγα Ελεός για το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομα μου. Επιπλέον πλήνουμε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου είναι ποιόν μου εστί διαπαντός. Σύμπωνο ήμαρτον και το πνεύμα είναι ποιόν σου επίησα όπως αν δικαιώθησε τις λόγες σου και νικήσουν εκκρίνες θέσαι. Η δούγαρη ανομίες είναι λήθιν και ένα αμαρτίες και εσύ έμει η μήτη μου. Η δούγαρη λήθιν αγάπησε στα άκρα και τα κρύφια της σοφίας σου εντελωσάς με. Ραντίσμη, σώπη, καθαριστήσουμε, πλυνίσμη και επιρχιόν αντευχανθήσουμε. Ακουτίσμη, αγαλία, συγκέφρωση, είναι αγαλιά σου, ντε ως θέα, τεταπαινωμένα. Απόστρεψε το προσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάση της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκέντρωσε εν τες συγκάτες μου. Μη απορρίψε από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλειες απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία του εσωτερίου σου και πνεύμα τη γημονικό στριξών με. Διδάξω αν όμως θα σου δώσω και ασυπήσε επιστρέψωση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός του Τηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γυρίσει την ενεσύ σου, ότι η θέληση σα θυσία νέα το κάνω λόγω αυτόματο που ευδοκίζει. Θυσία το Θεό, πνεύμα σε τριμμένο, καρδία σε τριμμένη και δεν ταπεινωμένο ο Θεός σου και ξεδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, τη ευδοκία σου τη αιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και λόγω αυτόματα, τότε ανίσου είναι επί θυσιαστηριών σου μόσχου.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής. Υψώσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, ού και την ύψωσιν εορτάζομεν, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των Εναγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντως των Αγίων, και τεβωμένσε μου.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών.

0: Αντίλαβος όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να πέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο υψωθείς εν το Σταυρό οίκος Υιός τι επωνύμου σου κοινή πολιτεία τους η τιμούς δώρηση Χριστέ ο Θεός έφρανον την δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών οίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία ενέχει την συν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων.
1: Όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων.
2: Ο μετατρίτων ουρανών αρτής εν παραδείσω κερήματα τα άρετα και θεία ούκ εξών γλώσσες λαλήν, τι της γαλάτης γράφει ως εραστέ των γραφών, ανέγνωτε και έγνωτε. Εμή φυσή καυχάστη, μη γέννητο πλην ή μη εν μόνο το σταυρό του του Κυρίου, ενώ παθών έκτινε τα πάθη. Αυτόν ουν και εμείς βεβαίως κρατώμην του Κυρίου των σταυρών καύχημα πάντες, έστι γαρ σωτήριον ημίν, τούτο το ξύλον όπλον ειρήνης αίτη των τρόπεων.
1: Όπλον ειρήνης αίτη των τρόπεων.
2: Η 14η του αυτού μηνός, η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τα σελάριγε σώτερ υψώσεις φέρει. Υψούμενον βλέπουσα των σταυρών κτίσεις. Υψώθη 10η σταυρού ξύλων η 14η. Τι αυτή η μέρα η κοίμησης τους του εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλιος του Χρυσοστόμου. Εντάφτη γάρα να πάψω το, αλλά δια την εορτή του Τιμίου Σταυρού μετετέθη τούτο εορτή στον Νοέμβριο μήνα. Και μνήμη τη ευσεβεστάτη βασιλίση Πλαχίλη, συζύγου γενωμένη του μεγάλου βασιλέως Θεοδοσίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των εναγίης πατέρων ημών

Μαρίας και ονόριον των Ρώμη στέφανόντε και πολυχρόνιον και του συναυτής, ή της Αγίας Σύνοδος επιμέντου του Λουθένου Χριστοντίνου του Πογονάτου συνηθίστη, η δε των κανόνων έκπτωσης επί Ιωστινιανού του Ιού αυτού γέγονε. Τι αυτή η μέρα είναι του Αγίου Μάρτυρος Πάπα, τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Θεοκλής ξύφη τελειούτε, τι αυτή η μέρα ο Άγιος Βαλεριανός των Ήπιων ξύφη τελειούτε. Ο Άγιος Νέος, ο Ιω Μάρτης Μακάριος, ο Ερ Θεσσαλονίκη Μαρτυρής κατά το 1527, ο και μαθητής κρηματίσας του Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως Νύφωνος ξύφη τελειούτε. Τες αυτόν Αγίες πρεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φίλο Χρήστου ημών στρατού, υπέρ των Κύριων Θεών ημών, συνεργήσε και καταβοδώσε αυτό εν πάση.
1: Κυριαλέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, συν γυναίξη και τέκνης αυτό.
1: Κυρία Λέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπερ

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και

0: Ιού Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φίλο Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πασης πόλεως και χώρας και των πίστηκουν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεού.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου.

0: Άγιος εστί, ο Κύριος ευασίλευσεν, οργισδέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβήμ σαλυφθεί το υγιή.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους πρώτης επιστολή.

ότου Σταυρού, της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμις Θεού εστί. Γεγραπτε γάρ απολώ την σοφίαν των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω. Που σοφός

Θεός την σοφία του κόσμου τούτου, επιδίγαρ εν τη σοφία του Θεού, ουκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών.

σώσε τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείωνε τούσι και Έλληνες σοφίαν ζητούσι, εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον.

Το καιρό εκείνο συμβούλιο επίησαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι κατά του Ιησού όπως αυτόν απολέσωσι και παραγένοντο προς Πιλάτων λέγοντες «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν», λέγει αυτής ο Πιλάτος «Λάβετε αυτόν ημείς και σταυρώσατε, εγώ γαρούχε βρίσκω εν αυτό αιτίαν». Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι, «Ημείς νόμον έχουμε και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανήν, ότι εαυτόν Θεού Υιόν επίησεν, ότι ούν οίκουσεν ο Πιλάτος τούτον των λόγων μάλλον εφοβήθη, και εισήλθεν εις το πρετόριον πάλιν και λέγει το Ιησού, πόθεν εισή, ο δε Ιησούς απόκριση μου και έδωκεν αυτό, λέγει ούν αυτό ο Πιλάτος, εμίου λαλείς, ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσωσε και εξουσίαν έχω απολύσεσαι. Απεκρίθη ο Ιησούς, ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατά ημού, ημίν σοι δεδομένον άνωθεν. Ο ουν Πιλάτος ακούσας τούτον το λόγον ήγαγεν έξον τον Ιησούν και κάθισεν επί του βήματος εις τόπον λεγόμενον λιθόστρωτον, εβραϊστή δε Γαβαθά, ειν δε Παρασκευή του Πάσχα, ώρα δε ως η έκτη και λέγει της Ιουδαίης,

Παρέλαβον δε τον Ιησούν και ηγαγών και βαστάζον το σταυρόν αυτού εξήλθεν εις το λεγόμενον κρανίου τόπον, ως λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά, όπου αυτόν εσταύρωσαν και μετά αυτόν

Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τούτονουν των τίτλων πολλοί ανέγνωσαν των Ιουδαίων, ότι εγγύς είναι ο τόπος της πόλεως όπου εσταυρώθη ο Ιησούς, και είναι και γραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή. Ιστήκησαν παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή,

Και από εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Μετά τούτο είδος ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεσθε, κλείνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Ιούν Ιουδαίοι να μη μείνει επί του Σταυρού το σώμα, τα σώματα εν το Σαββάτο επί Παρασκευήν. Ειν γάρ μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου, οι ρώτησαν τον Πιλάτον ή να κατεαγώσει αυτόν τα σκέλη και αρθώσιν. Ήλθονουν οι στρατεώτε και του μεν πρώτο κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου τους εισταυρωθέντος αυτόν. Επίδε τον Ιησούν ελθόντες ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα που κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλλά εις των στρατιωτών λόχη αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθε νέμα και είδο. Και ο εωρακός με μαρτύρηκε.

αυτές τις παρνίες δυνάμεις. Αγγελόμως δε την άφαντο και μερικό σου φιλανθρωπία, να τρέπτος και ρελιότος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσεων εγκλημάτισας και της λειτουργικής ταύτης και νημάτου θεσίας στη λειτουργία μου παρέντα, σημείνος δεσπότης των απάντων. Σύγαρμονος Κυρίου Θεού, ημών δεσπόζης των Επουρανίων και των Επιγείων, επιθρόνου χερουβικού επιχούμενος από του Σεραφείμ Κυρίως και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Ναγής αναπαυόμενος, έτη δυσοπών των μόνο αγαθών και ευήκων, επίβλεψον επεμέτων αματωλών και αχρίων, δόντας του καθαρισσόν την ψυχή και την καρδία να αποσυνηθίσει ως πονηράς. Ήτανος όμως τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος, ενδυμένων της Ερατίας χάριν, παραστήνεται Αγία στο τάφε τραπέζι και ερωτήσε το Άγιο και αυτό το σώμα και το τίμιο αίμα. Σιγά προσέχουμε, κλείνα στον με αυτόν αφένα και δεο μέσου μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού. Μη δε αποδοκιμάσει με εκπαίδευση όλα αξίου σου προσυνεχθεί σε πεμού το αματολού και να αξιοδούν στο δωρατάφτο. Σιγάρι ο προσφέρον και προσφερόμενο και προσδεχόμενο και διαδιδόμενο Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να παίγουμε εσύ τον άνθρωπο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα. Νύν και αεί και εις τους αιώνας του νερού να μην. Και τα χειροδίνεις και πόσο χωρίζονται στις ζωές.

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φίλο Χριστού ημών στρατού. Των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και νόρια ταύτη, ενωρητών επιτρόπων, σύνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των προσελθόντων εις τη Θεία Μυσταγωγία ταύτη. Των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή την ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιο, το πάντα γέννητο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' την ημιτέραν σωτηρίαν κατηλθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα την επινημόν με Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνει ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλον.

Εν πατή τόπος δεσποτείος, η γαϊ Θεός ελέγχθος, απεριτόητος, αόρατος, ακατάλληλος, αιώνας ανθρώσκων. Σύ και ομνίους Υιός και το Πνεύμα σε το Άγιον. Σύ εκτιμιόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιου καπέστης πάντα ποιών. Έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες τη βασιλεία σου εχαρίσου τη μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογιούς Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι το χειρονήμο δέξαστε καταξίωσας και της υπαραστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Ευχαριστήσας, Κύριε Αγία, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγιά, σε Αγ

έχει προσφερομένη στη λογική ταύτη και ανέμακτο λατρεία και παρακαλούμε σε κηδεόμεθα και οικετεύω κατάπευσο το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και

ελός το πνεύματι στο Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Στεγελέστε τις μεταλαμβάνους εις νύψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα εις παρησία τη προσέμι, εις κρίμα εις κατάκρι, έτη προσφερομέ εις τη λογική ταύτη λατρεία, περ των επίστεν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη και τελειωμένου.

주시고. 예.

0: Θεόνο εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερο, και άφεση μην τον οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειράζομον, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία.

Κυρίου σου και από θρόνο δόξη του Βασιλείου σου και θέση στο Αγιά Σήμα, ο άνετο πατρί συγκαθήμενο και ο δημιουργάτο συνών. Καταξία σου, δικρατεά σου χειρί, με το δίημι του αχράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και διημών παντί του λαού. Θεό ηλάστη τη μητώμα το λόγιο και λύσο. Θεό ηλάστη τη μητώμα το λόγιο και λύσο. Θεό ηλάστη τη μητώμα το λόγιο και λύσο.

Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, κάθε χρόνο αυτή την ημέρα περιάγεται ένας δίσκος υπέρ του ραδιοφωνικού σταθμού. Όποιος θέλει και όποιος μπορεί, ας βοηθήσει, είναι μεγάλη η προσφορά του και του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλα και ο τοπικός μας σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαμβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμην εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σοι, Κύριε.
0: Ότι σοι ο αγιασμός ημών και σοι την

Ο ευλογόντος ευλογούντας, Κύριε και Γιά μου, σε επισηπηθώτας όσο το λαό σου και ευλόγης την κληρονομία σου. Το πλήρμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς θα τη δόξουν θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μα σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρης της Εκκλησίας σου, της ιερεύση της αρχουσίμων, το στρατό και παντή το λαό σου. Τη πάσα δώσ' αγαθή και παρδόρημα τέλειο ανωθενεστήν καταβαίνεξ του Πατρός των φώτων. Και συ τη δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσει να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Εν ευλογία Κύριου και έλεος αυτού έλθε εφημάς, θεία αυτού θη χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο λιθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός δυνάμτου Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, ου και την ύψος είναι εορτάζομεν, προστασίες των Τιμίων επορανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητροσημών Θεοδόρας Βασίλης Άρτης, του Εναγής Πατροσημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατροσημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτιστορώσων, των Εναγίης Πατρών ημών Πορφυρί του Καυσκολυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Παιδέσκη και Παρθενείου Επισκόπου Λαψάκου, των Αγίου και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σωσή ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάσσει πάντες ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε εορτάζοντες.

Ну, в древе, да древе, да помните, как это.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. 14 Σεπτεμβρίου. Η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ημέρα νηστείας, ακόμη και αν τύχει Κυριακή. Όταν το 312 ο Μέγας Κωνσταντίνος εξεστράτευσε εναντίον του τυράννου της Ρώμης Μαξεντίου, την παραμονή της οριστικής μάχης είδε να σελαγίζει στον ουρανό, σχηματισμένο από άπλεπτο φως ηλιακών ακτίνων, το σημείο του Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτο νίκα». Ύστερα από την θαυμαστή αυτή επιφάνεια, κατεκόσμησε τα πολεμικά του λάβαρα με το τρόπαιο του Σταυρού και θέτοντας αυτά επικεφαλής των στρατευμάτων του, κέρδισε περίλαμπρη νίκη, η οποία τον κατέστησε κύριο ολοκλήρου του ρωμαϊκού κόσμου και του επέτρεψε να εξασφαλίσει τον θρίαμβο του χριστιανισμού. Από τότε ο ευσεβής βασιλεύς έτρεφε τον πόθο να βρει το τίμιο ξύλο. Η ευκαιρία του δόθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όταν πληροφορήθηκε από τον επίσκοπο Ελίας Ιεροσολύμων Μακάριο περί της Αγίας Πόλεως. Στο 20ο λοιπόν έτος της βασιλείας του, 326, έστειλε τη μητέρα του Αγία Ελένη στους Αγίους Τόπους με σκοπό να τους καθαρίσει από τα είδωλα και να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό και τους τόπους του πάθους του Κυρίου που είχαν καλυφθεί από τον αυτοκράτορα της Ρώμης Αδριανό Έλιο. Ως αντίπεινα, σε εξέγερση των Ιουδαίων, ο Αδριανός είχε ανασκάψει όλη την Αγία Πόλη και είχε καταχώσει κάτω από τις επιχωματώσεις τα ιερά της, ώστε να εξαφανιστεί κάθε μνήμη της Ιουδαϊκής και Χριστιανικής θρησκείας. Στη νέα πόλη που ανίδρυσε, την Ελία Καπιτολίνα, δέσποζε η ιδωλολατρεία με κύριους ναούς της, το Καπιτόλιο στη θέση του ναού του Σολομώντος και το ναό της Αφροδίτης στη θέση του Γολγοθά και του Παναγίου Τάφου.

Λόγω της πληροφορίας της τοπικής παραδόσεως, οι εργάτες του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατεδάφισαν το μυσαρό ειδωλείο της Αφροδίτης, έσκαψαν το έδαφος σε μεγάλο βάθος και πέταξαν μακριά από την πόλη όλα τα χώματα και τα υλικά, ως μολυσμένα από τις δαιμονικές θυσίες. Τότε αποκαλύφθηκε ο Γολγοθάς και το σπήλαιο του Παναγίου Τάφου. Λίγο πιο πέρα βρέθηκαν καταχωσμένοι οι τρεις σταυροί, τα τρία καρφιά που είχαν χρησιμοποιηθεί για να προσιλώσουν επάνω στο σταυρό Ιουδαίοι το ζωοποιό σώμα του Κυρίου και η ξύλινη πινακίδα με την επιγραφή. Για να διακρίνει ποιος από τους τρεις σταυρούς ήταν το Σωτήρος, ο Σοφότατος Μακάριος με θερμή προσευχή ακούμπησε κάθε ένα χωριστά επάνω σε βαριά ασθενή γυναίκα. Ο σταυρός του Κυρίου αμέσως θαυματούργησε χαρίζοντας την ασθενή την υγεία της. Ευθύς ο επίσκοπος, η βασίλισσα και όλοι οι άρχοντες της συνοδείας της τον προσκύνησαν με πολλή ευλάβεια και τον ασπάστηκαν. Επειδή δεν ήταν εύκολο να τον ασπαστούν όλοι οι χριστιανοί, ζήτησαν τουλάχιστον να δουν από μακριά το όργανο της απολυτρώσεώς μας. Ο μακαριότατος επίσκοπος ανέβηκε επάνω στον άμβωνα και υψώνοντας τον σταυρό με τα δυο του χέρια, τον έδειξε στο λαό του Θεού που εκράβγαζε το Κύριε Ελέησον. Από τότε οι θείοι πατέρες εθέσπισαν να εορτάζεται κάθε χρόνο η ύψωση του Τιμίου Σταυρού από όλες τις εκκλησίες, όχι μόνο εις ανάμνηση του γεγονότος, αλλά και για να δειχθεί ότι το σύμβολο αυτό της κατάρας έγινε το καύχημα και το αγαλίαμά μας. Σήμερα με την επανάληψη της πράξεως αυτής του Επισκόπου Μακαρίου, υψώνοντας δηλαδή τον Σταυρό προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και ψάλλοντας το Κύριε Ελέησον, ομολογούμε ότι ανεβαίνοντας ο Χριστός στο Σταυρό, ήθελε να αποκαταλάξει τα πάντα εις Αυτόν, να ενώσει τα πέρατα της γης, το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος εν το σώματί Του, ώστε να έχουμε δι' αυτού την προσαγωγή προς τον Πατέρα.

ότι αυτή η μέρα εκοιμήθη ο εναγίης πατήρ ημών Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διαδέ την παρούσαν μεγάλη εορτήν του Τιμίου Σταυρού μετετέθη η θεία του του μνήμη κατά την 3 και 10 του Νοεμβρίου μηνός. Μνήμη της Αγίας Έκτης Οικουμενικής Συνόδου των Αγίων 170 Πατέρων των εν Κωνσταντινούπολη κατά των μονοθελητών συνελθόντων εν έτη 680. Η Αγία Έκτη Οικουμενική Σύνοδο συνεκλήθη στα βασιλικά ανάκτορα της Κωνσταντινούπολεως κατά διαταγή του βασιλέως Κωνσταντίνου IV Πόγονάτου. Τη Συνόδου προείδρευε ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Γεώργιος I. Ο Πάπας Ρώμης Άγιος Αγάθων αντιπροσωπευόταν από το ποτηρητή όπως και οι Πατριάρχες Αλεξανδρίας και Ιεροσολύμων. Οι 170 συνελθόντες θεοφόροι πατέρες, παρουσία του Αυτοκράτορος, κατά τις 18 συνεδριάσεις κατεδίκασαν την αίρεση των μονοθελητών και αναθεμάτισαν τους μονοθελήτες, Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, Σέργιο, Πύρο, Πέτρο και Παύλο, τον Πάπα Ρώμης Ονόριο, τον Πατριάρχη Αντιοχίας Μακάριο και τους επισκόπους της Φαράν Στέφανο, Πολυχρόνιο και Θεόδωρο, καθούς και τους οπαδούς των, επειδή εδίδασκαν ότι ο Χριστός έχει μία θέληση και μία ενέργεια, προσεγγίζοντας έτσι στην αίρεση των μονοφυσιτών. Χάρη στους αγώνες και στη διδασκαλία των προηγηθέντων μεγάλων ομολογητών της πίστεως, Αγίου Σοφρονίου Ιεροσολύμων και Μαξίμου του Ομολογητού, οι Άγιοι Πατέρες εδογμάτισαν ότι η θέληση και η ενέργεια αναφέρονται πάντα στη φύση και όχι στο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, εν το Χριστό πρέπει να θεωρείται ένα πρόσωπο, θείο και ανθρώπινο, θεάνθρωπος. Το ένα πρόσωπο του ενσαρκωθέντος Θείου Λόγου ένωσε εν εαυτό αδιαιρέτως και ασυγχύτως την ανθρώπινη φύση με τη Θεία, διατηρώντας συγχρόνως τον αδιαίρετο χαρακτήρα εκάστης, εις τρόπον ώστε ολόκληρη η ανθρώπινη φύση μας να θεωθεί κατά το μέτρον της ενσαρκώσεως της θεότητος.

Μνήμη της ευσεβεστά της βασιλίσσης Πλακίλης, συζύγου γενωμένης του ευσεβεστά του βασιλέως Θεοδοσίου του Μεγάλου. Η ισπανικής καταγωγής βασίλισσα Αγία Πλακίλα ή Ελία Φλαβία Φλακίλα υπήρξε σύζυγος του βασιλέως Θεοδοσίου του Μεγάλου και μητέρα των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ονορίου. Ευσεβής και φιλάρετη, συνήθιζε να εκπαιδεύει με ακρίβεια τον εαυτόν της στους θείους νόμους. Γι' αυτό και η βασιλική εξουσία, αντί να της γίνει αφορμή αλαζονίας, επίρσευε μέσα της περισσότερο το φίλτρο και τον θείο της πόθο προς τον ευεργέτη Θεό. Με ταπείνωση και αγάπη φρόντιζε τους ασθενείς και αναπήρους και έφτανε ως τις οικίες και τα καταλήματά τους μόνη, χωρίς συνοδεία υπηρετών, για να τους δώσει τα αναγκαία. Αλλά και τους ξενώνες της εκκλησίας επισκεπτόταν και μόνη νοσήλευε τους ασθενείς και τους κατάκητους. Αυτή τους ετοίμαζε το φαγητό, το δοκίμαζε και εν συνεχεία η ίδια τους το πρόσφερε. Και αυτή πάλι έπλαινε τα ποτήρια και τα διάφορα σκεύη και εκτελούσε όλες τις υπηρεσίες που συνήθως κάνουν οι υπηρέτες. Σε όσους προσπαθούσαν να την εμποδίσουν, έλεγε ότι με τα ίδια της τα χέρια έπρεπε να προσφέρει υπηρεσίες στον οδωρητή που της έδωσε αυτό το αξίωμα. Στον δε βασιλέα σύζυγό της συνήθιζε να επαναλαμβάνει: «Πάντοτε πρέπει να συλλογίζεσαι τι ήσουν προτού να γίνεις βασιλεύς και τι είσαι τώρα. Διότι εάν συνεχώς ενθυμείσαι αυτά, ποτέ δεν θα φανείς αχάριστος προς τον ευεργέτη σου Θεό. Αλλά πάντα θα κυβερνάς σύμφωνα με τους θείους του νόμους τη βασιλεία που αυτό σου εχάρισε. Και μέσω αυτής θα υπηρετείς και θα λατρεύεις τον δωτήρα». Με τέτοιους λόγους προέτρεπε διαρκώς τον Θεοδόσιο προς την αρετή, στην οποία πάντοτε αυτή προπορευόταν ως πρότυπο και γινόταν πρόξενος της ατελεύθητης μακαριότητος όχι μόνο στον βασιλέα, αλλά και σε όλους όσοι την συναναστρέφοντο. Υπηρετώντας το Θεό σε όλη της τη ζωή με σοφροσύνη, πραότητα, ταπείνωση και αγάπη, η μακαρία Πλακίλα εκοιμήθη εν ειρήνη στις 14 Σεπτεμβρίου 385 ή 386.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πάπα. Ο Άγιος Πάπας κατήγεται από την πόλη Λάρανδο της Λικαωνίας και έζησε την εποχή του βασιλέως Μαξιμιανού. Επειδή ομολογούσε τον Χριστό ως Θεό και βασιλέα του παντός, συνελήφθη από τον ηγεμόνα της πόλεως Μάγνο, ο οποίος διέταξε να βασανιστεί. Πρώτα τον κτύπησαν δυνατά και του συνέτριψαν τα οστά του προσώπου. Έπειτα του έξισαν το σώμα με σιδερένια νύχια. Τέλος, του φόρεσαν σιδερένια υποδήματα με αιχμηρά εσωτερικά καρφιά. Με τα υποδήματα αυτά ο Μάγνος τον ανάγκασε να τρέχει μπροστά από τα άλογά του από την Λάρανδο έως την Διοκεσάρια και εν συνεχεία έως την Σελεύκεια της Ισαυρίας. Βάφοντας τη γη με το αίμα του, ο Άγιος σταμάτησε καθοδόν κάτω από μια άκαρπη αγριοσικιά για να προσευχηθεί. Εκεί, εξαντλημένος από τη μαρτυρική πορεία, παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Τον έθαψαν δίπλα στη σικιά, η οποία αμέσως καρποφόρησε. Ο Άγιος Μάρτης Θεοκλής ξύφη τελειούται. Ο Άγιος Βαλεριανός των Ήπιων ξύφη τελειούται.

0: Μνήμη του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Μακαρίου, μαθητού χρηματίσαντος του Αγίου Νίφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Ξύφη Τηλιοθέντος. Φύλαξ και ζηλωτής των αρετών του διδασκάλου του Οσίου Νίφωνος, ο Άγιος Μακάριος έφτασε στο άκρον της Θείας Αγαπήσεως και η καρδιά του καθημερινώς φλεγόταν από τον πόθο να τελειώσει τη ζωή του με μαρτυρικό θάνατο. Φανέρωσε λοιπόν τον πόθο του στον Όσιο Νίφωνα, ο οποίος τότε βρισκόταν στη Μονή Βατοπεδίου κατά την δεύτερη διαμονή του στο Άγιον Όρος. Γνωρίζοντας δε αυτός ότι ο σκοπός του ήταν κατά Θεόν, του διάβασε ευχή, τον σφράγισε με το σημείο του Σταυρού, τον κατεφύλησε και τον απέλησε εν ειρήνη. Θωρακισμένος με τις ευχές του Αγίου, ο Μακάριος βγήκε χαρούμενος από το περιβόλι της Παναγίας και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Φτάνοντας στην πόλη, στάθηκε σε κάποιο σημείο της όπου ήταν συγκεντρωμένο πλήθος Οθωμανών και κήρυξε με παρησία το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας του Χριστού. Οι Οθωμανοί εξαγριωμένοι όρμησαν επάνω του με ξύλα και μαχαίρια και τόσο τον κατεπλήγωσαν ώστε το αίμα έρεε ποταμιδών από τις πληγές του. Έπειτα τον έριξαν στη φυλακή και την επομένη προσπάθησαν με κολακίες να τον μεταστρέψουν στην πίστη τους. Ο Μάρτης όμως εμικτήρισε τη θρησκεία τους και οι Τούρκοι τον άρπαξαν, τον καταμαχαίρωσαν σε όλο το σώμα και τέλος τον αποκεφάλισαν το 1527. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 14 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 628, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος επιστρέφει νικητής από την εκστρατεία εναντίον των Περσών, φέρνοντας μαζί του τον Τίμιο Σταυρό. Εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Σαν σήμερα το 1814 ιδρύεται η Φιλική Εταιρεία από τους Σκουφά, Τσακάλουφ και Ξάνθο στην Οδυσσό της Ρωσίας με σκοπό την έναρξη προπαρασκευής της Ελληνικής Επανάστασης. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1831 υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου από τις μεγάλες δυνάμεις, με το οποίο μεταξύ των άλλων ρυθμίζονται τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας στη γραμμή Άρτας-Βόλου. Μουσική 14 Σεπτεμβρίου 1848, εξέγερση των Ελλήνων στην Κεφαλονιά εναντίον του Ιωνίου κράτους, δηλαδή του καθεστώτος προστασίας των Άγγλων, με σκοπό την ένωση με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1906 απαγωνίζεται στην πλατεία Δράμας από τους Τούρκους ο Έλληνας Αρμέν Κούπτσιος από το Βόλακα, λόγω της πλούσιας εθνικής δράσης της ομάδας του εναντίον των Βουλγάρων και Τούρκων κατά το Μακεδονικό αγώνα. Σαν σήμερα το 1921 η στρατιά Μικράς Ασίας ολοκληρώνει τη σύμπτυξη και την αμυντική της εγκατάσταση στη Γενική Γραμμή Όρμος Κίου, Δωρήλαιο, Ακροίνιο, Αφιών Καραχισάρ, όπου και μένει σε απραξία μέχρι τις 14 Αυγούστου του 1922. Μουσική 14 Σεπτεμβρίου 1943, πυρπόληση και καταστροφή 11 χωριών και εκτέλεση από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής 352 κριτών της επαρχίας Βιάνου, Ηρακλείου, Κρήτης. Σαν σήμερα το 1998 καθιερώνεται με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων η 14η Σεπτεμβρίου με το νόμο 2645 στις 13 Οκτωβρίου του 1998 ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

περί Σταυρού Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σαν Στεφάνιας περιφέρουμε το Σταυρό του Χριστού, γιατί δι' αυτού πραγματοποιούνται όλα τα σχετικά με τη σωτηρία μας. Αυτός ο Σταυρός έσωσε και επανέφερε στο Θεό την οικουμένη, έδιωξε την πλάνη, επανέφερε την αλήθεια, τη γη την έκαμε ουρανό, τους ανθρώπους τους έκαμε αγγέλους. Εξαιτίας του Σταυρού οι δαίμονες δεν είναι πλέον φοβεροί, αλλά άξιοι περιφρονήσεως. Ούτε ο θάνατος είναι θάνατος, αλλά ύπνος. Όταν λοιπόν κάμνεις τον Σταυρό σου, να σκέπτεσαι όλα τα σχετικά με το Σταυρό και σβήσε το θυμό και τα άλλα πάθη. Όταν κάμνεις το Σταυρό σου, γέμισε το μέτωπό σου με πολλή παρησία και ελευθέρωσε την ψυχή σου από τα πάθη. Οπωσδήποτε δεν γνωρίζετε ποια είναι εκείνα που παρέχουν ελευθερία. Δια τούτο και ο μακάριος Παύλος, δια να μας οδηγήσει σε αυτό, δηλαδή στην πρέπουσαν δι' ημάς ελευθερίαν, έτσι μας οδήγει, υπενθυμίζων εις ημάς των σταυρών και το δεσποτικόν αίμα. Διότι λέγει, έχετε αγοραστεί έναντι μεγάλης τιμής, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Α Κορινθίους Ζήτα 23. Σκέψου λέγει το τίμημα που κατεβλήθη δια εσένα και τότε εις κανένα από τους ανθρώπους δεν θα γίνεις δούλος. Λέγον τιμή εννοώ των σταυρών. Ούτε βέβαια πρέπει να κάμνουμε το σταυρό μας απλώς με τα δάκτυλά μας, αλλά προηγουμένως δια της προαιρέσεως και με πολλήν πίστη. Εάν λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο κάμνεις το σταυρό εις το πρόσωπό σου, κανείς από τους ακαθάρτους δαίμονες δεν θα μπορέσει να σταθεί κοντά σου. Βλέπον την μάχεραν με την οποία επληγώθη, βλέπον το ξύφος με το οποίο εδέχθη την θανατηφόρον πληγήν. Διότι εάν εμείς βλέποντες τους τόπους εις τους οποίους εκτελούνται οι κατάδικοι φρύτωμεν, σκέψου τι θα πάθει ο διάβολος βλέπον το όπλον με το οποίο ο Χριστός κατήργησε όλην την δύναμη του διαβόλου και απέκοψε την κεφαλήν του δράκοντος. Ο Σταυρός είναι το καύχημά μας και το αποκορύφωμα όλων των αγαθών, η παρησία μας και όλος ο στέφανός μας. Δια τούτο συμβουλεύω και μάλιστα πριν από σας τον εαυτό μου να σταυρωθούμε ως προς τον κόσμο και να μην έχουμε τίποτε το κοινόν με τη γη, αλλά να επιθυμούμε με ενθουσιασμόν την ουράνιον πατρίδα και την δόξα και τα ουράνια αγαθά που πηγάζουν από εκεί. Αυτόν λοιπόν το σταυρόν χάραξε βαθιά εις την σκέψη σου και σφίξε στην αγκαλιά σου την σωτηρίαν της ψυχής σου.

Σταυρός, αγγέλων η δόξα και δαιμόνων το τραύμα. Ένας ευσεβής χριστιανός διηγήθηκε ότι κάποιο Σαββατόβραδο που προσευχόταν στον πρόναο του Αγίου Αναστασίου κατά την καθιερωμένη Αναστάσιμη Αγρυπνία, ήρθε και ο δούλος του Θεού Νύφων, γιατί πάντα συνήθιζε το Σαββατόβραδο να αγρυπνεί στους ναούς των Αγίων. Είδε λοιπόν πλήθος λευκοφόρων να συμπορεύονται μαζί του, άλλοι μπρος και άλλοι πίσω του, και να εφραίνονται που τον περικύκλωναν. Το πιο φοβερό όμως ήταν ότι μπροστά του υψωνόταν ένα σταυρός, ίσως με το ανάστημά του, που έλαμπε σαν να ήταν από καθαρό χρυσάφι. Όμοιοι αστραφτεροί σταυροί υπήρχαν δεξιά-αριστερά, πίσω και πάνω από το κεφάλι του οσίου. Ήταν πλεγμένοι μεταξύ τους και τον περιτύχιζαν. Όταν ερχόταν κάποιος πειρασμός, εκείνη τη στιγμή της πάλης, θέλοντας ο Κύριος να τον δοκιμάσει, επέτρεπε και ξεχώριζαν οι σταυροί. Έτσι άφηναν ένα μικρό άνοιγμα μεταξύ τους, από όπου μπορούσαν οι εχθροί να ρίξουν τα βέλη τους. Πλήθη αγγέλων και δαιμόνων παρακολουθούσαν την πάλη. Ο Άγιος ύψωνε τα χέρια του στον ύψιστο Θεό και με τον καθαρό του νου ανέβαινε προς Αυτόν. Έμενε εκεί ψηλά προσευχόμενος, και ο Σατανάς, βλέποντάς τον και φοβούμενος την οργή του Θεού, έλεγε τρέμοντας το ασκέρι του: «Πάμε, παιδιά, να φύγουμε από τούτον τον Νύφωνα, γιατί ανέβηκε στον ουρανό και προσεύχεται εναντίον μας το Μεγάλο. Πριν λοιπόν να κατέβει η οργή του και μας βασανίσει, ας εξαφανιστούμε». Και γινόταν αμέσως άφαντη, και εκείνος ο Μακάριος, μετά την δέηση, κατέβαινε στη γη, ερχόταν στον εαυτό του και, μη βρίσκοντας κανέναν πολέμιο, ευχαριστούσε τον Πανάγαθο που τον σκέπαζε. Τότε και οι άγγελοι έφευγαν χαρούμενοι, ενώ οι τίμιοι σταυροί συνδέονταν πάλι, κλείνοντας την είσοδο και φρουρώντας τον όσιο. Πολλές φορές, συνέχισε τη διήγηση ο καλός εκείνος χριστιανός, ερχόταν ο διάβολος με πλήθος δαιμόνων για να τον ρίξει σε ένα πάθος, αλλά δεν μπορούσε, γιατί καθώς ήταν περιτυχισμένος με την δύναμη του σταυρού, τους περιγελούσε και τους έφτυνε. Έτσι οι σκοτεινοί δαίμονες, καταντροπιασμένοι, εξαφανίζονταν, ενώ αυτός ακόμη περισσότερο δοξολογούσε τον Θεό που του χάρισε τέτοια δύναμη κατά των αοράτων εχθρών.

Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Αν ίσως και θέλετε να σας υπώ ένα παράδειγμα για να καταλάβετε την δύναμη του Σταυρού, σας το λέγω. Εις την Αίγυπτον, εις το Μισήρι, ήταν ένας βασιλεύς ασεβής. Είχε έναν Εβραίο βεζίρι και από Εβραίος όπου ήταν, έγινε και Τούρκος. Άφησε τον ένα διάβολον και πήγε με τον άλλον. Ήξερε γράμματα εβραϊκά και τουρκικά. Εις την Αλεξάνδρεια ήταν ένας πατριάρχης, το όνομά του Ιωακείμ, αγιότατος άνθρωπος, σοφός και ενάρετος. Ακούοντας ο βασιλεύς τον πατριάρχην πως ήταν άγιος άνθρωπος, τον ηγάπα κατά πολλά. Λέγει ο Εβραίος του βασιλέως: «Κάτι πολύν αγάπην έχεις με τον πατριάρχην», του λέγει ο βασιλεύς. «Ο Ιωακείμ ο πατριάρχης είναι καλός, δίκαιος άνθρωπος», του λέγει ο Εβραίος, σαν βεζίρις όπου ήταν. «Κράξε βασιλεύ τον πατριάρχη να έλθει να φιλονικήσω με έναν τάμα και να ειδείς πως θα τον κάμω να μην ξεύρει να αποκριθεί». Έκραξε ο βασιλεύς τον πατριάρχη να έλθει. Λέγει του ο Εβραίος, επειδή και ήξευρε το Ευαγγέλιο: «Εγώ θέλω, πατριάρχα, να φιλονικήσω μεν μερικά και περιπίστεως». Λέγει του ο πατριάρχης: «Με τον ορισμό σου, βασιλεύ, έτοιμος είμαι δια την πίστη μου να χύσω και το αίμα μου». Και κάμνοντας αρχήν ο πατριάρχης να φιλονικά με τον Εβραίον με ένα τρόπον επιδέξιον, πάντοτε τον αποστόμωνε. Λέγει ο Εβραίος του Πατριάρχου: «Τι θέλομεν να φιλονικόμεν? Εγώ ακούω όπου λέγει ο Χριστός σας εις το Ευαγγέλιον πως όποιος έχει πίστην όσο με ένα σπυρί συνάπη, μετατοπά ένα βουνό και πηγαίνει σε άλλο μέρος». Λέγει ο Πατριάρχης: «Αληθινά, έτσι το λέγει το Ευαγγέλιο». Λέγει ο Εβραίος: «Λοιπόν, αν είσαι άξιος, πρόσταξε και εσύ να σηκωθεί από τον τόπο του και τότε να πιστεύσω». Εζήτησαν ο Πατριάρχης 3 ημέρες και 3 νύχτες διορία. Τότε έρχεται ο Πατριάρχης και λέγει του βασιλέως: «Έτοιμος είμαι δια το πρόσταγμα όπου με επρόσταξες». Ήταν ένα βουνό από την Αίγυπτον έως 3 ώρες μακριά. Λέγει ο Εβραίος: «Βασιλέα, πρόσταξε τον Πατριάρχη να σηκώσει εκείνο το βουνό να πιστεύσουμε κι εμείς». Τότε πιάνει ο Πατριάρχης και θυμιάζει εκείνο το βουνό και κάμνοντας το σταυρό του 3 φορές, λέγοντας και το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού: «Σε προστάζω εσέ, βουνό, να σηκωθείς να έλθεις εδώ». Και ό του θαύματος, ευθύς εσηκώθηκε εκείνο το βουνό και έγινε 3 εις τύπων της Αγίας Τριάδος και εκίνησε το βουνό και ερχόταν. Φωνάζει ο βασιλεύς και λέγει: «Δια το όνομα του Θεού, βοήθησέ μας και εχαθήκαμε». Και κάμνοντας πάλι δέησιν ο Πατριάρχης, εστάθη το βουνό έως 6 μίλια μακριά από την Αίγυπτο και το ονόμασαν Ντουρ Ντάγ, θέλει να υπεί «Στάσου βουνό». Πάλι ο Εβραίος δεν επίστευσε και λέγει και άλλο, πως όποιος έχει πίστην, αν ίσως και τύχει η ανάγκη να πει η θανατηφόρον φαρμάκι, δεν αποθαίνει. Λοιπόν πρόσταξε τον Πατριάρχη να του κάμω φαρμάκι να το πει και αν ίσως και δεν αποθάνει, να πιστεύσομεν και εμείς. Μα να εξεύρεις και τούτο, βασιλεύ, πως οι χριστιανοί έχουν το σταυρό και κάμνοντας το σταυρό τους τα διαλύουν όλα και το πικρόν το κάνουν γλυκό.
κάθεται ο Εβραίος 3 ημέρες και κάμνει ένα φαρμάκι όπου να το εγγίξει στο στόμα του ο Πατριάρχης, ευθύς θα αποθάνει. Το επήγαινε στον βασιλέα και του λέγει ο Εβραίος: «Πρόσταξε τον Πατριάρχη να το πει και να μην κάνει το σταυρό του, μήτε απάνω του, μήτε στο ποτήρι». Κράζει ο βασιλεύς τον Πατριάρχη να το πει το φαρμάκι. Κάμνει ο Πατριάρχης, ο σοφός και άγιος όπου ήταν, θέλοντας να περιγελάσει τον Εβραίον και να τον κάμει μασκαρά, τον εφώτισε το Άγιο Πνεύμα, το επήρε στο χέρι του το ποτήρι με το φαρμάκι και λέγει: «Καλά, βασιλεύ, με έδωκες τούτο το ποτήρι, μα δεν με είπες πόθεν να το πείω, από ποια μεριά». Και κάμνοντας το δεξιόν του χέρι εις τύπον ως αν να ευλογεί, ερωτώντας πόθεν να το πει, από ποια μεριά, εδόθεν εκείθεν, απ' εδώ ή απ' εκεί, και σταυρώνοντάς το, εκείνοι δεν το κατάλαβαν. Λέγει ο Εβραίος: «Πείε το όθεν θέλεις». Και πίνοντάς το, ό του θαύματος, ο Πανάγαθος Θεός άνοιξε μία πλευράν του εις τη δεξιάν του μεραίαν και έτρεξε όλο το φαρμάκι και πάλι έμεινε γερός. Τότε λέγει ο Πατριάρχης του Βασιλέως: «Εγώ έπια όλον το φαρμάκι. Λοιπόν, πρόσταξε το βεζίρι σου, τον Εβραίο, να ξεπλύνει με ολίγο νερό το ποτήρι, να το πει και αυτός, και αν δεν πάθει τίποτες, να πιστεύσομεν και εμείς εις την πίστην του Εβραίου». Δεν ήθελε ο Εβραίος να το πει, όμως τον εβίασε ο βασιλεύς και το έπιε. Και ό του θαύματος, ό,τι το έγγιξεν στο στόμα του, έσκασεν και επήγαινε στην κόλαση να καίεται μαζί με τον πατέρα του τον διάβολο πάντοτε. Εκαταλάβετε, αδελφοί μου, όποιος έχει πίστην εις τον Χριστόν μας και να είναι καθαρός, κάμνοντας τον σταυρό του, δεν φοβάται να πάθει τίποτες, κανένα κακό.

θαυμαστά σημεία του Σταυρού. Ο ίδιος ο Κύριος, με υπερφυσικά γεγονότα και θαυμαστές αποκαλύψεις, φανέρωσε σε διάφορες περιστάσεις, με τρόπο κραυγαλαίο, πως το σημείο του Σταυρού αποτελεί το σύμβολό του και το αίτητο τρόπαιο των πιστών. Θα αναφερθούμε σε ελάχιστα παραδείγματα από τα αναρρύθμιτα που διασώζουν η εκκλησιαστική ιστορία, οι Άγιοι Πατέρες και τα Συναξάρια. Εν τούτο Νίκα. Ο γνωστός εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος Κεσαρίας, 340, σύγχρονος του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, περιγράφει εναργέστατα και αδιάψευστα το πασίγνωστο περιστατικό της εμφανίσεως στον Άγιο του Φωτεινού Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτο Νίκα», και μάλιστα μέρα μεσημέρι, με μάρτυρες όλους τους άνδρες του στρατεύματός του, του εν ουρανό φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού.

Εκτός από την παραπάνω υπερφυσική φανέρωση του σημείου του Σταυρού, έγινε και μια άλλη, πάλι μπροστά σε αναρρύθμιτους αυτόπτες μάρτυρες, όταν βασιλιάς ήταν ο Κωνστάντιος, γιος του Αγίου Κωνσταντίνου, και αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Κύριλλος. Το θαύμα διηγείται ο ίδιος ο Άγιος στον βασιλιά με μια επιστολή του, στην οποία αναφέρει ότι την ημέρα εκείνη, 7 Μαΐου 346, περίοδο Πεντηκοστής, γύρω στην τρίτη ώρα, 9 προμεσημβρίας, φάνηκε στον ουρανό το σημείο του Τιμίου Σταυρού, τεράστιο, ολοφώτινο, εκτινόμενο από τον Άγιο Γολγοθά μέχρι το όρος των Ελαιών. Δεν το είδαν ένας και δύο, αλλά όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Και δεν φάνηκε για μια στιγμή μόνο, αλλά για ώρες πολλές κρεμόταν στο στερέωμα. Κι ήταν τόσο λαμπρό, ώστε ξεπερνούσε στη λάμψη τις ακτίνες του ήλιου. Γι' αυτό και μπορούσαν να το δουν φανερά μέρα μεσημέρι. Βλέποντας αυτό το θαύμα, ο λαός της πόλεως έτρεξε στο ναό της Αναστάσεως. Όλοι έσπευσαν να δοξάσουν με ένα στόμα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, έχοντας τώρα διδαχθεί από τα ίδια τα πράγματα ότι το πανευσεβές δόγμα των χριστιανών δεν στηρίζεται σε ανθρώπινη σοφία που πείθει με τα λόγια και την λογική, αλλά στις αποδείξεις που δίνουν τα πνευματικά χαρίσματα και οι θαυματουργικές δυνάμεις. Και το δόγμα δεν κηρύσσεται μόνο από ανθρώπους, αλλά μαρτυρείται και από τον ίδιο τον Θεό, από τον ουρανό. Την ανάμνηση του εν ουρανό φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού εορτάζει η Εκκλησία μας στις 7 Μαΐου, ημέρα της εμφανίσεώς του.

Ο Άγιος Ευστάθιος και το ελάφι. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Ευστάθιος, 20 Σεπτεμβρίου, αξιώθηκε να δει ένα θαυμαστό όραμα, χάρη στο οποίο μεταστράφηκε από την ειδωλολατρεία στη χριστιανική πίστη. Συνετός, εγκρατής, φιλάνθρωπος και φιλοδίκαιος, αν και ειδωλολάτρης, ο Άγιος Ευστάθιος, που λεγόταν τότε Πλακίδας, ήλκυσε πάνω του τη χάρη του Χριστού, που το αποκαλύφθηκε με παράδοξο τρόπο. Συγκεκριμένα, ενώ μια μέρα κυνηγούσε στο δάσος, βλέπει από μακριά ένα ωραιότατο και μεγαλόσωμο ελάφι, που ενώ έφευγε, έστρεφε κάθε τόσο το κεφάλι του

παρατηρούσε κατάματα. Ο Άγιος πυρούνισε το άλογό του για να το φτάσει, αλλά δεν μπόρεσε. Έτρεξαν πίσω του και οι σύντροφοί του, αλλά μάταια. Μετά από ώρα, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια, γιατί τα άλογά τους είχαν εξαντληθεί. Μόνο ο Άγιος επέμενε να καλπάζει πίσω από τα κούρα στο ελάφι. Τελικά, καταϊδρωμένοι, αυτός και το άλογό του, έφτασαν μπροστά σε ένα μεγάλο χάσμα. Το ελάφι εύκολα πήδηξε απέναντι, όπου στάθηκε και κοίταζε τον Άγιο. Το άλογο όμως δεν μπορούσε να πηδήξει και αναγκάστηκε να σταματήσει. Τότε, με απερίγραπτη έκπληξη, βλέπει ο Άγιος ανάμεσα στα κέρατα του ελαφιού έναν υπέρλαμπρο φωτεινό σταυρό που έφερε τον εσταυρωμένο Κύριο και ακούει μια φωνή να του λέει «Γιατί πλακίδα με κυνηγάς? Εγώ είμαι ο Χριστός που δεν με γνωρίζεις, αλλά με ευαρεστείς με τα καλά σου έργα. Για χάρη σου λοιπόν φάνηκα πάνω σε αυτό το ελάφι. Οι ελεημοσύνες και οι καλές σου πράξεις με ευχαρίστησαν. Γι' αυτό κι εγώ σου φανερώθηκα, γιατί δεν είναι δίκαιο ένας άνθρωπος σαν και σένα να μην γνωρίζει την αλήθεια». Αυτά και άλλα πολλά του είπε ο Κύριος πριν τον στείλει στον επίσκοπο του τόπου, ο οποίος τον βάπτισε μαζί με ολόκληρη την οικογένειά του, δίνοντάς του το όνομα Ευστάθιος.

0: Τρία από τα αναρρύθμιτα παραδείγματα θεϊκών αποκαλύψεων σχετικά με το σημείο του Σταυρού είναι όσα αναφέραμε πιο πάνω, με τα οποία διδασκόμαστε ότι το σημείο αυτό είναι η σφραγίδα του Χριστού για να αιτιολογηθεί με περισσότερα στοιχεία η τιμή που αποδίδει στο Σταυρό η Εκκλησία και για να φανεί παραστατικά η δύναμη του σημείου του Σταυρού ως σημείο του Χριστού. Θα διηγηθούμε παρακάτω μερικά σποραδικά θαύματα, τα πιο πολλά από τους βίους των Αγίων που έγιναν κατά καιρούς με αυτό το πανίερο σύμβολο. Η θεραπεία του παραλίτου ειδωλολάτρη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, 26 Σεπτεμβρίου, θεράπευσε στην Πάτμο τον παράλυτο ειδωλολάτρη ιερέα του Απόλλωνα, σφραγίζοντάς τον με το σημείο του Σταυρού. Η δύναμη του Σταυρού διώχνει τα δαιμόνια. Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, 17 Ιανουαρίου, θέλοντας να κατεσχύνει κάποιους ειδωλολάτρες σοφούς που πήγαν να τον πειράξουν, έφερε μπροστά τους μερικούς δαιμονισμένους και είπε: «Καθαρίστε τους εσείς με τους συλλογισμούς σας και με οποιαδήποτε άλλη τέχνη ή μαγεία θέλετε, επικαλούμενοι τα είδωλά σας, ή αν δεν μπορείτε, παραιτηθείτε από την πολεμική εναντίον μας και θα δείτε τη δύναμη του Σταυρού του Χριστού». Και την ίδια στιγμή επικαλέστηκε τον Κύριο, σφραγίζοντας τους δαιμονισμένους τρεις φορές με το σημείο του Σταυρού. Αμέσως εκείνοι ελευθερώθηκαν από τα δαιμόνια και σηκώθηκαν θεραπευμένοι, δοξάζοντας το Θεό. Το σημείο του Σταυρού γιατρεύει. Όταν ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, 12 Μαΐου, ήταν ακόμα μικρό δεκάχρονο παιδί, ένα ατίθασο γαϊδούρι τον τραυμάτισε σοβαρά στον μυρό και τον έριξε κάτω, ανίκανο πια να σηκωθεί. Τότε ένας ευσεβής χριστιανός, ο Κλεόβιος, τον σταύρωσε τρεις φορές στο χτυπημένο μέλος και αμέσως ο μικρός Επιφάνιος γιατρεύτηκε και σηκώθηκε. Ο ίδιος ο Άγιος, πολύ αργότερα, σταύρωσε τρεις φορές επίσης τη θυγατέρα του βασιλιά της Περσίας και την απάλαξε αυτοστιγμή από το δαιμόνιο που τη βασάνιζε.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ο Σταυρός και η Θεοτόκος. Ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη.
2: Ο Τίμιος Σταυρός είναι το αγιότερο σημείο και σύμβολο της πίστεώς μας. Όλα τα Άγια Μυστήρια τελειώνονται με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Το Άγιο Βάπτισμα, το Χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία, όλες οι ιερατικές ευλογίες είναι σταυρικές. Οι ιεροί ναοί, τα ιερά σκεύη και άμφια αγιάζονται με τον Τίμιο Σταυρό. Δεν νοείται λειτουργική πράξη ή σύναξη των πιστών χωρίς τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Ο Σταυρός είναι και ο πιστότερος σύντροφος κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού. Από τη στιγμή που θα γεννηθούμε μέχρι το θάνατό μας και ο τάφος του Χριστιανού με το Σταυρό ευλογείται. Σταυροκοπούμεθα συχνά. Φέρουμε το Σταυρό στο στήθος μας, στα σπίτια μας, στους τόπους εργασίας μας. Και όπως ψάλλει η Αγία μας Εκκλησία, Σταυρός ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης. Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας. Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα. Σταυρός πιστών το στήριγμα. Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Είναι το αγιότερο και προσφυλέστερο χριστιανικό σύμβολο. Και όχι μόνο αυτό, είναι το αναφέρετο και αναντικατάστατο χριστιανικό σύμβολο. Χωρίς αυτό δεν νοείται εκκλησία του Σταυροθέντος Χριστού. Γι' αυτό οι αιρετικοί είτε δεν εκδηλώνουν την οφειλωμένη στον Τίμιο Σταυρό Ευλάβεια, όπως οι λεγόμενοι Ευαγγελικοί ή Προτεστάντες, είτε το αρνούνται τελείως και το υβρίζουν, όπως οι ασεβέστατοι Ιεχωβίτες. Η χάρις και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού οφείλεται όχι στο σχήμα του, ότι δηλαδή είναι σταυρός, αλλά στο ότι είναι ο σταυρός του Χριστού, το όργανο δια του οποίου ο Χριστός έσωσε τον κόσμο. Είναι το θυσιαστήριο στο οποίο προσέφερε τον εαυτό του θυσία για όλο τον κόσμο ως θήτης και ως θύμα. Όλη η κένωσης, η πτωχία, η εξουδένωσης, η ταλαιπωρία, η οδύνη, ο θάνατος που έλαβε για μας κορυφώνονται επάνω στο σταυρό. Στο σταυρό έζησε το βαθύτερο πόνο και τον μεγαλύτερο εξευτελισμό για μας. Έγινε υπερημών κατάρα για να ελευθερώσει μας από την κατάρα του νόμου και της αμαρτίας. Όλο το έργο του Χριστού, όλη η φιλανθρωπία του συνοψίζεται επάνω στο σταυρό του. Γι' αυτό, όπως λέει ο σήμερον εορταστής πανηγυρικός Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, «Διό και της των Θεοφόρων ημών πατέρων, ερωτηθείς παράτινων απίστων, ύπερις των εσταυρωμένων πιστεύει, νέφησιν εις των την αμαρτίαν σταυρώσαντα». Στο σταυρό ο Θεάνθρωπος Χριστός έλυσε την τραγωδία της ανθρωπίνης ελευθερίας που προκάλεσε η ανυπακοή των πρωτοπλάστων, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και επαναπροσανατόλισε την ελευθερία μας στο Δημιουργό της, τον Τριαδικό Θεό. Στο σταυρό ενίκησε το θάνατό μας, θανάτο θάνατον πατή σας, με το να κάνει ειδικό του τον ειδικό μας θάνατο, και με την Ανάστασή του μας εχάρισε ζωή και αυθαρσία. Δια του σταυρού μας συμφιλίωσε με το Θεό Πατέρα και μας εχάρισε την άφεση των αμαρτιών μας. Στο σταυρό απέδειξε με τον πιο πιστικό τρόπο ότι μας αγαπά με άπειρη αγάπη ακόμη και την ώρα που τον σταυρώναμε. Δια του σταυρού μας συνήγαγε και μας ένωσε σε ένα σώμα τα πρώην διασκορπισμένα τέκνα του Θεού. Γκρέμισε τα διαπέραστα τείχη που μας χώριζαν και έκτισε εν εαυτό των κενών άνθρωπων. Στο σταυρό καθάρισε και αγίασε ουρανό, αέρα και γη, διότι σταυρώθηκε κάτω από τον ουρανό, ανυψώθηκε στον αέρα και το Πανάγιο αίμα του έσταζε στη γη. Στο σταυρό προσέφερε θυσία καθολική για όλη τη γη και καθαρισμό κοινό για όλη την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και έπαθε έξω της πόλεως και εκτός του ναού του Σολομώντος, όπως θεολογεί ο Χρυσορήμων Ιωάννης. Στον σταυρό με τη δική του πεπληρωμένη ταπεινώσεως ύψωση, όπως λέγει αρχαία ευχή, ύψωσε και την ειδική μας φύση που δια της ψευδούς υψώσεως και ματέας ίσεως είχε μέχρις άδου καταβιβαστεί. Στον Σταυρό φανέρωσε ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι η τελική πραγματικότης, αλλά η οδός προς την τελική πραγματικότητα. Εάν μέσα σε αυτόν αγωνιστούμε σταυρικά κατά του εγωισμού μας, αποκατέστησε έτσι το θετικό νόημα του κόσμου. Στο Σταυρό απεκάλυψε τον εαυτό του ως τον μόνο ευεργέτη, σωτήρα, λυτρωτή και ζωοδότη του σύμπαντος κόσμου και κατέλυσε οριστικά το έργο του διαβόλου, τις μεθόδους και πανουργίες του, τις πλάνες του, τη δύναμή του και την εξουσία του στους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο διάβολος φρύτει και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Λέγει μια ωραία ιστορία ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Βοστρινός, ανήρ αγιότατος, ο οποίος είχε εξουσία και χάρισμα να εκβάλει τα πονηρά πνεύματα, όταν κάποτε συνήντησε κάποιες νέες γυναίκες οι οποίες ενεφορούντο από πνεύματα πονηρά, ερώτησε τα πονηρά πνεύματα τι φοβήστε περισσότερο εκ των της Εκκλησίας, και αυτά τα πονηρά πνεύματα απήντησαν: τρία την αφοβούμεθα, εκείνο το οποίο φέρετε στον τράχυλόν σας, οι χριστιανοί. Και εννοούσε, δεν μπορούσαν να πούν το σταυρόν, το είπαν περιφραστικώς, εκείνο το οποίο, το δείπνον το οποίο τρώγεται στη σύναξή σας, η Θεία Ευχαριστία, και εκείνο το λουτρόν το οποίο λαμβάνετε στην Εκκλησία, το Άγιον Βάπτισμα. Αυτά τα τρία φοβούνται περισσότερο από όλα οι δαίμονες, και γι' αυτό αυτά τα τρία κτυπούν και οι αιρετικοί περισσότερο από όλα από την πίστη μας, αν προσέξετε, και μάλιστα οι Ιεχωβείτε. Ο επί του Σταυρού θάνατος του Κυρίου είναι ζωοποιός θάνατος και λυτρωτικός θάνατος. Πρώτον, διότι είναι εκούσιος. Πορεύεται προς το θάνατο όχι ως κατάδικος, αλλά ως βασιλεύς, θυσιαζόμενος υπέρ των υπηκών του, όπως ο ίδιος μας λέγει: «Βάπτισμα έχω βαπτιστήνε», το βάπτισμα του θανάτου, «και πώς συνέχομε εωσού τελεστή». Γι' αυτό οι Βυζαντινοί γράφουν επί του Σταυρού: «Ο βασιλεύς της δόξης», όχι «Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς Ιουδαίων», και εικονίζουν τον Κύριο όχι κυριευόμενο από τον πόνο, με κρεμασμένο το σώμα από τα χέρια σε τελεία δυναμία, όπως κάνουν οι δυτικοί, αλλά εικονίζουν τον Κύριο επί του Σταυρού με οριζόντια τα χέρια στο Σταυρό, Κύριο του πόνου του και επί του Σταυρού, και στο Σταυρό είναι βασιλεύς. Δεύτερον, είναι λυτρωτικός ο θάνατος του Κυρίου, διότι είναι πραγματικός θάνατος. Ο απαθής κατά τη θεότητα Κύριος έπαθε για μας σαρκή κατά τη σάρκα. Η θεία του φύσης παρεχώρησε ώστε η ανθρωπίνη του φύσης να περάσει την πρώτου θανάτου αγωνία και τις οδύνες του Σταυρού. Έπρεπε να ζήσει πλήρως το θάνατό μας, όχι φαινομενικά. Προς στιγμήν μάλιστα, στον κήπο της Γεστημανή, η ανθρωπίνη φύσης εδηλίασε, αλλά η ανθρωπίνη φύσης και θέλησης υπετάγει στη θεία φύση και θέληση, και έπαθε και απέθανε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Είναι ωραίο αυτό που λέγει ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, ερμηνευτής της Καινής Διαθήκης, ότι ο Κύριος εδηλίασε κατά το ανθρώπινο στον κήπο της Γεστημανή δια δύο λόγους. Πρώτον, δια να αποδείξει ότι ήταν όντως άνθρωπος και η ανθρωπίνη φύση είχε τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Και δεύτερον, δια να θεραπεύσει και την δειλία τη δική μας πρώτου θανάτου. Τρίτον, διότι ο παθόν είναι αναμάρτητος. Δεν πάσχει κάποιος που είναι αμαρτωλός και πάσχει για τις δικές του αμαρτίες. Πάσχει ο αναμάρτητος. Έπαθε και απέθανε για μας τους αμαρτωλούς. Είναι βασική αλήθεια ότι ο Κύριος υπήρξε αναμάρτητος, διότι η ανθρωπίνη του φύσης εξάκραση λήψεως ήταν ενωμένη με τη θεία φύση λόγω της υποστατικής ενώσεως στο πρόσωπο του Λόγου του Θεού των δύο φύσεων. Κατά τον όρο της Αγίας Έκτης Οικουμενικής Συνόδου, ο Κύριος Ιησούς είχε δύο μεν φυσικά θελήματα, ούχ υπεναντία μη γέννητο, καθώς οι ασεβείς έφυσαν αιρετικοί, αλεπόμενον το ανθρώπινον αυτού θέλημα και μη αντιπίπτων ή αντιπαλέων, μάλλον μενούν και υποτασσόμενων το θείο αυτού και πανσθενή θελήματι. Όχι μόνο λοιπόν δεν ήθελε ποτέ ο Κύριος να αμαρτήσει, αλλά ούτε ή το δυνατό να αμαρτήσει. Και ως εκ τούτου ούτε ή το δυνατόν να δεχθεί πειρασμό πάθους διαβλητού, όπως βλασφημεί ο Καζαντζάκης και οι ομόφρονές του, οι οποίοι ή δεν πιστεύουν τον Ιησού Χριστόν ώστε άνθρωπον, ή όταν προέρχονται από τον εκκλησιαστικό χώρο προσπαθούν να ερμηνεύσουν το μυστήριο του θεανθρώπου με ορθολογιστικές και υπαρξιακές κατηγορίες. Δεν ερμηνεύεται όμως ο θεάνθρωπος δια του πεπτοκότος ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος δια του θεανθρώπου. Όταν προτάσουμε την ειδική μας αρρωστημένη λογική και κατάσταση και με αυτήν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τον θεάνθρωπο, τον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, καταργούμε το σκάνδαλο του Σταυρού. Κενώνουμε το Σταυρό του Χριστού, όπως λέγει ο Θείος Παύλος, και είναι αναπόφευκτο να βλέπουμε τον θεάνθρωπο διαστρεβλωμένα. Ο Σταυρός του Χριστού ήταν και είναι της Ιουδαίης σκάνδαλων και της Έλλης συμμορία, για μας όμως τους πιστούς Θεού σοφία και δύναμης. Είναι το μεγαλύτερο παράδοξο της ιστορίας. Δια του θανάτου η ζωή, δια της κατάρας η ευλογία, δια της ατιμίας η δόξα, δια της ταπεινώσεως η ύψωσης. Θεολογεί πάλι ο Μέγας της Θεσσαλονίκης Φωστήρ, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τούτο ούν η του Θεού σοφία και δύναμης, το διασθενίας νικήσε, το διαταπεινώσεως υψωθήνε, το διαπτωχίας πλουτίσε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κύριος δεν θέλησε να παραμείνει στη δόξα της μεταμορφώσεως και να αποφύγει το Σταυρό, αλλά κατερχόμενος από το Θαβόρ προετοίμαζε τους μαθητάς του για τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει. Όταν ο Πέτρος τον συμβούλευσε να αποφύγει το σταυρικό θάνατο, ο Κύριος τον επετίμησε αυστηρά, αν και προλίγου τον είχε επενέσει. Είπαγε ο πίσω μου Σατανά, σκάνδαλον μου ή ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Πορευόμενος πάλι προς το εκούσιο πάθος έλεγε, νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Και σε άλλα σημεία του Ευαγγελίου ο Σταυρός χαρακτηρίζεται ως δόξα του Χριστού. Όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Σταυρός πρότερον εσχήνησιν και κολάσεως υπόθεσης, νυν δε γέγονε δόξης και τιμής αφορμή. Και ό,τι δόξα ο Σταυρός άκουσον του Χριστού λέγοντος, Πάτερ δόξασον με τη δόξη η ήχον προτού των κόσμων είναι παρασύ, δόξαν των σταυρών καλών. Μετά την επιτίμηση του Πέτρου, ο Κύριος εζήτησε και από τους μαθητάς του να πορεύονται και αυτοί σταυρικά. Τότε ο Ιησούς είπε τις μαθητές αυτού, «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Στους Ιούς Ζεβεδαίου και στη μητέρα τους που ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες, ο Κύριος είπε, «Ουκ είδατε τι αιτήστε, δίναστε ποιήν το ποτήριον ο εγώ μέλο πίνιν, ή το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήνε». Είναι φανερό από αυτά τα λόγια του Κυρίου ότι ο Χριστός έπαθεν υπερ ημών, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσομεν τη σύχνεσιν αυτού. Σταυρός δεν είναι μόνο ο τύπος ή το σύμβολο ή το σημείο του Χριστού, αλλά είναι και τρόπος ζωής των χριστιανών, ή μάλλον ο τρόπος ζωής των χριστιανών. Όπως δεν νοείται αληθινός Χριστός χωρίς σταυρό, έτσι δεν νοείται αληθινός χριστιανός χωρίς σταυρό συμμετοχή στο σταυρό του Χριστού. Ώστις ου βαστάζει τον σταυρόν εαυτού και έρχεται ο πίσω μου, ου δύναται είναι μου μαθητής. Πώς όμως εμείς οι χριστιανοί θα ακολουθούμε τον Ιησού βαστάζοντες τον σταυρόν μας και πώς θα ζούμε κι εμείς τη ζωή μας σταυρικά? Με τρεις τρόπους. Πρώτον, με το να σταυρώνουμε τα πάθη μας, τον παλαιό άνθρωπο. Οι δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τις παθήμασι και τις επιθυμίες. Συσταυρώνουμε με τον Χριστό σημαίνει αγωνίζομαι να ξεριζώσω από μέσα μου τα αμαρτωλά και εγωιστικά πάθη, τον εγωκεντρισμό, τη φιλαυτία. Μορφές της φιλαυτίας είναι η ολιγοπιστία και η απιστία, η αδιαφορία για τον συνάνθρωπο και το χειρότερο η εκμετάλλευσή του, η φιλιδονία και σαρκολατρία, η απληστία και φιλαργυρία, η μνησικακία και συκοφαντία και κάθε ενέργεια με την οποία πληγώνουμε και στενοχωρούμε τους συνανθρώπους μας, η φιλοδοξία και ματαιοδοξία. Ο φύλαυτος, κατά τους Αγίους Πατέρας, δεν μπορεί να είναι ούτε φιλόθεος, ούτε φιλάνθρωπος. Μπορεί να προσποιείται τον φιλόθεο και τον φιλάνθρωπο, αλλά κατά βάθος αγαπά μόνο τον εαυτό του με μια αρρωστημένη αγάπη. Εάν δεν σταυρώσουμε τη φιλαυτία μας στο σταυρό του Χριστού, δεν μπορούμε να είμεθα αληθινοί μαθητέ του, γιατί δεν μπορούμε να αποκτήσουμε την ειδική του αληθινή αγάπη. Γι' αυτό και ο μιμητής του Χριστού Παύλος λέγει: «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Κόσμος κατά τον Άγιο Ισαάκ είναι οι εμπαθείς σχέσεις μας με τον κόσμο, δηλαδή τα πάθη μας. Άρα ο κόσμος έχει σταυρωθεί για μένα και εγώ για τον κόσμο, σημαίνει ότι αποφεύγω όχι μόνο τις ίδιες τις αμαρτίες, αλλά και τις αμαρτωλές επιθυμίες και τους αμαρτωλούς λογισμούς. Αυτή την έκρωση των παθών μπορούμε να την επιτύχουμε, διότι μυστηριακά έχουμε συναποθάνει και συναναστηθεί με τον Χριστό. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, και έτσι μπορούμε και να περιπατήσουμε εν κενότητη ζωής. Μέσα στην νεκρή ζωή μας μας χαρίστηκε δια του Αγίου Βαπτίσματος η καινή εν Χριστώ ζωή. Η χριστιανική ζωή μετά το Άγιο Βάπτισμα είναι ο αγώνας, το δυνάμει να γίνει ενεργία. Η εγγενιασμένη και δωρηθήσα μέσα μας καινή ζωή του Χριστού να νικήσει και μεταμορφώσει κάθε στοιχείο του νεκρού και παλαιού μας ανθρώπου. Αυτός ο αγώνας είναι σταυρός. Εμβαθύνοντας το μυστήριο αυτό, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας ομιλεί για φυγή δική μας από τον κόσμο, το πρώτο του σταυρού μυστήριο, έτσι το ονομάζει ο Άγιος Γρηγόριος, όταν ο κόσμος μας εμποδίζει να δοθούμε στο Θεό, και φυγή του κόσμου από μέσα μας, όταν ο κόσμος εξακολουθεί να μας απασχολεί με τις κακές του αναμνήσεις και λογισμούς, το δεύτερο του σταυρού μυστήριο. Το πρώτο αντιστοιχεί προς την πράξη, το δεύτερο προς τη θεωρία. Εδώ τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ότι χωρίς θεωρία δεν μπορούμε να καθαρίσουμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο από τους κακούς και εμπαθείς λογισμούς. Όταν γάρδια της πρακτικής προσβόμεν τη θεωρία και τον εντός ημών άνθρωπον καλλιεργόμεν και ανακαθαίρομεν, αναζητούντες τον ημίν αυτής και κρυμμένων θείων θησαυρών και αναθεωρούντες την εντός ημών ούσαν βασιλείαν του Θεού, τότε εμείς σταυρούμεθα το κόσμο και τις πάθεση. Θέρμη γάρτης εγκίνεται τη καρδία δια της μελέτης ταύτης, ως μοιεία στους πονηρούς αποσοβούς αλογισμούς και πνευματικήν ειρήνην και παράκλησιν εμποιούσα την ψυχή και των αγιασμών το σώμα την παρέχουσα. Όταν λέγει ο Άγιος Γρηγόριος εδώ, ο άνθρωπος καλλιεργεί μέσα του την ύψη, την αδιάλειπτο προσευχή, τη θεωρία του Θεού, γίνεται μία θέρμη πνευματική μέσα στην καρδιά του, η οποία θέρμη σαν μύγες διώχνει τους αμαρτωλούς λογισμούς και τα πάθη, και έτσι ο άνθρωπος απολαμβάνει μία θεία ειρήνη και μία θεία παράκληση στην ψυχή και στο σώμα του. Αλλά και ο Βάσης Ισαάκ τονίζει ότι οι πράξεις του Σταυρού διπλίεστη και ημέν προς το υπομείνετας θλίψης της σαρκός και καλείται πράξεις, η δε εν τη λεπτή εργασία του νου και εν τη θεία ευρίσκεται αδολεσχία, έτι δε και εν τη διαμονή της προσευχής και καλείται θεωρία. Το θαυμαστό είναι ότι ο Σταυρός του Χριστού κατά τον Άγιο Γρηγόριο προενεργούσε στην Παλαιά Διαθήκη. Υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη ο τύπος του Σταυρού. Πολλές δηλαδή πράξεις και θαυματουργίες που ετελειώθησαν με το σχήμα του Σταυρού, όπως η Σταυροειδής από το Μωυσή Χάραξης της Ερυθράς Θαλάσσης, με την οποία σώθηκαν οι Ισραηλίτες και κατεποντίστησαν οι Αιγύπτιοι. αναφέρονται περί της 20 προτυπώσεις του Τιμίου Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Υπήρχαν ακόμα δίκαιοι άνθρωποι που ήσαν τύποι του Σταυρωθέντος Χριστού, όπως ο Ισαάκ, που με την υπακοή του στον πατέρα του, όταν οδηγείτος στη σφαγή, προετύπωσε τον μέχρι θανάτου υπήκον στο Θεό Πατέρα Χριστόν, και ο Ιωσήφ, που αδίκως διωχθείς και υπομείνας πολλές δοκιμασίες, προετύπωσε επίσης τον αδίκως σφαγιαστέντα Κύριο. Τέλος, σε όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης προενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού ως πράξης και ως θεωρία, και με την ενέργεια και δύναμη του Σταυρού όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης κατά τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά ενίκησαν την αμαρτία και συμφιλιώθηκαν με το Θεό. Ο Σταυρός ενεργούσε στον Αβραάμ όταν ενέκρωνε μέσα του την αγάπη για την πατρίδα και τους συγγενείς του και έφευγε για άγνωστη γη κατά την εντολή του Θεού. Ο Σταυρός ενεργούσε στο Μωυσή όταν περιφρονούσε τις τιμές που είχε στην αυλή του Φαραώ, προτιμώντας τον ονειδισμό του Χριστού. Ο Σταυρός πάλι ενεργούσε όταν ο Θεός εκάλεσε τον Μωυσή πριν αναβεί στο όρος να λύσει το υπόδημα των ποδών του, δηλαδή να νεκρώσει το σαρκικό φρόνημα με τη δύναμη της θεοπτίας. Καταλήγει δε ως εξής ο Άγιος Γρηγόριος: «Δεν θα μου επαρκέσει ο χρόνος να διηγούμε περί του Ιησού του Ναβί και των μετά από αυτών κριτών και προφητών, του Δαβίδ και των μετά από αυτών, οι οποίοι ενεργούμενοι με το μυστήριο του Σταυρού ανέκοψαν τη ροή ποταμών, σταμάτησαν τον ήλιο, γκρέμισαν πόλεις ασεβών, αναδείχθηκαν νικητές στον πόλεμο, κατέστρεψαν στρατόπεδα αντιπάλων, διέφυγαν στόματα μαχαίρας, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, έφραξαν στόματα λεόντων, ήλεξαν βασιλείς, έκαναν στάχτη πεντικοντάρχους, νεκρούς ανέστησαν, έκλεισαν με το λόγο τους τον ουρανό και πάλι τον άνοιξαν, καθιστώντας άγωνα και πάλι γόνιμα τα σύννεφα». Το συμπέρασμα πλέον είναι ότι και προ του των σταυρών παγίνε σταυρός ειν ο σώζον. Εάν η ενέργεια του Σταυρού του Χριστού προενεργούσε σε όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, είναι αυτονόητο ότι κατεξοχήν προενεργούσε στην Κυρία Θεοτόκο, την Αϊπάρθενο Μαρία, η οποία απαρχής επέτυχε το ανενέργητον γενέστε των άνθρωπων προς παν το απαρέσκον Θεό, πάλι κατά τον Άγιο Γρηγόριο. Ποτέ δεν εμόλυνε τον εαυτό της ούτε με ψηλό λογισμό, και από νεαρωτά της ηλικίας έκαμε αυτό που ο Αβραάμ έκανε στα γυρατιά του. Εξήλθε εκ του οίκου και της συγγενείας της και εισήλθε στα Άγια των Αγίων, όπου υψωθήσα επάνω από κάθε γήινο λογισμό, ένωσε το νου της με το Θεό και είχε διαρκή τη θεωρία του Θεού. Βέβαια, ο Σταυρός στη ζωή της Παναγίας μας ως πράξης και θεωρία δεν νοείται όπως στη ζωή των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης που μετήχαν τις αμαρτίες. Σταυρός ήταν για αυτούς ο αγώνας για την υπέρβαση της αμαρτίας, ενώ στην άσπυλο και αμόλυντο Θεοτόκο ο Σταυρός νοείται ως ανύψωσης, εκ δυνάμεως εις δύναμην, από δόξη σε δόξα και από θεωρίας σε θεωρία. Από τη στιγμή που γεννήθηκε, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, οικοδομούσε κατάλημα για εκείνον που μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο. Αγωνιζόταν να καταστήσει ωραία την κατοικία του Θεού, τον εαυτό της τέτοια που να μπορεί να είναι άξια για αυτόν. Για τον σταυρικό αυτό αγώνα της Παναγίας και την θεωρία, θέα του Θεού, αυτό θα πει θεωρία, θέα του Θεού, που είχε στα Άγια των Αγίων, μας ομιλούν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στις περίφημες ομιλίες τους εις τα εισόδια της Θεοτόκου. Θα παραθέσω δύο ωραιότατα αποσπάσματα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Αναφέρομαι συχνά στον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά, πρώτον διότι είναι πατήρ πατέρων για μας, δεύτερον γιατί είναι ο ποιμήν της Αγιωτάτης Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων μέχρι σήμερα, και γι' αυτό ο Παναγιώτατος εχθές στο θρόνο του, στον Ιερό Ναό του που έορταζε, έβαλε την εικόνα του Αγίου. τρίτον γιατί είναι αγιορείτης, και τέταρτον διότι είναι και η μνήμη του σήμερα, και πέμπτον διότι νομίζω ότι εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου πολύ μικρό να μιλάω σε αυτό τον Άγιο Ναό, τον Πάνσεπτο Ναό του Αγίου Δημητρίου και να λέω δικά μου πράγματα. Ενώ άμα λέμε αυτά που λένε οι Άγιοι και μάλιστα οι φωστήρες Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας και οι άλλοι, αισθάνομαι ότι δεν προσβάλλω τη μνήμη τους και ότι έχει λόγο να ευρίσκομαι εδώ, αναφερόμενος πάντοτε σε αυτούς. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος: «Εισήρθε λοιπόν η Παρθένο στα Άγια των Αγίων, και αμέσως μόλις γύρισε και κοίταξε γύρω της, πάρα πολύ χάρηκε που βρήκε τέτοιο καταφύγιο άξιο και κατάλληλο για αυτήν». Τριών ετών μπήκε στα Άγια των Αγίων η Παναγία. Έτσι μέσα από την ομορφιά των Αγίων που αντίκριζε με τα μάτια της, ανεβάζοντας το νου της προς το αόρατο κάλος του Θεού, δεν σκεπτόταν πλέον κανένα πράγμα τερπνό και γήινο. Γι' αυτό ξεπέρασε και αυτές τις φυσικές ανάγκες του σώματος και τις ειδονές των αισθήσεων, και όσα μενήσαν ωραία στην όψη, έκρινε σωστό ούτε καν να τα κοιτάξει. Όσα δε ήσαν καλά και ευχάριστα στη γεύση, τα περιφρόνησε τελείως. Για όλους αυτούς τους λόγους, αυτή μόνη και πρώτη έγινε ασύλληπτη από την τυραννία του διαβόλου και την κατενίκησε ολοκληρωτικά. Αγωνίστηκε όμως αυτόν τον αγώνα η Θεοτόκος όχι από το πρωί ως το βράδυ, όπως άλλοτε η Εύα, ούτε για τον καρπό ενός δένδρου, αλλά με ένα πολυχρόνιο αγώνα και εναντίον πολυμόρφων ειδονών, τις οποίες εφεύραν οι άρχοντες του Άδου και του Σκότους. Έτσι κατόρθωσε να ενώσει το νου της με τον εαυτό του με μια στροφή, με προσευχή και κυρίως με τη θεία και αδιάλειπτη προσευχή. Και διαμέσου αυτής της στροφής του νου ενώθηκε ολοκληρωτικά με τον εαυτό της, υπεριψώθηκε πάνω από κάθε πολύμορφο συρπετό λογισμών και έτσι κατασκεύασε μία καινούργια και απόρριτη οδό προς τους ουρανούς, την οποία θα ονόμαζα νοητή σιγή. Προσκολώντας λοιπόν το νου της πάνω σε αυτή τη νοητή σιγή, υπερβαίνει όλα τα κτίσματα και βλέπει τη δόξα του Θεού τελειότερα από το Μωυσή και εποπτεύει τη Θεία Χάρη που δεν καταλαμβάνεται διόλου από την αίσθηση, αλλά είναι η Θεία Χάρης, ένα ιερό και χαριέστατο θέαμα των καθαρών ψυχών και των Αγίων Αγγέλων. Ο πρώτος λοιπόν τρόπος τον οποίο αναπτύξαμε για να σταυρώσουμε τον εαυτό, για να συσταυρωθούμε τον Χριστό, είναι να απαρνηθούμε τον παλαιό άνθρωπο. Ο δεύτερος είναι να υπομένουμε τις ακούσιες δοκιμασίες της ζωής καρτερικά και ευχαριστιακά. Οι οδυνηρές και ανίατες ασθένειες, ο θάνατος προσφυλών μας προσώπων, όπως και ο ειδικός μας θάνατος, η αδικία, η αχαριστία και περιφρόνησης, η διωγμή που ενίοτε υφιστάμεθα, η πτωχία και άλλες δοκιμασίες αποτελούν ευκαιρίες που αν τις χρησιμοποιήσουμε σωστά μας συσταυρώνουν και μας συνεγείρουν με το Χριστό. Αν αγανακτήσουμε για τα λυπηρά της ζωής, ζημιωνόμαστε πνευματικά. Αν τα δεχθούμε παθητικά, στοικά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, πάλι δεν ωφελούμεθα. Αν όμως τα δεχθούμε ως επίσκεψη Θεού και ως ευκαιρίες για την πνευματική μας τελείωση, τότε πολύ είναι το κέρδος. Η εκουσία αποδοχή του πόνου ως σταυρού, ως δώρου της αγάπης του Θεού για την πνευματική μας τελείωση, μας ανεβάζει στο ύψος των Αγίων Μαρτύρων. Ο χριστιανός παραδείγματος χάρη που στο κρεβάτι του πόνου δυνάται και υπομένει και ευχαριστεί το Θεό, αναδεικνύεται σε ομολογητή της δυνάμεως και της πίστεως και σε σύγχρονο μάρτυρα, εφόσον δια της αποδοχής του σταυρού μεταβάλλει το ακούσιο του πόνου σε εκούσιο. Αγιορείτης ασκητής είπε χαρακτηριστικά: «Ένα δόξαση ο Θεός στην ώρα που πονάμε έχει μεγαλύτερη αξία από χίλια Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με των αμαρτωλών όταν δεν πονάμε». Ο συσταυρωμένος με τον Χριστό Παύλος, οφέρον στο σώμα του τα στίγματα του Χριστού, μας εβεβαίωσε ότι ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν. Αυτή τη στάση έδειξαν στα παθήματα της ζωής όλοι οι Άγιοι, με κορυφαίο τον μακάριο και πολύ αθλοϊόβ, που γι' αυτό θεωρείται και τύπος Χριστού. Ο Ιώβ ήταν δίκαιος, δεν ήταν ασεβής και αμαρτωλός, και όμως παρεχώρησε ο Θεός να περάσει αβαστάκτους πόνους, ενώ άλλοι ασεβείς ευημερούσαν. Ο διακεκριμένος ορθόδοξος θεολόγος πατήρ Δημήτριος Τανιλοάε, αναφερόμενος στο θέμα αυτό που τόσο μας απασχολεί τις ώρες του πόνου, λέγει: «Ο Θεός έχει το δικαίωμα να δίνει τα δώρα Του και να τα αποσύρει, και ο άνθρωπος δεν θα έπρεπε να προσκολάται στο Θεό ανάλογα με τις δωρεές που Αυτός του έχει δώσει. Μια τέτοια στάση δεν θα αποτελούσε αληθινή αγάπη για το Θεό, αλλά μία προσήλωση στα ίδια τα δώρα Του, και αυτό θα σήμαινε να βάζει στις δωρεές πάνω από το δωρητή. Σε αυτή την περίπτωση η σχέση του ανθρώπου με το Θεό θα βασιζόταν απλώς σε ένα συμβόλαιο, και ο άνθρωπος θα έλεγε: «Θα μείνω αφοσιωμένος σε σένα όσο μου δίνεις». Μια τέτοια στάση από την πλευρά του ανθρώπου θα σήμαινε ότι ο Θεός δεν άξιζε να αγαπηθεί καθεαυτός. Τότε η σχέση αυτή θα εξαρτιόταν από τη χρησιμότητα που ο άνθρωπος αντλεί από τα δώρα του Θεού. Και στην πραγματικότητα ο άνθρωπος τότε θα αγαπούσε τον εαυτό του. Με αυτόν τον τρόπο οι δωρεές θα έχαναν το νόημά τους ως σημεία της αγάπης του Θεού και ως τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος εισέρχεται και διατηρεί μία προσωπική σχέση μαζί του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει εδώ ο πατήρ Δημήτριος, διότι πράγματι εμείς πρέπει να αγαπούμε το Θεό για τον ίδιο το Θεό και όχι για τα δώρα που μας δίνει, την υγεία του, το ένα και το άλλο. Και όταν πάρει ο Θεός αυτά τα δώρα, τότε θα μπορούμε να δούμε αν αγαπάμε το Θεό για το Θεό ή αν αγαπάμε το Θεό για τα δώρα που μας δίνει. Κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο συμμετείχε στα παθήματα του Χριστού η κυρία Θεοτόκος. «Συμπράτουσα και συμπάσχουσα τη διαυτής υψοποιώ και νόση του Λόγου», κατά τον Άγιο Γρηγόριο. «Από την εκπνεύματος Αγίου Σύλληψη στην Αγία Γαστέρα της, του μονογενούς Υιού της, άρχισαν και οι δοκιμασίες της. Μη μπορώντας ο Ιωσήφ να εξηγήσει την υπερφιά σύλληψη και εγκυμοσύνη της, ευουλήθη λάθρα πολύ σε αυτήν. Μεγάλη έπρεπε να είναι τότε η οδύνη της απλής και ασίμου κόρης Μαρίας. Δοκιμασία και οι δυσκολίες να βρεθεί τόπος εντοκαταλήμματι για να γεννήσει στη Βιθλεέμ το μονογενή της. Σπάνια γυναίκα έγκυος και τιμόγενη δεν βρίσκει τόπο να γεννήσει. Δοκιμασία η προσπάθεια του Ηρώδου να φωνεύσει το θείο βρέφος. Δοκιμασία και η φυγή της στην Αίγυπτο. Άστεγη στην Βιθλεέμ, πρόσφυγα στην Αίγυπτο. Δοκιμασία και η αγωνία όταν κατά το προσκύνημά του στα Ιεροσόλυμα έχασε επί τριήμερων τον δωδεκαετή Ιησού. Κάθε πόνος και κατατρεγμός του Ιησού κατά την τριετή του δράση ήταν και η δική της δοκιμασία. Ας ακούσουμε όμως τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα: «Και συμμετείχε με τον Υιό της στην Εσχήνη και στις Ήβρεις και σε όλα όσα αποκάλυπταν τη φτώχεια, στην οποία ήρθε για χάρη μας, και ανεχόταν το επάγγελμα του φαινομενικού πατέρα του, του Ιωσήφ, και μακροθυμούσε παίρνοντας το μέρος του Υιού της για τη δική μας σωτηρία. Και όταν εκείνοι τους οποίους ευεργετούσε τον φθονούσαν και τον μισούσαν, η Παρθένος πονούσε μαζί του και δεχόταν τα βέλη του μίσους των. Όταν πάλι χρειάστηκε να υποφέρει για μας ο σωτήρ και να πεθάνει, πόσο μεγάλες ήταν οι οδύνες με τις οποίες του συμπαραστάθηκε η Παρθένος, τι βέλη την διεπέρασαν, γιατί κι αν ο Υιός της ήταν μόνο άνθρωπος και τίποτε άλλο, τίποτε οδυνηρότερο δεν θα μπορούσε να προσθέσει κανείς σε μια μητέρα. Αλλά τώρα είναι ο μόνος Υιός της που τον έφερε στον κόσμο μόνη της, κατά τρόπο παράδοξο, που δεν λύπησε ποτέ ούτε την ίδια ούτε κανένα από τους ανθρώπους, που αντίθετα τους ευεργέτησε όλους τόσο ώστε να ξεπεράσει όλες τις προσδοκίες τους. Τι λοιπόν συναισθήματα είναι φυσικό να είχε η Παρθένος όταν έβλεπε τον Υιό της σε τόσο φοβερές οδύνες, αυτόν που ήταν ο ευεργέτης ανθρωπίνης φύσεως, τον Μπράουν, τον ταπεινόν την καρδία, αυτόν που δεν υπήρξε ποτέ ερίζων ουδέ κραυγάζων, τον οποίον κανείς ποτέ δεν μπορούσε να κατηγορήσει για το παραμικρό όταν τον έβλεπε να σέρνεται από εκείνα τα άγρια θηρία, να γυμνώνεται, να δέρνεται, να κρίνεται άξιος της χειρότερης καταδίκης, να πεθαίνει τον εξευτελιστικότερο θάνατο μαζί με τους αμαρτωλότερους ανθρώπους, έξω από κάθε έννοια δικαιοσύνης και νόμου, όπως συμβαίνει σε τυραννικά καθεστώτα. Προσωπικά πιστεύω ότι τέτοια οδύνη ποτέ σε κανέναν άνθρωπο δεν μπορεί να υπάρξει. Και συνεχίζει ο Άγιος Καβάσιλας. Γι' αυτό την ώρα των παθών κατέλαβε την Παρθένο θλίψη υπερβολική και απερίγραπτη, τέτοια που παραπλήσια ποτέ δεν ένιωσε άνθρωπος, γιατί αυτή είδε τη Σταύρωση σαν μητέρα, αλλά και σαν άνθρωπος με σωστή κρίση, σαν κάποιος που μπορεί να διακρίνει καθαρά την αδικία, γιατί έπρεπε να λάβει μέρος σε κάθε τι που έκανε ο Υιός της για τη σωτηρία μας, όπως του μετέδωσε το αίμα και τη σάρκα της και έλαβε αμοιβαία μέρος στις δικές του χάριτες, κατά τον ίδιο τρόπο έλαβε μέρος και σε όλους τους πόνους και την οδύνη του. Και αυτός βέβαια, καρφωμένος στο σταυρό, δέχθηκε στην πλευρά τη λόγχη, ενώ διαπέρασε την καρδιά της Παρθένου ρομφαία, όπως ανήγγειλε ο Αγιότατος Σημειών. Με τον ίδιο τρόπο και όλα τα άλλα μαρτύρια τα προξενούσαν οι κίνες εκείνη από κοινού στον Υιό και στη μητέρα. Το ίδιο και όταν χρησιμοποιώντας παλαιότερους λόγους του τον κατηγορούσαν σαν αλαζόνα, και όταν τον ονόμαζαν πλάνο και αγωνίζονταν να αποδείξουν την πλάνη του. Ο δίκαιος Σημεών κατά την υπαπαντή είχε προφητεύσει ότι η ρομφαία θα περνούσε την Αγία Ψυχή της Θεοτόκου. Αυτή η ρομφαία πολλές φορές την επώνεσε, πάντα όμως υπέμενε και επιτελούσε κατά τον Άγιο Γρηγόριο άθλον απαραμήλου καρτερίας. Και μετά την ανάληψη του Υιού της, πάλι ανάμεσα στους Αποστόλους και τους πρώτους χριστιανούς, πρώτη αυτή σηκώνει το σταυρό των διωγμών, τους στηρίζει και τους καθοδηγεί στο αποστολικό τους έργο. Όπως τότε στη Σταύρωση του Υιού της ιστήκε παρά το σταυρό του και συνέπασχε και συσταυρωνόταν μαζί του, έτσι και μετά την ανάληψή του αυτή σηκώνει το σταυρό της Εκκλησίας, και αυτή είναι η συμπάσχουσα μητέρα των χριστιανών. Συσταυρώνομαι με τον Χριστό σημαίνει τρίτον αναλαμβάνω εκουσίους πόνους, στερήσεις και αγώνες για την προς τον Θεό αγάπη. Ο ίδιος ο Κύριος μας εδίδαξε ότι στενή η πύλη και τεθλιμμένη οδός του Ευαγγελίου, και ότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουν συν αυτήν. Χωρίς βία στον εαυτό μας δεν υποχωρεί ο παλαιός άνθρωπος, δεν ξεριζώνονται τα πάθη. Με την νηστεία, την αγρυπνία, τις γονικλησίες, την ορθοστασία και όλη την ευλογημένη ορθόδοξα άσκηση χαλιναγωγούνται τα πάθη, και ο χριστιανός αποσαρκικός γίνεται πνευματικός. Ασκείτε να μην προσκολάτε εμπαθώς στους ανθρώπους και στα υλικά αγαθά. Να πολιτεύετε όχι ως ζώο, αλλά ως εικόνα του Θεού. Να μην χρησιμοποιεί τον κόσμο καταναλωτικά, αλλά ευχαριστιακά. Είναι γνωστό το πατερικό λόγιο: δώσε αίμα και λάβε πνεύμα. Η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι κοπιώδης. Χωρίς όμως τον κόπο της νηστείας, συσταυρώσεως με τον Χριστό, δεν μπορεί να ζήσουμε τη χαρά της Αναστάσεως. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, όπου ασκούμε θα σταυρικά, λαμβάνουμε την πείραν της Αναστάσεως. Της Αναστάσεως την πείραν οι λιφώτες, όπως ψάλλουμε. Όλα στην Εκκλησία μας είναι αναστάσιμα, γιατί όλα είναι σταυρικά. Η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία του Σταυρού και της Αναστάσεως. Χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει Ανάστασης. Αλλά ούτε και Σταυρός υπάρχει που να μην ακολουθείται από την Ανάσταση. Γι' αυτό οι Ορθόδοξοι εορτάζουμε και την Μεγάλη Παρασκευή αναστάσιμα, ενώ οι Δυτικοί εορτάζουν και το Πάσχα σταυρώσιμο. Των Σταυρών σου προσκυνούμεν Δέσποτα, και την Αγίαν σου Ανάσταση δοξάζομαι. Αυτοί είναι οι δύο πόλοι γύρω από τους οποίους κινείται και τρέφεται η ευσέβεια των Ορθοδόξων. Γι' αυτό και ο Θείος Χρυσόστομος αρχίζει την ομιλία του εις των Σταυρών με τους εξής λόγους: «Εορτήν άγομεν σήμερον και πανήγυριν, ο γάρδες πότης ο ημέτερος επί του Σταυρού την χάνει της ύλης πεπαρμένος. Σταυρός των κεφάλαιων της σωτηρίας της ημετέρας. Σταυρός ή των μυρίων αγαθών υπόθεσης. Το πένθος μέσα στον πόνο και τον κόπο της ασκήσεως και της σταυρικής ζωής κρύβεται η πιο μυστική και αληθινή χαρά και ανάπαυσης, όπως άλλωστε ο ίδιος ο Κύριος το υποσχέθηκε. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Το πένθος της μετανοίας και της ασκήσεως και της νηστείας και του αγώνος του πνευματικού είναι χαροποιών πένθος κατά τους Αγίους Πατέρας. Ασκητική ήταν και η ζωή της Παναγίας μας, ιδίως όπως είπαμε στα Άγια των Αγίων, αλλά και μετά την εις ουρανούς άνοδον του Υιού της, όπως μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, τα μεγαλεία που είχαν τελεστεί σε αυτήν υπερνούν και λόγων τα συναγωνιζόταν με την καρτερικοτάτη και πολυειδή άσκηση. Από τον Σωτήρα Χριστόν και την Κυρία Θεοτόκου, σκληρότητα των βαρβάρων κατακτητών επί 400 χρόνια, αλλά και να αναλάβει γυμνός και αδύνατος τις ταλαιπωρίες, τις οδύνες και τους κινδύνους του απελευθερωτικού αγώνος του 1821. Οι απλές και αγράμματες μάνες, κατά Θεόν όμως σοφές, που εδίδασκαν στα παιδιά τους την πίστη, την προσευχή, την νηστεία, τις μετάνοιες, ας θυμηθούμε την περίπτωση του στρατηγού Μακρυγιάννη, ετοίμαζαν τους αληθινά ελεύθερους Έλληνες που θα γίνονταν και οι προτεργάτες της εθνικής ελευθερίας. Άραγε σήμερα τι αγωγή δίνουμε στα παιδιά μας και πόσο τα βοηθάμε να ξεπεράσουν τον εγωκεντρισμό τους και να γίνουν αληθινά ελεύθεροι άνθρωποι. Σήμερα διαφημίζονται και προβάλλονται και άλλες μορφές ασκήσεως μη ορθόδοξες και χριστιανικές. Η ευαγγελική και ορθόδοξος άσκησης δεν έχει καμία σχέση με τις ασκητικές μεθόδους των διαφόρων ανατολικών Ινδουιστικών αιρέσεων τύπου γιόγκα. Βλέπουμε και συχνά στις εφημερίδες, και θέλει προσοχή, αναγγελίες ότι θα γίνουν διαλέξεις πνευματικής περισυλλογής και ασκήσεως κτλ. Πρόκειται περί αυτών των ανατολικών αιρέσεων. Όλα αυτά έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Είναι μια γυμναστική της θελήσεως. Δεν είναι συσταύρωσης με τον Χριστό. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας η άσκηση ποτέ δεν είναι αυτός σκοπός που καταλήγει στην αυτοδικαίωση. Πάντα είναι μέσον για να αποκτήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την αληθινή αγάπη προς το Θεό και προς τον άνθρωπο. Για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς η άρση του Σταυρού, η άσκηση είναι έκφραση υπακοής και αγάπης προς το Θεό. Είναι αντίδωρο και αντιπροσφορά προς τον Κύριο που θυσιάστηκε για μας. Και ακόμη τα υπέρ Χριστού παθήματα μπορεί να προσφερθούν στο Θεό υπέρ της Εκκλησίας. Όπως έκαμε ο Απόστολος Παύλος, «Νην χαίρω εν της παθήμασή μου, υπέρ ημών και αντιναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της αρκή μου, υπέρ του σώματος αυτού, ο εστίν η Εκκλησία». Στα μαρτύρια πολλών Αγίων Μαρτύρων, Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Μοδέστου, Αγίας Ανσίας Ρωμαίας και άλλων, βλέπουμε τους Αγίους Μάρτυρας να προσφέρουν τον πόνο και το θάνατό τους στο Θεό για όσους πονεμένους ανθρώπους θα τους επεκαλούντο. Είναι δείγμα τελείας αγάπης να προσφέρει ο πιστός την υπομονή του στις δοκιμασίες και τους κόπους της ασκήσεώς του στο Θεό, όχι μόνο για τη δική του σωτηρία, αλλά και για τη σωτηρία των συνανθρώπων του. Πάμε τώρα στον επίλογο της ταπεινής μου ομιλίας, ο οποίος έχει τίτλον «Σταυρός και σύγχρονος κόσμος». Ζούμε σε ένα κόσμο στον οποίο κυριαρχεί το αντισταυρικό πνεύμα. Ένα κόσμο που φύλαφτα έχει ως ιδανικά την χωρίς ηθική ικανοποίηση των παθών, την ευημερία, καλοζωία και άνεση, που τοποθετεί την ελευθερία όχι στη θυσία και την αγάπη, δηλαδή στο σταυρό, αλλά στον εγωισμό. Γι' αυτό νομιμοποιεί και τις αμβλώσεις. Αυτός ο κόσμος δεν θέλει να ακούει για εγκράτεια, για κυριαρχία στα πάθη, για θυσία, για νηστεία, για άσκηση. Η ψυχολογία, η εκπαίδευση και αγωγή, η πολιτική, οι κοινωνικές σχέσεις, το δίκαιο, η ψυχαγωγία διαποτίζονται έντονα από το πνεύμα αυτό. Αρνείται κατά βάθος ένα μεγάλο μέρος του σημερινού κόσμου το Σταυρό. Και έτσι δεν μπορεί, αφού δεν συσταυρώνεται με τον Χριστό, ούτε να συναναστηθεί με τον Χριστό. Μένει στη φθορά, στο θάνατο, στο κενό, στην πλήξη, στην ανία, στο αδιέξοδο. Διασκεδάζει, αλλά δεν χαίρεται. Εύστοχα παρατηρεί ο μάρτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας στη Ρωσία, πατήρ Δημήτριος Ντούτκο, ο οποίος, όπως ξέρετε, υπέστη το μαρτύριο της πλήσεως του εγκεφάλου. Ας προσέξουμε όμως, γράφει ο πατήρ Δημήτριος, ότι μερικές φορές, παρά την πίστη μας στο Χριστό, προσπαθούμε ακόμη και το δρόμο για τη Βασιλεία του Θεού να τον κάνουμε άνετο. Ο κόσμος με τα αγαθά του και την τεχνική του πρόοδο μας παλάβωσε. Και αν καμιά φορά μιλούν για τον πόνο και τα παθήματα, ξαφνικά το γυρίζουν και λένε «Ο χριστιανισμός είναι χαρά, όλα πρέπει να είναι χαρά». Όμως η χαρά δεν έρχεται έτσι. Η χαρά δεν αγοράζεται. Δεν αγοράζεται με χρήματα. Η χαρά του χριστιανού αγοράζεται με τον πόνο και τα παθήματα. Άλλα αγοραστικά μέσα δεν υπάρχουν. Για να σωθεί ο άνθρωπος, ο Κύριός μας ανέβηκε στο Σταυρό. Είναι απαραίτητο να πάρουμε το Σταυρό μας. Όποιος χωρίς Σταυρό πηγαίνει πίσω από τον Χριστό, δεν είναι άξιος του Χριστού. Είναι ανάξιος. Αυτό μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Ο Σταυρός μας τρομάζει. Και αυτό είναι φυσικό, γιατί μας διάλυσε η άνεση. Ο πόνος όμως δεν είναι φοβερός. Η άνεση είναι φοβερή. Αυτή έπρεπε να μας τρομάζει. Και πράγματι όλες οι σύγχρονες κακίες πηγάζουν από την άνεση στη ζωή. Ο πόνος, τα πάθη, ο Σταυρός, είπε ο Χριστός, είναι κάτι καλό. Είναι αγαθό. Και έτσι το φορτίο του γίνεται ελαφρό. Αυτός που ο Χριστός είναι κάτι καλό, είναι αγαθό, και έτσι το φορτίο του γίνεται ελαφρό. Αυτός ο κόσμος που απορρίπτει το Σταυρό του Χριστού είναι υποχρεωμένος σήμερα να αντιμετωπίσει οδυνηρότατες και φοβερές μάστιγες, που είναι και συνέπειες της αντισταυρικής του πορείας, της φυλαυτίας του. Το AIDS, τα ναρκωτικά, τη φοβερή οικολογική καταστροφή. Και η λύση δεν βρίσκεται εκεί που την τοποθετούν, δηλαδή στο να ληφθούν ορισμένα προφυλακτικά μέτρα. Χρήσιμα είναι αυτά, αλλά τελείως ανεπαρκή. Η βαθύτερη λύση είναι μία, η μετάνοια. Αυτή που έσωσε την Ινεβή από την καταστροφή. Οι Ιουδαίοι ζητούσαν σημείων από τον Χριστό. Και ο Χριστός τους είπε ότι θα τους δοθεί σημείων η ονά του προφήτου. Δηλαδή ο θάνατός του, η ταφή του και η ανάστασή του. Αυτό είναι και σήμερα το σημείο για τη λύση του αδιεξόδου μας και της ερχομένης καταστροφής. Η επιλογή του σταυρικού τρόπου ζωής ως του μόνου αληθινού τρόπου ζωής. Οι χριστιανοί που ζουν σε αυτόν τον αντισταυρικό κόσμο πρέπει να κάνουν μεγάλο αγώνα για να μην παρασυρθούν από το περιραίον ηλιστικό και αντισταυρικό πνεύμα. Κάθε στιγμή πρέπει να διαλέγουμε μεταξύ των δύο τρόπων ζωής, της εν Χριστώ σταυρικής ζωής ή της κατά κόσμον αντισταυρικής εγωιστικής ζωής, μεταξύ της σταυρικής αγάπης ή του αντισταυρικού εγωισμού. Με την αγάπη

αποκαλύψει τους χριστιανούς ότι αν διαλέξουν τη σταυρική ζωή δεν θα προοδεύσουν, δεν θα επικρατήσουν. Θα γίνουν θύματα της εκμεταλλεύσεως των άλλων και τους προτρέπει να εκμεταλλευθούν τους άλλους για να μην εκμεταλλευθούν οι άλλοι αυτούς. Έτσι από λιγοπιστία παραγνωρίζουν τη χάρη, τη δύναμη και την προστασία του Θεού σε όσους τηρούν τις εντολές του. Έχουμε ακόμα και έχουν οι χριστιανοί που ζουν στον κόσμο να αντιμετωπίσουν πειρασμούς από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους, που τους επαναλαμβάνουν ότι οι σταυρωτέ του Χριστού έλεγαν στο Χριστό ή Υιός του Θεού ή κατάβηθη από του σταυρού. Και σήμερα οι κοσμικοί άνθρωποι που δεν έχουν νουν Χριστού θέλουν να φτιάξουν ένα επίγειο παράδεισο χωρίς σταυρό. Μας καλούν και εμάς χριστιανούς να εγκαταλείψουμε το σταυρικό τρόπο ζωής. Πόσες αντιδράσεις δεν έχουν από το περιβάλλον τους οι ευσεβείς γονείς που υιοθετώντας το σταυρικό πνεύμα γίνονται πολύτεκνοι ή θέλουν να δώσουν χριστιανική ανατροφή στα παιδιά τους. Πόσους πειρασμούς δεν έχουν οι νέοι που θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια και αγνότητα. Εάν ο Αντίχριστος πολεμά το Χριστό, το κάνει διότι ο Χριστός είναι εσταυρωμένος και γι' αυτό αναστημένος. Αυτός ο Αντίχριστος ως ψεύδο Μεσσίας και ψεύδο λυτρωτής υπόσχεται στους ανθρώπους επίγειο παράδεισο, λύτρωση και σωτηρία χωρίς σταυρό, χωρίς ταπείνωση, χωρίς θυσία. Πώς μπορεί όμως να υπάρξει παράδεισος χωρίς αγάπη και πώς μπορεί να υπάρξει αληθινή αγάπη χωρίς το σταύρωμα του εγωισμού μας? Η επανάσταση κατά του εγωισμού μας είναι η πιο ριζική επανάσταση στον κόσμο, που χωρίς αυτήν καμία αλλαγή στο καλύτερο δεν μπορεί να γίνει. Σήμερα παριστάμεθα μάρτυρες ενός παγκοσμίου φαινομένου, ότι πολλά καθεστώτα που υποσχέθηκαν στους ανθρώπους ότι θα ελευθερώσουν τον άνθρωπο από τις πολύμορφες δουλείες αποτυγχάνουν, διότι έκαναν μεν επανάσταση αλλά κατά των άλλων ανθρώπων. Δεν έκαναν αυτή την επανάσταση του Ευαγγελίου, την επανάσταση κατά του εαυτού μας, του εγωισμού μας. Είναι χαρακτηριστική η ερμηνεία που εδόθη στο συμβολικό αριθμό του Αντιχρίστου, το 666, που στα ελληνικά γράφεται Χ, Ξι, Σίγμα, Τάφ, Χριστός Ξένος Σταυρού. Δηλαδή ο Αντίχριστος θα είναι ένας ψευδοχριστός, ένας ψευδομεσσίας χωρίς σταυρό. Αυτός είναι ο Αντίχριστος και αυτοί είναι όλοι οι πρόδρομοι και οι σύμμαχοι του Αντιχρίστου. Ας ζητήσουμε σήμερα τη χάρη από το Σταυροθέντα και Αναστάντα Κύριο, με τις ευχές του Παναγιωτάτου, να μην παρασυρθούμε από τον Αντίχριστο, να μην αρνηθούμε το σταυρό του και το σταυρό μας, την αγάπη, το πνεύμα της θυσίας και προσφοράς, την ταπείνωση, την υπομονή στις δοκιμασίες, την εγκράτεια, την άσκηση. Και αν από ανθρωπίνη αδυναμία και αμέλεια πέφτουμε και ενεργούμε αντισταυρικά, να μας δίδει ο Κύριος ειλικρινή μετάνοια και επάνωδο στην εν Χριστώ σταυρική ζωή. Ας ζητήσουμε γι' αυτό και τη βοήθεια της κυρίας Θεοτόκου, που όχι μόνο δεν απέτρεψε τον μονογενή της Υιό από το σταυρό, αλλά και η ιδία έζησε σταυρικά και διακριτικά βοηθούσε τον Υιό της στην άρση του σταυρού. Τώρα ως γοργοϋπήκος, ως οδηγήτρια, ως ελεούσα, ως υπάντων βοήθεια, ως η παρηγορία των θλιβωμένων, ως η ελπής των απελπισμένων, βοηθεί και μας τα σημερινά παιδιά της στην άρση του ειδικού μας σταυρού, σταυρού που οδηγεί στην Ανάσταση. Η Εκκλησία μας με σοφία μας μυσταγωγεί και ιδιαιτέρως τώρα κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή στη σταυροαναστάσιμη ζωή. Στην σταυροαναστάσιμη Εκκλησία μας και εμείς γινόμεθα σταυροαναστάσιμοι χριστιανοί. Ο χορός των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι χορός εσταυρωμένων και αναστημένων, συνεσταυρωμένων και συναναστημένων με το Χριστό, που γύρω από το εσφαγμένο αρνίον με κορυφαία την Κυρία Θεοτόκο ψάλουν οδύν και νυν. Είναι το αιώνιο Πάσχα. Σε αυτό το Πάσχα καλεί όλους μας ο Χριστός δια του Σταυρού του.

ο Σταυρός και η Θεοτόκος. Ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα συζήτηση θεολογικών προσεγγίσεων με τον καθηγητή της Δογματικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, όπου σήμερα θα παραμείνουμε στο ευρύτερο θέμα των εικόνων που κουβεντιάζουμε εδώ και αρκετές εκπομπές, όμως θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την παιδαγωγική σημασία που έχει η εικόνα. Έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που η εικόνα μοιάζει να είναι καταλυτική σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να περάσει το οποιοδήποτε μήνυμα και να αλλάξει οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με τη ζωή μας. Θα μπορούσαμε λοιπόν στο ξεκίνημα της συζήτησής μας, κύριε καθηγητά, να πούμε με δύο λόγια ποια είναι συνοπτικά η παιδαγωγική σημασία της εικόνας, για να προχωρήσουμε στη συνέχεια και να αναλύσουμε περισσότερο αυτό το θέμα.
2: Βεβαίως θα γίνει αυτό πολύ σαφές από την, νομίζω, από την όλη συζήτηση. Ευθύς εξ αρχής, εισαγωγικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μεγαλύτερη, και θεωρώ πως αυτό που θα πω είναι γενικότερα αποδεκτό και αναμφισβήτητο, πως η μεγαλύτερη παιδαγωγική επίδραση του οποιοδήποτε παιδαγωγικού συστήματος, αλλά και της οποιασδήποτε παιδαγωγικής μεθόδου, πραγματοποιείται στον μέγιστο βαθμό, μάλιστα, μόνον με την ζωντανή παρουσία του ίδιου του παιδαγωγού, που είναι ο φορέας αυτής της οποιασδήποτε παιδαγωγικής μεθόδου. Γι' αυτό ακριβώς και η σημαντικότερη παιδαγωγική σημασία της εικόνας εμπροκειμένου, της εικόνας της Εκκλησίας, έγκυται στην χαρισματική παρουσία του ίδιου του πρωτοτύπου στην εικόνα του. Δηλαδή η εικόνα δεν αποτελεί ένα, εν τη αυτή περίπτωση, ένα αντικείμενο αισθητικής θέας όπου εμείς είμαστε το υποκείμενο, αλλά είναι και η εικόνα φορέας του πρωτοτύπου το οποίο εικονίζει, άρα πρόκειται περί υποκειμένου και όχι αντικειμένου, και πέραν του γεγονότος ότι είναι υποκείμενο ζών, είναι άγιο αυτό το υποκείμενο, και η αγιότητα, πρέπει να πούμε, ότι ως άκτιστη ενέργεια του Θεού από τον φορέα της μεταγγίζεται στο μέτρο της δεκτικότητας του θεατή ή του εγγίζοντος προσώπου. Άρα, επειδή τώρα συζητούμε στο πλαίσιο μιας παιδαγωγικής επίδρασης του δασκάλου, γιατί περί αυτού πρόκειται εν διάφτη περιπτώσει, αυτό το πρόσωπο δεν είναι απλώς άριστος δάσκαλος, αλλά είναι και άγιος διδάσκαλος, και επειδή αυτή η αγιότητα είναι άκτιστη, έχουμε την δυνατότητα μιας πρόσβασης στην αγιότητα του ίδιου του Θεού μέσω της θέας αυτού του προσώπου. Αν λοιπόν λάβουμε ακόμη υπόψη, για να μιλήσουμε και λίγο βιβλικά στην προκειμένη περίπτωση, ότι η παιδαγωγία του Θεού αποβλέπει σε τελευταία ανάλυση στη μετοχή της αγιότητας του Θεού, μας το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, ότι σκοπός της παιδαγωγίας είναι του Θεού η μετάληψη της αγιότητας αυτού, του Θεού δηλαδή, ο αγιασμός μας τότε στην παρούσα ζωή είναι η προϋπόθεση της θέας του ίδιου του Θεού στη μέλουσα ζωή. Αφού χωρίς αυτόν τον αγιασμό, τον οποίο προϋποθέτουμε ότι θα έχουμε μες στην Εκκλησία, και όχι βέβαια αποκλειστικά μόνο από τις εικόνες, αλλά και από τις εικόνες, αυτός ο αγιασμός είναι τόσο απαραίτητος στην παρούσα ζωή, αφού μας βεβαιώνει επίσης την προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, ότι χωρίς αυτόν τον αγιασμό ουδείς όψετε τον Κύριον. Άρα είναι σωτηριολογικής προοπτικής η παιδαγωγία η συγκεκριμένη στην οποία αναφερόμαστε, και πρέπει να το πούμε ευθύς εξ αρχής αυτό, πριν αναφερθούμε στα επιμέρους της παιδαγωγικής αυτής σημασίας, ότι δεν ασχολούμεθα με την παιδαγωγία αυτό στο κτιστό επίπεδο που ασχολείται η παιδαγωγική επιστήμη, δεν υπησερχόμεθα ως παιδαγωγή στον χώρο αυτό, αλλά στην παιδαγωγία του Θεού διά της Εκκλησίας, με απότερο σκοπό όχι απλώς την επιμόρφωση, αλλά κατεξοχήν αυτήν την μόρφωση εν Χριστώ, την οποία μόρφωση εν Χριστώ λάβαμε μεν ως προκαταβολή και εκ προημίου με το Άγιο Χρίσμα, πλην όμως τώρα είμαστε σε μια διαδικασία απομπαζώματος και φωτισμού πλέον από αυτό το σκότος το οποίο έχει επισκιάσει λόγω των αποβλήτων της αμαρτίας επάνω. Άρα η διαδικασία αυτή η παιδαγωγική αφορά την παιδαγωγία του Θεού, και έτσι για να γίνουμε πιο σαφείς και βιβλικά, όπως η Παλαιά Διαθήκη δηλαδή είναι παιδαγωγός εις Χριστόν, τώρα οι εικόνες της Εκκλησίας είναι μια παιδαγωγία στην κατεύθυνση όμως αυτού του αγιασμού εδώ και τώρα, ώστε να έχουμε την δυνατότητα πρόσβασης στην θέα του Θεού, της, στην μέλουσα και άλικτη βασιλεία του εν ουρανής.
1: Αυτή λοιπόν, Νίτσε, με συντομία, είναι η παιδαγωγική σημασία. Είπατε ότι αυτό που είναι το πιο ουσιαστικό από όλα είναι η σωτηριολογική προοπτική της. Ποια είναι η σχέση των εικόνων με το Ιερό μας Ευαγγέλιο?
2: Ήδη είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, μιλώντας για την εικόνα εν αναφορά προς τους αγραμμάτους, πως είναι το βιβλίο των αγραμμάτων, φυσικά είναι και των εγγραμμάτων, αλλά είναι επιπλέον και των αγραμμάτων, επειδή μέσα από την εικόνα πληροφορείται κανείς την ιστορία των ιστορουμένων, των εικονογραφουμένων δηλαδή προσώπων, και δι' αυτού, δια της θέας αυτής υπό προϋποθέσεις, ότι ο άνθρωπος αγιάζεται από την χαρισματική παρουσία του ίδιου του πρωτοτύπου. Ειδικότερα στο ερώτημά σας θα ήθελα να πω πως κοινό περιεχόμενο του Ευαγγελίου και των εικόνων είναι η αποκάλυψη της νέας πραγματικότητας που εγγενίασε η ιστορική παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Επομένως, οι ζωγράφοι, οι αγιογράφοι της Εκκλησίας δεν εναντιώνονται στην Αγία Γραφή, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, και όπως λένε, ό,τι η Γραφή λέει, αυτό και παριστούν. Επομένως, είναι συνήγοροι αυτών που έχουν γραφεί, συνήγοροι των γεγραμμένων, όπως λένε χαρακτηριστικά. Επομένως, το έργο του ζωγράφου, μπορούμε να πούμε στην προκειμένη περίπτωση, είναι παράλληλο με το έργο των Ευαγγελιστών. Έτσι, η εικόνα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα Ευαγγέλιο, είναι ένα ανοιχτό. Η σχέση όμως της Ορθόδοξης εικονογραφίας με το Ευαγγέλιο δεν περιορίζεται απλώς στο κοινό περιεχόμενο που εκφράζουν, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται το κοινό αυτό περιεχόμενο. Έτσι μπορεί να γίνεται λόγος για τη δημιουργία μιας γλώσσας που μπορεί να εκφράσει το πνευματικό περιεχόμενο του Ευαγγελίου, για την ευαγγελική γλώσσα δηλαδή της εικόνας. Η γλώσσα αυτή, η οποία είναι κοινή για το Ευαγγέλιο και την εικόνα, είναι η γλώσσα της Εκκλησίας. Είναι η γλώσσα της Αποκαλύψεως του Θεού. Η εικόνα λοιπόν έχει ως θέμα και περιεχόμενο την αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους. Εκφράζεται με την γλώσσα της Αποκαλύψεως και κατανοείται σωστά κάτω από το φως αυτής της Αποκαλύψεως. Έτσι η Ορθόδοξη εικόνα, και σε περιπτώσεις που έχει την ίδια αφετηρία με ένα έργο καλλιτεχνικά ρεαλιστικό, όπως είναι παραδείγματος χάρη ένα γεγονός της Ιεράς Ιστορίας, δίνει μια διαφορετική ερμηνεία. Το ερμηνεύει όπως και η Αγία Γραφή, δηλαδή κάτω από το φως της Θείας Αποκαλύψεως, η οποία δίνει στο εικονιζόμενο όλο του το νόημα και το γεμίζει με ένα πνευματικό περιεχόμενο τελείως διαφορετικό από το περιεχόμενο της άμεσα ορατής πραγματικότητας. Ο παράδοξος και ασυνήθιστος χαρακτήρας λόγου χάρη της βυζαντινής εικόνας είναι όμοιος με τον χαρακτήρα του Ευαγγελίου. Και όπως το Ευαγγέλιο είναι πρόκληση, θα λέγαμε, στην τάξη του κόσμου, έτσι και η εικόνα είναι πρόκληση στα μάτια όσων θεωρούν φυσική αυτήν την κατάσταση της πτώσεως. Έτσι το Ευαγγέλιο συσχετίστηκε από τον εικονολόγο, λόγου χάρη, τον Λεωνίδα Ουσπένσκι, με την λεγόμενη ανεστραμμένη προοπτική της εικονογραφίας. Ξέρετε, αυτήν την θεώρηση την έχει κάνει πρώτα ένας Γερμανός τον προπερασμένο νομίζω αιώνα, δεν είμαι πολύ βέβαιος, Βολφ ή Βουλφ λεγόταν, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που το είχα διαβάσει, και επειδή το έκανε πολύ εντύπωση ο τρόπος που εικονογραφεί η Εκκλησία την Βυζαντινή εποχή και είναι αντίθετος με την προοπτική των ζωγράφων της εποχής, των κοσμικών δηλαδή, την θεώρησε ανεστραμμένη. Εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Τι θα πει ανεστραμμένη? Δηλαδή, ένας ζωγράφος παρουσιάζει αυτά τα πρόσωπα που βρίσκονται μπροστά μεγαλύτερα και όσο θέλει να παρουσιάσει τα στην προοπτική πίσω είναι μικρότερα. Και θεωρείται ορθή προοπτική αυτή. Οπότε βλέποντας τη βυζαντινή εικονογραφία που μπορούσε να παρουσιάσει τον Χριστό, μπορούσε να παρουσιάζει μπροστά τους μαθητές ή άλλον κόσμο και στο βάθος τον Χριστό, αλλά ενώ ήταν στο βάθος ο Χριστός παρουσιαζόταν με μεγαλύτερες διαστάσεις ως εάν ήταν μπροστά, την θεώρησε ανεστραμμένη προοπτική αυτή. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι αυτός κοσμικά σκεπτόμενος το είπε αυτό. Μέσα στην προοπτική της Εκκλησίας είναι ορθή η προοπτική της Βυζαντινής Αγιογραφίας, άσχετα αν λέγεται από τους εικονολόγους σήμερα ότι η προοπτική της Ορθοδόξης εικονογραφίας είναι ανεστραμμένη. Εκτός και αν θεωρήσουμε ότι είναι ανεστραμμένη προς όλα τα πράγματα, οπότε τότε είναι αυτή η ορθή, δηλαδή είναι αντίθετη προς την κοσμική. Ποιο είναι το νόημα? Το νόημα είναι ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία δίνει έμφαση στην αγιότητα, δίνει έμφαση στο Άγιο Πρόσωπο ή αν είναι αυτό του Χριστού ως Κύριο, ανεξάρτητα από την θέση στην οποία βρίσκεται μέσα στην εικονογραφική σύνθεση. Καταλάβατε? Άρα εκείνο που αξιολογικά μπαίνει πρώτο δεν είναι η τάξη του η χωροταξική, αλλά η υπεραξία που έχει αυτό ως πρόσωπο ή ας πούμε ως το θέλημα του Θεού που αποτελεί πραγματικά και αυτό μια υπεραξία. Αυτό σημαίνει ότι οι εικόνες διατηρούν, για να επανέλθουμε στην σχέση με το Ευαγγέλιο κατά το ερώτημά σας, ότι οι εικόνες διατηρούν την ταυτότητά τους μέσα στην Εκκλησία στο μέτρο που εκφράζουν το πνευματικό περιεχόμενο του Ευαγγελίου, στο μέτρο δηλαδή που τα εικονογραφημένα ιστορικά πρόσωπα αλλά και γεγονότα εκφράζουν αυτήν την αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο. Έτσι, η παρουσία των πιστών μέσα στο εικονογραφημένο ναό στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει σκοπό μόνον τη μυστηριακή κοινωνία αλλά και την ηθική, την πνευματική αγωγή και παίδευση αυτών που βρίσκονται εκεί, ασκώντας αυτό με την εικονογραφία, δηλαδή με την αισθητοποίηση των ευαγγελικών αληθιών και την αισθητοποίηση ακόμη και της ζωής των Αγίων.
1: Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τις εικόνες ως ερμηνεία του Ευαγγελίου?
2: Ακριβώς. Η εικόνα θεωρείται, νομίζω, από τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ως κεφαλαιώδης υφήγηση των πεπραγμένων. Εκφράζει δηλαδή το ήθος εκείνο που διαμορφώνει η βίωση του λόγου του Ευαγγελίου. Ενώ παράλληλα με την θέα τους η μορφή της εικόνας εγχαράσεται σαν σε πίνακες μέσα στην ψυχή του θεατή πιστού, οπότε εμφανίζει ομόφωνη αυτήν την μάθηση της ευσεβίας την οποία παίρνει κανείς από την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Οι εικόνες δηλαδή της Εκκλησίας αποτελούν μια καλή ερμηνεία του Ευαγγελίου γιατί εκφράζουν με πράξη όσα κηρύσσει το Ευαγγέλιο με λόγο. Και το λέμε αυτό με πράξη γιατί και το πρόσωπο παρουσιάζουν και τις συγκεκριμένες πρακτικές μέσα από τις οποίες έχει αναχθεί, έχει καθαγιαστεί και έχει γίνει μέτοχο της Βασιλείας του Θεού το συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εικόνες έχουν έναν ιδιαίτερο παιδαγωγικό χαρακτήρα στην Εκκλησία μας. Να τον εξηγήσουμε αυτόν τον παιδαγωγικό χαρακτήρα τους.
2: Ναι, ειδικότερα η πράξη θα λέγαμε πως αποτελεί την πιο σαφή έκφραση του ήθους. Γιατί έτσι γίνεται εύκολα κατανοητή η παιδαγωγική επίδραση που ασκεί αυτή η φανέρωση του ήθους των εικονιζόμενων προσώπων στους θεατές πιστούς. Όπως παρατηρεί ειδικότερα ο Μέγας Φώτιος, ότι μέσα από τα έργα, τα οποία παρουσιάζονται δηλαδή στις εικόνες, η μάθηση η οποία προκύπτει από αυτήν την όψη είναι ισχυρότερη από εκείνη η οποία προκύπτει μέσω της αισθήσεως της ακοής. Είναι χαρακτηριστική η παρατήρηση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου για αυτήν την παιδαγωγική σημασία των εικόνων που ρωτάτε, ειδικότερα στη νέα γενιά των πιστών. Όταν λέει κατέχουν στα χέρια τους οι άντρες και οι γυναίκες ως γονείς, στην αγκαλιά τους τα νεοφώτιστα μικρά παιδιά και γενικότερα τους ενηλικία νέους και ακόμη και αυτοί οι οποίοι προέρχονται από τον εθνικό κόσμο ως κατηχούμενοι, τους δείχνουν με το δάχτυλο αυτά τα συγκεκριμένα γεγονότα και πρόσωπα, δίκην δηλαδή εποπτικής παρουσιάσεως των ακουσθέντων, και έτσι τους οικοδομούν και μέσω αυτής της θέας τους ανάγουν, τους αναφέρουν δηλαδή εκ καρδίας προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου σημειώνουν πως οι εικόνες της Εκκλησίας αποτελούν έναν τρόπο διδασκαλίας των εθνών, δηλαδή ένα διεθνή τρόπο, έναν τρόπο παιδαγωγίας με έναν κώδικα τον οποίο καταλαβαίνουν, γλωσσικό δηλαδή θα λέγαμε σήμερα, ένα γλωσσικό κώδικα που κατανοούν όχι μόνον εκείνοι οι οποίοι θα ήταν διανοούμενοι και μορφωμένοι, αλλά και οι απλούστεροι. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει πως οι εικόνες είναι ασήγητοι μάλιστα κήρυκες. Δεν σταματούν δηλαδή να διακηρύσουν το γεγονός της θέωσης του ανθρώπου με έναν τρόπο, όπως το λέει, εν αήχο φωνή, με αυτήν την αντινομία, την αντίφαση δηλαδή. Έχουν μια φωνή η οποία είναι άηχος και οι ίδιοι τους είναι ασήγητοι κήρυκες σε αυτούς που βλέπουν τις εικόνες διδάσκοντάς τους μέσα από αυτήν την θέα. Είναι λοιπόν έτσι φανερό ότι οι εικόνες, γνωστοποιώντας στις σύγχρονες αλλά και στις εκάστοτε μελλοντικές γενιές των πιστών αυτό το περιεχόμενο της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας, λειτουργούν ως παιδαγωγικό μέσο διδασκαλίας που αναφέρεται γενικά σε όλους τους ανθρώπους, κυρίως όμως στους απλοϊκούς, όπως είπαμε, κατά τους πατέρες της Οικουμενικής Συνόδου και του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού νωρίτερα. Είναι μάλιστα σημαντικό το γεγονός που επισημαίνεται ότι δεν απαιτούν στην προκειμένη περίπτωση οι εικόνες γραμματικές γνώσεις, όπως έχουμε πει ήδη, για αυτήν την κατανόηση των αληθιών που εκφράζουν. Γι' αυτό τον λόγο χαρακτηρίζονται κιόλας, όπως είπαμε, ως βιβλία των αγραμμάτων. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι, όπως είπαμε, και των εγγραμμάτων. Παράλληλα, με τον εποπτικό χαρακτήρα τους, προκαλούν και ανάμεσα στους πιστούς μια άμυλα για πνευματικούς αγώνες. Έτσι, αυτήν την αλήθεια την επισημαίνει ιδιαίτερα ο Άγιος Νίλος, ο οποίος ήταν μαθητής του Ιερού Χρυσοστόμου, όταν συνιστά την εικονογράφηση του ναού, και αυτό είναι σημαντικό να εικονογραφείται ο ναός, με πρόσωπα και γεγονότα τόσο από την Παλαιά όσο και από την Καινή Διαθήκη.
1: Αξιολογικά, κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εικόνες αποτιμώνται πώς ακριβώς έναντι του λόγου της Εκκλησίας από τους πατέρες.
2: Η δυνατότητα της εικόνας να κατανοείται από όλους γενικά τους πιστούς οδήγησε, ξέρετε, την 7η Οικουμενική Σύνοδο να σημειώσει την υπεροχή της εικόνας έναντι του λόγου και να ερμηνεύσει αυτήν την υπεροχή ως πρόνοια μάλιστα του Θεού προς τους ιδιώτες, προς τους απλούστερους δηλαδή, όπως λέγαμε νωρίτερα, ανθρώπους. Πάνω στην παιδαγωγική σημασία των εικόνων στηρίζει και ο Ιερός Νικηφόρος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, αυτήν την πλεονεκτικότερη θέση των εικόνων απέναντι στον λόγο. Οι εικόνες χειραγωγούν, λέει, όλους τους πιστούς, ανεξαιρέτως στο περιεχόμενο της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας. Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της εικόνας απέναντι στον λόγο είναι μάλιστα και η συντομία, η συμπίκνωση δηλαδή. Είναι σύντομος, θα μπορούσε να πει κανείς, λέει, και κεφαλαιώδης αυτή η υφήγηση των πεπραγμένων που συμπυκνώνονται στην εικόνα. Η εικόνα εκφράζει σύντομα και συνοπτικά το κυριότερο, αυτό που έχει ιδιαίτερα σημασία, το κυριότερο και ουσιαστικότερο. Έτσι, η συντομία της εικόνας δεν γίνεται σε βάρος του περιεχομένου που επιδιώκει να εκφράσει. Άλλωστε και στον λόγο, τον προφορικό ή τον γραπτό, όπως γνωρίζουμε γενικότερα, οι λόγοι, η συντομία αποτελεί μεγάλη ικανότητα όταν συνδυάζεται με την πληρότητα όμως της διατυπώσεως. Ενώ αντίθετα η μακρηγορία και ο πλατιασμός αποτελεί ένδειξη αδυναμίας. Μέσα στην προοπτική αυτή θα μπορούσαμε να εντάξουμε και την σύγχρονη διαπίστωση πως μία εικόνα χίλιες λέξεις. Αυτή η συμπίκνωση δηλαδή δεν γίνεται εις βάρος του περιεχομένου αλλά απέναντίας. Άρα αποτελεί αρετή, αποτελεί υπεροχή το να μπορείς να πεις λίγα και μέσα σε αυτά τα λίγα να δώσεις την αρτιότητα ή την πληρότητα πολύ περισσότερο του όλου.
1: Έχουμε αναφερθεί και είναι γνωστή και αυτή η έκφραση ότι μία εικόνα χίλιες λέξεις. Έχουμε μιλήσει και πάλι σήμερα σας ακούσαμε να μας λέτε για τον τρόπο που η εικόνα μπορεί να γίνει το βιβλίο για τους αγραμμάτους. Μας είπατε προηγουμένως ότι είναι τρόπος διδασκαλίας των εθνών. Θα μπορούσε η εικόνα να αποτελεί χρήσιμο βοήθημα και για αυτούς που είναι καλύτερα στην πίστη, όχι ούτε οι αγράμματοι ούτε αυτοί που δεν ξέρουν πολλά. Δηλαδή οι τέλειοι, ας πούμε, στην πίστη έχουν ανάγκη των εικόνων της Εκκλησίας.
2: Μονολεκτικά θα λέγαμε ευθύς εξ αρχής βεβαιότατα. Οι εικόνες, όπως και ο λόγος του Ευαγγελίου, δεν πρέπει να το ξεχνούμε και αυτό, και ο λόγος του Ευαγγελίου, είναι απαραίτητα παιδαγωγικά μέσα της Εκκλησίας για την πνευματική κατάρτιση και καλλιέργεια όλων ανεξαιρέτως των πιστών. Ανεξάρτητα όχι μόνο από το μορφωτικό τους επίπεδο, αλλά και από το επίπεδο τελειώσεώς τους, όπως με ρωτάτε. Οι εικόνες υπάρχουν στην Εκκλησία και για τους ατελείς δηλαδή, και για τους τέλειους. Όπως και ο τέλειος έχει ανάγκη από, ακόμη και αν βρίσκεται στο αποστολικό αξίωμα, λένε οι πατέρες, ως προς την τελειότητά τους, έχουν ανάγκη από το ευαγγελικό κείμενο, έτσι έχουν ανάγκη και από την εικόνα. Η θέση αυτή, την οποία ειδικότερα υποστήριξε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης κατά την δεύτερη περίοδο της εικονομαχίας, χαρακτηρίζεται από τον ίδιο μάλιστα ως κανόνας της Ορθοδοξίας και ερμηνεύεται με το επιχείρημα ότι η εικόνα είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Έτσι, είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε διαίρεση των πιστών σε ατελείς και τελείους με κριτήριο την χρησιμότητα ή την μη χρησιμότητα των εικόνων για αυτούς. Εκφράζοντας η 7η Οικουμενική Σύνοδος το ισοδύναμο αυτό του περιεχομένου των εικόνων, δηλαδή με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, κάνει εύκολα κατανοητό γιατί η εικονογραφική αυτή έκφραση της Εκκλησίας δεν είναι απλώς χρήσιμη για όλους τους πιστούς, αλλά και αναγκαία. Όπως δηλαδή η ενανθρώπιση αποτελεί μια φιλάνθρωπη οικονομία του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, έτσι και η εικονογραφία, θα μας πει ο ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Νικηφόρος, έτσι λοιπόν και η εικονογραφία αποτελεί έναν τρόπο οικονομίας της Εκκλησίας για την οικείωση της αλήθειας της από όλους ανεξαιρέτως τους πιστούς. Εγγραμμάτους δηλαδή και αγραμμάτους.
1: Αυτό που μας λέτε είναι πολύ σημαντικό. Μας λέτε ότι είναι τρόπος της οικονομίας της Εκκλησίας για όλους τους πιστούς. Όμως ο λόγος ή η εικόνα της Εκκλησίας είναι ο ασφαλέστερος τρόπος γνωστοποιήσεως της πίστεως.
2: Κοιτάξτε, η Εκκλησία εικονογραφώντας τον Θεάνθρωπο δίνει στον κόσμο την ίδια μαρτυρία που δίνει ο λόγος του Ευαγγελίου και το κήρυγμά της για αυτήν την ενανθρώπιση. Παράλληλα όμως αναφέρεται και σε μια άλλη αίσθηση ανθρώπινη, στην αίσθηση δηλαδή της οράσεως. Εκ πρώτης όψεως δηλαδή θα λέγαμε είναι ισότιμα με βάση αυτήν την αξιολόγηση που κάνουμε. Με δεδομένο ότι αναφέρεται και σε μια επιπλέον ανθρωπίνη αίσθηση, βλέπουμε έμεσα πλην σαφώς μια αναβάθμιση. Ενώ οι εικόνες δηλαδή εκφράζουν την ίδια αλήθεια της πίστεως που δίνεται από τον λόγο με την αίσθηση της ακοής, αποτελούν ασφαλέστερο τρόπο γνωστοποιήσεως της πίστεως. Αφού ο άνθρωπος από την φύση του, όπως γνωρίζουμε, βεβαιώνεται περισσότερο για ό,τι συνδέει με την αίσθηση της οράσεως. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε επιπλέον ότι η θέα, η όραση δηλαδή, οδηγεί ταχύτερα στη γνώση από την ακοή, ενώ παράλληλα παραμένει πιο πρόσφορη στο μυστήριο της πίστεως. Ήδη μπορούμε να κάνουμε μια αναγωγή στον Αριστοτέλη, τον οποίο επικαλείται και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι η ασφαλέστερη των αισθήσεων και η ταχύτερη είναι και η αδιαμφισβήτητη τρόπον τεινά είναι η όραση έναντι της ακοής. Είναι αυτό που λέει και ο λαός. Από όσα ακούς, να μην πιστεύεις τίποτα ή τα μισά ή τέλος πάντων, αλλά οπωσδήποτε τα μισά να πιστεύεις από αυτά που βλέπεις.
1: Έτσι.
2: Ή να τα βλέπεις όλα αν τα άλλα ήταν μισά από την ακοή. Πολλές φορές οι πιστοί αδυνατούν να συλλάβουν το περιεχόμενο της πίστεως που προσφέρεται σε αυτούς με τον προφορικό λόγο. Ενώ η θέα της εικόνας ερμηνεύει και προσφέρει την αλήθεια αυτή με τρόπο σαφή, χωρίς περιθώρια συγχύσεως. Επομένως, ως παιδαγωγικό μέσο οι εικόνες της Εκκλησίας αποκλείουν κάθε εσφαλμένη κατανόηση της αλήθειας που προβάλλουν, επειδή αποτελούν έναν τρόπο, θα λέγαμε, αυτοψίας των προσώπων, αλλά και των γεγονότων που εκφράζουν.
1: Η ωφέλεια των εικόνων, των πιστών μάλλον από τις εικόνες της Εκκλησίας μας, ποια είναι, κύριε καθηγητά? Μας είπατε ότι για όλους είναι απαραίτητες. Είπατε και αυτό το ωραίο παράδειγμα που έχουμε στην καθημερινότητά μας, ότι μπορεί πιο εύκολα κάτι που έχουμε τη θέα του να μας γίνει πιο κατανοητό. Έχουμε και άλλη ωφέλεια, και ποια ακριβώς είναι αυτή η ωφέλεια για τους πιστούς?
2: Θα σας απαντήσω, θα μου επιτρέψετε όμως να συμπληρώσω, επειδή είπα μία πολύ βασική αρχή της αυτοψίας και η οποία λαμβάνεται σοβαρότατα υπόψη και στην διαδικασία της αποδόσεως του δικαίου, έτσι. Βλέπουμε όταν γίνεται ένα έγκλημα και τα λοιπά, πρέπει να γίνει αυτοψία, πρέπει να βρεθεί το θύμα, όχι απλώς ακούστηκε. Ακόμα και όταν ομολογήσει κανείς ότι έκανε κάτι, ζητάται η αυτοψία, να δούμε δηλαδή αυτά τα γεγονότα και να πιστοποιήσουμε την αλήθεια μέσα από αυτήν. Θα ήθελα λίγο ακόμη να μείνω σε αυτήν την αρχή της αυτοψίας, γιατί αυτή ακριβώς αναβαθμίζει σε εξαιρετικά υψηλότερο επίπεδο την αλήθεια έναντι του λόγου. Θα λέγαμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή, αφού μιλάμε για αυτοψία, πως είναι ισχυρότερη και αναφερόμαστε στην σύγχρονη παιδαγωγική αρχή της εποπτείας, στην προκειμένη περίπτωση της θέας δηλαδή, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η αυτοψία έχει την έννοια ότι ο πιστός ως θεατής της εικόνας είναι αυτόπτης μάρτυρας, όχι απλώς ενός ζωγραφικού πίνακα. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί γίνεται σήμερα δίδεται μια έμφαση στην αισθητική, αλλά η Εκκλησία, χωρίς να καταργεί την αισθητική του ανθρώπου, έχει και χρησιμοποιεί όλα στην προοπτική την σωτηριολογή κατεξοχήν. Έτσι λοιπόν, ο αυτόπτης μάρτυρας που είναι ο πιστός δεν είναι αυτό της μάρτυρας ενός ζωγραφικού πίνακα απλώς, αλλά κυρίως ενός προσώπου, το οποίο, όπως είπαμε από την αρχή, γίνεται δεκτό και βιώνεται ως χαρισματικά παρόν στην εικόνα του. Δεν έχουμε δηλαδή μία απλή ανάμνηση κάποιου προσώπου που κάποτε υπήρχε στην ιστορία, αλλά που υπάρχει εδώ και τώρα και όχι απλώς αισθητοποιείται δια της εικόνας του, αλλά είναι χαρισματικά παρόν αυτό το πρόσωπο σε αυτήν. Αυτό αποτελεί δογματική αλήθεια και κάνει την διαφορά έναντι της οποιασδήποτε, του οποιοδήποτε εποπτικού μέσου ως παιδαγωγικού που χρησιμοποιείται από την θύραθεν επιστήμη. Έτσι λοιπόν εμείς έχουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ διαφορετικό. Η εικόνα δηλαδή δεν είναι η ομορφιά στην εκκλησία, που είναι και αυτό, δεν υπενθυμίζει τα πρόσωπα έναντι του λόγου και είναι βεβαιωτέρα αίσθηση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση κάνει αισθητά παρόν και χαρισματικά παρόν, πραγματικά όμως, το χαρισματικά δεν σημαίνει μη πραγματικά, απλώς δεν το κάνει κατ' ουσίαν, αλλά το χαρισματικά σημαίνει δια του Αγίου Πνεύματος και η παρουσία και η εμπειρία πλέον είναι βεβαιωτέρα από οποιοδήποτε άλλο, γιατί η εμπειρία του ακτίστου είναι η ισχυρότερη εκείνη, θα το λέγαμε μέσα στο πλαίσιο το παιδαγωγικό και μαθησιακό, το ισχυρότερο εκείνο μέσο το οποίο μεταμορφώνει ή τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο πείθει και μορφώνει τον άνθρωπο. Η δογματική λοιπόν αλήθεια της Εκκλησίας για την χαρισματική παρουσία των πρωτοτύπων στις εικόνες τους κάνει αυτονόητη για τους πιστούς την μεγάλη παιδαγωγική σημασία των εικόνων, οι οποίες αισθητοποιώντας τα πρωτότυπά τους επιδρούν στους πιστούς όχι ως αντικειμενοποιημένα ηθικά πρότυπα όπως νομίζουν κάποιοι που μένουν μόνο στα εξωτερικά και ιστορικά, αλλά ως παρουσία προσώπων με τα οποία κοινωνούν άμεσα και αισθητά. Για να έρθω τώρα στο ερώτημά σας που είναι η ωφέλεια των πιστών από τις εικόνες της Εκκλησίας. Η παιδαγωγική σημασία των εικόνων συνδέεται κυρίως με την ωφέλεια των πιστών και την πραγματικότητα της σωτηρίας τους. Οι εικόνες δηλαδή των Αγίων, όπως παρατηρεί η 7η Οικουμενική Σύνοδος, είναι πολύ λιγότερο χρήσιμες στην Εκκλησία για την ιστορική αλήθεια που βεβαιώνουν από ότι είναι αναγκαίες για την ωφέλεια των πιστών. Οι εικόνες δηλαδή αποτελούν το αναγκαίο ερέθισμα, το κεντρί θα λέγαμε, εναντίον της πνευματικής βραδύτητας που εμφανίζουμε ως άνθρωποι και της νοθρότητας που είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσεως και έχουν ως σκοπό εν τη αυτή περιπτώσει να προκαλούν την εγρήγορση, την πνευματική εγρήγορση φυσικά, των πιστών για την καλλιέργεια των πνευματικών ωφέλιμων. Η ωφέλεια λοιπόν που προκύπτει από την θέα των εικόνων οφείλεται στο περιεχόμενό τους. Το περιεχόμενο των εικόνων συσχετίζεται από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό με το ήθος της Εκκλησίας, το οποίο ήθος ως αγαθή πράξη προκαλεί κατά τρόπο άμεσο και φυσικό την ωφέλεια των πιστών. Την ωφέλεια των πιστών από αυτό το εικονογραφημένο ήθος των Αγίων το υπογραμμίζει πολύ ωραία και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις όταν αναφέρεται στην περιγραφή του μαρτυρίου του Αγίου Θεοδόρου. Εκεί λέει χαρακτηριστικά στην ωφέλεια αυτή των πιστών από την θέα των εικόνων συμβάλλει σημαντικά και η κατάνοιξη την οποία προκαλεί η εικονογραφική αυτή σύνθεση. Την κατάνοιξη όμως του πιστού επηρεάζει εκτός από το περιεχόμενο που εκφράζει η εικόνα και η συγκεκριμένη τεχνοτροπία για την οποία μιλούμε δηλαδή μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας μας, την παραδοσιακή δηλαδή βυζαντινή, και η δεξιοτεχνία του συγκεκριμένου ζωγράφου. Είναι στο σημείο αυτό θα μπορούσα να πούμε χαρακτηριστική η περιγραφή εικόνων της Αγίας Εφημίας από πατέρα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που σημειώνεται μέσα στα πρακτικά και λέει χαρακτηριστικά ότι εντυπωσιάζομαι από την τέχνη αυτή του ζωγράφου, ο οποίος κατάφερε να αναμίξει το ήθος της Αγίας, της Αγίας Εφημίας στην προκειμένη περίπτωση, με τα χρώματα. Δηλαδή κατάφερε να δώσει την Εδώ μαζί με την Ανδρία, τα οποία είναι πάθη, θα λέγαμε με την γενικότερη έννοια, καταμφίση μα αντίθετα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συνδέει στενά αυτή την παιδαγωγική σημασία των εικόνων με την σωτηρία των πιστών και υποστηρίζει ότι η εικονογραφία της Εκκλησίας αποβλέπει ακριβώς στην προτροπή της αρετής αλλά και στην αποφυγή της κακίας με τελικό στόχο την σωτηρία των ανθρώπων. Επομένως δεν είναι μια ωφέλεια επί απλώς ηθικού επίπεδου, αλλά παίρνει μια προοπτική σωτηριολογική, άρα επί οντολογικού επίπεδου.
1: Θέλαμε να μας πείτε τώρα, κύριε καθηγήτα, πώς κατανοεί και πώς ερμηνεύει η Εκκλησία μας την εικόνα ως παιδαγωγικό μέσο μαθήσεως, αν και έχετε αφήσει πολλές νήξεις σε όλη την κουβέντα που κάναμε, ότι αυτό ακριβώς επιτυγχάνει η εικόνα, να γίνεται ένα άριστο παιδαγωγικό μέσο. Να μας πείτε λίγο και το πώς η Εκκλησία το κάνει αυτό.
2: Θα μείνω σε αυτά που λένε οι πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, γιατί ο χαρακτήρας αυτής της εκπομπής, θα λέγαμε, τουλάχιστον με το πρόσωπό μου, δεν έχει την σημασία της εκθέσεως προσωπικών απόψεων, γιατί και οι ακροατές, προφανώς διαθέτοντας τον χρόνο τους, θέλουν να πληροφορηθούν πώς η Εκκλησία αυθεντικά, που σημαίνει εν Οικουμενική Συνόδο, εκφράζεται γύρω από αυτά τα ερωτήματα. Ως παιδαγωγικό λοιπόν μέσο εκφράσεως της Εκκλησίας, η εικόνα λειτουργεί ως ένα μέσο μαθήσεως και ως ένα μέσο μαθήσεως. Η μάθηση αυτή που προσφέρεται με εποπτικό τρόπο παίρνει, όπως είπαμε και προηγουμένως, αρκετές φορές για να εμπεδωθεί αυτή η προοπτική, σωτηριολογικό περιεχόμενο. Και αυτό γίνεται όταν ο νεαρός πιστός, παραδείγματος χάρη, βρεθεί μπροστά στις εικόνες που φανερώνουν το πρόσωπο αλλά και την ζωή του Χριστού. Εδώ δίνεται η δυνατότητα για ανάπτυξη της όλης Θείας Οικονομίας. Μέσα στην προοπτική αυτή που συζητάμε, οι εικόνες του Χριστού, παραδείγματος χάρη, χαρακτηρίζονται από τον Πάπα Ρώμης τότε, τον Γρηγόριο τον Δεύτερο, ως υπόθεση μέγιστη της σωτηρίας και ως κεφάλαιο που παρέδωσε στην Εκκλησία η ομίγυρης αυτή των Θεοφόρων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Ερμηνεύοντας μάλιστα την παραπάνω σημασία που είπαμε των εικόνων του Χριστού, ο ίδιος Άγιος, ο Γρηγόριος ο Δεύτερος, σημειώνει πως αυτές οι εικόνες βοηθούν τον πιστό στην κατανόηση της ταπεινώσεως του Θεού Λόγου και των χειραγωγούν τρόπων τεινά, με τις διάφορες εικονογραφικές συνθέσεις προφανώς, σε αυτήν τη μνήμη του πάθους αλλά και του σωτηρίου θανάτου και της απολυτρώσεως του κόσμου, δηλαδή μια πλήρης θεολογία αυτής της Θείας Οικονομίας. Παρουσιάζοντας λοιπόν η εικονογραφία με αισθητό τρόπο την όλη Θεία Οικονομία, επιδρά στους πιστούς ως μια χειραγωγία για την άσκηση της ευσεβίας.
1: Πώς υπηρετούν οι εικόνες τους πιστούς τώρα στο έργο της σωτηρίας τους?
2: Θα μείνω και πάλι στους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι συνδέουν αυτήν την παιδαγωγική σημασία των εικόνων με την σωτηρία των πιστών, όπως είπαμε παραπάνω. Τα πάθη των Αγίων που εκφράζονται στις εικόνες τους έχουν την σημασία, την παιδαγωγική για μας ως προς την σωτηρία, λέγουν. Οι εικόνες της Εκκλησίας εκφράζουν την πραγματικότητα της σωτηρίας και στη συνέχεια ως παιδαγωγικό μέσο υπηρετούν τους πιστούς σε αυτήν την κατεύθυνση του έργου της σωτηρίας. Και ο τρόπος με τον οποίο υπηρετούν οι εικόνες τους πιστούς στο έργο της σωτηρίας είναι η ερμηνεία που ασκούν αυτές στο περιεχόμενο της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας.
1: θέλουμε να μας πείτε τώρα, κύριε καθηγητά, αν αξιοποιήθηκε η εικονογραφία στη Δυτική Χριστιανοσύνη όπως και στην Ορθόδοξη Ανατολή. Όταν παλαιότερα είχαμε μιλήσει βέβαια για τις διαφορές αυτές που υπάρχουν, είχαμε κάνει κάποιες αναφορές στο συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω τώρα μπορούμε να σταθούμε λίγο εκτενέστερα.
2: Ναι, και ειδικότερα ως προς αυτήν την παιδαγωγική σημασία. Η ερώτηση είναι κέρια. Όταν μιλούμε βέβαια για την Δυτική Εκκλησία, εν τη αυτή περιπτώσει εννοούμε συγκεκριμένα τους Ρωμαιοκαθολικούς, υπό την επιφύλαξη πάντα την δική μου ότι τώρα στα προφορικά δεν φαίνεται αυτό το πράγμα, το Δυτική Εκκλησία το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, γιατί ενόσο μιλάμε για την περίοδο την ιστορική μέχρι το 1054 είναι Δυτική Εκκλησία. Όταν μιλάμε όμως από το 1054 και εξής, πάβει να είναι εκκλησία, έχει αποκοπεί από την εκκλησία, η εκκλησία παραμένει μόνον στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Ανατολής, ως δηλαδή Ορθοδοξία. Επομένως, μιλάμε τώρα γεωγραφικά για την Δυτική Εκκλησία, η οποία ήδη νωρίτερα δηλαδή, πριν την αποκοπή της από την εκκλησία, έδωσε μία έμφαση στην, στον διδασκαλικό χαρακτήρα, θα λέγαμε, της εικόνας, περιορίστηκε εκεί και τόνισε κυρίως τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της, με συνέπεια να παραγνωρίζει ή να αποσιωπά την δογματική σημασία τους. Το λέω αυτό γιατί, όπως τώρα για τις εικόνες, αναφερόμενος στις εικόνες, θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό και σε άλλες δογματικές διδασκαλίες της Εκκλησίας, γιατί δεν έγινε ξαφνικά η αποκοπή αυτή, κυοφορήθηκε στη Δύση. Και αυτή τη στιγμή μιλούμε για ένα συγκεκριμένο θέμα, την εικονογραφία δηλαδή, πώς η εκοσμίκευση, δηλαδή σε τελευταία ανάλυση η απεμπό... όληση αυτής της εμπειρίας της Εκκλησίας ως ακτίστου ενεργίας, δηλαδή της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, το οποίο αφού έλειψε οδήγησε, όπως είπαμε σε άλλες εκπομπές μας, στην αποκριστάλωση αυτής της αλωτρίωσης που εκφράζεται μέσα από το Φιλιόκβε, αυτό έγινε συνολικά και για επιμέρους άλλες διδασκαλίες. Εμπροκειμένου λοιπόν, ως προς τις εικόνες, τις οποίες και φυσικά είχε και έχει, το βλέπουμε αυτό, η Δύση, την περίοδο που ήταν εκκλησία, τότε βλέπουμε ότι είχε την σωστή τοποθέτηση. Στη συνέχεια όμως το βλέπουμε και στον τρόπο που εικονογραφεί, αλλά το βλέπουμε και σε κείμενα. Εγώ το λέω ως ερευνητής, επειδή συνέβη να ασχοληθώ με την θεολογία της εικόνας, ήταν η διδακτορική μου διατριβή γύρω από αυτό το θέμα, είδα ότι και κειμενικά, μέσα στα κείμενά τους δηλαδή, δεν υπάρχει μία ανάλυση θεολογική των εικόνων, μια προοπτική τέτοια, παρά μόνον τονίζεται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας. Μάλιστα, πρέπει να σημειώσω ένα αναφορά προς αυτά που είπα προηγουμένως, αφού έχει εκλείψει η χαρισματική, η εμπειρία της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, δεν κάνουν λόγο για παιδαγωγική της εικόνας που ασκείται από αυτήν την παρουσία, την αγιαστική της εικόνας κτλ. Αποσιώπησαν τον αγιαστικό χαρακτήρα, επειδή ακριβώς δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό. Δηλαδή έρχεται με ένα φυσιολογικό τρόπο, μετά την αλωτρίωση, μετά την αποκοπή από την εμπειρία, η αποτύπωση πλέον αυτής της προσέγγισης ή της αξιολόγησης του πνευματικού πλούτου που είχε και αυτή κατά μετοχή, τώρα το αντικειμενοποιεί αυτό, το βλέπει ως αισθητικό στοιχείο της, πολιτιστικό στοιχείο της, και σε τελευταία ανάλυση στην προκειμένη περίπτωση και ως παιδαγωγία για να παρουσιάσει δηλαδή πράγματα του παρελθόντος με έναν εποπτικό τρόπο. Παρά λοιπόν την επίσημη αναγνώριση από μέρους της Δύσεως των αποφάσεων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, εξακολούθησε στην πράξη να υποστηρίζει τις προηγούμενες θέσεις της. Και πιστική απόδειξη από την αποδέσμευση αυτή της δύσεως από την δογματική σημασία των εικόνων, όπως αυτή αναπτύχθηκε δηλαδή από τους πατέρες και συνοδικά διατυπώθηκε από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, αποτελεί στη συνέχεια, τώρα μιλούμε για την αλωτρίωση της, η διαμόρφωση της αγιογραφίας της, η οποία χωρίς εξάρτηση πλέον από το εικονιζόμενο πρόσωπο, ας το προσέξουμε αυτό ιδιαίτερα, γιατί αποτελεί δογματικό όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, που την υπέγραψαν σημειωτέων οι δυτικοί, ως έκφραση δηλαδή και της δικής τους εμπειρίας τότε, οπότε λειτουργεί στη συνέχεια διακοσμητικά μόνον η εικονογράφηση αυτή και το πολύ πολύ διδακτικά. Τελευταία βέβαια γίνεται μια στροφή προς τις δογματικές αφετηρίες της εικονογραφίας. Λείπουν όμως και εδώ οι θεολογικές προϋποθέσεις της Ορθόδοξης Ανατολής, γι' αυτό και δεν έχουμε μια πλήρη παρουσίαση αυτής της διδασκαλίας η οποία υπογράφηκε και από αυτούς στα πρακτικά. Έτσι πρόσφατα βλέπουμε κάποιους θεολόγους της Δύσεως να χαρακτηρίζουν την εικόνα ως σπουδαίο στοιχείο και όργανο για την άσκηση της πίστεως, ενώ παράλληλα επισημαίνουν την ανάγκη για κατάλληλες εικόνες που θα εκπληρώνουν το σκοπό αυτό. Δηλαδή βλέπουμε να αντιλαμβάνονται πως οι δυτικές εικόνες δεν μπορούν να εκφράσουν το δογματικό περιεχόμενο, αλλά και το περιεχόμενο της ζωής της Εκκλησίας, δηλαδή το μεταμορφωμένο πρόσωπο. Πώς όμως να το παρουσιάσουν όταν τα πρότυπα αυτών των εικόνων τους, ας τις πούμε, που δεν θα τους έλεγα εικόνες αλλά ζωγραφικές, ζωγραφικούς πίνακες ας πούμε, δεν συνδέονται με τη δογματική διδασκαλία που αποτελεί όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, ότι τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι τα ιστορικά, τα ίδια ιστορικά πρόσωπα, και παρουσιάζονται πρόσωπα παραδείγματος χάρη της εποχής του ζωγράφου που ζωγραφίζει. Κάθονται ας πούμε πρόσωπα ζωντανά της εποχής του ως πρότυπα, τα οποία εμπολής συμβαίνει να είναι και διεφθαρμένα, και απλώς επιγράφεται το όνομα εκείνου του Αγίου του οποίου θα ήθελε να είναι πρότυπο το συγκεκριμένο πρόσωπο επειδή πλήρωσε αυτόν τον ζωγράφο. Αλλά αυτά πέρασαν μέσα στους ναούς των δυτικών, πράγμα που σημαίνει αυτήν την αλωτρίωση. Άρα όταν προσκυνάει κανείς, να γιατί και δεν προσκυνούν, όταν προσκυνάει κανείς με βάση την απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ένα τέτοιο πρόσωπο, η της εικόνας τιμή επί το πρωτότυπο διαβαίνει. Το πρωτότυπο όμως αυτό είναι της ιστορικής εποχής του ζωγράφου και μπορεί να είναι διεφθαρμένο. Άρα δεν προσκυνάει κανείς τον Άγιο, αλλά προσκυνάει τον Χριστό ή την Παναγία με τα ιστορικά της χαρακτηριστικά. Προσκυνάει εκείνο το πρόσωπο. Άρα δεν παίρνει, για να αφήσω τι παίρνει στην προκειμένη περίπτωση και να πω τι δεν παίρνει, δεν παίρνει την χάρη του πρωτοτύπου που εικονίζει, που εικονίζεται, που επιγράφεται τουλάχιστον ως Χριστός ή ως Άγιος. Άρα δεν μπορεί αυτός ο χώρος να μιλά για χαριτσματική παρουσία του πρωτοτύπου στην εικόνα, γιατί αν είχε την εμπειρία, γιατί από εκεί ξεκινούν αυτά τα χαρακτηριστικά της διατύπωσης, προκύπτουν από την εμπειρία τη χαρισματική. Αν δηλαδή δεν έχουν τη χαρισματική εμπειρία που δεν την έχουν, τότε προβαίνουν εύκολα στην αποτύπωση άλλων προσώπων που τους αρέσουν, που τους φαντάζονται, και έτσι παρουσιάζουν τον άνθρωπο. Κοιτάξτε να δείτε μια αντίστροφη τώρα πρακτική. Παρουσιάζουν τον άνθρωπο άμυρο της σχέσεώς του με τον Θεό, χωρίς τον αγιασμό, χωρίς την θέωση. Επομένως, και από την αποτύπωση αυτή δηλώνουν την έλλειψη της χαρισματικής παρουσίας, αλλά θα λέγαμε και στερούν την δυνατότητα αυτών

0: εκεί. Δηλαδή χωρισμένο από την θεότητα. Ο Χριστός παρουσιάζεται ως εμπειρικός άνθρωπος της εποχής, άρα μη θεωμένη η ανθρώπινη φύση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αποτυπώνεται στη συνέχεια αυτό στην προέκτασή του, δηλαδή στους Αγίους της Εκκλησίας, αποτυπώνεται μέσα από μία πρακτική που υιοθετεί πρόσωπα ανεξάρτητα από τη μετοχή της θεότητας. Και ένα εμπειρικό πρόσωπο, το απλώς επειδή πλήρωσε, μπορεί να είναι και διεφθαρμένο, μπορεί να είναι και ερωμένο, γιατί τα ξέρουμε ιστορικά ότι υπήρξαν και τέτοια πρόσωπα του ζωγράφου, και απλώς επιγράφεται η ονομασία. Η ονομασία όμως αυτή δεν καθιστά την εικόνα αγιαστικό μέσο, άρα επειδή μιλάμε για την παιδαγωγική στην προκειμένη περίπτωση, δεν ασκείται η παιδαγωγία του Θεού, δεν ασκείται δηλαδή η διαπροσωπική σχέση του εικονιζομένου με τον θεατή, υποτίθεται πιστό.
1: Αν αυτό, κύριε καθηγητά, συμβαίνει στις εικόνες της δυτικής χριστιανοσύνης, πολύ περισσότερο στα αγάλματα που έχουν καθιερώσει οι Ρωμαϊκοκαθολικοί και στα οποία αποδίδουν εντελώς ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Είναι γνωστή, νομίζω, και στους ακροατές μας, εικόνα της Παναγίας μας που θρηνεί, εικόνα του Κυρίου που είναι αιμόφυρτος και έχει τις εισπάσεις στο πρόσωπο και όλα τα σχετικά.
0: Ακριβώς. Μένει δηλαδή στον άνθρωπο, όχι όμως στον θεάνθρωπο, και εξαντλείται εκεί και δημιουργεί στη συνέχεια ανάλογα αισθήματα και προς τον θεατή. Θα έλεγε κανείς, βλέπει πάσχοντα τον θεάνθρωπο, αν εφόσον επιγράφεται Ιησούς Χριστός, αλλά δεν υπάρχει προοπτική Αναστάσεως. Δηλαδή, θα έλεγα τώρα θεολογικά, δεν κατανοούν, ενώ το διαβάζουν, αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος όταν παρουσιάζει τον Χριστό στο Σταυρό και λέει πως ο Χριστός πρώτα έκλεινε την κεφαλή και μετά παρέδωσε το πνεύμα. Ενώ το σωστό ανθρωπολογικά, βιολογικά δηλαδή, είναι πρώτα να παραδώσει το πνεύμα και μετά αυτόματα κλείνει η κεφαλή. Αλλά δεν παρουσιάζεται δηλαδή, δεν παρουσιάζεται ο θεάνθρωπος ως κύριος της ζωής και του θανάτου και δεν παρουσιάζεται ως εκούσιο το πάθος. Πέθανε όταν θέλησε, συνελήφθη όταν θέλησε και το έδειξε αυτό όταν πήγαν να τον συλλάβουν λέγοντας ότι εγώ ή μη έπεσαν χαμέ. Δηλαδή έδινε την μαρτυρία, αν είχαν αυτοί οι άνθρωποι αίσθηση, ότι δεν μπορούσαν ούτε καν να τον πλησιάσουν, όχι να τον αγγίξουν, όχι να τον σταυρώσουν. Τον εσταύρωσαν επειδή θέλησε να σταυρωθεί, αλλά αυτά όλα που σημειώνουμε τώρα μπορεί να φαίνονται λεπτομέρειες, αλλά υποδηλώνουν την εμπειρία μιας κοινότητας. Έχει την εμπειρία του ακτίστου, έχει την εμπειρία της θεία. Δεν την έχει. Γι' αυτό αποτυπώνει νεστοριανικά, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών, γιατί δεν το αποδέχεται ως διδασκαλία, το καταδικάζει βέβαια και η Δύση τον νεστοριανισμό, όμως παρουσιάζοντας τον Χριστό τόσο πολύ ως άνθρωπο, τροποντινά δεν βοηθάει τον θεατή να κατανοήσει την υπέρβαση του θανάτου, δηλαδή τη νίκη του θανάτου δια του Σταυρού του Χριστού, επειδή δεν είναι ο ίδιος μέτοχος της Αναστάσεως δια της χαρισματικής αυτής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, μέσω της οποίας άλλωστε μπορεί ο πιστός εδώ και τώρα, μετά δηλαδή το βάπτισμα, να ζει μετά τον θάνατό του, να έχει νικήσει πρακτικώς την αμαρτία, να μπορεί να ζει εκτός της αμαρτίας, και αυτό να είναι το λιγότερο, γιατί αυτό δεν τον σώζει, να γίνεται μέτοχος της αθανάτου ζωής και αυτό να το πιστοποιεί σε κάθε μορφή της καθημερινότητας. Να το πιστοποιεί δηλαδή και στην καλλιτεχνική αυτή έκφρασή του, στην ζωγραφική.
1: Με όλα αυτά που σας ακούμε, κύριε καθηγητά, να μας λέτε σήμερα, βλέπουμε και μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι πλεονεκτεί παιδαγωγικά η ορθόδοξη εικονογραφία έναντι της δυτικής. Θα θέλατε όμως, για να ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας συζήτηση, να μας πείτε πού ακριβώς υπάρχει αυτή η πλεονεξία της παιδαγωγικής.
0: Ναι, πλεονεκτή. Ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα, γιατί με αυτό το ερώτημα θα συνοψίσουμε πάλι αυτά που είπαμε και κυρίως θα εστιάσουμε στο βάθος αυτής της παιδαγωγικής επίδρασης. Εστιάζουμε στο γεγονός ότι η ορθόδοξη εικόνα αποτυπώνει την εμπειρία της

0: Εκκλησίες και στη συνέχεια βεβαιώνει για τον πιστό αυτήν την αλήθεια αυτής της παιδαγωγικής επίδρασης, που είναι το εξής γεγονός, ότι ο εικονιζόμενος είναι το συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο που εικονίζεται, το οποίο όμως συμβαίνει να είναι και χαρισματικά παρόν στην εικόνα. Και αν και επειδή αυτό είναι εμπειρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και καταγράφεται ανά τους αιώνες ως πρόσβαση αυτού του προσώπου δια της αγιαστικής του χάριτος, δια των θαυμάτων και τα λοιπά, στα οποία θα αναφερθούμε αργότερα, αυτό το πράγμα ασκεί το μέγιστο της παιδαγωγικής επίδρασης, επειδή είναι ζωντανός φορέας με τον οποίο κοινωνεί. Άρα η Ορθόδοξη Εκκλησία, εικονίζοντας και προσκυνώντας τις εικόνες, δεν περιορίζεται σε μία αισθητική η οποία είναι αναμφισβήτητη, αλλά έχει ένα μέσο και μαθήσεως και κοινωνίας, ένα επιπλέον μέσο κοινωνίας, μετοχής δηλαδή του ακτίστου, μετοχής του αγιασμού, γιατί αυτός ο αγιασμός είναι εκείνος ο οποίος θα τον κάνει ικανό να έχει θέα στην παρούσα ζωή της μέλουσας πραγματικότητας. Είναι εκείνο που λέει ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού εν το συμμονιστή, και η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως. Άρα, όπως ο Χριστός υποσχέθηκε πως θα είναι μαζί μας έως τη συντελείας των αιώνων, δηλαδή του αιώνος, άρα θα είναι και αισθητός ορατός σε μας, όχι όμως από όλους. Γιατί είπε στους μαθητές του ότι θα είναι ορατός σε αυτούς, όχι όμως στον κόσμο. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι διά του βαπτίσματος, διά της προσωπικής ειδικότερα πεντηκοστής, διά του βαπτίσματος που πήρε τα αισθητήρια αυτά τα πνευματικά, και διά του Αγίου Χρίσματος που πήρε την δύναμη, την οπτική να βλέπει αυτά τα πρόσωπα και φυσικά τον ίδιο τον Χριστό, έχει την δυνατότητα πρόγευσης στο παρόν της μέλουσας ζωής, το οποίο, όπως πολλές φορές είπαμε, είναι πρόκριμα, είναι κριτήριο ότι εφόσον συνεχίσει να το έχει, θα το έχει μονίμως στην άλλη ζωή. Επομένως μιλάμε για μια ζωντανή πραγματικότητα που προσδιορίζει το ποιόν μας, το ποιόν της άλλης ζωής που θα έχουμε, αλλά και το ποιόν στην παρούσα ζωή, είναι αυτό που μεταποιεί τον κόσμο, που δεν είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού ως εκείνο που προσδιορίζει εκείνο που γίνεται στη συνέχεια και το οποίο ερμηνεύεται μόνο μέσα από αυτήν την μετοχή. Όμως έδωσε αυτές τις μαρτυρίες μπροστά στις οποίες στέκονται και οι δυτικοί παραδείγματος χάρη της τεχνοτροπίας, θέλω να πω, της βυζαντινής εικονογραφίας. Δεν είναι απλώς τα ιστορικά πρόσωπα τα συγκεκριμένα, αλλά είναι και ο τρόπος ο οποίος τους προβληματίζει και οδηγούνται δια του τρόπου αυτού στον λόγο που το προκάλεσε, δηλαδή στην εσωτερική αλλίωση του προσώπου, δηλαδή στον εμπλουτισμό, τον οποίο με κάποιο αισθητό κτιστό τρόπο υποδηλώνει, χωρίς βεβαίως να μπορεί να το εκφράσει απολύτως, αφού πρόκειται περί του ακτίστου.
1: Κάπως έτσι, κύριε καθηγητά, ολοκληρώνουμε και για σήμερα τις θεολογικές προσεγγίσεις. Το θέμα μας, φίλες και φίλοι ακροατές, ήταν η παιδαγωγική σημασία της εικόνας. Προσπαθήσαμε να το προσεγγίσουμε, μας βοήθησε ο κύριος Δημήτρης Τσελεγκίδης, καθηγητής της δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως, όπως και όλους εσάς που ήσασταν στη ραδιοφωνική μας συντροφιά.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Μαριάνθη Χρήστου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού συνδέεται με τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα τόσο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας όσο και του Χριστιανισμού. Συγχρόνως όμως αναφέρεται στη Σταύρωση και τον θάνατο του Κυρίου, που ουσιαστικά υπήρξε η πρώτη ύψωση του Τιμίου Σταυρού με σταυρωμένο αυτόν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και η σημερινή ημέρα τιμάται με αυστηρή νηστεία. Εξάλλου το Ευαγγέλιο που διαβάζεται κατά τη Θεία Λειτουργία είναι το ίδιο που διαβάζεται την Μεγάλη Παρασκευή. Με την καθιέρωση της εορτής της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού διαιωνίζεται στο διηνεκές η επαλήθευση του αρχαίου ψαλμικού στίχου «Υψωθήσομαι εν της έθνεσιν, υψωθήσομαι εν της λαΐς». Και πράγματι υψώθηκε ο Ιησούς, διότι σταυρώθηκε σε μέρος υψηλών και υπηρμένων, ώστε να είναι ορατός από όλο το πλήθος των ανθρώπων. Υψώθηκε ο Χριστός, διότι γνωστοποιήθηκε και κηρύχθηκε σε ολόκληρη την Οικουμένη, όχι μόνο η Σταύρωσή Του, αλλά και η Ανάστασή Του δια των μαθητών και Αποστόλων Του. Υψώθηκε ο Κύριος, διότι ύψωσε δια της σταυρικής Του θυσίας την ανθρώπινη φύση στο ύψος της Θεώσεως. Αυτή είναι η πρώτη ύψωση του Τιμίου Σταυρού, που έγινε μέσα σε θλίψη και οδύνη μεγάλη στο Γολγοθά. Αλλά δια του Σταυρού ο διάβολος κατατροπώνεται, η αμαρτία λύεται, ο Άδης σκυλεύεται, ο Χριστός ανίσταται, ο θάνατος καταργείται και η ανθρώπινη φύση δια του προσώπου του Ιησού κάθεται πλέον εκ δεξιών του Πατρός και μπορούμε πλέον να λέμε ότι πάσα ευλογία μέσω του Σταυρού προήλθε και προέρχεται στην κτήση. Επομένως ο Σταυρός είναι η φανέρωση του Χριστού μέσα στον κόσμο. Για τούτο η Εκκλησία πανηγυρικά ψάλλει «Ιδού γάρ, ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο».

Το 326 μετά Χριστόν, ένα χρόνο μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, η Αγία Ελένη πήγε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους και να ευχαριστήσει τον Θεό για τις νίκες και τις τριαμβευτικές επιτυχίες του Υιού της και πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Τότε έβγαλε από την αφάνεια τα ιερά προσκυνήματα και έκτισε λαμπρούς ναούς. Θέλησε να κτίσει και λαμπρό ναό στον τόπο του Γολγοθά, εκεί που σταυρώθηκε ο Χριστός. Εκεί όμως, πριν 200 χρόνια, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός, για να εμποδίσει τους χριστιανούς να προσκυνούν τον ιερό τόπο, είχε χτίσει ειδωλολατρικό ιερό αφιερωμένο στην Αφροδίτη. Η Αγία Ελένη κατεδάφισε τον ειδωλολατρικό ναό, ξεκαθάρισε τον τόπο και έκτισε έναν χριστιανικό ναό. Αμέσως μετά αναζήτησε τον τίμιο του Κυρίου Σταυρό και με την βοήθεια του Κυρίου τον βρήκε παραχωμένο μέσα στη γη. Η Αγία Ελένη ανέσυρε 3 σταυρούς και η απορία όλων ήταν ποιος ήταν ο σταυρός του Κυρίου. Ο Πατριάρχης Μακάριος έδωσε την λύση. Πλησίασε με τους 3 σταυρούς το φέρετρο μιας νεκρής. Μόλις ακούμπησε πάνω της το τίμιο ξύλο, εκείνη αναισθήθη. Έτσι, όταν τελείωσε ο ναός της Αναστάσεως, με κάθε λαμπρότητα έγιναν τα εγγένειά του στις 14 Σεπτεμβρίου του 336. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Μακάριος, επειδή το πλήθος του λαού ήταν πολύ, για να δουν όλοι και να προσκυνήσουν τον τίμιο του Κυρίου Σταυρό, ανέβηκε στον άμβονα που ήταν στη μέση του ναού και ύψωσε το τίμιο ξύλο και οι πιστοί προσκυνούσαν κράζοντας το Κύριε ελέησον. Από τότε καθιερώθηκε η εορτή της υψώσεως του τιμίου Σταυρού και η Εκκλησία στη μέση του ναού υψώνει τον Σταυρό μέσα σε βασιλικά, γιατί ήταν το φυτό που είχε φυτρώσει στο σημείο εκείνο που εκρύπτεται ο Σταυρός. Αυτή ουσιαστικά ήταν η δεύτερη ύψωση. Έχουμε όμως και τρίτη ύψωση που έγινε το 616 μετά Χριστόν. Τότε οι Πέρσες κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και μέσα στα λάφυρα που πήραν άρπαξαν και τον Τίμιο Σταυρό και μαζί του ως εχμάλωτο και τον Πατριάρχη Ζαχαρία. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος όμως κατόρθωσε να νικήσει τους Πέρσες, απελευθέρωσε τον Πατριάρχη και με τιμές έφερε πίσω τον Τίμιο του Κυρίου Σταυρό. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 616 ανηφόρησε με τον Τίμιο Σταυρό προς τον Γολγοθά. Ξαφνικά όμως σταμάτησε. Τα πόδια του καρφώθηκαν στη γη και ήταν αδύνατο να προχωρήσει. Τότε ο Πατριάρχης του είπε να βγάλει τα υποδήματά του και το βασιλικό του στέμα. Μόλις το έκαμε αυτό ξεκίνησε και έτσι ανυπόδητος και ταπεινός ανηφόρησε κρατώντας το τίμιο ξύλο που το ύψωσε για τρίτη φορά στον άμβονα του ναού της Αναστάσεως και ο λαός με κατάνοιξη έψαλε «Το σώσον Κύριε των λαών σου». Σήμερα υψώνοντας τον Σταυρό προς τα 4 σημεία του ορίζοντα και ψάλλοντας το Κύριε ελέησον, ομολογούμε ότι ανεβαίνοντας ο Χριστός στον Σταυρό, ήθελε να ενώσει τα πέρατα της γης, το πλάτος, το μήκος, το βάθος και το ύψος εν το σώματί του, ώστε να έχουμε δι' αυτού την προσαγωγή προς τον Πατέρα. Και ο Ιερός Συναξαριστής μας υπενθυμίζει «Τα σεν λαρίγκι σώτερ, υψώσεις φέρει, υψούμενον βλέπουσα σον σταυρών κτίσεις». Βλέποντας δηλαδή σωτήρα η κτίση των σταυρών σου υψούμενων, σου αναμέλπει μεγαλοφόνους ύμνους ευχαριστηρίους και δοξαστικούς.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισάκ.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η είδηση της σύλληψης έφτασε και στην οικογένειά του. Η άρρωστη σύζυγός του αναστατώθηκε. Η πολύωρη και τόσο αγωνιώδης αναμονή τη τσάκισε κυριολεκτικά. Έπαθε νευρικό κλονισμό, κάτι που επέδρασε άσχημα στην υγεία της. Η κατάσταση της άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία και μετά από λίγες μέρες υπέκυψε στο μοιραίο. Ο Βαλεντή διηγείται ως εξής τις τελευταίες τις στιγμές και τα γεγονότα που επακολούθησαν. Ήρθαν και τελευταίες ώρες της και γόταν στον πυρετό. Είχε χάσει εντελώς τον ύπνο της και επέφερε πάρα πολύ. Τις τελευταίες 20 νύχτες καθόμουν στο προσκεφάλι της και τις ημέρες δούλευα στο νοσοκομείο. Ήρθε και τελευταία φρικτή νύχτα. Για να της απαλύνω τον πόνο, της έκανα ένεση μορφήνης που τη βοήθησε αισθητά. Σε 20 λεπτά περίπου ακούω «Κάνε μου άλλη μια». Σε μισή ώρα επαναλήφθηκε το ίδιο και επί 2-3 συνεχόμενες ώρες της έκανα αλλεπάλληλες ενέσεις μορφήνης και περέβηκα κατά πολύ την επιτρεπόμενη δόση. Δεν διαπίστωσα όμως τα ίχνη της δηλητηριώδους παρενέργειας της μορφήνης. Ξαφνικά η Άννα σηκώθηκε στο κρεβάτι. Κάθισε και μου είπε με αρκετά δυνατή φωνή «Φώναξε τα παιδιά». Τα παιδιά ήρθαν. Τα σταύρωσε όλα, αλλά δεν τα φίλησε, φοβούμενη, μάλλον, να μην τα κολλήσει. Αποχαιρέτησε τα παιδιά και ξάπλωσε. Ήταν ήρεμη. Είχε κλειστά τα μάτια της και ανέπνεε όλο και πιο σπάνια. Κάποια στιγμή ανέπνευσε για τελευταία φορά. Το φέρετρο ήταν έτοιμο από πριν. Το πρωί ήρθαν οι βοηθοί μου από το χειρουργείο. Έντυσαν το νεκρό σώμα και το έβαλαν στο φέρετρο. Η Άννα πέθανε σε ηλικία 38 χρόνων και εγώ είχα μείνει μόνος μου με 4 παιδιά, το μεγαλύτερο 12 και το μικρότερο 6. Για 2 νύχτες διάβαζα μόνος μου το ψαλτήριο σε πλήρη μοναξιά, όρθιο στα πόδια της μακαρίτισσας. Κατά την τρίτη ώρα της δεύτερης νύχτας, ενώ διάβαζα τον 112ο ψαλμό «Ενίτες παιδες Κύριον», με εξέπληξαν και με συγκλώνησαν τα τελευταία λόγια του ψαλμού, τα οποία χωρίς το παραμικρό δισταγμό τα εξέλαβα ως τα λόγια που μου απίφθινε ο ίδιος ο Κύριος. «Ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη». Ο Κύριος γνώριζε πόσο δύσκολος δρόμος με περίμενε και μόλις λίγες μέρες μετά το θάνατο της μάνας των παιδιών μου φρόντισε ο ίδιος για αυτά και διευκόλυνε την κατάστασή μου. Δεν ξέρω πώς, αλλά κατά έναν περίεργο τρόπο τα λόγια αυτά του ψαλμού τα εξέλαβα ως υπόδειξη του Κυρίου στην νοσοκόμα μου, τη Σοφία Σεργέντε Γευνά Βελέσκαγια, για την οποία το μόνο που γνώριζα ήταν ότι πρόσφατα είχε χάσει τον άνδρα της και ότι δεν είχε παιδιά. Όλη η γνωριμία μας περιοριζόταν σε κάποιες συζητήσεις που κάναμε γύρω από τη δουλειά μας, και όμως τα λόγια του ψαλμού τα εξέλαβα ως αναμφίβολα εκ του Θεού υπόδειξη να αναθέσω σε αυτή τη γυναίκα τη φροντίδα των παιδιών μου και την ανατροφή τους. Ανυπομονούσα να φτάσει το πρωί και στις 7 η ώρα πήγα στη Σοφία, στο χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου που έμενε. Της χτύπησα την πόρτα. Όταν αντίκρισε μπροστά στην πόρτα της την πρωινή αυτή ώρα τον προϊστάμενό της, κατάπληκτη έκανε πίσω. Με βαθιά συγκίνηση άκουσε αυτά που μου συνέβησαν την προηγούμενη νύχτα πάνω από το φέρετρο της γυναίκας μου. Τη ρώτησα μόνο αν πίστευε στο Θεό και αν ήθελε να κάνει το θέλημα του Κυρίου και να αντικαταστήσει στα παιδιά μου την πεθαμένη τους μητέρα. Η Σοφία δέχτηκε με χαρά την πρότασή μου. Μου είπε πως παρατηρούσε αμέτωχη τους πόνους της γυναίκας μου, ότι ήθελε πολύ να μας βοηθήσει και ότι δίσταζε να μας το προτείνει. Αγαπούσε πολύ τα μικρότερα παιδιά μου, αλλά φοβόταν πως δεν θα τα έβγαζε πέρα με τον Μιχαήλ, το μεγαλύτερο γιο μου, επειδή συμπεριφερόταν άσχημα στα μικρότερα αδέρφια του. Όπως και έγινε, τα 3 μικρότερα την αγαπούσαν πάρα πολύ και ειδικά ο Βάλια δεν κατέβαινε από τα γόνατά της, ενώ το Μιχαήλ χρειάστηκε να το διαπαιδαγωγήσει. Το διαμέρισμά μου, του αρχιάτρου, είχε 5 δωμάτια, τα οποία είχαν τόσο καλή διάταξη που διαθέσαμε στη Σοφία ένα δικό της, εντελώς απομονωμένο από τα άλλα. Έμεινε πολύ καιρό στην οικογένειά μας, αλλά ήταν αποκλειστικά και μόνο δεύτερη μητέρα για τα παιδιά μου.
διότι ο παντοδύναμος γνώριζε πόσο καθαρές διαθέσεις είχα απέναντί της. Πολύ ευεργετήθηκαν τα παιδιά μου από τη Σοφία. Η Σοφία είχε παντρευτεί έναν αξιωματικό του τσαρικού στρατού, ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο. Έμεινε χείρα περίπου στα 40 της χρόνια. Ήταν μια γυναίκα ευαίσθητη, με πολύ καλοσύνη. Υπηρετούσε τους ασθενείς με πολύ αγάπη. Όλοι την εκτιμούσαν για τις αρετές της και ιδιαίτερα για τη σεμνότητά της. Στο χειρουργείο βοηθούσε σημαντικά, γιατί διέθετε μεγάλη πείρα. Δίχως να της το πει ο χειρουργός, γνώριζε ποιο εργαλείο θα τη ζητούσε την επόμενη στιγμή. Έζησε κοντά στα παιδιά του γιατρού, έγινε δεύτερη μάνα τους και πέθανε σε βαθιά γεράματα στο σπίτι του μικρότερου γιού του Βαλεντίν. Ο θάνατος της συζύγου του ήταν ασφαλώς ένα συγκλονιστικό γεγονός στη ζωή του Βαλεντίν. Σε λίγο καιρό ο Θεός τον κάλεσε, όπως θα δούμε, στον υπερμέγιστο βαθμό της ιεροσύνης. Πολλοί γιατροί και άλλοι γνωστοί ή φίλοι του θεώρησαν πως το γεγονός του θανάτου της Άννας τον επηρέασε άμεσα και στράφηκε προς την Εκκλησία. Όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Ο Βαλεντίν ήταν βαθύτατα πιστός και αυτή η πίστη του φαινόταν από τη ζωή του και τα έργα του. Η αγάπη του για τον ασθενή, το μεγάλο ενδιαφέρον του για τον πάσχοντα άνθρωπο πήγαζε από τη βαθιά πίστη του στο Θεό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι πριν ξεκινήσει την εγχείρηση πάντα έκανε το σημείο του Σταυρού. Στο χειρουργείο είχε κρεμασμένη την εικόνα της Παναγίας. Προσευχόταν με θέρμη μπροστά στην εικόνα για λίγα λεπτά. Έπειτα, με ένα βαμβάκι ποτισμένο με ιόδιο, έκανε το σημείο του Σταυρού στο σώμα του ασθενούς, στο μέρος που θα γινόταν η τομή. Έτσι, με την επίκληση της βοήθειας του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων, προχωρούσε στην επέμβαση. Οι κινήσεις του αυτές παραξένευαν όσους δεν τον γνώριζαν. Αργότερα οι γιατροί που δεν είχαν σχέση με την Εκκλησία έπαψαν να δίνουν σημασία, ενώ οι πιστοί γιατροί που έβλεπαν ως κάτι φυσικό για τον πιστό γιατρό. Η λέλαπα του αθεϊσμού και του διωγμού άρχισε σιγά σιγά να εξαπλώνεται, όπως θα δούμε πιο κάτω, είτε μυστικά, είτε φανερά, είτε με έντεχνο τρόπο. Στις αρχές του 1920, μια από τις επιτροπές ελέγχου έδωσε εντολή να ξεκρεμάσουν την εικόνα της Παναγίας από το χειρουργείο. Ο γιατρός Βαλεντίν αντέδρασε έντονα, χωρίς να φοβάται τις επιπτώσεις. Αποχώρησε από το νοσοκομείο, δηλώνοντας πως θα επιστρέψει μόνο όταν η εικόνα της Θεοτόκου μπει πάλι στη θέση της. Ένας από τους εκπροσώπους της επιτροπής δήλωσε με κάποια δόση ειρωνίας: «Το χειρουργείο είναι δημόσια υπηρεσία. Έχουμε χωρίσει το κράτος από την Εκκλησία. Εάν ο χειρουργός σας θέλει να προσεύχεται, με γιά του, με χαρά του, αλλά να κρατήσει την εικόνα στο σπίτι του». Ο Βαλεντίν, ανένθετος, επανέλαβε πως αν δεν μπει η εικόνα στη θέση της, δεν πρόκειται να μπει στο χειρουργείο. Θα βάζει κανείς το θάρρος του σε μια εποχή τόσο δύσκολη, που κινδύνευε όχι απλώς να χάσει τη θέση του, αλλά να χάσει και τη ζωή του ακόμη. Ο πιστός γιατρός τόλμησε να τα βάλει για χάρη της πίστεώς του με την αδίσταχτη εξουσία. Η επιμονή του και η ακράδαντη πίστη του στο Θεό έφεραν γρήγορα αποτέλεσμα. Την ώρα εκείνη έφερα στο νοσοκομείο ένα επίγον περιστατικό. Ήταν η γυναίκα ενός από τα στελέχη του κόμματος που έπρεπε να χειρουργηθεί αμέσως. Η ίδια απαιτούσε να τη χειρουργήσει μόνο ο καθηγητής Βαλεντίν. Δεν δεχόταν άλλον. Τον κάλεσαν στην αίθουσα του επισκεπτηρίου και τον παρακάλεσαν να κάνει την εγχείρηση. Ο Βαλεντίν απάντησε με σταθερότητα: «Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά σύμφωνα με το πιστεύω μου, δεν μπορώ να μπω στο χειρουργείο αν πρώτα δεν κρεμάσουν την εικόνα στη θέση της». Ο σύζυγος της άρρωστης έδωσε το λόγο του πως το επόμενο πρωινό η εικόνα θα είναι στη θέση της, φτάνει να γίνει επέμβαση. Ο Βαλεντίν συμφώνησε, ξεκίνησε για το χειρουργείο. Η εγχείρηση ήταν πετυχημένη και ο σύζυγος της άρρωστης τήρησε το λόγο του. Η εικόνα της Παναγιάς τοποθετήθηκε στη θέση της.

Από την πρώτη μέρα της Οκτωβριανής Επανάστασης, η Ρωσική Εκκλησία μπήκε στο στόχαστρο. Το σύνθημα «Κάτω ουρανός κυριάρχησε». Ο Λένιν δεν έκρυβε το μίσος του για την Εκκλησία. Έλεγε μάλιστα, ο Μάρξ φάνηκε πολύ επίκης απέναντι στη θρησκεία με το να την ονομάζει όπιο του λαού. Η θρησκεία είναι ένα είδος χαλασμένης βότκας. Όσο πιο πολλοί του φεκιστούν από τις τάξεις των αστών και του κλήρου, τόσο θα είναι καλύτερα. Ποια ήταν η κατάσταση της Εκκλησίας τότε? Ο Στρούβε υποστηρίζει πως όσο και να φαίνεται παράξενο, η Εκκλησία ήταν καλύτερα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει την Επανάσταση παρά το κράτος. Από τις αρχές του 20ου αιώνα η Ρωσική Εκκλησία είχε κάνει σημαντικά ανοίγματα και προπαρασκευαζόταν για ευρύτατες μεταρρυθμίσεις. Λίγες μέρες μετά την Επανάσταση συνήλθε η Σύνοδος, η οποία αποκατέστησε το θεσμό του Πατριαρχείου που είχε καταργήσει ο Μεγάλος Πέτρος. Η Σύνοδος εξέλεξε τρεις υποψήφιους και στις 5 Νοεμβρίου στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος, μετά τη Θεία Λειτουργία με κλήρωση, αναδείχθηκε Πατριάρχης ο Ταπεινός Στίχων. Ο νέος Πατριάρχης στις 11 Νοεμβρίου απίφθινε το πρώτο του μήνυμα, καλώντας το λαό σε μετάνοια και προσευχή, αλλά και τους επαναστάτες να εγκαταλείψουν το αδελφοκτόνο και καταστροφικό τους έργο. Ήδη από το Δεκέμβριο έκανε την εμφάνισή τους τα πρώτα διατάγματα που περιόριζαν την ελευθερία της Εκκλησίας. Σε λίγες μέρες, στη διάρκεια των μαχών για την κατάκτηση της Λαύρας Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη, σκοτώθηκε από βλήμα ο γυραιός πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Σκυπετρόφ. Ακολουθούν και άλλοι πιστοί που τρέχουν να υπερασπιστούν τους ναούς τους, τις εικόνες στα Ιερά Λείψανα. Ο Πατριάρχης Στίχος στις 18 Ιανουαρίου του 1918 απευθύνει το δεύτερο αυστηρό αυτή τη φορά μήνυμά του. Γράφει μεταξύ άλλων: «Καθημερινά ακούμε για τα ανήκουστα εγκλήματα και τις αιματοχυσίες, θύματα των οποίων είναι ανθώοι άνθρωποι που σε τίποτα δεν έφτεξαν, παρά μόνον στο ότι έπραξαν το καθήκον τους απέναντι στο Θεό και την πατρίδα. Εκείνοι που υπόσχονται να επαναφέρουν στη Ρωσία την τάξη και τη δικαιοσύνη σκορπίζουν παντού το έγκλημα και τη βία εναντίον όλων και ιδιαίτερα της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας. Συνέλθετε, μωροί, πάψτε τα εγκλήματά σας. Σύμφωνα με την εξουσία που έχουμε από το Θεό, απαγορεύουμε τη συμμετοχή σας στα μυστήρια της Εκκλησίας. Σας καταδικάζουμε στη συνείδηση της Εκκλησίας και σας αποκλείουμε από αυτήν». Στο τέλος της εγκυκλίου Πατριάρχη Στίχων καλεί τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας να υπερασπίσουμε όλοι τους τη δύναμη την Εκκλησία και αν χρειαστεί να μην διστάσουν να θυσιαστούν για χάρη του Χριστού. Η απάντηση του αθεϊστικού καθεστώτος ήρθε πολύ σύντομα στις 23 Ιανουαρίου του 1918 με το νέο Σοβιετικό Σύνταγμα. Η Εκκλησία χωρίζεται από το κράτος και δημιεύεται ολόκληρη περιουσία της. Επίσης χωρίζεται το σχολείο από την Εκκλησία. Η Εκκλησία με άλλα λόγια μπαίνει στο περιθώριο. Το 13ο άνθρο του Συντάγματος εγγυάται την ελευθερία της θρησκευτικής και αντιθρησκευτικής προπαγάνδας, στην ουσία όμως εννοούσε μόνο το δεύτερο. Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Άρχισε ένας άγριος γιωγμός και έλεγε λασία δίχως προηγούμενο. Γράφει ο Σολζενίτσιν. Το 1918, για να επιταχύνουν και την πολιτιστική κίνηση νίκη της Επανάστασης, άρχισαν να αρπάζουν και να πετάνε τα λείψανα των Αγίων και να κατάσχουν τα εκκλησιαστικά σκεύη. Λαϊκές εξεγέρσεις ξεσπούσαν για να υπερασπίσουν τις εμφανιζόμενες εκκλησίες και τα μοναστήρια. Σε μερικά μέρη χτυπούσαν οι καμπάνες και οι πιστοί έτρεχαν με όποιο όπλο έβρισκαν μπροστά τους, ακόμα και με μπαστούνια. Τότε φυσικά αναγκάζονταν να καθαρίζουν μερικούς επί τόπου, ενώ άλλους τους έπιαναν. Οι δίκες κληρικών και λαϊκών διαδέχονται μία την άλλη. Οι πιο σημαντικές ήταν στις 11 με 16 Ιανουαρίου του 1920 και η εκκλησιαστική δίκη Πετρούπολης 9 Ιουνίου με 5 Ιουλίου του 1922. Στη δίκη αυτή, ο κατήγορος Σμυρνόφ ζήτησε 16 κεφάλια. Ο κατήγορος Κράσικοφ διακήρυξε: «Ολόκληρη η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια τεράστια αντιπαναστατική οργάνωση. Ουσιαστικά θα έπρεπε να βάλουμε φυλακή όλη την Εκκλησία». Το δικαστήριο καταδίκασε 10 σε θάνατο.
τελικά εκτελέστηκαν οι τέσσερις και μεταξύ αυτών ο Μητροπολίτης Πετρούπολης Βενιαμίν και ο Αρχιμανδρίτης Σέργιος δεν ήταν οι μόνοι. Το 1922 εκτελέστηκαν 2.690 κληρικοί, 1.962 μοναχοί, 3.447 μοναχές, σύνολο 8.100. Το 1922 μια ομάδα αφημερίων της Πετρουπόλεως προέβη σε εκκλησιαστικό πραξικόπημα, παραμέρισε το Πατριαρχείο και εγκαθίδρυσε μια προσωρινή εκκλησιαστική διοίκηση. Ο Πατριάρχης τείχων βρισκόταν υπό περιορισμών. Οι πραξικοπηματίες προσπάθησαν με υπουλούς τρόπους να προσετεριστούν αρχιερείς, ιερείς και τον πιστό λαό, υποστηρίζοντα ψευδώς ότι έχουν την έγκριση του Πατριάρχου. Χρησιμοποίησαν ακόμη και τη βία για να εξουδετερώσουν τους αντίθετους. Άλλοι κληρικοί του φεκίστηκαν, άλλοι εξορίστηκαν. Το πραξικοπηματικό κίνημα ονομάστηκε «Ζωντανή Εκκλησία» και είχε την άμεση υποστήριξη των προσεβίκων. Η Σοβιωτική κυβέρνηση, εφαρμόζοντας την τακτική του διέρη και βασίλευε, όχι μόνο είχε επιτρέψει τη γένεση του σχίσματος, αλλά και πρόσφερε την πλήρη κάλυψη της και υποστήριξή της ηθική και υλική, ιδιαίτερα δε τη συνδρομή της αστυνομίας. Έτσι, κατάφερε να εξασφαλίσει τον έλεγχο των ενοριών και επισκοπών, προκαλώντας βαθύ σχίσμα στη δοκιμαζόμενη Ρωσική Εκκλησία. Επηρεασμένη από το πνεύμα του κόσμου τούτου, πήρε πολλές αποφάσεις που ήταν αντίθετες με το πνεύμα του Ευαγγελίου και της εκκλησιαστικής παράδοσης. Ο Νικήτα Στρούβε συνοψίζει ως εξής τις ενέργειες και τις αποφάσεις της. Κοινωνική και πολιτική συνεργασία με την κυβέρνηση του Σοφιέτ, επαύξηση της δυνάμεως των ιερέων, επιβλάβη της επισκοπικής εξουσίας και της υπευθυνότητας των λαϊκών, άρνηση του μοναχικού βίου, ελεύθερος προσανατολισμός εις τη δογματική. Στις 3 Μαΐου του 1923 η Σύνοδος της Ζωντανής Εκκλησίας έλαβε την απόφαση να καταργήσει το Πατριαρχείο ασυμβίβαστον προς το Συνοδικό Σύστημα, να ελαττώσει τις αρμοδιότητες του Πατριάρχου Τίχωνος και του λαϊκού στοιχείου και να παράσχει θετική υποστήριξη στη Σοβιετική κυβέρνηση, η οποία μόνη στον κόσμο πραγματώνει εδώ κάτω με κυβερνητικά μέτρα τα ιδιώδη της Βασιλείας των Ουρανών. Εις όλα αυτά αναμειγνύονται η προσωπική φιλοδοξία και η επιθυμία της ασφάλειας. Ο Σολζενίτσιν ως εξής ιστορεί τα έργα και τις ημέρες της εξουσίας και της ζωντανής εκκλησίας. Την άνοιξη του 1922, η Ειδική Επιτροπή Αγώνα κατά της Αντεπανάστασης και της Κερδοσκοπίας, που μόλις είχε μετονομαστεί ΣΕΝΚΕΠΕΟΥ, αποφάσισε να ανακατευτεί και στις υποθέσεις εκκλησίας. Χρειαζόταν να γίνει και η Εκκλησιαστική Επανάσταση, να αλλάξει δηλαδή η ηγεσία της Εκκλησίας και στη θέση της να μπει μια άλλη, που θα έστεινε μόνο το ένα της του αυτή στον ουρανό, ενώ το άλλο θα το είχε στραμμένο στη Λουμπιάνκα. Το ρόλο αυτό υπόσχονταν να το παίξουν οι οπαδοί της Ζώσας Εκκλησίας, αλλά χωρίς εξωτερική βοήθεια δεν θα μπορούσαν να επιβληθούν στον εκκλησιαστικό μηχανισμό. Έτσι, πιάστηκε ο Πατριάρχης Τείχων και οργανώθηκαν δύο πολύκροτες δίκες με αποτέλεσμα μερικούς του φεκισμούς. Στη Μόσχα του φέκισαν εκείνους που διέδωσαν την έκκληση του Πατριάρχη και στην Πετρούπολη του φέκισαν τον Μητροπολίτη Βενιαμίν που έφερνε δυσκολίες στη μετάβαση της εκκλησιαστικής εξουσίας στα χέρια των οπαδών της Ζώσας Εκκλησίας. Στους νομούς και στις επαρχίες πιάστηκαν Μητροπολίτες και Επίσκοποι και όπως συμβαίνει πάντα τα μεγάλα ψάρια τα ακολούθησαν χιλιάδες μικρά, προθιερείς, καλόγεροι και διάκοι που οι εφημερίδες ούτε καν τους αναφέρανε καθόλου. Έριχναν στις φυλακές όσους δεν έδειχναν όρκο στην ηγεσία της ανανεωτικής Ζώσας Εκκλησίας. Οι κληρικοί αποτελούσαν οπωσδήποτε τμήμα της καθημερινής παγανιάς. Τα σημαίνια τους μαλλιά ξεχώριζαν σε κάθε αποστολή για το Σολόσκι. Έτσι η Ρωσική Εκκλησία δεν είχε να αντιπαλέσει μόνο στους εξωτερικούς εχθρούς της, αλλά και τους εσωτερικούς. Η Ζωντανή Εκκλησία αποτέλεσε το δούριο ύπο του καθεστώτος. Η αθεϊστική κυβέρνηση προσπάθησε να διαιρέσει και να διαλύσει την Εκκλησία ανεκ των ένδων. Η Ζωντανή Εκκλησία επεκτάθηκε σύντομα και κατέλαβε την πλειονότητα των ενοριών. Ο θρίαμβός της ήταν προσωρινός. Αρκετοί αρχιερείς και ιερείς στάθηκαν στο ύψος τους,
ενώ το λαϊκό στοιχείο αντιστάθηκε με τρόπο συγκινητικό και έμεινε πιστός στους αληθινούς ποιμένες του. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Άκαρπες οι έρευνες για τους 25 μετανάστες που αγνοούνται στην Αγιά οι Διασωθέντες. Κίνητρα εγκατάσταση στο Καστελόριζο με 5.000 ευρώ ετησίως. Δεν δεχόμαστε απειλές, το μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στόχος η πρώτη θέση, όχι σε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και διμέτωπος κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε ο πρόεδρος Μακρόν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προσλήψεις 420 νέων δόκιμων λιμενοφυλάκων προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας στο σταθμό διοδίων Αφιδνών. Για 15η ημέρα καίει η φωτιά στην Κόνιτσα, συνεχής ρήψης από 2 ελικόπτερα. Οριακή νίκη για τους σοσιαλδημοκράτες στη Σουηδία, νέα πρόταση της Γαλλίας για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 χρόνων. Στην Αττική αναμένονται κατά διαστήματα πυκνότερες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως στα βορειοανατολικά προς το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ξεκινάμε το δελτίο, αγαπητοί ακροατές, με μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία βρέθηκε σε δυσχερή θέση τη νύχτα 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Στις έρευνες από το πρωί συμμετέχουν 2 σκάφη της Frontex και 1 drone, 1 αεροσκάφος του λιμενικού και 4 παραπλέοντα πλοία. Από την επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποιήθηκε τις μεταμεσονύχτιες ώρες διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ δυστυχώς εντοπίστηκε και 1 άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη και στην Παλαιόχωρα και αναμένεται να φιλοξενηθούν στην Αγιά στα Χανιά. Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου παρέστη το Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανακοίνωσε μέτρα κίνητρα για εγκατάσταση στο νησί, ενώ έστειλε και σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη θέσπιση μόνιμου ετήσιου μισθολογικού κινήτρου 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο. Το ποσό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μοναδική βασική προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση διαμονής στο Καστελόριζο για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος. Για τους μόνιμους κατοίκους που βρίσκονται ήδη στο νησί, η ενίσχυση θα δοθεί στις αρχές του 2027. Ενώ για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα ξεκινήσει το 2028 και θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο έτος. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», τόνισε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι ο διάλογος αποτελεί για την Αθήνα επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Όπως επισήμανε ο κύριος Μητσοτάκης, στο Καστελόριζο τα ελληνικά σύνορα ταυτίζονται με τα ευρωπαϊκά και το έδαφος της Μεγίστης είναι ταυτόχρονα ευρωπαϊκό έδαφος, δίνοντας το μήνυμα που εκπέμπεται από το νησί διάσταση που ξεπερνά τα εθνικά όρια. Σημαντική παρέμβαση ανακοινώθηκε και για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με την υπηρωτική Ελλάδα και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Από τις αρχές λοιπόν του επόμενου χρόνου θα προσθεθεί ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς-Ρόδος-Καστελόριζο, αυξάνοντας τις δυνατότητες μετακίνησης προς και από το νησί. Το νέο δρομολόγιο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Τη θέση πως στόχος του ΠΑΣΟΚ στις προσεχείς εκλογές είναι η πρώτη θέση, επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήθηκε και πάλι στη γραμμή του διμέτωπου κατά Νέας Δημοκρατίας και Αλέξη Τσίπρα, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κυβερνών κόμμα μετά τις κάλπες, ακόμη και χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία, τονίζοντας πως στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις και προσθέτοντας πως η στρατηγική του κόμματος δεν αλλάζει. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, είπε πως όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άποψή μας είναι η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά ήταν επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Άλλαξε κάτι ουσιαστικό, βελτιώθηκε κάτι. Άλλο είναι να αλλάζει η ματιά και άλλο να αλλάζει η θεώρηση. Δεν έχουν αλλάξει οι θεωρήσεις της Τουρκίας, είναι οι ίδιες που ήταν. Τι κάνουμε εμείς? Η άποψή μου είναι πως η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική
ενάντια της Τουρκίας, τόνισε. Συμπλήρωσε δε πως τα θέματα με την Τουρκία είναι πολύ σημαντικά, κάποια είναι διαχρονικά, κάποια είναι φρέσκα. Διότι η Τουρκία έχει σταθερή στρατηγική, αλλά κατά καιρούς αυτή η στρατηγική αποκτά και άλλο χαρακτήρα. Ενώ για τη Συμφωνία των Πρεσπών απάντησε: «Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Δεν ψηφίσαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, διότι υπήρχαν συγκεκριμένα ελλείμματα που αφορούσαν την ηθαγένεια και τη γλώσσα». Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στη θέση του, ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο. Αφήνοντας εκ νέου σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για έλλειψη σοβαρότητας στη διαχείριση ενός τέτοιου μεγέθους γεωπολιτικού και ενεργειακού έργου. Δεν έχει ξαναπροκύψει τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα επικοινωνιακής διαχείρισης των ευθυνών. Καθαρά λόγια, άμεσα ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και πως δεν θα περάσει ο τσαμπουκάς των Τούρκων, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σχετικά με το καλώδιο, λοιπόν, την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την Τετάρτη. «Στηρίζουμε το έργο. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας», ανέφερε ο κύριος Μακρόν στον κύριο Μητσοτάκη. Η γαλλική σημαία στο πλοίο που θα κάνει τις έρευνες βυθού έχει τη δική της ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε περίπτωση εμπλοκής στο έργο, τη βασική ευθύνη των διαδικασιών με την Άγκυρα θα αναλάβει απευθείας το Παρίσι. Υπενθυμίζεται πως τον Ιούλιο του 2024, στην κρίση της Κάσου, το πλοίο που είχε αναλάβει αυτή τη διαδικασία ήταν ιταλικό, ως υπεργολάβος τότε του ΑΒΜΙΕ και της Νεξάνς. Η ρητή δέσμευση του κυρίου Μακρόν στον Πρωθυπουργό πρακτικά σηματοδοτεί και την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των ερευνών στα ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου προς την Κύπρο, με κρίσιμο πλέον ερώτημα το πώς θα χειριστούν οι Γάλλοι το ζήτημα, δεδομένης της αρνητικής τάσης της Άγκυρας, η οποία υπενθυμίζεται σε παλαιότερη φάση είχε περιγράψει την Ανατολική Μεσόγειο ως πεδίο που μπορεί να οδηγήσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε ανοιχτή κρίση. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, ωστόσο μετά και τις τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνεται από αρμόδιες πηγές πως η περίοδος αυτή τοποθετείται ανάμεσα στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πως οι Γάλλοι προκρίνουν τη λύση της έκδοσης μιας ανακοίνωσης που θα ενημερώνει όλα τα παράκτια κράτη για την έναρξη των ερευνών και θεωρητικά θα πρέπει να ικανοποιεί και την Άγκυρα. Ως προς το περιεχόμενο αυτού του ανακοινοθέντος, η Αθήνα έχει ενημερωθεί ώστε να διασφαλιστεί πως δεν συγκρούεται με κάποια από τις βασικές εθνικές θέσεις. Και εν συνεχεία βεβαίως διαδικαστικά ακολουθεί η έκδοση Ναύτεξ, η οποία και αυτή τη φορά όπως τις προηγούμενες θα εκδοθεί από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, που ήθιστε να εκδίδει τις αγγελίες προς ναυτιλωμένους για κάθε δραστηριότητα στην περιοχή ευθύνης του στην Ανατολική Μεσόγειο. Επί του πρακτέου, η περίοδος έναρξης των ερευνών δεν μπορεί να μετατεθεί πολύ πέρα από το ερχόμενο δίμηνο, καθώς πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση θα έχει παρενέργειες στα οικονομικά του έργου, δεδομένων και των καθυστερήσεων που ήδη έχουν καταγραφεί, καθώς και τις ανάγκες να μην αρχίσουν να τρέχουν ξανά οι σχετικές ρήτρες. Υπενθυμίζεται πως το έργο χρηματοδοτείται με 657 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την προκήρυξη για την πρόσληψη 420 νέων δόκιμων λιμενοφυλάκων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο κύριος Κικίλιας ανέφερε πως έχει ήδη δώσει από την Παρασκευή εντολή ώστε να προχωρήσει η δημοσίευση της προκήρυξης σε ΦΕΚ, επισημένοντας ότι πρόκειται για σημαντική
και κρίσιμη ενίσχυση του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι 420 θέσεις κατανέμονται σε 126 θέσεις γενικής κατηγορίας, 210 θέσεις για υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων και 84 θέσεις για υποβρύχιους καταστροφής του πολεμικού ναυτικού. Η επιλογή θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης και συγκεκριμένα με τρίσιμα κριτήρια στα οποία περιλαμβάνονται ο βαθμός απολυτηρίου, η γνώση ξένων γλωσσών, πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, επαγγελματικές άδειες οδήγησης και άδεια χειριστή ταχυπλόου. Οι υποψήφοι θα περάσουν από υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές εξετάσεις, ενώ προβλέπεται δυνατότητα υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ. Η διαδικασία θα είναι διαφανής και όλα θα γίνουν ψηφιακά και ηλεκτρονικά, τόνισε ο Υπουργός, σημειώνοντας πως στόχος είναι η διαδικασία των προσλήψεων να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους, ώστε να ακολουθήσει η εκπαίδευση των νέων λιμενοφυλάκων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρακτική εκπαίδευση των νέων στελεχών. Αποφασίσαμε με τον κύριο Αρχηγό πως σημαντικό κομμάτι του δόγματος θα αφορά την πρακτική εκπαίδευσή τους στα λιμεναρχεία και στο πεδίο, έτσι όπως πρέπει να είναι, δήλωσε ο κύριος Κικίλιας. Κλειστά θα παραμείνουν τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, η οποία αποτελεί όπως κάθε χρόνο επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Όπως αναφέρει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής σε ανακοίνωσή του, το κοινό μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα εφημερεύοντα φαρμακεία, διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών, ειδικότερα από σήμερα, έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, για την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στον μετοπικό σταθμό διοδίων αφιδνών. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία θα παραμείνουν αποκλεισμένες 5 λωρίδες εξυπηρέτησης. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λωρίδες. Η νέα οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. Για 15η συνεχόμενη ημέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της. Στο πεδίο επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής και εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στις ενεργές εστίες που επιμένουν μέσα στο δύσβατο ορεινό ανάγλυφο, αλλά και στην αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων. Η φωτιά, θυμίζουμε, εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου έπειτα από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και συνέχισε να καίει ακόμη και μετά τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς οι φλόγες έπληξαν πυκνό δάσος και τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, περισσότερα από 8.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Το δύσβατο έδαφος, οι χαράδρες και η περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης από επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.

0: Η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών στη Σουηδία δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν εχθές και δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Σουηδικά μέσα ενημέρωσης εμφάνιζαν από τη μία την επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών Μαγδαλένα Άντερσον να εξασφαλίζει προβάδισμα και να επιστρέφει στην εξουσία από την οποία αποχώρησε το 2022. Και από την άλλη την υποχώρηση της ακροδεξιάς που υποστήριζε ως τώρα την κυβερνητική συμμαχία χωρίς να είναι ενταγμένη σε αυτήν. Με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, τα προκαταρτικά αποτελέσματα έδιναν στη συμμαχία της κέντρο-αριστεράς 176 έδρες έναντι 173 της συμμαχίας της δεξιάς στην εξουσία από το 2022. Για την πλειοψηφία να πούμε πως απαιτούνται 175 έδρες, καθώς είναι 339 συνολικά. Τα τελικά αποτελέσματα δεν αναμένεται να ανακοινωθούν πριν την Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν ψήφοι και η διαφορά μέχρι τώρα που μιλάμε είναι οριακή. Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αμαξοστοιχεία κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας. Ελάχιστη ώρα αφού του είχαν περάσει από το σημείο ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας. Από το χτύπημα στη μηχανή του τρένου στο Γιαχοντίν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές, όλοι οι επιβάτες είχαν προλάβει να εκενώσουν το βαγόνι. Ο Τζόνσον και άλλοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από την Ευρώπη, ανάμεσά τους και ο Βρετανός Τζόναθαν Πάουελ, κινούνταν στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή με διαφορετικό τρένο, επιστρέφοντας από συνέδριο στο Κίεβο. Η Μόσχα υποστήριξε πως στόχευσε σιδηροδρομικές υποδομές στη Δυτική Ουκρανία. Ωστόσο, η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της χώρας επεσήμανε πως είναι πολύ πιθανό ο πραγματικός στόχος του ντρόουν να ήταν το διπλωματικό τρένο. Ο πρώην διοικητής της CIA, David Petraeus, ο οποίος βρισκόταν σε άλλο τρένο στο σταθμό του Γιοχοντίν την ώρα της επίθεσης, περιέγραψε το περιστατικό ως τρομακτικό. Μιλώντας στους New York Times, ο Petraeus τέωνησε: «Πρόκειται για την πράξη ενός αληθινά βάρβαρου ηγέτη που επιχειρεί να τρομοκρατήσει τους Ουκρανούς πολίτες». Σε ανακοίνωσή της, η Ουκρανική εταιρεία διευκρίνησε πως το διπλωματικό τρένο αναχώρησε νωρίτερα από το προγραμματισμένο λόγω αλλαγής στα δρομολόγια εξαιτίας των συνεχών απειλών για ρωσικά πλήγματα. Τόσο οι Ουκρανικές όσο και οι Πολωνικές αρχές επιβεβαίωσαν πως το ρωσικό ντρόουν χτύπησε σε απόσταση μόλις 2 χιλιόμετρων από τα πολωνικά σύνορα. Ευρωπαίοι τώρα ηγέτες συναντώνται σήμερα στη Φιλανδία για να συντονίσουν τις προσπάθειές τους αναφορικά με όσα εκτιλήσονται στην περιοχή της Αρκτικής. Η Σύνοδος Κορυφής στη βόρεια φινλανδική πόλη Ροβανιέμι επικεντρώνεται στις νέες οδούς ναυσιπλοείας που εμφανίζονται καθώς οι πάγοι στη θάλασσα της Αρκτικής υποχωρούν, όπως και στα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα πρώτων υλών και στις απειλές για την ασφάλεια που δημιουργούνται από τις ρωσικές και τις κινέζικες στρατιωτικές δραστηριότητες. Η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέριξεν αναμένεται να συμμετάσχει, καθώς και ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και οι πρωθυπουργοί της Εστονίας και της Λετωνίας, καθώς και οι πρόεδροι της Λιθουανίας και της Ρουμανίας. Η Γροιλανδία δεν αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως την περασμένη εβδομάδα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν επισκέφθηκε το νησί και ανακοίνωσε στενότερη συνεργασία, καθώς και ένα πακέτο επενδύσεων 200 εκατομμυρίων ευρώ, που θα χρησιμοποιηθεί εν μέρη για τη δημιουργία των υποδομών που χρειάζονται για την εξόρυξη πολύτιμων πρώτων υλών. Η γαλλική κυβέρνηση υπέβαλε αναθεωρημένη πρόταση για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά, αφού η προηγούμενη απαγόρευση είχε ακυρωθεί από την ανώτατη συνταγματική αρχή της χώρας, όπως δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μετά από εντατική τεχνική εργασία, η κυβέρνηση κοινοποιεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο σχέδιο, έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο X. Η κοινοποίηση αυτή αποτελεί βασικό βήμα, καθώς διασφαλίζει ότι η νομοθεσία είναι σύμφωνη με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γάλλος Πρόεδρος, αυτή η προστασία πρέπει επίσης να καταστεί ο κανόνας για όλα τα παιδιά της Ευρώπης, και συμπλήρωσε. Γι' αυτό και εξέφρασα στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την αποφασιστικότητά μου να προχωρήσει η Ευρώπη γρήγορα και με αυστηρότητα, προκειμένου να εναρμονιστεί αυτή η απαγόρευση σε επίπεδο ένωσης και να ρυθμιστούν οι λειτουργίες για τις πλατφόρμες. Χάρη στην αποφασιστικότητα του Προέδρου της Επιτροπής, των βουλευτών και στην υποστήριξη πολλών ευρωπαϊκών κρατών που μοιράζονται μαζί μας αυτή την ανάγκη, χαίρομαι που η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Ευρώπη μας, στο επίκεντρο αυτής της ατζέντας για την επιστροφή στα σχολεία. Η Γαλλία θα προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της με αυστηρότητα και αποφασιστικότητα. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τις Ποράδες, τη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, με τοπικές βροχές και όμβρους, και από το απόγευμα στην Ανατολική Πελοπόννησο πιθανώς και με μονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίσθηκε καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά τμήματα είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ τη νύχτα στο νότιο Ιόνιο, πιθανόν και στη δυτική Πελοπόννησο, θα έχουμε τοπικές βροχές και όμβρους, και επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας θα έχουμε περιορισμένη ορατότητα στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα, αλλά και στην περιοχή των Κυκλάδων. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ στο Αιγαίο τοπικά και 6, και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 28-30 βαθμούς και τοπικά στη Στερεά, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα Δυτικά, τους 31 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 22 βαθμούς που έχουμε στη Φλόρινα και στην Κάλυμνο, και 24 στο Ορμένιο, στην Καστοριά αλλά και στη Μύκονο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 30 βαθμούς στη Ζάκυνθο, στον Άραξο, στη Λαμία και στην Καλαμάτα, και 31 στα Μέγαρα, στην Ανδραβίδα, στο Αγρίνιο και στο Τυμπάκι της Κρήτης. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Έτσι λοιπόν, για αύριο τώρα Τρίτη, τα γενικά χαρακτηριστικά και πάλι: νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Βαθμία, Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη νότια Πελοπόννησο, περιοχή Κυθήρων και Κρήτης, κυρίως στη δυτική. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και το βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι για αύριο θα είναι στο Ιόνιο ανατολική 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η Αττική, το Κασελόριζο να πούμε πρώτα, για αύριο περιμένουμε να έχει όπως και σήμερα γύρω στους 30 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς ανέμους 4 με 5 πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Και η Αττική για αύριο θα έχει... Υπάρχει πιθανότητα συννεφιά, με πιθανότητα τις μεσημεριανές κυρίως ώρες για τοπική βροχή ή όμβρους, και βόρειους ανέμους 3 μποφόρ με λίγες νεφώσεις. Η Θεσσαλονίκη θα έχει πιθανότητα για βροχή με αυξημένες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες και βορειοανατολικούς ανέμους 3 μέχρι 3 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα οι άνεμοι θα είναι νότιο-δυτική 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα είναι στη Θράκη 13 βαθμοί το πρωί και 28 το μεσημέρι, στην Ανατολική Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι, η Κεντρική Μακεδονία 16 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι, η Δυτική Μακεδονία 12 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι, η Ήπειρος 14 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 15 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι, νησιά Ιωνίου και Δυτική Στερεά 19 βαθμοί το πρωί και 30 με 31 το μεσημέρι, η Δυτική Πελοπόννησος και η Ανατολική Πελοπόννησος 14 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι, όμως στην Τρίπολη η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 11 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τις 24 με 25. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη 22 βαθμοί το πρωί, 18 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά και Εύβοια 14 βαθμοί το πρωί, 20 το μεσημέρι. Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου 20 βαθμοί το πρωί, 28 με 29 το μεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα 22 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι και η Αττική 19 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι, ενώ η Θεσσαλονίκη 16 βαθμοί το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
0: Κλείνοντας να πούμε πως έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στην περιοχή της Νίκαιας λόγω της εξοδίου ακολουθίας και ταφής του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η τροχέα καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση στους οδικούς άξονες γύρω περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νίκαιας και να επιλέξουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Το Ισλάμ, η παγκοσμιοποίηση και το διαδίκτυο. Η ιδέα ότι κατά βάση η θρησκεία μπορεί και πρέπει να είναι διαχωρισμένη από την πολιτική, καθώς και ότι η θρησκεία και η πολιτική αποτελούν ξεχωριστές σφαίρες, συνιστά ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής διαμάχης στη Δύση, αλλά και του τρόπου με τον οποίο αυτή παρουσιάζεται. Εν τούτης, η γραμμή οριοθέτησης αυτών των πεδίων δεν είναι ούτε σαφής, ούτε αυταπόδεικτη. Είτε πρόκειται για το ιστορικό πλαίσιο και τις σύγχρονες πρακτικές των δυτικών δημοκρατιών, είτε για θεωρίες που τις ενισχύουν, όπως αποδεικνύεται από τις πρόσφατες συζητήσεις για το σε εισαγωγικά σύμφωνο συμβίωσης στην Ισπανία και την Ιταλία, αλλά για το θέμα της χιτζάμπ, της μαντήλας, στη Γαλλία και τη Βρετανία. Αυτή η διαχωριστική γραμμή δεν είναι ξεκάθαρη ούτε στη Δύση, ούτε στην Ανατολή, αλλά ούτε και στον χριστιανισμό, στο Ισλάμ ή στις άλλες θρησκείες. Μάλιστα, η ίδια η έννοια της θρησκείας μπορεί να διαφέρει σημαντικά σε διαφορετικά θρησκευτικά σκηνικά, θέτοντας προκλήσεις στην ορθολογική πεποίθηση των δυτικών κοινωνιών όσον αφορά τις ίδιες αλλά και τις υπόλοιπες κοινωνίες στο διεθνές περιβάλλον. Στο Ισλαμικό συγκείμενο, η συζήτηση για το ρόλο της θρησκείας στην προσωπική αλλά και στην κοινωνική ζωή απέφερε μια τεράστια ποικιλία απόψεων και πρακτικών που συνδυάζουν τη θρησκεία και την πολιτική με διαφορετικούς τρόπους. Αυτοί συχνά αλληλεπικαλύπτονται στο πλαίσιο της Ισλαμικής τάξης, ενώ κάποιες φορές υποστηρίζουν τον διαχωρισμό θρησκείας και πολιτικής ως ένα βαθμό. Όπως ήδη τονίστηκε, η Ισλαμική νομολογία νομοθετεί για μια ευρεία γκάμα θεμάτων. Το γάμο, κληρονομικά ζητήματα, επίσης άλλα θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, τα οποία θα μπορούσαν από τη δυτική σκοπιά να θεωρηθούν μη θρησκευτικά, ενώ κάποιοι μουσουλμάνοι αντιλαμβάνονται τα θέματα αυτά ως απόλυτα θρησκευτικά. Κάποιοι άλλοι μπορεί να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται αυτή τη διαφοροποίηση θρησκείας και πολιτικής, αλλά να επιλέγουν να θέσουν προκλήσεις σε συγκεκριμένες κοινωνικές ρυθμίσεις, όπως παραδείγματος χάρη το διαζύγιο ή το τραπεζικό σύστημα, χρησιμοποιώντας έναν λόγο βασισμένο σε θρησκευτικές αρχές. Οι θρησκευτικοί κανόνες παρέχουν έτσι έναν συνειδητό τρόπο διάρθρωσης και υλοποίησης πολιτικών στόχων. Πράγματι, σε όλο το εύρος της ιστορίας του Ισλάμ, η θρησκεία συνέβαλε πολύ συχνά στην νομιμοποίηση ζητημάτων τα οποία από τη δυτική οπτική μπορεί να φαίνονται ως απολύτως πολιτικές αποφάσεις. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον μοτίβο αποτυπώνεται από ομάδες που επικαλούνται τον πολύ παρεξηγημένο Ισλαμικό συνδυασμό θρησκείας και πολιτικής, αλλά συμβάλλουν στη διαδικασία της εκοσμίκευσης. Όταν υποστηρίζουν ότι το Ισλάμ είναι ένα σύστημα ζωής, ενίοτε το περιορίζουν σε ένα σύνολο θρησκευτικών αρχών, απομονωμένων από την πολιτιστική, πολιτική, οικονομική και όποια άλλη σφαίρα. Οι δυτικές κοινωνίες ταύτισαν τη θρησκεία με την ιδιωτική σφαίρα και την πολιτική με την δημόσια σφαίρα για ιστορικούς λόγους, που ουσιαστικά συνδέονται με την εμφάνιση του αστικού εθνικισμού και του αγώνα του ενάντια στις παλιές δυνάμεις της μοναρχίας και της εκκλησίας. Η αστική τάξη, απορρίπτοντας την εκκλησία και διεκδικώντας ατομικά δικαιώματα, κατάφερε να εμποδίσει την παρέμβαση στα οικονομικά της θέματα, ενώ παράλληλα απέκτησε φωνή στην πολιτική και υπέσκαψε τα προνόμια της αριστοκρατίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η θρησκεία δεν είχε επίδραση στην πολιτική. Πράγματι, ακόμα και σήμερα, στα υποτιθέμενα κοσμικά δυτικά κράτη, είναι ολοφάνερα τα σημάδια της βαρύνουσας σημασίας του χριστιανισμού στην δημόσια ζωή.
είτε πρόκειται για την δεδηλωμένη πίστη των ηγετών, είτε για τη στάση των θρησκευτικών αρχών σε θέματα όπως η διακοπή κοίησης ή ο πολιτικός γάμος. Εξίσου ορατή είναι και οι τρόποι με τους οποίους η θρησκεία και η πολιτική αναμειγνύονται εκουσίως ή όχι, ρητά ή άρρητα, στους ενδυματολογικούς κώδικες, στη μουσική και στις ταινίες, στην εκπαίδευση, στις εργασιακές σχέσεις, όπως οι επίσημες αργίες και ο χρόνος προσευχής, στη λογοτεχνία ή στις δημόσιες τιμητικές διακρίσεις. Αναλογιστείτε έναν γάμο, είτε σε περιβάλλον της Δύσης, είτε σε αυτό της Μέσης Ανατολής. Αν και τεχνικά αποτελεί ένα ιδιωτικό γεγονός, μπορεί να αποκτήσει αναγνωρισμένη δημόσια βαρύτητα, ειδικά όταν οι ομιλίες που γίνονται κατά τη διάρκεια της τελετής μεταδίδονται από στόμα σε στόμα ή μέσω βιντεοσκόπησης. Η έννοια δύο ξεκάθαρων και ξεχωριστών σφαιρών, δημόσια πολιτική και ιδιωτική θρησκευτική, είναι προβληματική. Προφανώς υπάρχει μια ευρία γκάμα φαινομένων που εγγενώς γεφυρώνουν αυτές τις διαστάσεις. Η παγκοσμιοποίηση, δια της διαπερατότητας των συνόρων και της αναστάτωσης των προϋπαρχουσών ιεραρχιών, δια της αύξησης των πιθανοτήτων συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών και εξαιτίας της διόγκωσης της διεθνούς μετανάστευσης, αύξησε την ορατότητα αυτών των υβριδικών χώρων και επιτάχυνε και εντατικοποίησε τον βαθμό διασύνδεσης του δημόσιου με το ιδιωτικό. Αυτές οι πρωτοφανείς πολιτισμικές προκλήσεις, παράλληλα με την μαζική εκπαίδευση και την εμφάνιση νέων μέσων μαζικής επικοινωνίας, συνέβαλαν στην αναδιαμόρφωση αυτών των θεωρητικά ανεξάρτητων σφαιρών, ορίζοντας εκ νέου τον χώρο στον οποίο συζητιούνται οι ιδέες περί κοινότητας και ατομικότητας ισλαμικής και όχι μόνο. Αυτές οι προκλήσεις διάβρωσαν επιπλέον την προνομιακή θέση που κατήχαν τόσο οι παραδοσιακοί θρησκευτικοί όσο και οι πολιτικοί θεσμοί, οι οποίοι στερήθηκαν δραστικά την ικανότητα να διαμορφώνουν και να διαδίδουν τις ιδέες τους. Σημαντική με αυτή την έννοια ήταν και η εμφάνιση του διαδικτύου ως μέσο επικοινωνίας, το οποίο έθεσε έντονες προκλήσεις στο μονοπόλιο των θρησκευτικών ερμηνεών. Τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως ο τύπος, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, βασίζονταν σε ένα κεντρικό, εκ των άνω προς τα κάτω μοντέλο πληροφόρησης, στο οποίο ο αποστολέας μπορούσε να ελέγξει τη δημιουργία και τη μετάδοση μηνυμάτων που παθητικά δεχόταν το ακροατήριο. Το κοινό προσπάθησε να παρακάμψει τον κυβερνητικό έλεγχο αυτών των μέσων αξιοποιώντας εναλλακτικά οχήματα των νέων ιδεών. Στη Μέση Ανατολή, αυτό οδήγησε στη διάδοση της χρήσης ηχητικών και οπτικών κασετών, μέσω των οποίων η θρησκευτική διδασκαλία και οι πολιτιστικές μορφές έκφρασης, συμπεριλαμβανομένου και του πολιτικά ανατριπτικού μουσικού είδους ραΐ της Βόρειας Αφρικής, παρέκαμψαν τον αυστηρό κρατικό έλεγχο. Με αυτή την έννοια, το διαδίκτυο αποτελεί το πιο σημαντικό όχημα διακίνησης και διάδοσης εναλλακτικών δογμάτων, κοινωνικών και πολιτικών θεωρήσεων σχετικά με το Ισλάμ. Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε διαφορετικά πλαίσια και για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ως εργαλείο πολιτικής δράσης, οι μέθοδοι και οι χρήσεις του ποικίλουν. Παρά τους φόβους ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, για ηλεκτρονικό πόλεμο και κυβερνοτρομοκρατία, αυτά τα φαινόμενα σπανίζουν. Πολλές ιστοσελίδες συζητούν την εφαρμογή της e-jihad, τζιχάντ στο ή μέσω διαδικτύου. Κάποιες παρέχουν στρατιωτική εκπαίδευση και σε αρκετές περιπτώσεις οδηγίες κατασκευής βομβών. Παρ' όλα αυτά, ο κίνδυνος ενός διαδικτυακού ερασιτεχνικού τζιχαντισμού παραμένει ψηφιακά ανύπαρκτος. Οι επιθέσεις χακτιβισμού που διενεργούνται από χάκερ απαιτούν μια πολυπλοκότητα σε επίπεδο υποδομής, η οποία εξακολουθεί να είναι σπάνια στους αναρρύθμιτους ιστότοπους μιας πιθανής τζιχαντιστικής διαδικτυακής δομής. Επιπλέον, η στράτευση μέσω του διαδικτύου είναι ακόμα σήμαντη, αφού παραμένει δεδομένος ο κυρίαρχος ρόλος της προσωπικής επαφής. Από την άλλη, το διαδίκτυο είναι ένα φτηνό και αποτελεσματικό εργαλείο για την κινητοποίηση εγχώριων πολιτικών δρόντων,
αφού δίνει τη δυνατότητα διάδοσης ιδεών και μηνυμάτων, τα οποία σε άλλη περίπτωση θα υφίσταν το λογοκρισία από το κράτος. Σε κάποιες περιπτώσεις, κινήματα από μουσουλμανικές χώρες προσπαθούν να απευθυνθούν στη διεθνή κοινότητα, είτε παρέχοντας πληροφορίες για τα εκάστοτε τοπικά πολιτικά συγκείμενα, είτε εξηγώντας τους πολιτικούς τους στόχους. Οι Ισλαμικές οργανώσεις καταφεύγουν συχνά στη χρήση της αγγλικής και της αραβικής γλώσσας στις ιστοσελίδες τους, προκειμένου να απευθυνθούν σε διαφορετικά ακροατήρια. Για παράδειγμα, ενώ ο αραβόφωνος ιστότοπος της Saudi Movement for Islamic Reform in Arabia, με έδρα το Λονδίνο, δίνει έμφαση στην Ισλαμική του διάσταση, η αγγλόφωνη εκδοχή του παρουσιάζει το Μοίρα ως μια οργάνωση που μάχεται ενάντια στην παραβίαση των ανθρωπίνων, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Αντίστοιχα, εκεί όπου οι επίσημες ιστοσελίδες των Αιγυπτιακών και Ιορδανικών μουσουλμανικών αδελφοτήτων εστιάζουν σε δογματικά ζητήματα προκειμένου να αποφύγουν τη λογοκρισία, ανεπίσημες αγγλόφωνες ιστοσελίδες και ενημερωτικά δελτία αρθρώνουν ξεκάθαρα πολιτική κριτική στα αντίστοιχα καθεστώτα τους. Το διαδίκτυο λοιπόν ενεργοποιεί επίσης μια πολύ πιο άμεση μαζική συζήτηση σχετικά με το ρόλο του Ισλάμ, παρακάμπτοντας το ιστορικό μονοπόλιο του κράτους και της ουλάμα, ενώ αμφισβητεί όλο και περισσότερο τον δογματικό και κοινωνικοπολιτικό ρόλο των ακαδημαϊκών της κλασικής θρησκευτικής εκπαίδευσης. Τόσο η γλώσσα, όσο και η ακαδημαϊκή παράδοση, την οποία χρησιμοποιούν ή επικαλούνται πολλοί πρωτοεμφανιζόμενοι ειδικοί σε εισαγωγικά, συχνά μηχανικοί ή γιατροί, είναι πιο λαοφιλείς και λαϊκιστές και αναζητούν την έμπνευση σε λιγότερο παραδοσιακούς τομείς, όπως οι επιστήμες ή ο λαϊκός πολιτισμός. Η παγκόσμια Ισλαμική κοινότητα, Ουμάχ, που πρόσφατα διασπάστηκε σε εθνικές, πολιτικές και δογματικές ιδιαιτερότητες, φαίνεται να αντικαθίσταται σταδιακά από ένα νέο, πρωτοποριακό, πλούσιο και πολύπλοκο χώρο, στον οποίο οι φωνές και οι ιδέες διαπερνούν τα προϋπάρχοντα δομικά όρια που επιβάλλουν η γεωγραφία, η πολιτική και το δόγμα. Για κάποιους αυτό υπόσχεται μια νέα εποχή οικουμενικής ενότητας, μια οικουμενική εικονική ουμάχ, η οποία τελικά θα ξαναενώσει τη μουσουλμανική κοινότητα. Στην εικονική ουμάχ, πολύπλοκα δίκτυα ιστοσελίδων, φόρουμ συνομιλίας, ενημερωτικά δελτία, blog, κατάλογοι δίνουν φωνή σε μια απίστευτη ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη μουσουλμανική ζωή. Η κατανομή της πληροφορίας και η δημιουργία κοινοτήτων είναι δύο στόχοι που διαρθρώνονται τακτικά και αναλυτικά. Οι συμμετέχοντες ενδέχεται να επιχειρήσουν τη δημιουργία εικονικών κοινοτήτων με ομοειδεάτες, οι οποίοι έχουν κοινές απόψεις για το Ισλάμ και τα προβλήματα της καθημερινότητας στο σύγχρονο κόσμο. Ενίοτε, το διαδίκτυο χρησιμοποιείται απλώς για να εκφράσει τη δυσκολία της ανταλλαγής των συναισθημάτων της κοινότητας στην πραγματική ζωή. Στις δυτικές χώρες, αυτό μπορεί να αποτελεί συνέπεια του γεγονότος ότι η μουσουλμανική μειοψηφία δεν αισθάνεται πλήρως ενταγμένη στην κοινότητα. Πράγματι, πολλές τέτοιες ευρωπαϊκές ιστοσελίδες βασίζονται σε μία αίσθηση θρησκευτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης, μειώνοντας την αίσθηση απομόνωσης των μουσουλμάνων της Δύσης και ενισχύοντας ταυτότητες και αυτοπεποίθηση. Αυτό ισχύει και για τους μουσουλμάνους δεύτερης και τρίτης γενιάς, αλλά και για τους άρτη αφιχθέντες και προφανώς πιο απομονωμένους μετανάστες. Επιπλέον, το ίδιο το γεγονός της διαβίωσης σε μία δυτική χώρα εγείρει συζητήσεις για τον καλύτερο δυνατό τρόπο συμφιλίωσης των θρησκευτικών πεπιθήσεων και του οικοσμικευμένου περιβάλλοντος. Αυτό βέβαια μπορεί να ισχύει και για τους μουσουλμάνους που ζουν σε ισλαμικές κοινωνίες.

Τελικά, ένα κοινό χαρακτηριστικό του χριστιανισμού και του Ισλάμ φαίνεται να είναι η αντίληψη της θρησκευτικής κοινότητας ως μιας μειονότητας σε εισαγωγικά που είναι αντιμέτωπη με ένα οικουμενικό σκηνικό το οποίο εκλαμβάνεται ως εκοσμικευμένο. Η συζήτηση για το Ισλάμ σε σχέση με ένα συγκεκριμένο περιβάλλον προϋποθέτει έναν βαθμό αμοιβαίας κριτικής μεταξύ των παραδοσιακών και των νέων ερμηνευτών του. Κάποιες από τις δημοφιλείς ιστοσελίδες προβάλλουν όχι μόνο ειδήσεις και γενικές πληροφορίες για το Ισλάμ, την υγεία, τον πολιτισμό, την τέχνη και ποικίλα άλλα θέματα, αλλά προσφέρουν επίσης σύνδεση με τα αρχεία των φετφάδων που εκδίδονται από σύγχρονους και ιστορικούς ακαδημαϊκούς και ειδικούς. Για παράδειγμα, εκεί όπου η Fatwa Online αποκαλύπτει την επίδραση των ακαδημαϊκών της Σαουδικής Αραβίας, μια άλλη ιστοσελίδα παρουσιάζει πολλούς φετφάδες που εκδόθηκαν από τον Ιουσούφ Αλ-Καραντάουι, έναν Αιγύπτιο θεολόγο, του οποίου οι μοντέρνες και εναλλακτικές απόψεις σε συγκεκριμένα θέματα υπέστησαν αυστηρή κριτική από τους πιο παραδοσιακούς ερμηνευτές. Ένα άλλο νέο και σημαντικό φαινόμενο είναι η χρήση του διαδικτύου από νέους μουσουλμάνους, οι οποίοι επίσης εκφράζουν την άποψή τους για το Ισλάμ, συζητούν θέματα υιοθετώντας εναλλακτικές οπτικές και δημιουργούν εικονικούς κοινοτικούς δεσμούς. Πολλοί επικαλούνται τη σπουδαιότητα του Ισλάμ στην καθημερινότητά τους. Αυτό ωστόσο βιώνεται με προοδευτικούς σε εισαγωγικά τρόπους. Η θρησκεία και η πολιτική φιλτράρονται μέσω μιας εναλλακτικής πολυδιάστατης οπτικής για το Ισλάμ, η οποία συχνά επαναστατεί ριζικά ενάντια στις παραδοσιακές απόψεις για το Ισλάμ. Blog και φόρουμ συζητήσεων, ιδιαίτερα δημοφιλείς στις διαδικτυακές υπηρεσίες όπως το MySpace, το Facebook και το Bibo, επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργήσουν με δική τους συμμετοχή και εύκολα έναν διαδραστικό ιστό φίλων. Οι ομάδες συζητούν θέματα διάφορα όπως η γυναικεία χειραφέτηση, η νεανική εξέγερση, η μόδα και οι ποικίλες αντισυμβατικές αντιλήψεις. Επιπλέον τα blog και τα φόρουμ αυτά διαδίδουν και αναπτύσσουν πρωτοποριακά πολιτιστικά κινήματα όπως η Ισλαμική Hip Hop και η Ισλαμική Punk. Το Hip Hop είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές διαμαρτυρίας ενάντια στην κοινωνική και πολιτική μεροληψία, τον ρατσισμό, την απουσία εκπαίδευσης και κάθε πηγή άγχους των τελευταίων δεκαετιών. Οι μουσουλμάνοι ράπερ, έχοντας προχωρήσει πέρα από το αφροαμερικανικό πλαίσιο, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή του. Πολλοί ράπερ, από τον Mos Def μέχρι τον JT, The Bigga Figga, τονίζουν τη σημασία του στη διάδοση της πίστης, γεφυρώνοντας το κενό ανάμεσα στις μαύρες μουσουλμανικές κοινότητες και δημιουργώντας μια οικουμενική hip-hop ουμάχ. Η δημοφιλία του hip-hop ως μέσου για κοινωνικό στοχασμό και διαμαρτυρία οφείλεται εν μέρη στην αμεσότητα της ομοιοκαταληξίας, μέσω της οποίας μπορεί να μεταδοθεί και να απομνημονευθεί άφθονη πληροφορία. Η ικανότητα του διαδικτύου να κάνει δημοφιλή τον στίχο

στο μυθιστόρημα του Michael Muhammad Knight, The Tuck Walkers. Ο συγγραφέας, ένας Αμερικανός Ιρλανδικής καθολικής καταγωγής, ο οποίος ασπάστηκε το Ισλάμ, προτείνει την προσαρμογή της τάκουα, μιας ισλαμικής αντίληψης της θεοσέβειας και θεοφοβίας για τον Αλλάχ, σε μια άλλη υποκατηγορία της πανκ μουσικής. Υπό αυτό το πρίσμα, αυτό που συνδέει το Ισλάμ και την πανκ είναι ότι και οι δύο σπάνε τα ενδάλματα του υλισμού και του δογματισμού και ως εκ τούτου αμφισβητούν τους συντηρητικούς θεσμούς. Μια μεγάλη γκάμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και μουσικών οχημάτων εμπνευσμένων από την ισλαμική πανκ και εν μέρη από αυτό το βιβλίο έδωσε έναυσμα για τη δημιουργία πολλών φόρουμ και blog. Τέλος, η πρόσφατα αυξημένη δημοφιλία των εικονικών κόσμων έφερε πλέον και την εμφάνιση εικονικών ισλαμικών οικισμών. Με περισσότερους από 7 εκατομμύρια κατοίκους, η Second Life, όπως ονομάζεται, είναι μια τρισδιάστατη εικονική πραγματικότητα που συνδημιουργείται από τους χρήστες, δίνοντας τους εικονικούς πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη δημιουργία αυτού του εικονικού κόσμου, να επικοινωνούν μέσω κινούμενων avatar, να οργανώνουν ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες και να αγοράζουν εικονικά αγαθά και υπηρεσίες. Η παρουσία θρησκευτικών ομάδων παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 2004, όταν οργανώθηκε μια καθολική θεία λειτουργία. Ακολούθως εγκαταστάθηκαν ομάδες βουδιστών, Εβραίων, Μουσουλμάνων και διαφόρων χριστιανών, πυροδοτώντας τεράστιες συζητήσεις στα φόρουμ της Second Life. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι εγκαταστάθηκαν επίσης πολλές ισλαμικές ομάδες και τεμένοι, ακόμα και ένα ερευνητικό κέντρο, το Tansim Projects, εκφράζοντας μια σημαντική ποικιλομορφία ακαδημαϊκών και πολιτικών απόψεων. Αυτό το κεφάλαιο λοιπόν οδηγεί σε δύο βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, το Ισλάμ εστιάσαν περισσότερο στη Σουνιτική Μέση Ανατολή, μορφοποιήθηκε αρκετές φορές για πολιτικούς λόγους τόσο από τους κυβερνήτες όσο και από τους αντιπάλους τους. Δεύτερον, όλες αυτές οι εκδηλώσεις, σε όλη την ποικιλομορφία τους, εξτρεμιστικές, συντηρητικές ή προοδευτικές, πρέπει να θεωρηθούν αποτέλεσμα του πολιτικού σκηνικού εντός του οποίου προέκυψαν και όχι απόρρια κάποιας θρησκευτικής ουσίας. Η ιδέα του Ισλάμ ως μια αναπόφευκτης ριζοσπαστικής και βίαιης πολιτικής ισχύος είναι κάτι που κινεί το πολιτικό ενδιαφέρον στη Δύση, ειδικά μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Εν τούτης, η ιστορία της ανάπτυξης του Ισλαμισμού αποκαλύπτει ένα μεγάλο εύρος ιδεολογιών και πολιτικών αντιδράσεων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα προβλήματα όπως η διαφθορά, η καταπίεση, η έξωθεν παρέμβαση. Υπό αυτή την έννοια, οι ομοιότητες ανάμεσα στην πολιτική καταγωγή και διαδρομή αυτών των κινημάτων και των εθνικιστών ομολόγων τους είναι πιο σημαντικές από τις διαφορές τους. Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Μηνύματα από το Άγιον Όρος με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.

Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, εκλεκτοί ακροατές, η Αγία Μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει απόψε την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού κρύβει βαθύ νόημα, σοφία και σημασία στη ζωή μας και αυτό θα είναι το απόψινό θέμα μας. Η χριστιανική ζωή, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι ένα ψυχαγωγικό σεριάνισμα στα ευχάριστα μονοπάτια της συναισθηματικότητος και της ξεγνιασιάς και η συνεχής επανάπαυση στις βαθιές πολυθρόνες της ανεμελιάς και της ραστόνης. Δεν πρόκειται για μια ζωή ανεύθυνη, επιπόλαιη, άμοχθη και άκοπη. Η εν Χριστώ ζωή είναι άθληση, άσκηση, αγώνας, με καλή αγωνία και φιλότιμο. Η ζωή του αληθινού χριστιανού είναι μακάρια, ειρηνική και ευλογημένη. Για να φτάσει όμως κανείς στην ευαγγελική μακαριότητα, στην πραγματική χαρά και την ουσιαστική ειρήνη, χρειάζεται υπομονετική, επίμονη και επιμελή προσπάθεια δίχως καμιά επιπολαιότητα και πρόχειρη βιασύνη. Η οδός του Χριστού είναι στενή και ανηφορική, αλλά καταλήγει σε βρυχωρία και άνεση. Η όδευση αυτή απαραίτητα υπάρχει με την άρση του Σταυρού. Ο χριστιανός γίνεται σταυροφόρος από την ώρα της βαπτίσεώς του στην Αγία Κολυμβήθρα. Καλείται να άρει το Σταυρό του Χριστού άφοβα, αντρόπιαστα, θαραλέα, γενναία, υπομονετικά. Ο Σταυρός του Χριστού είναι Άγιος, τίμιος και δυνατός. Αποτελεί δύναμη του πιστού και όπλο κατά δαιμόνων. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ασπάστηκαν από νωρίς τον Σταυρό, τον σήκωσαν χαρούμενα, δεν τον άφησαν ποτέ. Ο Σταυρός έχει κεντρική θέση στη ζωή των πιστών χριστιανών. Είναι το σύμβολο της Εκκλησίας μας. Έχουμε ένα Θεό σταυρωμένο. Αυτό έχει ένα ιδιαίτερα βαθύ νόημα. Αποτελεί διδαχή, παιδαγωγία, σοφρονισμό, πηγή εμπνεύσεως, καλλιέργειας, λεπτύνσεως, μορφώσεως, ωριμότητος και αγιασμού. Ο Σταυρός, αδελφοί μου, για τους άπιστους είναι μορία, εντελώς ακατανόητος, πρόκληση και φόβος. Γι' αυτό τον χλεβάζουν, τον βλασφημούν, τον αρνούνται και τον απορρίπτουν. Είναι ταλέποροι όλοι αυτοί οι σταυρωμένοι στα πάθη τους που ξανασταυρώνουν τον αναμάρτητο σταυροθέντα για όλους τους αμαρτωλούς. Νομίζουν πως είναι ελεύθεροι με το να παρασύρονται από την ασυδοσία και τη θρασίτητα. Ο Σταυρός ενδυναμώνει, ενισχύει, οπλίζει ακαταμάχητα. Ευλογεί τους πιστούς που τον προσκυνούν και τον πιστεύουν. Τους χαριτώνει και τους κάνει ελπιδοφόρους. Οι σταυροφόροι χριστιανοί δεν είναι τέλειοι, απαθείς και σπουδαίοι. Είναι απλοί, λιτοί, ταπεινοί, μαθητές του Εσταυρωμένου που στη σκιά του Σταυρού παραδέχονται τα λάθη τους αδικαιολόγητα και απροφάσιστα, ανακαλύπτουν τις ατέλειές τους και μετανοούν. Αγωνίζονται να συσταυρωθούν με τον Χριστό για να συναναστηθούν μαζί Του. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν καταλήγει στη φρικτή κορυφή του λόφου του Γολγοθά, αλλά συνεχίζει την πορεία της στο κενό μνημείο και στο υπερώο της Πεντηκοστής. Περνά όμως απαραίτητα από τον Γολγοθά. Γιατί δεν υπάρχει Ανάσταση δίχως Σταυρό. Πάντα προηγείται η Σταύρωση της Αναστάσεως. Ο Σταυρός του Χριστού διδάσκει, φωτίζει και καθοδηγεί. Ο Σταυρός διδάσκει την υπομονή, την αουργησία,
τη συγχωρητικότητα, τη συνεχή εγωνιστικότητα, την αγάπηση της ασκητικότητος. Ο Σταυρός φωτίζει το νου, τα διανοήματα, τις σκέψεις, τα όνειρα, τα σχέδια, τους προγραμματισμούς, το σήμερα και το αύριο. Ο Σταυρός φωτίζει τάφο τα βάθη της καρδιάς μας. Να σκύψουμε μέσα μας και να γνωρίσουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Ο Σταυρός μας καθοδηγεί στην αυτοθυσία, στην αυταπάρνηση, στη μετάνοια και τη σωτηρία. Ο Σταυρός είναι διδάσκαλος, ιατρός και θεολόγος. Μας διδάσκει την αληθινή ταπείνωση, τη γνήσια, καθαρή και ανυπόκριτη χριστιανική ζωή. Ως ένας ιατρός χειρούργος εξάγει τα περιτά, τα χρίαστα, τους καρκινογόνους όγκους των παθών και θεραπεύει τα τραύματα της ψυχής. Θεολογεί άριστα το βάθος, το ύψος και το πλάτος του μυστηρίου της άφατης κενώσεως. Μας οδηγεί ο Σταυρός στη συναδέλφωση με τον πλησίον, όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι, γιατί είναι ο αδελφός μας που και γι' αυτόν έχησε το αίμα του ο Χριστός. Ας είναι ξένος, κακός, αμαρτωλός, σταυρωτής μας. Αυτό είναι το ακατανόητο βάθος του Σταυρού. Να δείχνουμε κατανόηση και στον πιο ακατανόητο συνάνθρωπο. Ο Χριστός συγχώρεσε και δικαιολόγησε τους σταυρωτές του από τον Σταυρό, μέσα από το μεγάλο του πόνο. Αυτό είναι το πλάτος του Σταυρού, το ανεξερεύνητο. Να αγαπάς όχι αυτούς που δεν σε αγαπούν, που δεν το αξίζουν, αλλά και αυτούς ακόμη που σε μισούν, όπως ο Χριστός μας αγάπησε απεριόριστα, παρότι δεν το αξίζαμε διόλου, γιατί φερθήκαμε σκάρτα. Συνήθως οι αληθινοί σταυροφόροι είναι κρυμμένοι, μυστικοί, αφανείς, άδοξοι και αδιαφήμιστοι. Χαίρονται την εκούσια σταύρωσή τους, χαίρονται και την ακούσια. Δεν αντιδρούν, παρότι δεν τους έρχονται τα πράγματα όπως θα ήθελαν. Αυτοί οι άγνωστοι ενίοτε σε εμάς και γνωστοί καλά στον Θεό είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτοί που συντηρούν τον κόσμο από τον πλήρη εκπεσμό. Αυτό είναι το ανυπέρβλητο ύψος του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού. Σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού ευχάριστα, διατηρούν τη χάρη του Θεού στον άστατο κόσμο, ωραιοποιούν την κτήση αυτή η άσημη που δεν τους πιάνει το μάτι μας με τη μυστική και συνεχή σταυροφορία τους. Φτωχοί πολύτεκνοι, άρρωστοι χαρούμενοι, αδικημένοι δίχως κανένα παράπονο, δυστυχισμένοι δίχως γκρίνια, πονεμένοι δοξολογούντες τον Θεό. Όλοι αυτοί ελέγχουν την αυτάρκεια, την εντός εισαγωγικών ευτυχία μας, το ξεγέλασμα του εαυτού μας. Υπάρχουν και σήμερα οι ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού που δίνουν προτεραιότητα στο Σταυρό, που δεν τον προσπερνούν επιφυλακτικά, που δεν τον ντρέπονται και δεν γονγίζουν. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λατρεύουν το Σταυρό. Αυτοί δεν υπάρχουν σε καμιά δημοσκόπηση. Υπάρχουν ακόμη αυτοί που προτιμούν να δυσκολευτούν στη ζωή τους για να μην πούν ψέματα. Αυτοί που δεν ακολουθούν εύκολες λύσεις και ας υπάρχει γι' αυτό κόστος στην προσωπική του ζωή. Αγαπούν το μόχθο για το Χριστό. Πρόκειται για μικρούς ή μεγάλους νεομάρτυρες. Στην άλλη ζωή θα τους βρούμε σίγουρα πιο μπροστά από εμάς. Mm-hmm.

μας αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές, είναι η κρυμμένη σοφία του Σταυρού λόγω της μεγάλης εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αξίζει λοιπόν, αγαπητοί μου, να προστεθούμε στον ήσυχο στρατό του Χριστού. Μη δυσκολευόμαστε να παρνηθούμε τον παλαιό εαυτό μας για αυτή τη συστράτευση και συσταύρωση, γιατί σίγουρα δυσκολεύουμε πιο πολύ έτσι τη ζωή μας. Ο υπερφύελος λογισμός της απάτης του αιώνος τούτου μας εμποδίζει. Μη τον υπακούσουμε. Ας προσκυνήσουμε ταπεινά το Σταυρό του Χριστού. Ταπεινά και αποφασιστικά για μια νέα ζωή, σταυρώσιμη, μεταμορφωτική και αναστάσιμη. Ο Σταυρός, όπως είπαμε, κατέχει δικαιολογημένα και δίκαια κεντρική θέση στη ζωή της Εκκλησίας μας. Πρόκειται για το πιο Άγιο Σύμβολο. Όλα τα Άγια Μυστήρια σφραγίζονται με τον τύπο του Σταυρού. Ο Ιερεύς ευλογεί Σταυροειδός. Όλα μέσα στην Εκκλησία είναι σταυροφόρα, σταυρόσχημα, σταυροτύπωτα, σταυρωμένα. Τα Άγια Σκεύη, τα Ιερά Άμφια, τα Λειτουργικά Βιβλία, τα πάντα. Στο Άγιον Όρος παντού ο Σταυρός του Κυρίου. Στους τρούλους, τα καμπαναριά, τα τείχη, τις θύρες, τους φράχτες, στις πινακίδες των γαλντεριμιών, στα σχήματα των μοναχών, στα κημητήρια, στα σκεύη, στις κρίνες παντού. Ο Σταυρός μας ακολουθεί πιστά από τη βάπτιση ως την ταφή. Κάνουμε το Σταυρό μας ευλαβικά αρχίζοντας τη μέρα μας, την εργασία μας, περνώντας από την Εκκλησία μέσα στην Εκκλησία. Φοράμε το Σταυρό στο στήθος μας για στηριγμό και ευλογία. Τον τοποθετούμε στα θεμέλια του σπιτιού, στο κρεβάτι, στο αυτοκίνητο, στο γραφείο μας, για ενίσχυση και ασφάλεια, δύναμη και στηριγμό. Η Εκκλησία μας δεν μπορεί να υπάρξει δίχως τον Τίμιο Σταυρό. Οι δαίμονες τον φοβούνται, οι αιρετικοί τον αρνούνται, οι χιλιαστές τον υβρίζουν, οι άθεοι τον βλασφημούν, οι αλόθρησκοι τον αγνοούν. Κατά τον γέροντα Γεώργιο Γρηγοριάτη, η χάρις και η δύναμις του Τιμίου Σταυρού οφείλεται όχι στο σχήμα του, ότι δηλαδή είναι σταυρός, αλλά στο ότι είναι ο Σταυρός του Χριστού, το όργανο δια του οποίου ο Χριστός έσωσε τον κόσμο. Είναι το θυσιαστήριο στο οποίο προσέφερε τον εαυτό του θυσία για όλο τον κόσμο ως θήτης και ως θύμα. Πάνω στο Σταυρό, αγαπητοί μου, παρατηρούμε την όλη κένωση της θεότητος στην άφατη παινία, τον Θεό γυμνό, εξουθενωμένο, ταλαιπωρημένο, πονεμένο, νεκρό. Ο Χριστός το Σταυρό πόνεσε για μας, ατιμάστηκε για μας, έγινε μικρός, δούλος, ευτελής, για να πλουτίσει, ελευθερώσει και ζωοποιήσει εμάς. Στον Σταυρό συνοψίζεται και φανερώνεται όλη η άφατη φιλανθρωπία του Χριστού για τον αμαρτωλό κόσμο. Με το μαρτύριο του σταυρικού θανάτου, ο σταυρωθής Χριστός απελευθέρωσε τον νεκροθέντα από την αμαρτία άνθρωπο. Όπως λέγει ένα ωραίο τροπάριο της υμνολογίας της Εκκλησίας μας, «Δια ξύλου Αδάμ παραδείσου γέγονε άπικος, δια ξύλου δε σταυρού ολιστής παράδεισο νόκησεν». Η παρακοή του Αδάμ τον εξόρισε από τον παράδεισο της τρυφής. Η υπακοή, η πίστη και η αποδοχή του συσταυρωμένου με το Χριστό ληστή τον έκανε πρώτο οικίτορα του Παραδείσου. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Φιλιππησίους πως ο Χριστός έκανε υπακοή μέχρι σταυρικού θανάτου. Έτσι επανέφερε τον άνθρωπο στο πρωτόκτιστο κάλος, στην προπτωτική κατάσταση της αληθινής ανέσεως και της πραγματικής ελευθερίας με τη συμφιλίωσή μας με τον ουράνιο Πατέρα μας. Η θυσία του Θεανθρώπου στο Σταυρό
υπήρξε για τη σύμπαση ανθρωπότητα και για τον κάθε άνθρωπο προσωπικά η έκφραση της ανυπέρβλητης και μεγαλειώδους αγάπης του. Μας απέδειξε περίτρανα πόσο πολύ μας αγαπά, όχι με απλά λόγια, ωραία λόγια, αλλά με το να μας αγκαλιάσει με τα ματωμένα χέρια του. Μας συνήγαγε και μας ένωσε με κατανόηση στα βάθη της ακένωτης από εσπλαχνή αγκαλιάς του. Κρεμάμενος στο σταυρό ήταν ως αιωρούμενος μεταξύ γης και ουρανού, άγγελος ειρήνης, ταπεινώσεως και αγάπης. Αγίασε τον ουρανό, τον αέρα και τη γη με το πανάχραντο αίμα του που την πότισε. Ο σταυρός υπήρξε σχήμα τιμώσεως και έγινε δια του σταυρωθέντος Ιησού σύμβολο ταπεινώσεως. Στη Βηθλεέμ και στο Γολγοθά έχουμε την άκρα ταπεινότητα της θεότητος. Το ξύλο της Εδέμ και η γεύση του απαγορευθέντος καρπού φανέρωσε το ύψος του εγωισμού του ανθρώπου δια της ανυπακοής. Το ξύλο του σταυρού υποδειγματικά φανερώνει και εμπνέει το μέγεθος της ταπεινώσεως του Ιησού. Ο σταυρός γίνεται οδοδείκτης της μέλουσας πόλης, της Άνω Ιερουσαλήμ, και διδάσκει ότι δεν έχουμε εδώ μόνιμο τόπο κατοικίες, αλλά είμεθα παρεπίδημοι, διερχόμενοι, φιλοξενούμενοι επισκέπτες. Καλούμεθα ακόμη σταυρικά και στενοχώρητα, υπομονετικά και ελπιδοφόρα να διέλθουμε το πέλαγος της παρούσης ζωής. Νόημα η ζωή αποκτά όταν γνωρίζει τον ένθεο σκοπό της, συσταυρώνεται και συνανίσταται με τον σταυροναστηθέντα Χριστό, ταπεινώνεται, υπομένει και ελπίζει. Στο σταυρό ο Χριστός φανέρωσε ότι αυτός πράγματι μόνο είναι ο αληθινός ευεργέτης, σωτήρας και λυτρωτής όλου του κόσμου. Φαίνεται νικημένος, αλλά είναι νικητής. Φαίνεται να χάνει, αλλά τελικά κερδίζει. Κατατρόπωσε τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Με το θάνατό του νίκησε το θάνατο. Διέλυσε τα σχέδια του διαβόλου, τις περίτεχνες παγίδες του, τις επιδέξιες μεθοδολογίες του, τις πονηρές και φυείς πλάνες του, την εξουσιαστικότητά του επί των παρασυρμένων ανθρώπων. Γι' αυτό ο διάβολος φοβάται πολύ τον Τίμιο Σταυρό, δεν τον αντέχει, δεν τολμά να τον δει, γι' αυτό φοράμε το Σταυρό και γι' αυτό κάνουμε το Σταυρό μας, ώστε να αντικρούσουμε τις δαιμονικές ενέργειες. Ο Χριστός δεν πορεύθηκε στο Σταυρό ακούσια, αθέλητα, άβουλα, γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Μπορούσε να αποφύγει τη σταύρωση ο Χριστός. Ο Χριστός σταυρώνεται όχι ως καταδικασμένος δούλος, κατάκριτος, παράνομος, αλλά ως άρχοντας, ηγεμόνας, βασιλέας και πατέρας υπερελευθερίας των τέκνων του. Η εκουσιότητα της θανής του είναι όντως ανυπέρβλητου μεγαλείου. Στη Βυζαντινή γεωγραφία ο σταυρωθής Ιησούς δεν παρουσιάζεται ποτέ τέλεια εξαντλημένος με λυγισμένα τα χέρια από μεγάλη αδυναμία και εγκατάλειψη και με μορφασμούς αβάσταχτου πόνου, αλλά Κύριος του εαυτού του πάσχον εκούσια. Η δε επιγραφή του Σταυρού είναι ο βασιλεύς της δόξης και όχι Ιησούς Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, που είχαν τοποθετήσει περιπαικτικά και ειρωνικά οι Εβραίοι στο Σταυρό. Ο Χριστός στο Σταυρό έπαθε ως άνθρωπος. Ο απαθής κατά τη θεότητα έμεινε ακέραιος. Επέτρεψε στην ανθρώπινη φύση του να πάθει για μας τους εμπαθείς. Είχε αγωνία και πόνο ο Χριστός στο Σταυρό μόνο ως άνθρωπος. Έπαθε για μας πραγματικά και όχι φαινομενικά, γιατί τόσο το πολύ μας αγάπησε, ώστε έπαθε η ανθρώπινη φύση
υποταγμένη στη θεία, που στη Γεθσημανή προς καιρό κάπως δίλιασε, έπαθε για να μας χαρίσει απάθεια. Πέθανε για να ζήσουμε, πόνεσε για την ελευθερία μας. Είναι καταπληκτικά συγκινητικό και δεν το έχουμε συναισθανθεί πλήρως ακόμη το εξαίσιο γεγονός. Ένας πάντοτε και εντελώς αναμάρτητος να ταλαιπωρηθεί, βασανιστεί, πονέσει και πεθάνει για όλους εμάς τους αμαρτωλούς, δίχως να μας το οφείλει. Ο Χριστός όχι μόνο δεν ήθελε αλλά και δεν μπορούσε να αμαρτήσει. Έτσι δεν ήταν ποτέ δυνατόν να πειραχθεί από κάποιο διαβλητό πάθος, όπως δυστυχώς λένε διάφοροι βλάσφημοι. Η Θεία Φύση του Χριστού ήταν πάντα ενωμένη με την ανθρώπινη και ποτέ δεν χωρίστηκε. Έτσι όσοι ορθολογιστικά ερμηνεύουν το μυστήριο του Θεανθρώπου και λέγουν ότι εξελίχθηκε και τελειοποιήθηκε, λανθάνουν νυχτρά και στερούνται και ας λέγονται θεολόγοι.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζουμε το θέμα της εκπομπής μας, η κρυμμένη σοφία του Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού, κατά τον Θείο Απόστολο Παύλο, σκανδάλισε υπερβολικά τους Ιουδαίους, τους ήταν εντελώς ακατανόητος. Για τους ειδωλολάτρες υπήρξε ανεξήγητος, μεγάλη τρέλα. Για τους πιστούς όμως αποτελεί όπλο δυνατό και πηγή απίθμενης σοφίας. Αποτελεί αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, ένα μεγάλο παράδοξο στην όλη ιστορία ο Σταυρός. Πώς μέσα από τον θάνατο ανθεί η ζωή? Πώς γίνεται δια της κατάρας να έρχεται ευλογία? Πώς δια της ατιμίας δίδεται η τιμή και η δόξα? Κατά τον Θεοφόρο Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά τον Αθωνίτη, η παντοδυναμία και πανσοφία του Θεού φαίνεται με το να δίνει υγεία δια της ασθένειας, ύψωση δια της ταπεινώσεως και πλούτο δια της πτωχίας. Ο Χριστός δεν έμεινε μόνιμα στο Θαβόρ και τη Γεθσημανή, ούτε βέβαια μόνο στο Γολγοθά. Δεν θέλησε όμως να παρακάμψει το Γολγοθά. Ο Σταυρός δεν ερμηνεύεται τόσο όσο βιώνεται. Δεν εξηγείται με τη στήρα λογική και τον συνήθως ασθενή ορθολογισμό. Αν θελήσουμε ανθρώπινα να τον κατανοήσουμε, θα καταντήσει και για μας σκάνδαλο και μορία. Θα τον παρεξηγήσουμε και θα τον παρερμηνεύσουμε. Και κατά συνέπεια θα ακολουθούμε ένα κατά πως νομίζουμε Χριστό, ένα Χριστό υποκειμενικά διαστρεβλωμένο, και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στην πνευματική μας ανωδική πορεία. Ο Κύριος προετοίμασε τους αγαπητούς μαθητές του για το σταυρικό του τέλος. Όταν ο Απόστολος Πέτρος με τον γνωστό του αυθορμητισμό και ενθουσιασμό του είπε να αποφύγει τη σταυρική θυσία, ο Χριστός με περισσή αυστηρότητα τον επέπληξε, λέγοντάς του ότι φρονεί κοσμικά. Στη συνέχεια ο Χριστός ζήτησε από τους μαθητές του να γίνουν σταυροφόροι, να ακολουθήσουν σταυρική οδό. Οι ακόλουθοί μου, οι ελεύθεροι, που με αγαπούν και με ακούνε, λέγει ο Χριστός, να αρνηθούν τον εαυτό τους, τα θελήματά τους, τα σχέδιά τους, τα προγράμματά τους, να σηκώσουν το σταυρό ευχάριστα και να τον ακολουθήσουν πρόθυμα και φιλότιμα όπου και αν πάει. Ο Χριστός έπαθε για να μας αφήσει παράδειγμα. Ο Σταυρός ασφαλώς δεν είναι μόνο ιερό εκτύπωμα, σπουδαίο συμβολισμός και αγιασμένο σημείο ή σχέδιο, αλλά εμπεριέχει βαθύ και ουσιαστικό νόημα και αποτελεί τον αληθινό τρόπο ζωής των πιστών χριστιανών. Όπως δεν υπάρχει Χριστός δίχως Σταυρό, έτσι δεν μπορεί να υπάρχει χριστιανός δίχως Σταυρό. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός ξεκάθαρα. Όποιος θεληματικά και αβίαστα δεν σηκώνει το Σταυρό του, δεν μπορεί να είναι και να λέγεται μαθητής του Χριστού. Τι σημαίνει σηκώνω το σταυρό μου? Τι σημασία και νόημα έχει η προσωπική αυτή άρση του σταυρού? Σημαίνει, αγαπητοί μου, πολλά και σημαντικά. Σημαίνει βασικά απάρνηση του παλαιού εαυτού μου, αγώνας υπεύθυνος, υπομονετικός και επίμονος, επιμελής και συνεχής, για την νίκη κατά των αντιθέων και δαιμονοκινήτων παθών, εκρίζωση της πολύμορφης αμαρτίας και εμφύτευση και καλλιέργεια της θεάρεστης αρετής. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Γαλάτες πως όσοι είναι του Χριστού σταύρωσαν τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις κακές επιθυμίες. Πάθος σημαίνει πάθημα, ταλαιπωρία, δυστύχημα και συμφορά.
Το πάθος εκδηλώνει την αμαρτία και υποδηλώνει την αμαρτωλή επιθυμία. Ο εμπαθής χάνει τον αυτοέλεγχο και την αυτοκυριαρχία του και απασχολείται κυρίως και συνήθως με τα σαρκικά, τα υγιεινά, τα κοσμικά και φθαρτά πράγματα. Τελικά είναι, θα λέγαμε, άχαρος, πονεμένος και αρκετά δυστυχισμένος. Ένα γενικό αλλά και συγκεκριμένο και βασικό πάθος είναι η υπερηφάνεια, που συχνά συνδυάζεται με την υπεροψία, την αλαζονία, τον εγωισμό και τα συναφή. Πρόκειται για ολέθριο πάθος που τυραννά τον υπηρέτη του άσπλαχνα. Ο άνθρωπος θεωρεί ότι υπερέχει τον άλλον, ότι μπορεί να τους εξουσιάζει, να τους κατατροπώνει και ξεφτελίζει. Αποδίδει στον εαυτό του ανύπαρκτα προσόντα, φανερώνει φανταστικές δυνάμεις και ικανότητες και αποκρύπτει τις αδυναμίες του, ξεγελά, νομίζει τον εαυτό του, τον συνάνθρωπο και τον Θεό. Ό,τι καλό το εκλαμβάνει δικό του κατόρθωμα και όχι της χάριτος του Θεού. Ανυπάκουος, ανυπότακτος, ασύμβουλος, αδιόρθωτος, ο αξιολείπτος υπερήφανος, δύσκολος και αρκετά προβληματικός. Επιζητεί υψηλές θέσεις που δεν αξίζει και μελαγχολεί εύκολα όταν δεν τις κερδίζει. Στις αποτυχίες του τα βάζει ακόμη και με τον Θεό. Η αιωσφορική υπερηφάνεια σχετίζεται με τη φιλαυτία. Η φιλαυτία πάλι συνδυάζεται με τη φιλιδονία, τη φιλοχρηματία, τη φιλοδοξία και τη ματαιοδοξία. Ο φίλευτος καταντά αφιλάδελφος, αφιλότεκνος, αφιλάνθρωπος και αφιλόθεος. Καλούμεθα, αδελφοί μου, να σταυρώσουμε τα φοβερά πάθη της περηφάνειας και της φιλαυτίας στο Σταυρό του Χριστού και να προσλάβουμε την από τον Σταυρό πηγάζουσα ταπείνωση και αγάπη. Αξίζει να σταυρώσουμε και νεκρώσουμε τα πάθη μας, αλλά και τις βλαβερές επιθυμίες, φαντασίες και ονειροπολήσεις και τους ακάθαρτους λογισμούς. Η απονέκρωση των παθών δεν είναι, θα πρέπει να πούμε, εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται, όπως είπαμε, συνεχής αγώνας. Η άσκηση, η μελέτη, η προσευχή, η μυστηριακή ζωή συντείνει σημαντικά στην επίτευξη του σκοπού. Έτσι η καρδιά θερμαίνεται και οι λογισμοί μεταποιούνται και επέρχεται στην ψυχή ειρήνη και παραμυθία και στο σώμα αγιασμός, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η Παναγία και όλοι οι Άγιοι ήταν σταυρωμένοι για τον Χριστό και είναι προσφυλή μας παραδείγματα, υποκινητές και φίλοι μας. Με τον φιλότιμο αγώνα τους κατεστάθησαν αδρανείς σε κάθε τι που δεν αρέσει στο Θεό. Σήκωσαν το Σταυρό ευχάριστα και χαρούμενα και βίωσαν μαζί μέσα από τη Σταύρωση την Ανάσταση, τη Μεταμόρφωση, την Επιδημία του Αγίου Πνεύματος. Οι μάρτυρες εικονίζονται βαστώντας τον Σταυρό. Οι ομολογητές, οι δίκαιοι, οι προφήτες, οι όσοι υπήρξαν οι ταπεινοί και μόνιμοι προσκυνητές του Σταυρού. Ο πολύς πόνος στη ζωή των ανθρώπων είναι ένας μικρός ή μεγάλος σταυρός. Πόνος ποικίλος, διάφορος, πρόσκαιρος, μόνιμος, από σωματική ή ψυχική ασθένεια, δική μας ή αγαπητού μας προσώπου, από δυστυχία, κατατρεγμό, ταλαιπωρία, κατηγορία, ηρωνία, συκοφαντία, αδικία, αγνωμοσύνη, περιφρόνηση και άλλα και τόσο πολλά άλλα. Όλα αυτά τα πικρά γεγονότα δεν είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, τυχαία. Δεν υπάρχει τύχη στην Εκκλησία μας. Αλλά τι είναι? Είναι
παιδαγωγικές επισκέψεις, παιδαγωγικές δοκιμασίες που μπορούν να μας συσταυρώσουν αλλά και να συναναστήσουν με τον ζώντα Χριστό. Αν δεν υπομείνουμε αγόγγιστα το σταυρό μας, δεν τον ασπαστούμε και υποδεχθούμε με γνώση, δεν κερδίζουμε. Χάνουμε τη χαρά της Αναστάσεως. Διπλασιάζουμε τον πόνο της σταυρώσεώς μας και αφήνουμε τη σημαντική ευκαιρία να φύγει ανεκμετάλλευτη. Ακόμη και όταν δεχθούμε τις δοκιμασίες παθητικά, φιλοσοφικά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο και το αποδεχόμεθα μυρολατρικά, δεν κερδίζουμε. Μόνο αν δεχθούμε τις δοκιμασίες ως ουράνια θεία επίσκεψη, παραχώρηση και παιδαγωγία και κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών, ωφελούμεθα πραγματικά και ουσιαστικά. Η αποδοχή του πόνου στη ζωή μας ως σταυρού μας ανυψώνει και μας κατατάσσει μετά των μεγαλομαρτύρων της πίστεώς μας. Μερικοί χριστιανοί δυστυχώς δοξολογούν και ευχαριστούν τον Θεό μόνο όταν τους δίνει δώρα. Τον έχουν τον Θεό δηλαδή για να περνούν ευχάριστα και καλά. Τελικά, αν το καλοεξετάσουμε, θα δούμε πως δεν αγαπούν αληθινά και ανυστερόβουλα τον Θεό, αλλά τον εαυτό τους έχουν ιδιοτέλεια. Ο πατήρ Δημήτριος Στανιλουάε λέγει κάτι το πολύ σημαντικό. Ο σταυρός δίνεται στον άνθρωπο για να φτάσει και να ανακαλύψει τον Θεό σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα αποφατικό βάθος, αλλά επίσης και για να δείξει στους άλλους ότι υπάρχουν εκείνοι που μπορούν να μένουν ενωμένοι με τον Θεό κατά αυτόν τον τρόπο, ακόμα και όταν χάνουν όλα τους τα υπάρχοντα, ακόμη και όταν ο ίδιος ο Θεός φαίνεται να εξαφανίζεται από μπροστά τους. Έτσι συνέβη με τον μακάριο και πολύ αθλό Ιώβ.

Ο Χριστός μας υπέδειξε ότι η επίγεια πορεία μας θα είναι σταυρώσιμη, στενή και τεθλιμμένη. Είναι απαραίτητη η βία στον εαυτό μας για την παθοκτονία και την αρετοκαλλιέργεια. Το γνήσιο σκητικομαρτυρικό φρόνημα της Αγίας Μητέρας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας χρήζει άμεσης και εκούσιας προσλήψεως. Πρόκειται για συγκεκριμένο, σαφές και ορισμένο ασκητικό πρόγραμμα με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, μετάνοιες, προσεγρήγορση, ανάταση, σύλληψη και κοπή των ανώσιων λογισμών, των εφάμαρτων τάσεων, των σαρκικών παρασυρμών, με τη συνεχή άσκηση, ο πιστός χριστιανός μαθαίνει να αποκόπτεται από τα υγιεινά, τα κοσμικά και τα υλικά. Να μην γίνεται ένας ανικανοποίητος καταναλωτής μιας λέμαργης υπερκαταναλωτικής σύγχρονης κοινωνίας, αλλά να λειτουργεί κόσμια ευχαριστιακά, απορρίπτοντας τα πολλά περιτά που έχει γεμίσει η ζωή του. Είπαμε πως πρέπει να σταυρωθούμε για να αναστηθούμε. Όλα μέσα στην Εκκλησία μας είναι σταυροαναστάσιμα. Μέσα από τις τρύπες των καρφιών του Σταυρού του Χριστού ανατέλει το αναστάσιμο φως. Μέσα στον κόπο, τον μόχθο και τον πόνο, τον ασκητικό, γεννιέται η χαρά, η άνεση, η αγαλίαση. Έτσι λειτουργεί, αδελφοί μου, πάντοτε ο πνευματικός νόμος, άψογα. Μέσα από το πένθος έρχεται η χαρά. Μέσα στη λύπη γεννάται η χαρά. Ο λαός μας είναι κατά βάθος ασκητικός. Ζούσε πάντα λιτά, απλά, περιορισμένα και είχε μεγάλη καρδιά, αισιοδοξία και ελπίδα. Στη σύγχρονη κοσμική άνεση του νεοπλουτισμού υπάρχει στενοχώρια, κατήφια, μελαγχολία, αδιέξοδα και κατάθλιψη. Η ευημερία, η πρόοδος, ο πολιτισμός δεν έδωσε την αναμενόμενη μεγάλη εσωτερική άνεση. Μαστίζει πολύ ο εγωκεντρισμός, ο ατομισμός και ο ευδαιμονισμός των κάθε νεοέλληνα. Ο πλούτος, η αισιδοσία, το όλα πια επιτρέπονται έφτασε να σκλαβώνει και σταυρώνει τον άνθρωπο. Μήπως, αγαπητοί μου αδελφοί, ήλθε η ώρα των δακρύων, της ειλικρινούς μετανοίας, της επιστροφής στο αγλαόκαρπο και ευσκιόφυλλο δέντρο του σταυρού για να ζωογονήσει, δροσίσει και παρηγορήσει τους νομιζόμενους ελεύθερους και σκλάβους των ολέθριων παθών. Η ταπεινή άσκηση οδηγεί στη συσταύρωση με τον Χριστό. Η άσκηση στην Ορθοδοξία δεν είναι ποτέ αυτοσκοπός και αυτοδικαίωση, αλλά μέσο για την κατάκτηση της αγιότητος και την αύξηση της αγάπης προς τον Θεό και άνθρωπο. Από αγάπη και υπακοή και ταπείνωση σηκώνει το σταυρό του ο πιστός. Είναι μια μικρή αντίδωρη έκφραση στη μεγάλη θυσία του. Είναι γεγονός, και πιστεύω θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου, πως ζούμε σε μια καθαρά αντιασκητική εποχή που κινείται νευρικά και αγχωδώς σε ένα αντισταυρικό πνεύμα. Η φιλαυτία του κόσμου είναι σε έξαρση μεγάλη. Οι παθογόνες αιστείες πολλές. Νέο ήθος άηθες επικρατεί. Τα πάθη λατρεύονται, διαφημίζονται, γίνονται αιτία καυχήσεως. Η ευημερία, η καλοσοία, η ευμάρεια και η χλειδί, η άνεση, η ανάπαυση είναι τα κυριοζητούμενα. Το κήρυγμα του Σταυρού για λιτότητα, απλότητα, ταπεινότητα, σεμνότητα, εγκράτεια, άσκηση, αγώνα φθάνει σε ότα μη ακούοντων. Η εκούσια κόφευση τους απαλλάσσει από τον όποιο ψυχοφελή προβληματισμό.
Ο Σταυρός τίθεται μακριά, έξω της πόλεως, να μην ενοχλεί ούτε αυτή μόνη η ελεγκτική παρουσία του. Στην πόλη, στον κόσμο, κανένας φραγμός, περιορισμός, συστολή και εδός. Η κυριαρχία των παθών επιφέρει πλήξη και ανία, κενό και φθορά, οδύνη και διέξοδα. Εν τούτης παραμένει, συνεχίζεται, δεν γίνεται κάτι. Οι άνθρωποι διασκεδάζουν, μα δεν ψυχαγωγούνται. Νομίζουν πως ευτυχούν, νομίζουν πως χαίρονται. Νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Δεν ζουν όμως αληθινά. Υπερβάλλω. Ήδη πολλοί μιλούν για ψευτοζωή, για ζωή δίχως βαθύ νόημα και σκοπό. Έτσι παρασύρονται από τις καθημερινές ψευτοχαρές, διαιωνίζοντας μια μεσοβέζικη ζωή. Επηρεασμένοι και οι χριστιανοί μας από τον σύγχρονο κοσμικό φρόνημα, θέλουν και την πνευματική ζωή εύκολη, άνετη, σύντομη. Η αληθινή χαρά όμως πάντα κερδίζεται με κόπο και μόχα. Χρειάζεται να επανατοποθετηθούν οι χριστιανοί μας, πού, στη σκιά του Σταυρού, και να προσλάβουν το βαθύτερο μήνυμά του. Ενώπιον του Σταυρού πραγματώνεται η πραγματική μετάνοια. Ο Σταυρός μας καθρεφτίζει, ζυγιάζει και μετρά άριστα όλους μας. Είναι ανάγκη μεγάλη να εγκολπωθούμε το Σταυρό του Χριστού στη ζωή μας, αφού δεν μπορούμε να ζήσουμε αληθινά δίχως Σταυρό. Υπάρχει κάποιες τάσεις να ζήσουν οι χριστιανοί δίχως Σταυρό. Αν αυτό επικρατήσει, θα είναι ολέθριο για την πορεία μας. Η χριστιανική αγάπη είναι πάντοτε σταυρωμένη. Η κοσμική αγάπη συνήθως είναι ασταύρωτη. Ο διάβολος παρασύρει τον κόσμο να ακολουθήσει μια ζωή δίχως σταυρό. Ο κόσμος δυστυχώς το δέχεται, νομίζοντας ότι έτσι θα ευτυχήσει, αλλά τελικά δυστυχεί. Σταυρώνοντας ο άνθρωπος τον εγωισμό του, ταπεινοφρονεί και ειρηνεύει. Ο δαίμονας επουδενή δεν το θέλει αυτό. Ο άνθρωπος λοιπόν δαιμονοκίνητα εγωπαθεί, νομίζοντας πως κερδίζει ενώ στην ουσία χάνει. Προσκυνούμενος ο τίμιος και ζωπιός Σταυρός, ας φωτίσει τις καρδιές μας, ας μαγνητήσει το νου μας, ας ηλεκτρήσει τις κινήσεις μας και ας νοηματίσει τη ζωή μας όλη, την οποία να ευλογήσει, χαριτώσει και αγιάσει. Ο ένδοξος του Χριστού ιερομάρτυρας Κοσμάς ο Ετωλός, όπου διάβαινε να κηρύξει, έστεινε ένα σταυρό. Μιλούσε πάντα ο σταυροφόρος Αγιορείτης ιερομόναχος στη σκιά του Σταυρού για σταυρική πορεία. Έλεγε με τη χαριτωμένη και σοφή του απλότητα. Να ενώνετε τα τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού σας που συμβολίζουν την Αγία Τριάδα. Να τα βάζετε στο μέτωπό σας πρώτα, στη συνέχεια στην κοιλιά, κατόπιν στον νόμο, δεξιά και ύστερα αριστερά, τέλος την παλάμη σας μπροστά στο στέρνο. Σταυροκοπούμενοι λέμε, λέει ο Άγιος. Εσύ Θεέ μου που ήσουν στους ουρανούς και ήλθες στη γη, συναρρύθμισέ με στα δεξιά σου και μη με βάλεις στα αριστερά σου με τα ερήφια. Προσκυνούμε τον Σταυρό και λαμβάνουμε ενίσχυση μεγάλη. Παίρνουμε δύναμη να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις των πονηρών καιρών μας. Οι άπιστοι εμπέζουν τους πιστούς. Η επιστία θεωρείται πρόοδος και η πίστη οπισθοδρομικότητα. Οι χριστιανοί θεώνται ως εξωγήινοι. Οι παλαβοί λένε τους λογικούς παλαβούς. Οι ειλικρινείς παραμερίζονται. Οι ενάρετοι αγνοούνται. Οι δίκαιοι αδικούνται, οι τίμοι προσπερνούνται, οι ηθικοί ειρωνεύονται, όσοι πηγαίνουν με το σταυρό στο χέρι
περιθωριοποιούνται. Ας μη σκιαζόμαστε όμως, αδελφοί μου, διόλου, και να μην πτωούμεθα. Κατά την ουσία συγκλητική, ο πανσέβαστος σταυρός του Χριστού είναι για τους πιστούς χριστιανούς κατάρτι, που βαστώντας το ορθό μπορούμε να πλέουμε άφοβα και χαρούμενα του βίου τη θάλασσα, την πικροκυματούσα. Των σταυρών αντί ιστίου τα νήσαντες, αδεώς των πλούν εκτελέσομεν. Ένα τροπάριο της υψώσεως του σταυρού αναφέρει και κόσμος όλος επλήστη πάσης χαράς. Με χαρά και ελπίδα να αντιμετωπίζουμε, αδελφοί μου, τις καθημερινές μικρές και μεγάλες δυσκολίες, προσλαμβάνοντας το γνήσιο, ελευθεροποιό και τελικά χαροποιό σταυρικό φρόνημα. Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Η κοινωνία της υπεραφθονίας δίνει συνταγές άμεσης απόλαυσης πάντων των υλικών. Η εποχή κάνει τον κόσμο ανυπόμονο, επιπόλαιο, μαλθακό, πλεονέκτη και ιδιωτελή. Έτσι επικρατεί ένα αντορθόδοξο, αντισταυρικό, μη αγωνιστικό, βαρύ πνεύμα. Ο υπερκατανοητισμός υποδουλώνει τους πολλούς και δεν τους αφήνει να σταυρώσουν τα πάθη και τις επιθυμίες τους. Κανείς δεν θέλει να κακοπαθεί, να σταυρώσει τον εαυτό του και να τον περιορίσει. Τελικά σταυρώνεται από την νομιζόμενη ελευθερία του, την οποία κατασπαταλά και πληγώνεται και πονά από τη δόλια κατάχρησή της. Η χαρά πάντως πάντα θα κρύβεται στη φιλότιμη άσκηση, στον επιλεγμένο αυτοπεριορισμό και τον απαραίτητο αυτοέλεγχο. Η αυτοσταύρωση και νέκρωση των παθών του ανθρώπου δορίζει την Ανάσταση, την πρόγευση του Παραδείσου. Οι δοκιμασίες της ζωής δεν παρουσιάζονται για να μας βασανίσουν και τυραννίσουν, αλλά για να μας προσφέρουν αυτό που εκούσια δεν επιλέξαμε, τη σταύρωση του παλαιού εαυτού μας. Οι δοκιμασίες μας δοκιμάζουν. Μας καρφώνουν στο σταυρό της υπομονής για να συνδράμουν στην τελείωσή μας. Το θυμίωμα μας χοβολά πάνω στο αναμένο κάρβουνο και στο άλγος της εγχειρήσεως κερδίζουμε την ίαση με την εξαγωγή του κακοήθους όγκου. Υπάρχει μια άπειρη κρυμμένη σοφία στο σταυρό. Καλούμεθα να την ανακαλύψουμε και να την προσλάβουμε κερδοφόρα. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του σταυρό, τον προσωπικό του πόνο, την ιδιαίτερη δοκιμασία, το μεγάλο ή μικρό πρόβλημα, την έκτακτη, μακρινή ή προσωρινή δυστυχία. Ο χριστιανός προσκαλείται από τον Χριστό να τον σηκώσει αγόγγιστα και ελπιδοφόρα, να μην τον αφήσει, να μην λυγίσει και να μην αποκάμνει. Ένας αγιορείτης γέροντας έλεγε «Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος πάνω στη γη που να μην έχει το σταυρό του». Και αυτοί που δεν πιστεύουν στον Χριστό και αυτοί έχουν τον σταυρό τους, όπως ο ένας ληστής στο Γολγοθά που δεν μετανόησε. Αυτοί που είχαν λησμονήσει στην νεότητά τους τον Χριστό και μετά τον συνάντησαν και πίστεψαν, έχουν τον σταυρό του ληστή που μετανόησε. Όσοι από μικροί δεν άφησαν ποτέ τον Χριστό, έχουν το σταυρό του Χριστού που τον προσκυνούν, τον ασπάζονται και τον εγκολπώνονται. Με τον σταυρό βαδίζουμε πάντοτε για την Ανάσταση. Ο Χριστός, το ξαναείπαμε, δεν παρουσίασε μία ανώδυνη και άμοχτη ζωή σε όσους θα τον ακολουθήσουν πιστά. Ειλικρινά και ξεκάθαρα νωρίς το είπε πως είναι ευλογημένοι και μακάριοι όσοι θα διωχθούν και θα ταλαιπωρηθούν ακολουθώντας τη διδαχή του. Δεν εξαίρεσε τους πιστούς από τις δοκιμασίες. Στους ίδιους τους μαθητές του προείπε ότι στον κόσμο θα έχουν πολλές θλίψεις.
κατά τον πολύπαθο Απόστολο Παύλο το στόμα του Χριστού, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος, δια των θλίψεων θα εισέλθουμε στον Παράδεισο. Η αναζήτηση μιας εύκολης ζωής, δίχως κόπο.

Πάρει και υγεία, αλλά ταραχή, ακαταστασία και σύγχυση. Δίνουν ψεύτικη χαρά και ανόητη απόλαυση. Πρόκειται για νόθες και δαιμονοκίνητες καταστάσεις. Η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία είναι ζωή μαθητείας και συνεχούς αυξήσεως της ταπεινώσεως και της αγάπης. Δεν εκκλησιαζόμαστε για να αυξήσουμε το κύρος μας και να δημιουργήσουμε καλές εντυπώσεις. Η ματιά μας είναι στον εσταυρωμένο, στη Σταύρωση, στον Σταυρό, στους σταυρωμένους από αγάπη μάρτυρες, οσίους και ομολογητές. Ο Σταυρός, αδελφοί μου αγαπητοί, να ταινίζεται προς έμπνευση, να γίνεται προς αγιασμό, να φοριέται προς σταύρωση των παθών, να υπάρχει ως στήριγμα, ευλογία και ενίσχυση δυνατή. Ευχαριστίες πολλές, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και σας εύχομαι η σκέπη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να σας προφυλάγει πάντοτε από κάθε κακό. Αμήν.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου κοεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

με λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας. Με την Θεοδοσία Αντωνέλου. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί σήμερα, μια μεγάλη μέρα, μια πολύ μεγάλη μέρα της παγκόσμιας υψώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού του Κυρίου μας. Η μεγάλη αυτή εορτή είναι ένας ακόμα σημαντικός εορτολογικός σταθμός της Εκκλησίας μας. Οι πιστοί αυτή την ημέρα καλούμαστε να τιμήσουμε και να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου, ώστε να αντλήσουμε δύναμη και χάρη από Αυτόν. Αυτή η μεγάλη δεσποτική εορτή δίνει επίσης την ευκαιρία σε όλους μας να σκεφτούμε ορισμένες βασικές αρχές και αλήθειες της πίστης μας, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τη θεολογία του Σταυρού. Διάβαζα στην ιστοσελίδα της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με τη σημασία του Τιμίου Σταυρού στη ζωή της Εκκλησίας μας, σε ένα σύντομο θεολογικό σχόλιο που παρατίθεται, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία διασώζει μόνη αυτή ανώθευτη τη βιβλική και πατερική διδασκαλία, αποδίδει την προσήκουσα τιμή στο Σταυρό του Χριστού ως το κατεξοχήν όργανο και σύμβολο της απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους, σε αντίθεση με την ποικίλη ετεροδοξία, η οποία είτε αδιαφορεί να αποδώσει τιμή στο Σταυρό, ο Προτεσταντισμός, είτε πολεμά ευθέως αυτόν ως ειδωλολατρικό σύμβολο, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Η Εκκλησία μας θέσπισε πολλές φορές προσκύνησης και τιμής του Σταυρού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με αποκορύφωμα βέβαια τη μεγάλη εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως σήμερα. Ο Σταυρός του Κυρίου αποτελεί για τη χριστιανική πίστη κορυφαίο σύμβολο θυσίας και αγιασμού, διότι η σημασία του είναι πραγματικά τεράστια. Ο Σταυρός μαζί με την Ανάσταση λειτουργούν ως δύο βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινείται η ζωή των πιστών χριστιανών. Η Ανάσταση έπεται του Σταυρού και προϋποθέτει το Σταυρό, και ο Σταυρός προμηνύει την Ανάσταση. Χωρίς Σταυρό δεν γίνεται Ανάσταση. Πάνω σε αυτές τις αρχές στηρίζεται η θεολογία του Σταυρού και η σπουδαία σημασία του για τη ζωή της Εκκλησίας. Ο Μέγας Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο κατεξοχήν θεολόγος του Σταυρού, τονίζει συχνά στις θεόπνευστες επιστολές του ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι για Αυτόν και για την Εκκλησία κάθιση. «Εμή δε», γράφει, «μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διότι ο λόγος γάρ ο του Σταυρού, της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί, επειδή ο Ιησούς Χριστός εγεννήθη εν σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης, ως ο εσταυρωμένος, ο Κύριος της δόξης, υποχειρών ανώμων, καρφώθηκε πάνω στο ξύλο του Σταυρού, για να υποστεί το επώδυνο μαρτύριο της Σταυρώσεως και να πεθάνει ως έσχιστος κακούργος. Αλλά όμως η ανθρώπινη αυτή κακουργία, εξαιτίας της άμετρης θείας αγάπης, λειτουργήσε ευεργετικά για το θεοκτόνο ανθρώπινο γένος. Συνίστηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπερ ημών απέθανε.
πολλό ουν μάλλον δικαιωθέντες νυν εν το αίματι αυτού σωθισόμεθα δι' αυτού από της οργής. Ήγαρ εχθριώντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του, του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθισόμεθα εν τη ζωή αυτού. Ο Σταυρός πριν τη μεγάλη σταυρική θυσία του Κυρίου μας ήταν έχθιστο φωνικό όργανο εκτέλεσης κακούργων. Όποιος πέθαινε δια της σταυρώσεως χαρακτηρίζονταν επικατάρατος. Αφότου όμως ο σαρκωμένος Θεός πέθανε ως κακούργος πάνω στο εγκάρσιο ξύλο, αυτό κατέστη πηγή απολυτρώσεως. Από μέσω θανατώσεως μεταβλήθηκε σε ακένωτη πηγή ζωής. Από αποκρουστικό και απέσιο όργανο των δημίων έγινε φωτεινό σύμβολο και διάβλος ευλογιών. Από ξύλο πόνου και οδύνων κατέστη καταφύγιο ανάπαυσης και χαράς. Αυτή παράδοξη και μεγάλη αλλαγή συντελέστηκε επειδή η άμετρη θεία αγάπη και ευσπλαχνία δεν λειτουργήσε εκδικητικά προς την ανθρώπινη αγνωμοσύνη και η κακουργία. Μέσα στην απίθμενη θεία φιλανθρωπία δεν υπάρχει χώρος για μίσος, θυμό και εκδίκηση. Ο Θεός ως απόλυτη αγάπη, αντί εκδίκησης, ανταπέδωσε στον άνθρωπο ευσπλαχνία και του δώρησε τη λύτρωση από τα πικρά δεσμά της αμαρτίας και του κακού και του χάρισε την αιώνια ζωή. Χάρη λοιπόν στην άμετρη αγάπη του Θεού, το φρικτό φωνικό όργανο των ανθρώπων μετεβλήθη σε πηγή αγιασμού και απολυτρώσεως. Σύμφωνα με την υψηλή θεολογία του ουρανοβάμονος Παύλου, ο Σταυρός του Χριστού από ατιμωτικό και φρικτό φωνικό όργανο θανατώσεως των κακούργων ανθρώπων μετεβλήθη μετά το σταυρικό θάνατο του Κυρίου σύμβολο σωτηρίας μέσω συμφιλίωσης με το Θεό και πηγή αγιασμού. Η ανθρώπινη κακία έδωσε στο Θεό πόνο και θάνατο δια του ξύλου του Σταυρού. Η Θεία ανεξικακία και άκρα φιλανθρωπία έδωσε αντίθετα στο δίμιό του αγάπη και λύτρωση. Η δύναμη λοιπόν του Σταυρού έγκυται στην ακένωτη αγάπη του Θεού, η οποία διοχετεύεται πλέον στην ανθρωπότητα και σε ολόκληρη τη δημιουργία μέσω του Σταυρού.

οι πατέρες της Εκκλησίας μας, έχοντας υπόψη τους αυτή τη μεγάλη αλήθεια, διατύπωσαν την περίφημη θεολογία του Σταυρού. Το ιερότατο αυτό σύμβολο είναι πια συνυφασμένο με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Από εκείνον αντλεί την ανίκητη δύναμή του, τον αγιασμό και τη χάρη. Γι' αυτό και δεν είναι ειδωλολατρεία να προσκυνείται από τους πιστούς, διότι προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού σημαίνει προσκύνηση του ιδίου του Χριστού, του οποίου είναι το σημείο και η ενθύμηση της απολυτρωτικής του θυσίας. Ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί πλέον την ενοποιώ δύναμη της ανθρωπότητας. Αν το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού στην Εδέμ έγινε πρόξενος κακού και έχθρας του ανθρωπίνου γένους, το ξύλο του Σταυρού έγινε σημείο επανένωσης των ανθρώπων στο σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα δύο εγκάρσια ξύλα που συνθέτουν το σύμβολο του Σταυρού συμβολίζουν την ένωση των ανθρώπων με το Θεό, κάθε το ξύλο, και την ένωση των ανθρώπων μεταξύ τους, εγκάρσιο ξύλο. Φυσικά, η ένωση των ανθρώπων περνά αναγκαστικά από τη σχέση τους με το Θεό. Το εγκάρσιο ξύλο παριστά επίσης τα δύο χέρια του εσταυρωμένου λυτρωτή μας, τα οποία είναι ανοιγμένα για να αγκαλιάσουν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μέσα σε αυτή τη θεώρηση, η νέα εν Χριστώ ανθρώπινη κοινωνία έχει διαφορετική υφή από τις προχριστιανικές και εξωχριστιανικές κοινωνίες. Η ενοποιώς δύναμη του Σταυρού του Χριστού αδελφοποιεί τους ανθρώπους, δημιουργώντας την κοινωνία της αγάπης, της αδελφοσύνης, της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού είναι ακόμα η φοβερή δύναμη κατά των αντίθετων δυνάμεων. Μέχρι το σταυρικό θάνατο του Χριστού, ως όργανο του κακού χρησιμοποιούνταν για την καταστροφή και το θάνατο. Αφού ο Θεός καταδέχθηκε να καρφωθεί και να πεθάνει πάνω σε αυτόν, μεταβλήθηκε σε όπλο εναντίον εκείνων που το χρησιμοποιούσαν. Η Εκκλησία μας ψάλλει θριαμβευτικά: «Κύριε, όπλον κατά του διαβόλου τον σταυρό σου ημίν δέδοκας, φρύτη γάρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμην, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησεν». Το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού είναι το θαυμαστό φυλακτήριο των πιστών. Δεν υπάρχει αγιαστική πράξη της Εκκλησίας μας που να μην σταυρώνονται οι πιστοί. Δεν υπάρχει στιγμή προσευχής που να μην ποιούμε το σημείο του Σταυρού. Δεν υπάρχει δύσκολη στιγμή που να μην αγιάζουμε το σώμα μας με το σημείο του Σταυρού, για να θωρακιζόμαστε έτσι κατά των δυνάμεων του κακού. Ο Τίμιος Σταυρός αντικατέστησε όλα τα δυσιδαίμονα και αναποτελεσματικά φυλακτήρια του παρελθόντος. Οι πιστοί πλέον φέρουν με καμάρι αυτόν ως πολύτιμο και αποτελεσματικό φυλακτήριο κατά του κακού, αλλά και ως ομολογία της πίστης τους στη μεγάλη απολυτρωτική θυσία του Κυρίου. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε τη φανερή αποστροφή, ακόμα και την έχθρα προς το Σταυρό του Χριστού, πολλών αιρετικών χριστιανικών ομάδων. Στο σύνολό του λοιπόν, ο προτεσταντικός κόσμος δεν αποδίδει καμιά τιμή στο Σταυρό. Είναι γνωστό πως οι προτεστάντες δεν κάνουν το σημείο του Σταυρού και χρησιμοποιούν αυτόν μόνο ως διακοσμητικό στοιχείο. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά μάλιστα, χειρότερα από αυτούς, μάχονται με λύσα το σημείο του Σταυρού. Δεν προφέρουν καν το όνομα Σταυρός και αντί αυτού τον ονομάζουν Πάσαλο. Στην Καινή Διαθήκη έχουν αντικαταστήσει την ονομασία του Σταυρού με ξύλο. Και μόνο γι' αυτό θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει αυτή την οργάνωση σαφώς σατανική.

η κατάσταση της κατάνοιξης και της χαρμολύπης που δημιουργεί στην ψυχή μας η παρουσία και θέα του Τιμίου Σταυρού, μας κάνει να υπομένουμε με καρτερία και υπομονή τα προβλήματα της ζωής, δηλαδή να υπομένουμε τον προσωπικό μας Σταυρό, ελπίζοντας εξάπαντος στην επερχόμενη Ανάσταση, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αυτή η ακράδαντη πίστη μας μας δίνει δύναμη και μας κάνει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή με αισιοδοξία, σε αντίθεση με την προτεσταντική πάπο-προτεσταντική δύση, η οποία ζητά εν αγωνίως την ευδαιμονία χωρίς τη θυσία, δηλαδή ζητά την Ανάσταση χωρίς το Σταυρό. Γι' αυτό και δεν μπορεί να τη συναντήσει πουθενά. Η ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας έχει τη βάση, ως βάση, την Παύλιο αρχή «Η δε απεθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό, ειδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτη αποθνίσχει, θάνατος αυτού ουκέτη κυριεύει». Αυτό μας κάνει να ξεχωρίζουμε από την αιρετική δύση, η οποία όζει από απεσιοδοξία εξαιτίας του πνευματικού της θανάτου, μη έχοντας ελπίδα αναστάσεως, διότι δεν πιστεύει στη δύναμη του Σταυρού του Χριστού και δεν έχει την ταπεινή διάθεση να συσταυρωθεί μαζί του για να μπορέσει έτσι να συναναστηθεί με Αυτόν. Για να μπορεί όμως ο άνθρωπος να λάβει τον θείο αγιασμό μέσω του Σταυρού, είναι απαραίτητο να πιστέψει στο λυτρωτή Χριστό και στη σταυρική απολυτρωτική του θυσία. Επίσης πρέπει να σταυρώσει και αυτός τον εαυτό του, όπως και ο Χριστός, να συσταυρωθεί μαζί του, όχι βέβαια κυριολεκτικά, όπως κάνουν κάποιοι παπικοί που κάθε χρόνο τη Μεγάλη Παρασκευή σταυρώνονται σε ξύλο σταυρού, αλλά πρέπει να σταυρώσει ο άνθρωπος όχι το σαρκείο του, αλλά τον αμαρτωλό και κακό εαυτό του, τες του βίου ειδονές, όπως προτρέπει ο ιερός υμνογράφος της Μεγάλης Εβδομάδος, ή να και συζήσομεν αυτό. Η μεγάλη σημερινή εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι μία ακόμα ευκαιρία για όλους μας να σκεφτούμε τις άπειρες δωρεές του Θεού στη ζωή μας. Να στρέψουμε το βλέμμα μας στο εκθαμβωτικό φως του Σταυρού, προκειμένου να διαλύσουμε το σκοτεινό έρευος των αμαρτιών της ψυχής μας. Δεν έχουμε πολλές επιλογές. Ή αποδεχόμαστε τη λυτρωτική δύναμη του Σταυρού του Χριστού και σωζόμαστε, ή παραμένουμε δούλοι της αμαρτίας και φορείς του κακού και χανόμαστε. Η κλίση προς τη λύτρωση είναι πάντα ανοιχτή. Φτάνει να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση και να την αποδεχτούμε. Ο Κύριος μας περιμένει.

0: Αγίος Γρηγόριος ο Παλαμάς για τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό έχει γράψει: «Ο Σταυρός του Χριστού προαναγγελόταν και προτυπωνόταν μυστικός από παλαιές γενναίες και κανείς ποτέ δεν συμφιλιώθηκε με το Θεό χωρίς τη δύναμη του Σταυρού. Πραγματικά, μετά την προγονική εκείνη παράβαση στον παράδεισο του Θεού δια του δέντρου, η μεν αμαρτία αναπτύχθηκε, εμείς δεν πεθάναμε, έχοντας υποστεί το θάνατο της ψυχής και πριν από το σωματικό θάνατο, που είναι ο από το Θεό χωρισμός της. Ο Θεός είναι πνεύμα και αυταγαθώτης και αρετή, και αυτού κατ' εικόνα και ομοίωση είναι το δικό μας πνεύμα. Για να ανανεωθεί και φιλιωθεί οποιοσδήποτε με το Θεό κατά το πνεύμα, πρέπει να καταργηθεί η αμαρτία. Τούτο είναι ο Σταυρός του Κυρίου. Πολλοί φίλοι του Θεού μαρτυρήθηκαν από τον ίδιο το Θεό και πριν από τον νόμο, χωρίς να έχει φανεί ακόμα ο Σταυρός. Ο Δαβίδ λέγει: «Από εμένα τιμήθηκαν υπερβολικά οι φίλοι σου, Θεέ». Πώς λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που ήταν φίλοι του Θεού πριν από το Σταυρό? Διότι ενεργήτω σε αυτούς το μυστήριο του Σταυρού. Να αρχίσουμε από τον Αβραάμ. Ο Θεός του είπε: «Έβγα από τη γη σου και τη συγγένειά σου και έλα στη γη που θα σου πω». Δεν είπε «που θα σου δώσω», αλλά «που θα σου πω», «που θα σου δείξω». Αυτός ο λόγος φέρει μέσα του το μυστήριο του Σταυρού. Προς το Μωυσή, όταν έφυγε από την Αίγυπτο και ανέβηκε στο όρος, του είπε ο Θεός: «Λύσε το υπόδημα από τα πόδια σου. Τούτο είναι άλλο μυστήριο του Θεού». Να λύσει το υπόδημα από τα πόδια, να αποθέσει τους δερμάτινους χιτώνες μέσα στους οποίους ενεργεί αμαρτία και αποσπά από την Αγία Γη, να μην ζει πλέον κατά σάρκα και στην αμαρτία, αλλά να καταργηθεί και να νεκρωθεί η αντικειμένη στο Θεό ζωή, όπως λέει ο Θεός Παύλος, να σταυρώσει κανείς τη σάρκα μαζί με τα παθήματα και τις επιθυμίες. Επειδή δεν είναι δυνατόν να φύγουν τελείως από μας τα πονηρά πάθη και ο κόσμος της αμαρτίας και να μην ενεργούν σε μας συλλογιστικά, εάν δεν φτάσουμε στη θεωρία του Θεού, γι' αυτό μυστήριο του Θεού είναι και η θεωρία του είδους αυτού που σταυρώνει για τον κόσμο εκείνους που την αξιώθηκαν. Έτσι και στην περίπτωση του Μωυσή, εκείνη η θεωρία της σκεωμένης και μη κατακεωμένης βάτου ήταν μυστήριο του Σταυρού μεγαλύτερο και τελειότερο από το μυστήριο εκείνο τον καιρό του Αβραάμ. Άραγε λοιπόν ο μερ Μωυσής εμοιήθηκε το τελειότερο μυστήριο του Σταυρού και ο Αβραάμ όχι? Στον Αβραάμ που αξιώθηκε τη θαυμασιωτέρα θεοπτία όταν είδε τον ένα τρισυπόστατο Θεό στη βαλανιδιά του Μαυρί, ενεργήθηκε το μυστήριο του Σταυρού όταν θυσίαζε το γιο του Ισαάκ. Ο Ισαάκ ήταν ο ίδιος τύπος εκείνου που προσιλώθηκε σε αυτόν, αφού έγινε υπήκος τον πατέρα του μέχρι θανάτου όπως ο Χριστός. Και το κρυάρι που του δόθηκε σε σφαγή υπερημών και το φυτό στο οποίο ήταν το κρυάρι δεμένο είχε το μυστήριο του τύπου του Σταυρού, γι' αυτό και λεγόταν Σαβέκ, φυτό αθέσεως, όπως και ο Σταυρός λεγόταν ξύλο σωτηρίας. Ενεργούσε δε το μαρτύριο και ο τύπος του Σταυρού και στον Ιακώβ το γιο του Ισαάκ, διότι αύξησε τα πίμνια του με ξύλα και ίδωρ. Το ξύλο λοιπόν προετύπωνε το σταυρικό ξύλο, το δε ίδωρ το θείο βάπτισμα, που περικλεί μέσα του το μυστήριο του Σταυρού. Ο Ιακώβ, και όταν προσκυνούσε έως το άκρο της ράβδου του και όταν ευλογούσε τους εγγονούς του, υπεδήλωνε ακόμα καθαρότερα το τύπο του Σταυρού. Όπως λοιπόν στον μεν Αβραάμ ενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού, ο δε γιος του Ισαάκ ήταν τύπος του του ύστερα σταυρωθέντος, έτσι πάλι στον Ιακώβ το βίο ολόκληρο ενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού. Ο Ιωσήφ δε, ο γιος του Ιακώβ, ήταν τύπος και μυστήριο του θεανθρώπινου λόγου που αργότερα πρόκειτο να σταυρωθεί, διότι από φθόνο οδηγήθηκε κι αυτός προς τη σφαγή και μάλιστα από τους κατά σάρκα συγγενείς. Εάν δε δεν σφάχθηκε, αλλά πωλήθηκε ο Ιωσήφ και ούτε ο Ισαάκ σφάχθηκε, δεν είναι περίεργο, γιατί αυτοί δεν ήσαν η αλήθεια, αλλά τύπος της μελλοντικής αλήθειας. Η σφαγή προεφανέρωνε το κατά σάρκα πάθος του θεανθρώπου, η δε αποφυγή του πάθους προεφανέρωνε το απαθές της θεότητος. Στο δεύτερο αυτό μέρος της εκπομπής μας, με λογισμό και μόνειρο, ήδη σας έχω πει ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο, τον Μακαριότατο, ο οποίος χθες είχε χωροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό, στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Παπάγου. Θα ακούσουμε λοιπόν το κήρυγμά του. Θα ακούσουμε τον Μακαριότατο να μας μιλάει για το τι γιορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα. Θα μας μιλήσει για το Σταυρό και κυρίως θα μας απαντήσει στο ποια είναι η στάση μας σήμερα, η δική μας, ποια θα πρέπει να είναι απέναντι στο Σταυρό. Ας τον ακούσουμε τον Μακαριότατο και θα συνεχίσουμε.
1: Αγαπητοί αδελφοί, όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος επεκράτησε σε Ανατολή και Δύση, ανέθεσε στη μητέρα του, την Αγία Ελένη, με βασιλική αποστολή να επισκεφτεί τα Ιεροσόλυμα, να αναζητήσει και να βρει τον Σταυρό του Κυρίου πάνω στον οποίο σταυρώθηκε. Έτσι και έγινε. Ανεβρέθη ο Σταυρός και ο Αρχιεπίσκοπος των Ιεροσολύμων Μακάριος επήρε τον Σταυρόν αυτόν και τον τοποθέτησε μέσα στο ναό, στον Άμβονα, που την εποχή αυτή ήταν στο κέντρο του ναού, και ο λαός, όπως ήταν φυσικό, που είχε κατακλείσει τον χώρο, έψαλε «Σώσον Κύριε των λαών σου». Μετά από λίγα χρόνια, οι Πέρσες έκαναν επιδρομή στα Ιεροσόλυμα, τα κυρίευσαν και τα λίστεψαν, και μεταξύ των άλλων πήραν μαζί τους και τον Τίμιο Σταυρό. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, εκεί γύρω στο 600, εξεστράτευσε εναντίον των Περσών, τους ενίκησε και ξαναέφερε τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα και ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Και πάλι ο λαός και στα Ιεροσόλυμα και στην Κωνσταντινούπολη έψαλαν «Το σώσον Κύριε ο Θεός των λαών σου». Την ανάμνηση, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτών των δυο γεγονότων εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας και αύριο, και ονομάζει αυτή μας την εορτή ύψωσης παγκοσμίως του Τιμίου μας και Ζωπιού Σταυρού. Έτσι λοιπόν οδηγήσαμε και εμείς απόψε βλαβικά σε αυτό τον αγιασμένο χώρο τα βήματά μας, για να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό. Και όπως θα ψάλουμε, τον Σταυρό σου προσκυνούμεν Κύριε, και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζουμε. Δεδομένα είναι ότι σε αυτή τη γιορτή επαναλαμβάνεται πάλι η υπόσχεση, ο λόγος και η αλήθεια του Θεού. μας είπε ότι ούτως τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπον, ώστε τον Υιόν του το μονογενή έστειλε, ώστε να μη σωθεί κανένας άνθρωπος που θέλει να μη σωθεί. Και όλο αυτό μέσα από τη σταυρική θυσία, για να φανεί το μέγεθος της αγάπης και της προσφοράς. Έτσι λοιπόν το ξύλο του σταυρού, που πριν ανεβεί πάνω σε αυτό ο Χριστός και σταυρώνονταν όλοι οι κατάδικοι, με αυτόν τον τρόπο μαρτυρούσαν και ήτανε το σημάδι της κατάρας, από τη στιγμή αυτή γίνεται, όπως ψάλεμε και απόψε, το ευλογημένο ξύλο που ο ύμνος μας κάλεσε να το προσκυνήσουμε, να το τιμήσουμε. Τίθεται όμως ένα ερώτημα, αγάπητοι μου αδελφοί. Οι άνθρωποι διαμέσου των αιώνων και τότε που έγινε η σταύρωση του Κυρίου μας και τότε που ζούσε ο Κύριος μας στη γη και διαμέσου των αιώνων και σήμερα, ποια είναι η στάση μας απέναντι στο Τίμιο Σταυρό? Δεν είναι η ίδια, είναι διαφορετική η στάση. Θα μου επιτρέψετε απόψε με λίγες απλές σκέψεις και λίγα λόγια να σταματήσουμε σε αυτό το γεγονός και να φανταστούμε τον εαυτό μας ο καθένας μας να βρίσκεται απέναντι στο Σταυρό, να στοχάζεται, να σκέπτεται, να συλλογέται. Αύριο θα ακούσουμε το αποστολικό ανάγνωσμα που θα μας πει ο Απόστολος Παύλος ο ίδιος, ότι αυτός ο Σταυρός είναι για άλλους σκάνδαλο, για άλλους είναι μορία, ανοησία, αφέλεια, και για άλλους είναι δύναμης, ισχύς, δρόμος ζωής. Ας να μείνουμε και στα τρία αυτά κομμάτια, να τα ψηλαφίσουμε και να δούμε και να προβληματιστούμε. Σκάνδαλο τι σημαίνει? Ένα περίεργο πράγμα που δεν το καταλαβαίνουμε, που του δίνουμε διάφορες διαστάσεις, παρεξηγήσεις. Μια μεγάλη λοιπόν παρεξήγηση υπήρξε και στην εποχή του Κυρίου μας γύρω από το θέμα της υπάρξεώς του και της διδασκαλίας του. Οι Ιουδαίοι τότε, κατακτημένοι από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ζώντας σε μια καταπίεση, σε μια δύσκολη κατάσταση, που λαχταρούσαν να έρθει η ελευθερία τους και να ζήσουν ελεύθεροι και να έχουν όλα αυτά όσα είχαν και όσα επιθυμούσαν, είχαν σχηματίσει μια εικόνα ότι θα έρθει ο Βασιλιάς, ο Μεσσίας, που θα μας απελευθερώσει και θα μας δώσει όλα αυτά που χρειαζόμαστε. Και είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι, όταν βρεθούν καταπιεσμένοι, όταν βρεθούν σε δύσκολες καταστάσεις, έχουν πάντοτε ένα όραμα. Φαντάζονται ότι θα έρθουν καλύτερες ημέρες και αγωνίζονται να το επιτύχουν αυτό το όραμα, και μέσα σε αυτή την προσπάθειά τους δημιουργούν πολλές φορές φαντασιώσεις. Έτσι λοιπόν και η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία υπήρξε ο Κύριος μας κινήθηκε είχε αυτή την εικόνα, είχε αυτή την μορφή. Περίμεναν λοιπόν έναν βασιλιά δυνατό, ισχυρό, Μεσσία που θα τους έσωζε και θα τους έκαμε αλλιώτικη τη ζωή τους. Και ήτανε δικαιολογημένοι, αγαπητοί μου αδερφοί, γιατί έβλεπαν περίεργα πράγματα. Ακούμε από γνώμες της εποχής αυτής, ουδέποτε μίλησε τέτοιος άνθρωπος τέτοια λόγια, άλλος άνθρωπος σαν και αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είδαμε ποτέ τέτοια πράγματα να γίνονται από άλλους ως από τον Ιησού Χριστόν. Τα θαύματα, η διδασκαλία. Για να σταματήσουμε σε δυο γεγονότα για να μην σας κουράζω πολύ. Για φανταστείτε το θαύμα του χορτασμού των πεινασμένων ανθρώπων, των χιλιάδων ανθρώπων. Ποιος άνθρωπος από μας, με αυτή τη σκέψη την προηγουμένη, ή αν θέλετε και ποιος ηγέτης, δεν θα ήθελε να έχει έναν αρχηγό Μεσσία που με ένα λόγο θα χόρτινε τα πλήθη, θα τους έδινε ψωμί, θα τους έγινε τα προβλήματά τους. Έζησαν την Ανάσταση του Λαζάρου από κοντά. Ποιος από εμάς δεν θα ήθελε ή ποιος ηγέτης δεν θα ήθελε να ανασταίνονται οι νεκροί, χιλιάδες οι στρατιώτες που σκοτώνονται στους πολέμους, να είναι στη διάθεση για να συνεχίσουν τον αγώνα. Μια τέτοια εικόνα έχουν για τον Ιησούν Χριστόν. Και όταν βλέπουν ότι ο λαός τον υποδέχεται στα Ιεροσόλυμα και στρώνουν τα ρούχα με τα βάγια και τους φοίνικες να τον ζητοκραυγάζουν, τότε άρχισαν να γεννιούνται σκέψεις. Είναι ο βασιλιάς, ο Μεσσίας. Και για δείτε τη σκέψη των ανθρώπων. Πρώτα, από το περιβάλλον του, οι μαθητές, ο Πέτρος. Κύριε, του λέει, τώρα που θα ανέβεις και θα πάρεις θέσεις και δόξα, κοίταξε να βολέψεις και εμάς τους δυο κοντά σου, έναν δεξιά, έναν αριστερά. Και ο Κύριος του είπε, ουκ είδατε τι εστίστε, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Δεν είμαι εγώ αυτό που εσείς νομίζετε. Είμαι κάτι άλλο. Και αυτός που θέλει να με ακολουθήσει πρέπει πρώτα να σταυρωθεί, να ματώσει, να περάσει την Αγία, τη Μεγάλη Παρασκευή για να φτάσει στην Ανάσταση. Ο Πέτρος πού να το καταλάβει. Απλώς συλλογίστηκε. Σκυρός είναι ο λόγος, λέει. Δεν τον καταλαβαίνω. Αλλά για θυμηθείτε και την μητέρα την άλλη. Ενώ ο Κύριος πηγαίνει προς το Σταυρό, έρχεται η μητέρα δύο αδελφών και λέει, Κύριε, τώρα βλέπω ότι πας προς τη Βασιλεία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, εκεί που θα φτάσεις μην ξεχάσεις τα παιδιά μου, είναι κοντά σου, τακτοποίησέ τα και αυτά. Εκεί λοιπόν αρχίζει πλέον η διδασκαλία του Ιησού Χριστού να λέει, ουκ έστιν ούτως εν ημίν. Σε μας, στην πολιτεία μου, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτός που θέλει να γίνει πρώτος πρέπει να είναι διάκονος, να υπηρετήσει τους άλλους για να μπορέσει να νιώθει επάρκεια και να προχωρήσει. Και ο ύμνος της Μεγάλης Εβδομάδας θα μας πει αυτός ωραιότατος, εάν θέλετε να γίνετε αυτό που εγώ σας δίδαξα, γίνετε μιμητέ μου, εμένα να μιμήσετε. Όποιος θέλει να γίνει πρώτος πρέπει να γίνει τελευταίος διάκονος για να προχωρήσει. Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικές τοποθετήσεις. Γι' αυτό και ο Χριστός γίνεται σκάνδαλο σε αυτό το σημείο. Πώς δικαιολογείται, παραδείγματος χάρη, την Κυριακή των Βαΐων να τον υποδεχτεί όλος ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο και μετά από λίγο τη Μεγάλη Πέμπτη όλοι μαζί να φωνάζουν «Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν». Γιατί? Γιατί προδόθηκαν οι επιθυμίες. Γιατί προδόθηκαν τα σχέδια. Περίμεναν να έχουν. Δεν τους ενδιέφερε τι είναι. Περίμεναν να πάρουν από τον Ιησού Χριστόν, από την δύναμη Του και τη δόξα Του. Έτσι διαμέσου των αιώνων, αγαπητοί μου αδελφοί, θα υπάρχουν πάντοτε αυτοί οι άνθρωποι. Και τότε και σήμερα και αύριο, που νομίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός και η Εκκλησία Του είναι μια δύναμη, ότι είναι μια εξουσία, ότι μπορεί να δίνει κοσμικά πράγματα, κοσμικό φρόνημα. Και χωρίς να πιστεύουν πολλές φορές οι άνθρωποι, προκειμένου να πάρουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους, τη σκέψη τους, το κοσμικό, υποκρίνονται, έρχονται, πλησιάζουν. Έτσι λοιπόν είναι η ομάδα των ανθρώπων που σκανδαλίζεται, αλλά όμως πίσω από αυτό το σκάνδαλο υπάρχει σκέψεις τι μπορώ να κερδίσω από αυτή την υπόθεση σαν κοσμικό αγαθό, σαν υλικό αγαθό. Οι άλλοι άνθρωποι είναι αυτοί που το λένε μορία, ανοησίες, αφέλεια αυτό το πράγμα. Πού θα το δούμε αυτό καλύτερα? Πάλι από τον Απόστολο Παύλο θα πάρουμε το παράδειγμα. Ο Απόστολος Παύλος έρχεται στην Αθήνα, λέει εκεί οι Έλληνες λένε μορία τον Σταυρό. Όταν λέει όμως οι Έλληνες, δεν έχει την έννοια την γεωγραφική της Ελλάδος, αλλά εκείνοι που έχουν πάρει την κουλτούρα, εκείνοι που έχουν πάρει την ειδωλολατρική θεωρία και σκέπτονται με αυτόν τον τρόπο. Έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα, στο κέντρο, στην Αθήνα και μιλάει στην Πνίκα. Και οι φιλόσοφοι μόλις έμαθαν ότι ένας καινούργιος φιλόσοφος ήρθε, τρέχουν να τον δουν και να συζητήσουν μαζί του για να μάθουν καινούργια πράγματα. Αλλά όταν τους μίλησε, τον περιφρόνησαν. Τέτοια που μας λες, ακουσόμεθά σου και πάλι. Θα τα ξαναπούμε και θα τα ξανακούσουμε. Γιατί? Διότι ο Απόστολος Παύλος έρχεται από τα Ιεροσόλυμα, που έχει μιλήσει στους Αποστόλους για ένα τεράστιο μεγάλο θέμα, που μεταξύ των άλλων θα το θέσει και αυτό εδώ στη συζήτηση. Υπήρχε συζήτηση μεταξύ των Αποστόλων αν για να γίνει κανείς χριστιανός πρέπει να γίνει πρώτα Ιουδαίος και μετά να γίνει χριστιανός. Και ο Απόστολος Παύλος ξεκαθάρισε τη θέση του. Για τον Ιησούν Χριστόν δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Είναι ισότιμοι. Δεν υπάρχει Έλληνας, βάρβαρος, σκύθης, Ιουδαίος, αλλά υπάρχει ένας καινούριος κόσμος στο όνομα του Ιησού Χριστού, που είναι ο άνθρωπος, ο καθένας με τη δική του την αξία, τη δική του προσωπικότητα, χωρίς να επεμβαίνει, να επιβαρύνει τον άλλον. Μια τέτοια θεωρία στην Πνίκα, σε μια εποχή που η Αθήνα είχε πολλές χιλιάδες δούλους και λίγους ελεύθερους και αριστοκράτες, ασφαλώς ήταν ασύμφοροι, και όταν προσέθεσε και για την Ανάσταση των νεκρών στη διδασκαλία του Απόστολος Παύλος, του είπαν αυτά είναι ανοησίες και θα σε ξανακούσουμε και πάλι. Έτσι διαμέσου των αιώνων λοιπόν θα υπάρχουν στρογγυλές τράπεζες, θα υπάρχουν ραδιοφωνικές εκπομπές, θα υπάρχουν φλίαρες συζητήσεις που θα ξαναγυρίζουν σε αυτά τα θέματα. Και πολλές από τις θέσεις του Ιησού Χριστού και τη διδασκαλία του και τον Σταυρό θα το θεωρήσουν μορία ή αφέλεια. Και έρχεται και μια τρίτη ομάδα ανθρώπων, η οποία λέγει ο Σταυρός είναι η δύναμή μου. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν και οδηγούν τα βήματά τους στο χώρο της Εκκλησίας και όπου αλλού για να μπορέσουν να δουν τον εαυτό τους. Όχι ότι έχουν λύσει τα προβλήματά τους όλα, όχι ότι δεν κάνουν αμαρτίες, όχι ότι δεν πέφτουν, είμαστε άνθρωποι που πέφτουμε, αλλά που πιστεύουμε ότι με τη δύναμη του Σταυρού μπορούμε να σηκωθούμε, μας συγχωράει ο Πατέρας που μας αγαπάει και μας καλεί κάθε φορά στο σπίτι το πατρικό. Να δούμε μια ωραία εικόνα πάλι από τα λόγια της Εκκλησίας μας. Για δείτε, λέει, τους χριστιανούς. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από τους άλλους τους ανθρώπους. Δίνονται με τον ίδιο τρόπο, τρώνε με τον ίδιο τρόπο, συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά εκείνο που τους διακρίνει είναι η εσωτερική ζωή και ο στόχος προς τα που πορεύονται. Και όπως λέει τα στάρια, οι κόκκι του σταριού που είναι στο κάμπο, είναι σκόρπια, τα μαζεύουμε, τα καθαρίζουμε, τα αλέθουμε και τα κάνουμε αλεύρι και γίνεται ψωμί και γίνεται πρόσφορο και δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε πλέον τους κόκκους, αλλά έχει γίνει ζυμάρι ένα σώμα. Έτσι και αυτοί, λέει, ζυμώνονται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και γίνονται ένα. Είναι αγαπημένοι. Ο ένας μπαίνει στη ζωή του άλλου, συμμετέχει, κάνουν κοινωνία. Είναι διαφορετική αυτή η τοποθέτηση. Θα πει πάλι ο Απόστολος Παύλος παρακάτω, αυτοί οι άνθρωποι ακολουθούν τον Ιησούν Χριστόν, δεν σημαίνει ότι περιφρονούν τα υλικά και αυτήν την ζωή. Τα υλικά αγαθά είναι για τον άνθρωπο, διότι όλα φτιαγμένα καλά λίαν. Οι ανέσεις και οι δυνατότητες είναι για να εξυπηρετείται ο άνθρωπος και να υπηρετεί την οικογένειά του, αλλά έχουν το μέτρο. Ξέρουν να κρίνουν, ξέρουν να αξιολογούν και ξέρουν πόσα είναι για αυτούς και από τα δικά τους πόσα ανήκουν στους άλλους. πώς μπορούν να βοηθήσουν και τον άλλον που είναι αδελφός και δεν ζουν μόνο για τον εαυτό τους, αλλά ζουν και για τους άλλους τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, λέει παρακάτω, οι χριστιανοί, αυτοί οι άνθρωποι που ακολουθούν σε αυτόν τον δρόμο, ζουν υπό νόμων. Όπως όλοι έχουν τους νόμους, ζουν και αυτοί με τον νόμο. Πεθαίνουν με τον νόμο, όπως πεθαίνουν και οι άλλοι άνθρωποι με τον νόμο. Αλλά με την ελπίδα ότι ζουν με τον Θεό, ότι θα ζήσουν με τον Θεό. Και αυτό είναι το κριτήριο ακριβώς. Είναι η προσπάθεια, είναι ο στόχος και η δύναμη που δίνει στον καθέναν από εμάς ο Σταυρός για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είμαστε άνθρωποι της πτώσεως, όλοι μας πέφτουμε, αλλά έχουμε την δύναμη μέσα από το Σταυρό, τη θυσία του Κυρίου μας, να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε, και εκείνος μας περιμένει πάντοτε. Κάθε φορά ο Κυριός μας και απόψε θα μας πει από όλους εσάς, όσοι μνημονεύτηκαν απόψε από τις τρεις ομάδες, όπου και να νίκει ο καθένας από εμάς, δεν κάνει διακρίσεις. Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν, όποιος από εσάς θέλει, ελεύθερα, δεν πιέζω κανέναν. Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθήτω με. Για προσέξτε, δεν λέει αράτω τον σταυρόν πρώτα και απαρνησάς το εαυτόν, δεν γίνεται αυτό. Απαρνησάς το εαυτόν, να αρνηθεί τον εαυτό του. Και εδώ υπάρχει παρεξήγηση. Δεν σημαίνει να τον καταστρέψει, να τον χάσει, αλλά να αδειάσει τον εαυτό του στον άλλον. Ας πάρουμε ένα πιο πρακτικό παράδειγμα, την οικογενειακή ζωή. Ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι και πόσα προβλήματα είναι. Τι σημαίνει για τον σύζυγο ή για τη σύζυγο να αρνηθεί τον εαυτό της? Δεν θα τον καταστρέψει, δεν θα τον εγκαταλείψει, αλλά θα αδειάσει τον εαυτό της στον εαυτό του σύζυγου. Και ο σύζυγος θα αδειάσει τον εαυτό του στον εαυτό της σύζυγου. Αυτό το άδειασμα δεν είναι εύκολο πράγμα. Όπως το ξέρετε όλοι όσοι έχετε οικογένειες, το να αδειάσει κανείς τον εαυτό του πολλές φορές για χάρη του άλλου και να το χορηγήσει, να το δώσει και να γεμίσει από τον άλλον, δεν είναι εύκολη πράξη, αλλά είναι δυνατή, ωφέλιμη και χριστιανική. Σας κούρασα, αγαπητοί μου αδελφοί, απόψε, αλλά είναι η πρώτη φορά που επικοινωνούμε μαζί και θα μου το επιτρέψετε που το έκαμα. Αλλά ας φύγουμε απόψε από αυτή την ατμόσφαιρα την πνευματική, υπογραμμίζοντας και ακούγοντας την πρόσκληση του Κυρίου μας. Ως τις θέλει, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον.
0: Ποια είναι λοιπόν, αγαπητοί μου, η στάση μας απέναντι στο σταυρό? Μήπως και εμάς μας σκανδαλίζει ο σταυρός? Αυτός που θέλει να γίνει πρώτος πρέπει να γίνει διάκονος, πρέπει να υπηρετήσει τους άλλους. Να γίνεται μιμητέ μου, κι εγώ το ίδιο έγινα, κι εγώ το ίδιο έκανα, είπε ο Κύριος. Κατέβηκα όντας Θεός, κατέβηκα σε εσάς και έλαβα τη μορφή σας. Έλαβα τη μορφή δούλου, έλαβα την ανθρώπινη μορφή. Έπλυνα τα πόδια των μαθητών μου και τόσα και τόσα και τόσα άλλα. Ανέβηκα στο σταυρό. Μου δώσατε πόνο, μου δώσατε σταυρό, μου δώσατε θάνατο. Μήπως ζητάμε εξουσίες κοσμικές? Μήπως περιμένουμε και ζούμε όντας χριστιανοί ορθόδοξοι με κοσμικό φρόνημα? Τότε δεν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Και αν θέλουμε δόξες και εξουσίες, και αν θέλουμε να ανεβαίνουμε και να κάνουμε τους άρχοντες των εθνών, δεν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Το θέμα είναι να αποκτήσουμε εκκλησιαστικό φρόνημα, διακονία. Τι είναι για μας ο Σταυρός? Μήπως είναι μορία, αφέλεια, ανοησία? Μήπως είμαστε οι δήθεν κουλτουριάριδες που ακούμε στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και διαβάζουμε σε κάποια έντυπα? Τέτοιοι είμαστε? Γιατί η αληθινή κουλτούρα, η πραγματική κουλτούρα, ελευθερώνει, είναι φως. Μήπως λοιπόν είμαστε δήθεν? Τι είναι για μας ο Σταυρός? Μακάρι να είναι αυτό που είπε ο Μακαριότατος, να είναι η δύναμή μας. Να παλεύουμε, ναι. Να πέφτουμε, ναι. Σημασία έχει να αγωνιζόμαστε. Σημασία έχει να μην πέφτουμε εκεί. Να μην μένουμε εκεί. Δεν είναι κακό να θέλουμε και να αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε υλικά αγαθά. Έχουμε και σώμα. Το θέμα είναι να μην σκλαβωνόμαστε σε αυτά. Να μην γινόμαστε υπηρέτες των υλικών αγαθών. Να μην τα έχουμε στόχο και σκοπό της ζωής μας. Να έχουμε αυτό που ακούσαμε προηγουμένως. Να έχουμε το μέτρο. Να μην ζούμε μόνο για τον εαυτό μας. Αλλά να ζούμε και για τους άλλους. Τι είναι για μας ο Σταυρός? Σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος είπε να μην σταματήσουμε στο ιστορικό γεγονός αυτό καθεαυτό της Σταυρώσεως. Ίσως και το γυναικείο φύλο, που είμαστε λίγο πιο συναισθηματικές, να μένουμε εκεί. Τα δάκρυα τα έχουμε πιο εύκολα. Το συναίσθημα το έχουμε πιο πλούσιο. Το θέμα δεν είναι να μείνουμε εκεί. Αλλά είναι τι? Να προχωρήσουμε παραπέρα. Να δώσουμε σε αυτό το γεγονός την πραγματική του διάσταση, την ουσία. Δηλαδή τι? Ότι ο Σταυρός είναι μια κλίμακα, είναι μια σκάλα. Μια σκάλα που χρησιμοποίησε ο Θεός και κατέβηκε σε μας. Που κατέβηκε η αγάπη του Θεού εδώ στη

Περάσουμε στην αισιοδοξία, να δούμε και την άλλη πλευρά. Να δούμε το τέρμα. Να μπορέσουμε να περάσουμε από το Σταυρό στην Ανάσταση. Για να φτάσουμε βέβαια στην Ανάσταση, δεν πρέπει να απορρίψουμε το Σταυρό. Πρέπει να δεχθούμε και να πάρουμε στο νόμο μας το Σταυρό. Τα λόγια αυτή την ώρα είναι περιτά. Μετά από τα όσα έχουμε ακούσει τη σημερινή μέρα, το θέμα είναι να σκεφτούμε, να καταλάβουμε, να εμβαθύνουμε, να πάρουμε αποφάσεις και να τις στηρίσουμε. Τίποτα άλλο. Με λογισμό και μόνιρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας, από όπου και αν μας ακούγατε αυτή την ώρα,

με λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας. Με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Την θλίψη του για τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη εξέφρασε με δήλωσή του στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και με την παρουσία πλήθους κόσμου τελέστηκε το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια. Ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδειχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Άκαρπες οι έρευνες για αγνοούμενους μετά την ανατροπή Λέμβου στη Γάβδο. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τα Τέμπη με τις καταθέσεις μαρτύρων υποστήριξης της κατηγορίας. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου στο Ομάν για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Οικονομαχία ως πολιτικό και κοινωνικό τραύμα. Πίστη, εξουσία και έλεγχος του ιερού. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», θα προσεγγίσουμε στη σημερινή εκπομπή την οικονομαχία όχι μόνο ως μια ιστορική και θεολογική σύγκρουση, αλλά ως ένα βαθύ φιλοσοφικό πρόβλημα. Τι είναι μια εικόνα? Μπορεί η ύλη να καταστεί φορέας του αόρατου? Πού συναντώνται η αναπαράσταση, η αλήθεια και η παρουσία? Και τι συμβαίνει όταν η εξουσία επιχειρεί να καθορίσει όχι μόνο τι επιτρέπεται να βλέπει ο άνθρωπος, αλλά και τι επιτρέπεται να θεωρεί ιερό? Για όλα αυτά τα θέματα και ακόμη περισσότερα θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Αραμπατζή, καθηγητή Βυζαντινής Φιλοσοφίας στο τμήμα Φιλοσοφίας στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε κύριε Αραμπατζή.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και δικιά μας χαρά να σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Κύριε καθηγητά, ξεκινώντας την συνομιλία, θα θέλατε να μας πείτε ποιο είναι το βαθύτερο φιλοσοφικό ερώτημα της οικονομαχίας?
1: Καταρχήν έτσι να διευκρινίσουμε ότι η οικονομαχία είναι αυτό που ονομάζουμε ένα συνολικό γεγονός. Δηλαδή έχει πάρα πολλές όψεις, εμπλέκονται πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι βέβαια ένα θεολογικό γεγονός, είναι κοινωνικό γεγονός, είναι επίσης ένα πολιτικό γεγονός, επίσης είναι ένα επιστημολογικό γεγονός και φιλοσοφικό γεγονός. Οπότε καλύπτει πάρα πολλές πτυχές της βυζαντινής ζωής, της υλικής και της πνευματικής ταυτόχρονα. Και ταυτόχρονα υπήρξε ένα μεγάλο διακύβευμα του πολιτισμού. Ξεχνάμε ότι τα χρόνια της οικονομαχίας στο Βυζάντιο ήταν ο πολιτισμένος κόσμος. Ήταν η βασική κρατική οντότητα της Ευρώπης. Και αυτά τα οποία συνέβησαν στο Βυζάντιο είχαν πολύ μεγάλη σημασία για ολόκληρο τον κόσμο. Και εξακολουθούν να έχουν και σήμερα. Όπως λένε ορισμένοι, δύο κυρίως πολιτισμοί βασίστηκαν τόσο πολύ στην εικόνα. Απ' τη μια είναι ο Βυζαντινός πολιτισμός και από την άλλη είναι ο Αμερικάνικος πολιτισμός, ο σύγχρονος πολιτισμός, ο οποίος επίσης είναι ένας πολιτισμός της εικόνας. Φυσικά οι δύο τρόποι θεμελίωσης πάνω στην εικόνα είναι εντελώς διαφορετικοί. Αλλά η σκέψη αυτή, η οποία αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο σχετικά με την εικόνα, επηρέασε και καθόρισε κατά κάποιο τρόπο την ανάπτυξη του πολιτισμού. Και αυτό το βλέπουμε στο ενδιαφέρον που υπάρχει πλέον στις ημέρες μας για το ζήτημα της βυζαντινής εικονολογίας, της βυζαντινής σκέψης πάνω στην εικόνα. Τώρα όσον αφορά τη φιλοσοφική προσέγγιση στο ζήτημα, το πρόβλημα είναι κατά πόσο μία εικόνα μπορεί να καταδείξει, μπορεί να παρουσιάσει αν θέλετε την αλήθεια. Αυτή είναι ο βασικός φιλοσοφικός πυρήνας του προβλήματος. Και αν θέλετε η όψη του ολικού αυτού γεγονότος της οικονομαχίας από την φιλοσοφική προοπτική. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι, τουλάχιστον όσο με αφορά και όσον αφορά τη βιβλιογραφία που έχω εξετάσει, είναι ο πυρήνας του ζητήματος.
0: Κύριε Αραμπατζή, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε στο ερώτημα αυτό, να περάσουμε στο επόμενο?
1: Έδωσα μια γενική εικόνα και ήθελα να τονίσω αυτό το πόσο επίκαιρο είναι το ζήτημα της εικόνας στο Βυζάντιο. Δεν είναι ένα αρχαιογνωστικό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα της επικαιρότητας. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά το βάρος που έχει η εικόνα στις μέρες μας. Έτσι λοιπόν πηγαίνουμε και προσπαθούμε να βρούμε τις ρίζες και τις πηγές αυτού του προβλήματος που είναι, όπως είπα, στις μέρες μας ιδιαίτερα οξυμένο. Σιγά σιγά οι άνθρωποι απομακρύνονται από τον πολιτισμό του τυπωμένου βιβλίου και πάνε προς την εικόνα, προς την ψηφιακή εικόνα. Θέλω να τονίσω ότι ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου ο άνθρωπος δεν είχε δυνατότητα πρόσβασης σε τόσες πολλές εικόνες όσο σήμερα. Παλιότερα οι εικόνες προορίζονταν μόνο σε ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας, μπορούσαν να έχουν εικόνες στα σπίτια τους, ιδιωτικές εικόνες. Τώρα βέβαια ο καθένας μπορεί να έχει μία απειρία εικόνων σε τηλεόραση, στο κομπιούτερ, στο κινητό βέβαια. Στο κινητό έχουμε πλέον μία άλλη μετεξέλιξη του ζητήματος των φορητών εικόνων. Οι εικόνες λοιπόν έχουν αποβεί ένα πολύ έτσι οξυμένο πρόβλημα στην εποχή μας και πώς στέκεται ο άνθρωπος στις εικόνες και πολύ περισσότερο πώς διαμορφώνεται πλέον από τις εικόνες. Οπότε γυρνάμε πίσω στην παράδοση και εξετάζουμε πώς παρουσιάστηκε το πρόβλημα και πώς οι διάφοροι στοχαστές το επεξεργάστηκαν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Πλάτωνας ήταν εναντίον των εικόνων, βέβαια σε διάφορα στάδια της καριέρας του, της φιλοσοφικής αν θέλετε, σταδιοδρομίας του, εξέφρασε πιο αυστηρές και λιγότερο αυστηρές απόψεις για τις εικόνες. Πάντως στην πολιτεία είναι πολύ κριτικός απέναντι στις αναπαραστάσεις και πιστεύει ότι οι αναπαραστάσεις αυτές πρέπει να ελέγχονται και αυτοί που κάνουν μιμήσεις, τη λεγόμενη μιμητική τέχνη, πρέπει να εξορίζονται από την πολιτεία, την λεγόμενη ποιητές. Βέβαια σε άλλα έργα του, στο Φέντρο, στο Σοφιστή, μίλησε για την παραδειγματική σημασία των εικόνων και βέβαια ο Πλάτωνας έφτιαχνε πολύ σημαντικές εικόνες οι οποίες μένουν στο συλλογικό ασυνείδητο, αν θέλετε, μέσα από τους αιώνες. Είναι η μύθη του, που είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια του έργου του και από εκείνα τα οποία έχουν κρατήσει, έχουν ελκύσει πάρα πολύ τη φαντασία. Η άποψη του Αριστοτέλη είναι εντελώς διαφορετική. Στο περιψυχή, στο τρίτο βιβλίο, λέει ότι αν θέλουμε να εξετάσουμε επιστημονικά κάτι, χρειαζόμαστε τις εικόνες. Ο όρος που χρησιμοποιεί είναι φαντασία. Η φαντασία είναι η παραγωγή εικόνων. Δεν μπορεί να υπάρξει επομένως γνώση χωρίς φαντασία.
0: Ναι.
1: Αυτό το βλέπουμε και σε ένα σύγχρονο επιστημολόγο, τον Γκαστόν Μπασελάρ, Γάλλος επιστημολόγος, ο οποίος τόνιζε ότι αυτό το οποίο είναι κέριο στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης δεν είναι τόσο η στάση την οποία κρατάει ένας επιστήμονας, αν είναι ρεαλιστής, αν είναι ορθολογικός κτλ., αλλά η ικανότητά του να δημιουργεί εικόνες του κόσμου και μετά τις εικόνες αυτές να τις επεξεργάζεται με επιστημονικό τρόπο. Δηλαδή η φαντασία του επιστήμονα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λείπει από την παραγωγή της επιστημονικής γνώσης. Υπάρχουν επομένως μέσα στην φιλοσοφική πορεία υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες απόψεις πάνω στις εικόνες.
0: Αναπαράσταση ενός προσώπου ή ένας τρόπος, κύριε καθηγητά, παρουσίας του απεικονιζομένου, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι αρκετά σημαντικό για την βυζαντινή εικονολογία, διότι ο πόλεμος των εικόνων που διεξήχθηκε στο Βυζάντιο δεν ήταν ένας ριζικός και γενικός πόλεμος. Αυτό το οποίο δεν ήταν αυτό που λέμε μία μείζον εικονομαχία, όπως βλέπουμε στο μουσουλμανικό πολιτισμό, όπου απαγορεύεται να απεικονίζονται, ας πούμε, ένδια όντα, ζωντανά πλάσματα. Στην βυζαντινή εικονομαχία αυτό το οποίο αποφεύγονταν ήταν να απεικονίζεται ο Θεός ή οι Άγιοι, πιστεύοντας ότι αυτό δημιουργούσε έναν διπλασιασμό του Άγιου Προσώπου και ο αναδιπλασιασμός αυτός πλησίαζε περισσότερο προς το είδωλο παρά προς την ορθή έτσι, μετάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου. Αυτή ήταν μια γενική προσέγγιση. Αλλά σε κάθε περίπτωση η βυζαντινή οικονομαχία δεν ήταν μια ολοκληρωτική οικονομαχία. Δεχόταν την απεικόνιση των ζωντανών πραγμάτων, αλλά όχι των Άγιων Προσώπων ή της Θεϊκής Τριάδας κλπ. Οπότε ήταν περισσότερο εξαμένη στο ζήτημα της απεικόνησης προσώπων. Όπως ξέρουμε, κανονιστικά η Ορθόδοξη Εκκλησία προτίμησε την απεικόνηση των προσώπων, θεώρησε ότι αρμόζουν στο μήνυμα και στο πνεύμα του Ευαγγελίου, δέχτηκε την απεικόνηση των προσώπων, ενώ υπήρχαν έτσι διάφορες απόψεις ότι μόνο οι σταυροί, μόνο τα σύμβολα μπορούν να απεικονίζονται και όχι τα πρόσωπα τα ίδια, αλλά όπως ξέρουμε η έκβαση ήταν υπέρ της απεικόνησης των προσώπων, των θείων προσώπων, των αγίων προσώπων.
0: Κύριε καθηγητά, μπορεί η ύλη να γίνει φορέας του άειλου και τι σημαίνει αυτό για την διάκριση αισθητού και νοητού?
1: Για αυτούς οι οποίοι ήταν υπερασπιστές των εικόνων, για τη φιλοσοφία τους συγκεκριμένα, για την οποία μπορώ να μιλήσω περισσότερο, η λατρεία η οποία απευθυνόταν στις εικόνες δεν ήταν μια λατρεία η οποία απευθυνόταν στο υλικό τμήμα της εικόνας. Αντίθετα, αυτό το οποίο τόνιζαν πάρα πολύ, όπως το λέει και ο Ιωάννης Δαμασκηνός, άλλο γαρι εικόν, άλλον το εικονιζόμενο, είναι η δυνατότητα αναφοράς. Και αυτό ήταν το οποίο, πώς να πούμε, ήταν το λατρευτικό στοιχείο στην εικόνα. Η ικανότητα αναφορικότητας της εικόνας στο πρόσωπο του Θεού ή το πρόσωπο του Αγίου. Άρα η λατρεία δεν απευθυνόταν στην εικόνα ως μια υλικότητα, αλλά σε αυτό το αναφερόμενο. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε βέβαια ότι στην αισθητική φιλοσοφία η βυζαντινή εικονολογία, οι τρόποι της βυζαντινής εικονολογίας έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την αισθητική. Για πολύ καιρό θεωρούταν ότι ήταν μια εικονολογία η οποία είναι φορμαλιστική και χωρίς πνεύμα, και οι άνθρωποι πολύ συχνά την συγκρίνουν με την τέχνη της αναγέννησης. Αλλά είναι οπωσδήποτε είναι γεγονός ότι η βυζαντινή εικονολογία έχει ένα πολύ δικό της στυλ, ένα δικό της ύφος, το οποίο προσδιορίζει το βυζαντινό πολιτισμό. Θα λέγαμε ότι αυτό το ύφος και ο βυζαντινός πολιτισμός ταυτίζονται, και μάλιστα η επέκταση του βυζαντινού πολιτισμού και προς την Ανατολική και προς την Δυτική Ευρώπη ταυτίζεται με αυτό το πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο ύφος, το οποίο βέβαια εξήμνησε πάρα πολύ και η μοντέρνα τέχνη, και υπάρχει ένας ιστορικός της μεσαιωνικής εικονολογίας και της βυζαντινής εικονολογίας, ο Hans Belting, ο οποίος ανάδειξε το τι μεγάλη σημασία έχει για την αισθητική η βυζαντινή εικονολογία. Και βέβαια, όταν μιλάμε για την αισθητική, μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι άνθρωποι. Και η βυζαντινή εικονολογία είναι ένας τρόπος να αντιληφθούμε ένα άξιο τρόπο για να ζει κανείς σε σχέση με τα πράγματα, σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, σε σχέση με τον εαυτό του. Δεν είναι λοιπόν ένας ξερός τρόπος, δεν είναι μια υλικότητα η οποία ανάγεται σε κάτι σημαντικό, δεν είναι ένας φορμαλισμός, είναι ένα ύφος το οποίο διαμορφώθηκε και το οποίο έχει δώσει, τώρα πια ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι έχει δώσει πολύ σημαντικά αριστουργήματα, αρκεί να μιλήσει κανείς για την νέα Μονή της Χίου, για τη Μονή του Δαφνίου εδώ στην Αθήνα, τα οποία είναι εξαιρετικά αριστουργηματικά δείγματα της βυζαντινής αισθητικής και εικονολογίας.
0: Ναι. Στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Ραμπατζή, η εικόνα μας οδηγεί στην αλήθεια ή μπορεί να γίνει εμπόδιο προς αυτήν? Πού βρίσκεται η φιλοσοφική γραμμή ανάμεσα στην εικόνα και στο είδωλο?
1: Όσον αφορά τη φιλοσοφία, αυτό παραπέμπει στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Αν σκεφτόμαστε σαν άνθρωποι μόνο με λέξεις και προτάσεις, όπως καταλαβαίνετε, η σκέψη μας είναι υποταγμένη στους νόμους της γλώσσας. Και από αυτή την άποψη, αυτό το οποίο είναι εξωγλωσσικό, είναι πολύ δύσκολο να το προσεγγίσει κανείς. Θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος θα εξαρτιόταν εντελώς από το φαινόμενο της γλώσσας και οι επιστημονικές του δυνατότητες, γνωσιακές του ικανότητες θα ορίζονταν με τρόπο καταληκτικό από τη γλώσσα. Φανταστείτε ότι δεν μπορεί κάποιος να πλησιάσει ένα γεγονός πέρα από τις δομές της γλώσσας. Οι εικόνες, αν σκεφτόμαστε τόσο με εικόνα όσο με γλώσσα, αντιλαμβάνεστε ότι οι δυνατότητες της σκέψης πολλαπλασιάζονται, αυξάνονται. Και αυτό ίσως είναι ένα από τα μηνύματα της αποδοχής των εικόνων. Η δυνατότητα δηλαδή, ο ανθρώπινος ψυχισμός, αν θέλετε η ανθρώπινη διανόηση, η ικανότητα που έχει να διαισθάνεται πέρα κάποιες δομές οι οποίες αφορούν την ανθρώπινη κατάσταση, να μπορεί να αγγίζει, να προσεγγίζει άλλους κόσμους. Σε αυτή την περίπτωση είναι ο υπερβατικός κόσμος του θείου, αλλά ακόμα και οι γωνιές εκείνες ενός εμενούς κόσμου, ενός εγκόσμιου περιβάλλοντος, αν θέλετε, οι οποίες είναι σκοτεινές, μπορούν να προσεγγιστούν με τον τρόπο αυτό, με την εικονική αυτή, με τον εικονικό αυτό πλούτο που έχουν οι άνθρωποι. Εδώ μπορούμε να αναφερθούμε στον κόσμο των ονείρων. Ο κόσμος των ονείρων δεν είναι βέβαια ένας πραγματικός κόσμος. Από την άλλη πλευρά όμως είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι σημαντικός. Δηλαδή σημαίνει, έχει μια σημασία για τον άνθρωπο και για την προσωπική μοίρα αυτού που ονειρεύεται, αλλά γενικώς τα όνειρα των ανθρώπων και τα όνειρα είναι εγρήγορση που κάνουμε, γιατί δεν κάνουμε μόνο όνειρα στο βαθύ ύπνο, και τα όνειρα σε εγρήγορση που κάνουμε όταν περπατάμε κλπ. Αυτά είναι αποτελούν στοιχεία μιας μεγάλης εικονοθήκης του πολιτισμού μας. Και αυτή η εικονοθήκη δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες στον άνθρωπο να προσεγγίσει καταστάσεις οι οποίες δεν περιορίζονται από το μονοδιάστατο της γλώσσας. Από αυτή την πλευρά η εικονική δυνατότητα του ανθρώπου είναι πάρα πολύ σημαντική. Και το αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά όταν μελετάμε τα όνειρα, όταν μελετάμε την τέχνη, όταν μελετάμε τα μυθιστορήματα, ακόμα και στις καθημερινές συζητήσεις που χρησιμοποιούμε εικόνες μέσω της γλώσσας, οι μεταφορές, οι γλωσσικές μεταφορές. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία εμπλουτίζουν την ανθρώπινη κατάσταση. Και σε τελευταία ανάλυση δεν θα υπήρχαν αν το ανθρώπινο δεν ήταν κατά κάποιο τρόπο, δεν είχε παραχθεί με αυτόν τον τρόπο ώστε να ενέχει αυτό το πλούτο. Υπάρχει και μια κοσμική διάσταση σε αυτό το πλούτο τον οποίο έχει ο κάθε άνθρωπος. Από την άλλη βέβαια οι δυνατότητες του να παράγουμε εικόνες μπορεί και να ρυθμιστεί με κάποιο τρόπο εξωτερικό. Ή μπορούν οι εικόνες τις οποίες παράγουμε στον ψυχισμό μας να είναι και αυτές με κάποιο τρόπο κανονιστικές, κανονισμένες εικόνες. Και εδώ εισέρχεται το πολιτικό ζήτημα, το κατά πόσο οι εικόνες τις οποίες εμπλουτίζουν την ανθρώπινη ύπαρξή μας είναι αθετικές εικόνες, εν πάση περιπτώσει είναι εμπλουτιστικές εικόνες, είναι εικόνες οι οποίες είναι ρυθμισμένες από την εξωτερικότητα. Και αντί να μας ανοίγουν στον κόσμο, κατά κάποιο τρόπο μας περιορίζουν. Και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε και στο πολιτικό ζήτημα των εικόνων. Κατά κάποιο τρόπο αυτός ο οποίος ρυθμίζει τις εικόνες μπορεί λίγο να ρυθμίζει και τους ανθρώπους. Να ρυθμίζει τη συμπεριφορά τους. Το βλέπουμε πάρα πολύ καλά αυτό στην καταναλωτική συμπεριφορά. Η καταναλωτική συμπεριφορά είναι ένας τρόπος ρύθμισης της συμπεριφοράς διαμέσω των εικόνων. Και αυτό γίνεται στο σύγχρονο πολιτισμό μέσα από τις διαφημίσεις. Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι οι εικόνες της διαφημίσεις είναι το κύριο όπλο των διαφημίσεων. Οι εικόνες αυτές, χωρίς να αποτελούν μια γλώσσα ικυρότητας, την οποία μπορεί κανείς να κρίνει τα υπέρ και τα κατά, στην ουσία μέσα από εικόνες λαμπερές, εικόνες πολύ ελκυστικές, πολύ έτσι ζεστές, εικόνες αυτές, ας πούμε, ταυτόχρονα είναι εικόνες οι οποίες ρυθμίζουν τη φαντασία μας ώστε να στρέφεται προς ορισμένα καταναλωτικά αγαθά. Εδώ δεν έχουμε αυτόν τον εμπλουτισμό για τον οποίο μιλούσαμε, αλλά τον οποίο παρατηρούμε βέβαια στη θρησκεία, όπου ο εμπλουτισμός αυτός είναι μια υπέρβαση των φυσικών ορίων του ανθρώπου προς ένα άλλο σέχι, όπως θα έλεγε ο Πλάτων. Εδώ στην καταναλωτική γλώσσα έχουμε έναν περιορισμό του ανθρώπινου ψυχισμού προς ορισμένα πολύ επιλεγμένα αντικείμενα. Αγοραστική αυτή συμπεριφορά, μπορούμε ρυθμίζοντας τις εικόνες να ρυθμίζουμε και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Και αυτό είναι το πρόβλημα, η επικαιρότητα του ζητήματος της εικόνας στις μέρες μας, το ζήτημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και πώς τα μέσα αυτά κατά κάποιο τρόπο έχουν, χρησιμοποιώντας τόσο πολύ τις εικόνες, έχουν κάποια σχέση με την αλήθεια ή τελικώς δεν μπορούν να αποδώσουν αυτό το οποίο είναι αληθινό, μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι το ζήτημα, έτσι περνάμε λιγάκι από το ζήτημα της σκέψης, το ζήτημα της πολιτικής συγκρότησης των εικόνων. Αλλά αυτά τα δύο είναι, με κατά κάποιο τρόπο είναι πρόμενα.
0: Κύριε καθηγητά, γιατί η σχέση εικόνας και πρωτοτύπου υπήρξε τόσο καθοριστική? Τι μας λέει για την φιλοσοφική έννοια της αναφοράς?
1: Αυτό έχει να κάνει, κύριε Γιαννακόπουλε, με τις ίδιες τις έννοιες που χρησιμοποιούμε,
0: ναι,
1: και το πώς οι έννοιες αυτές επικοινωνούμε κάποια σημαντικά μηνύματα. Για παράδειγμα, οι εικόνες, αν θέλουμε να δούμε τη τιμή αληθεία τους, έχουν να κάνουν με το αγαθό, έτσι, διδάσκουν κάτι αγαθό. Άρα η αναφορικότητά τους είναι πάρα πολύ. Χωρίς αυτή τη σχέση με το αγαθό, το θεϊκό αγαθό στην παρούσα περίσταση των βυζαντινών εικόνων, χωρίς αυτή την αναφορικότητα στο αγαθό, η εικόνα αυτή δεν μπορεί να υπάρξει ως τέτοια. Άρα η σχέση με το πρωτότυπο, δηλαδή με την εξανθρωπισμένη, αν θέλετε, μορφή του Θεού, είναι πολύ σημαντική, είναι η πιο σημαντική από όλες. Είναι η αναφορικότητα. Και εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι η αναφορικότητα είναι από τα δυσκολότερα φιλοσοφικά προβλήματα που υπάρχουν. Για παράδειγμα, χρησιμοποίησα την έννοια του καλού.
0: Ναι.
1: Αλλά πώς ξέρουμε ότι κάτι είναι καλό? Λίγος πολύ υπάρχουν δύο τρόποι για να προσεγγίσουμε το καλό. Απ' τη μία μπορούμε να πούμε το καλό έχει κάποιες ιδιότητες, στάνταρ αριθμό, συγκεκριμένο αριθμό ιδιότητων, που όταν καλύπτονται αυτές οι ιδιότητες, αυτά τα χαρακτηριστικά, έχουμε να κάνουμε με το καλό. Είμαι αυτό καθ' αυτό το καλό. Ένας δεύτερος τρόπος είναι ο ιστορικός τρόπος. Δηλαδή, ήρθαμε σε επαφή μία πράξη η οποία ήταν τόσο ευεργετική, τόσο σημαντική, ώστε χρησιμοποίησαμε ένα όνομα για να τη χαρακτηρίσουμε, και το όνομα αυτό είναι το καλό. Έκτοτε κάθε τι το οποίο συνδέεται με αυτή την πράξη, με αυτή τη δράση, παραπέμπει στο καλό.
0: Ναι.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση η δράση αυτή είναι ο ερχομός του Ιησού στην ανθρώπινη κοινωνία, προκειμένου έτσι να φέρει το μήνυμα, το καλό μήνυμα της σωτηρίας.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, προσεγγίζουμε στη σημερινή εκπομπή την οικονομαχία όχι μόνο ως μια ιστορική και θεολογική σύγκρουση, αλλά και ως ένα βαθύ φιλοσοφικό πρόβλημα. Συνομιλούμε με τον καθηγητή Βυζαντινής Φιλοσοφίας στο τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Αραμπατζή. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε καθηγητά, να συνεχίσουμε από εκεί που βάλαμε την Άνω Τελεία για να ακούσουμε την ώρα. Και στο ερώτημα αυτό, γιατί η σχέση εικόνας και πρωτοτύπου υπήρξε τόσο καθοριστική και τι μας λέει για την φιλοσοφική έννοια της αναφοράς.
1: Ναι, έλεγα κύριε Γιαννακόπουλο ότι αυτή η αναφορά, αυτή η αναφορικότητα είναι πολύ βασική για να καταλάβουμε την εικόνα. Χωρίς αυτή την αναφορικότητα προς το αγαθό, το αληθώνα δεν έχει νόημα. Και η αναφορικότητα αυτή, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Βυζαντινής οικονολογίας, συνδέεται με ένα ιστορικό γεγονός που είναι η ενανθρώπιση του Σωτήρα. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία το πρωτότυπο. Άλλωστε, η ίδια η λειτουργία της εικόνας είναι μια σχέση με το πρωτότυπο, μια σχέση αναφορικότητας. Χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει εικόνα αυτή καθεαυτή. Το γεγονός, το στοιχείο της αναφορικότητας είναι πολύ σημαντικό συγκεκριμένα για τη Βυζαντινή εικονολογία, αλλά γενικώς για την εικονολογία. Και στις μέρες μας, με τις φωτογραφικές δυνατότητες που υπάρχουν, να απεικονίζουμε τον κόσμο από ακρίβεια, αλλά πλέον και να επεμβαίνουμε και στον κόσμο που τώρα ξέρετε πολύ καλά ότι ο καθένας στο κομπιούτερ του μπορεί να πάρει μια φωτογραφία και να την κάνει όπως θέλει, να τη μεταλλάξει. Κάποτε αυτά ήταν, απαιτούσαν ειδικές τεχνικές, μόνο φωτογραφικά στούντιο μπορούσαν να κάνουν. Τώρα μπορείτε να πάρετε σε μια φωτογραφία τον εαυτό σας, να τον βάλετε σε μια άλλη φανταστική παρέα, να τον μετακινήσετε, να βάλετε ένα φόντο το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με εσάς. Σε αυτό το σημείο λοιπόν που έχουμε εικόνες, οι οποίες από τη μια μπορούμε να τις ελέγχουμε πάρα πολύ με τα υπολογιστικά μέσα των προσωπικών μας κομπιούτερ, την άλλη όπως ξέρουμε οι εικόνες, αντί να ασχολούνται με το ζήτημα της αλήθειας, πλέον αποτελούν ένα είδος διαφήμισης του εαυτού μας, ένα είδος επίδειξης εγωτισμού από τα άτομα. Δείτε εδώ πέρα τις διάφορες πλατφόρμες, τα κοινωνικά δίκτυα όπου αναπαράγουμε τον εαυτό μας, φυσικά εννοείται με κολακευτικό τρόπο. Όλα αυτές οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν μας επαναφέρουν στο ζήτημα της σχέσης με το πρωτότυπο και βέβαια μας επαναφέρουν στα κείμενα των Βυζαντινών, όπως του Ιωάννη Δαμασκηνού, του Θεόδωρου Στοδίτη, του Πατριάρχη Νικηφόρου, κείμενα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μια θεωρία της εικόνας και ειδικότερα για το ζήτημα της αναφορικότητας. Αυτό το ζήτημα, η σχέση με ένα πρωτότυπο, η σχέση με μια αλήθεια, είναι, όπως είπα, είναι και μεγάλο ιστορικό ζήτημα της φιλοσοφίας, αλλά είναι και ένα πάρα πολύ επικαίρο και πολύ οξυμένο πρόβλημα στην εποχή μας.
0: Ακροατής αναφέρει, κύριε καθηγητά, ότι στην Ορθόδοξη, λέει, πίστη λατρεύουμε τον Τριαδικό Θεό, Πατήρ, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Στους Αγίους και στις εικόνες αποδίδουμε τιμητική προσκύνηση. Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός έλεγε ότι οι εικόνες είναι τα βιβλία των αγραμμάτων, διότι οι εικόνες δεν ιστορούν, αλλά θεολογούν, και ότι δεν προσκυνούμε την ύλη, αλλά τον δημιουργό της ύλης, αναφέρει ο αγαπητός ακροατής.
1: Έχει δίκιο. Από όσο θεολογικά μπορώ να κρίνω, έχει δίκιο στον τρόπο με τον οποίο εκφράζει το πρόβλημα, και ουσιαστικά συνοψίζει με τον τρόπο αυτό το γεγονός ότι η λατρεία ξεπερνάει την ύλη και απευθύνεται προς το αναφερόμενο μέσα στην εικόνα. Υπήρχε ένα ζήτημα, βέβαια, ότι εφόσον υπήρχε το Ευαγγέλιο, ποιος ο λόγος αυτού του αναδιπλασιασμού? Αυτό ήταν ένα επιχείρημα από την πλευρά της εικονομαχικής παράταξης, ότι εφόσον υπήρχε το Ευαγγέλιο, ο λόγος να υπάρχει ο αναδιπλασιασμός αυτός ο εικονολογικός. Πέρα από το ζήτημα της γνώσης της γραπτής γλώσσας, οι Βυζαντινοί επισήμαναν και είχαν δίκιο ότι και η γλώσσα είναι και αυτή ένας τρόπος απεικόνησης, και ότι η απεικόνηση της εικόνης δεν παραβιάζει το θεολογικό μήνυμα. Αντίθετα, όπως είπε και ο ακροατής σας, το εμπλουτίζει και πραγματικά η εικόνα θεολογεί με τον τρόπο με τον οποίο είναι φτιαγμένη. Αυτό το θεολογεί σημαίνει ότι της αναγνωρίζεται η δυνατότητα να ανάγει με τα ιερά κείμενα ως προς τη λατρεία, πάντα έτσι.
0: Η ενανθρώπιση μεταβάλλει την φιλοσοφική σχέση ανθρώπου, ύλης και θεότητας. Μπορεί το γεγονός ότι ο Θεός γίνεται ορατός να θεμελιώσει μια διαφορετική φιλοσοφία της εικόνας?
1: Κοιτάξτε, εγώ, όπως είναι γενικά γνωστό, κύριε Γιαννακόπουλε, η ενανθρώπιση θέτει έναν ιστορικό ορίζοντα, τον ορίζοντα της σωτηρίας. Η ιστορικότητα μετά τον ερχομό του Υιού του Θεού, και εδώ μιλάμε με πολιτιστικούς όρους, όχι μόνο με αυτούς, αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία, ένα βάρος το οποίο δεν είχε σε παρελθόντες αιώνες πριν από την εμφάνιση του χριστιανισμού. Η ιστορικότητα είναι μια μείζων κατηγορία της εποχής μας. Ο χριστιανικός κόσμος ζει σε έναν κόσμο ο οποίος ορίζεται ως προς τη σωτηρία του από ένα ιστορικό ορίζοντα. Και μέσα σε αυτό τον ιστορικό ορίζοντα, τον οποίο δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς, δεν είναι ζήτημα της προσωπικής θρησκείας, είναι ένα ζήτημα στροφής του πολιτισμού εν γέννη, όπου εδώ πέρα οι αρθρώσεις, αν θέλετε, της πίστης, θα έλεγα καλύτερα της πεποίθησης των ανθρώπων, των πεποιθήσεων των ανθρώπων, της εικόνας και της απόβλεψης προς ένα σημείο μελλοντικό, το οποίο θα είναι μια ολοκλήρωση. Εδώ έχουμε μια καινούργια άρθρωση, έχουμε μια καινούργιο τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Όπως είναι γνωστό, ένας χριστιανός δεν αρκεί να ζει σύμφωνα με κάποια πρότυπα, αλλά πρέπει αυτά τα πρότυπα, ας πούμε, να εξυπηρετούν ένα γενικότερο ορίζοντα σωτηρίας και ένωσης με το Θείο. Από αυτή την άποψη, οι εικόνες δεν μπορούν να είναι απλά διακοσμητικές, μα να είναι, αν θέλετε, μόνο ρεαλιστικές, αλλά πρέπει να εγγράφονται και σε ένα δεοντικό ορίζοντα, τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Και αυτό, βέβαια, αυτή η άρθρωση έχει αλλάξει, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε νιώθουμε χριστιανοί είτε δεν αισθανόμαστε χριστιανοί. Είναι γνωστό πλέον και ο 20ος αιώνας μας το δίδαξε πολύ καλά, αλλά όλοι οι αιώνες μετά τον χριστιανισμό, ότι ζούμε σε έναν κόσμο της ιστορικότητας, όπου η ιστορικότητα έχει αποβεί μια πολύ σημαντική φιλοσοφική κατηγορία. Από αυτή την άποψη οι εικόνες αποτελούν ένα διακύβευμα. Δεν είναι μόνο ένα αισθητικό διακύβευμα, αποτελούν ένα πραγματικό διακύβευμα του το τι συμβαίνει στον κόσμο μας εδώ και τώρα, το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μας και πώς μπορούμε να σκεφτούμε δεοντικά, δηλαδή πώς πρέπει να είναι ο κόσμος μας. Δεν χρειάζεται να πω ότι είναι προφανές, ας πούμε, τώρα σε αυτήν την εποχή που διεξάγονται δύο μεγάλοι εικονικοί πόλεμοι, δηλαδή πόλεμοι στους οποίους οι εικόνες είναι πάρα πολλές πλούσιες και συνεχώς αυξάνουν, τη σημασία που έχει, ας πούμε, να αντιληφθούμε την ένταξη των εικόνων αυτών σε ένα ιστορικό πλαίσιο και σε σχέση με το που πάει η ανθρωπότητα, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και φυσικά και η ελληνική μας ταυτότητα. Οπότε η απάντηση είναι ότι η κατηγορία της ιστορικότητας διαμορφώνει πάρα πολύ τις εικόνες και εικόνες η μεταμόρφωση της ευρωπαϊκής ιστορικότητας.
0: Τι διακυβεύεται όταν απαγορεύεται μια εικόνα, η αισθητική έκφραση, η θρησκευτική μνήμη ή η ίδια η δυνατότητα του ανθρώπου να προσλαμβάνει το ιερό μέσω του αισθητού?
1: Όσον αφορά το ιερό, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με το οποίο μπορούμε να το κατανοήσουμε. Εδώ έχει πιο μεγάλη σημασία ένας φιλοσοφικός όρος που ονομάζεται αναγωγή. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κάτι μπορεί να ανάγεται σε κάτι άλλο ή είναι μη αναγώγημο, αποτελεί ένα πρωτογενές γεγονός. Αναφερθήκατε στο ιερό. Το ιερό αυτό μπορεί να ανάγεται σε κάτι άλλο και ξέρουμε ότι ο 19ος και ο 20ος αιώνας προσπάθησαν και προσέφεραν αρκετά πράγματα ανάγοντας το ιερό, είτε στην κοινωνία. Για παράδειγμα στο Τιρχάιμ το ιερό είναι μια έκφανση του κοινωνικού ασυνείδητου και λειτουργεί με βάση κάποιες κοινωνικές αποβλεπτικότητες. Στην κοινωνιολογία λοιπόν σαφώς το ιερό δεν υπάρχει από μόνο του, αλλά εντάσσεται σε κάποιες κοινωνικές διεργασίες. Είναι ένα κοινωνικό γεγονός. Στην ψυχολογία είναι ένα ψυχολογικό γεγονός. Η λύση εγγράφεται στο ασυνείδητο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε το φαινόμενο της αναγωγής του ιερού σε κάτι άλλο. Οπότε το ιερό δεν μπορεί να υπάρχει αυθύπαρκτα. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και απόψεις που λένε ότι το ιερό είναι μη αναγώγημο. Υπάρχει στον άνθρωπο δηλαδή μια, αν θέλετε, ένας πυρήνας στροφής προς το ιερό, ένας πυρήνας έλξης προς το ιερό, ο οποίος δεν μπορεί να αναχθεί πουθενά και θα υπάρχει είτε οι κοινωνικές συνθήκες είναι αυτές, είτε οι κοινωνικές συνθήκες είναι άλλες. Αυτό το είδαμε πάρα πολύ καλά στην ιστορία της Ευρώπης του 20ου αιώνα, όπου η θρησκεία διατήρησε τη λάμψη της και σε κράτη στα οποία ήταν απαγορευμένη. Ήταν σχετικός ημερικός υποδίωξη. Υπάρχει και ένα περίφημο βιβλίο του Γκράχαμ Γκριν για αυτό το γεγονός, δεν αναφέρεται στην Ευρώπη, που ονομάζεται «Η δύναμη και η δόξα», που είναι αυτή η έλξη του ανθρώπου προς το ιερό, η οποία είναι άσχετη με τις διάφορες αναγωγές που μπορεί να γίνουν του ιερού σε κάτι άλλο. Το ιερό από αυτήν την άποψη υπάρχει ως μια αυθύπαρκτη δύναμη. Τις εικόνες που έχουν να κάνουν με το ιερό είναι πολύ δύσκολο να τις απαγορέψεις.
0: Ναι.
1: Μπορείς βεβαίως να προκαλέσεις πολλά δράματα και μπορεί να τιμωρήσεις τους ανθρώπους, αλλά η μαμαχία έδειξε ότι αυτή η ζέση προς το ιερό δεν μπορεί να τη θασευτεί, είναι αυθόρμητη, είναι πηγαία, είναι αυτοαναφορική, δικαιολογείται αυτής. Παρόλα αυτά πάντοτε υπάρχουν οι προσπάθειες ώστε ορισμένες εικόνες να απαγορεύονται και ορισμένες εικόνες να προωθούνται. Επανερχόμαστε στο ζήτημα της πολιτικής χρήσης των εικόνων.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εικόνες μπορούν να είναι ανεξέλεγκτες, έτσι. Αυτό το τονίσαμε όταν μιλήσαμε για την αγοραστική, την καταναλωτική όψη των εικόνων.
0: Και επειδή
1: ναι.
0: Κάνατε λόγο για απαγόρευση, κάνατε λόγο μόλις τώρα για απαγόρευση, μπορεί για παράδειγμα κύριε καθηγητά η εξουσία να αποφασίζει ποια εικόνα, ποιο σύμβολο και ποια εκδοχή του ιερού θα υπάρχει στο δημόσιο χώρο?
1: Θα ήταν καλό να μην το κάνει. Ξέρετε, ένας από τους λόγους τους που θεωρούνται ότι σχετίζονται, βέβαια τώρα πλέον δεν τον επικαλούνται πολύ, αλλά ένας από τους λόγους που σχετίζεται με την οικονομαχία, και επειδή οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, ορισμένοι αυτοκράτορες είναι αυτοί οι οποίοι έθεσαν το ζήτημα της απαγόρευσης των εικόνων, ένας από τους λόγους απαγόρευσης ήταν η λεγόμενη αυτοκρατορική θρησκεία. Προέρχεται από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όπως ξέρουμε, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, από τον Αύγουστο και μετά, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες είχαν το καθεστώς του Θεού. Είχαν αγάλματα, τους απεικόνιζαν ως θεότητες. Και αυτό βεβαίως το χρησιμοποιούσαν προκειμένου να θεμελιώσουν ακόμη παραπάνω ή να εγκαθιδρύσουν, να ενισχύσουν την εξουσία τους. Η ενίσχυση μιας εξουσίας αυτής καθεαυτής δεν είναι κακή. Τα πράγματα μιας τάξης, η προαγωγή μιας τάξης αυτή καθεαυτή δεν είναι κακή. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέγεται ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους αποπειράθηκε να υπάρξει μια επαναφορά της αυτοκρατορικής λατρείας στο Βυζάντιο. Βέβαια αυτός ο λόγος από τη σύγχρονη έρευνα δεν προάγεται πάρα πολύ, δεν μελετάται πάρα πολύ, αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το γεγονός ότι υπήρχε μια ζηλοτυπία της εξουσίας σε σχέση με τη δύναμη των εικόνων, η οποία προσπάθησε, ας πούμε, να υφαρπάξει τη δύναμη, την καθηλωτική δύναμη την οποία έχουν εικόνες για εξουσιαστικούς σκοπούς. Επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν φαίνεται να είναι το κύριος λόγος από τη σύγχρονη έρευνα. Αλλά εγγράφεται το γεγονός ότι, όπως είπα στην αρχή, η οικονομαχία ήταν ένα ολικό γεγονός του Βυζαντινού πολιτισμού. Ήταν κοινωνικό, ήταν φιλοσοφικό, ήταν επιστημολογικό, ήταν θεολογικό, αλλά οπωσδήποτε ήταν και πολιτικό. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι η υπεράσπιση των εικόνων στην ουσία έδωσε πνοή και ζωή στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δεν υπήρξε καθόλου ανασταλτική, αλλά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, χάρη στις εικόνες, απέκτησε περισσότερους αιώνες ζωής, γιατί όλες οι αυτοκρατορίες κάποια στιγμή ολοκληρώνουν την πορεία τους, και βέβαια τους έδωσε στο Βυζάντιο μία λάμψη, η οποία στράφηκε τόσο προς την Ανατολική Ευρώπη, όπου βλέπουμε την επίδραση που έχει η Βυζαντινή εικονολογία, αλλά βέβαια και στη Δυτική Ευρώπη, που έδωσε, ας πούμε, τα σπέρματα για να αναπτυχθεί η τέχνη έτσι περαιτέρω.
0: Μουσική ανάπαυλα, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Στα λίγα λεπτά που μας απομένουν για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, κύριε καθηγητά, τι μας αποκαλύπτει η οικονομαχία για τη σχέση ανθρώπου, εικόνας και εξουσίας, και ποιος έχει το δικαίωμα να ορίζει τι βλέπουμε και βαθύτερα τι θεωρούμε αληθινό και ιερό?
1: Για μας η εικόνα, κύριε Γιαννακόπουλο, καταρχάς αποτελεί μια ιστορική παρακαταθήκη. Δεν είναι αρκετά τα λόγια να περιγράψουν τη σημασία που έχει η ιστορική μνήμη ενός πολιτισμού. Η συγκεκριμένη βυζαντινή εικονολογία είναι πολύ σημαντική για μας και πολιτικά. Είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Νομίζω τέτοια. Πιστεύω ότι αν πηγαίνοντας στις εκκλησίες δίναμε μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο, τον εικονογραφικό τρόπο των εκκλησιών, θα διαπιστώναμε ένα τεράστιο αισθητικό και πνευματικό και διανοητικό πλούτο. Η μνήμη αυτή βέβαια πρέπει να την υπερασπιστούμε και την έχουμε υπερασπιστεί ανανεώνοντας τους εικονογραφικούς τρόπους της βυζαντινής εικονολογίας. Εδώ να αναφέρουμε το Φωτικό Ντόγλου, ο οποίος πραγματικά επικαιροποίησε στον 20ο αιώνα την εικονολογία και ο οποίος ήταν σημαντικό πνεύμα, ακόμα και αν ασκούνται κάποιες κριτικές τώρα, οπωσδήποτε όμως η προσφορά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά η βυζαντινή εικονολογία δεν περιορίζεται βέβαια μόνο στην βυζαντινή εικονογραφία, αλλά επιδρά σε όλους τους τομείς και σε όλες τις όψεις της νεοελληνικής ζωής. Ο Καβάφης μιλάει για τον ένδοξό μας βυζαντινισμό,

0: τμήμα της ιστορικής μας μνήμης και δεν μπορούμε να τις απαρνηθούμε, ούτε μπορεί κάποιος να μας κάνει να τις απορρίψουμε. Είναι αλήθεια ότι οι εικόνες αυτές συγκρούονται με άλλες εικόνες, εικόνες που έχουν μεγάλη δύναμη επιβολής, τηλεοπτικές εικόνες, εικόνες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εικόνες του κινητού, αλλά η σύγκρουση αυτή δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε να αποβαίνει σε βάρος των εικόνων που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο την ιστορική μας παρακαταθήκη, και είναι εικόνες μεγάλης αισθητικής αξίας πέρα από όλα τα άλλα. Έτσι, δεν αποτελούν μόνο το ιστορικό μας έχει, αλλά είναι τεράστιας αξίας. Μιλήσαμε πριν για τη μεγάλη αισθητική αξία που έχουν αυτές οι εικόνες. Για μένα το βασικό πρόβλημα είναι η σύγκρουση των εικόνων, όχι τώρα πια μια εικονομαχία, αλλά η σύγκρουση των εικόνων ανάμεσα σε εικόνες οι οποίες είναι εικόνες μαζικές, χωρίς πνευματικό πλούτο, όχι ενταγμένες σε μια κληρονομιά, που δεν έχουν κάποιο ιστορικό προσδιορισμό πέρα από την άμεση κατανάλωσή τους. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι εικόνες οι οποίες έχουν όμως διάδοσης. Έτσι. Είναι εικόνες με πολύ χαμηλή πνευματικότητα, αλλά που έχουν τεράστια δύναμη διάδοσης. Και από την άλλη υπάρχουν αυτές οι εικόνες οι οποίες έχουν τεράστια αισθητική δύναμη, έχουν ιστορική παρουσία και οι οποίες όμως απαιτούν τη συμμετοχή μας για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς αυτούς οι οποίοι τις βλέπουν και τις καταλαβαίνουν και τις αξιολογούν και φτάνουν στο σημείο να τις υπερθεματίζουν τη σπουδαιότητά τους, να υπερθεματίζουν τη σπουδαιότητά τους. Αυτή η σύγκρουση που για μένα είναι πολύ επίκαιρη σύγκρουση μεταξύ ενός είδους εικόνων, οι οποίες είναι πολύ ρηχές εικόνες και διφανειακές, και αυτών των συγκεκριμένων εικόνων, οι οποίες είναι πέρα από το ότι είναι μέρος της ιστορικής μας παρακαταθήκης, της θεολογικής μας κληρονομιάς, του τρόπου με τον οποίο συνυπάρχουμε θρησκευτικά ο ένας με τον άλλον και σε σχέση με το ανώτερο όν, πέρα από αυτό έχουν μεγάλη αισθητική αξία, έχουν μεγάλη παρουσία στην πολιτιστική κίνηση, όχι μόνο την ελληνική αλλά και διεθνώς. Και για μένα αυτό που θα έβλεπα ως μια υποχρέωση σαν εκπαιδευτική, αλλά πολύ περισσότερο σαν άνθρωποι της διανόησης, είναι υποχρέωση ακριβώς να αυξήσουμε τη συμμετοχή σε αυτές τις πολύ, έτσι, θα λέγαμε, αρχιετυπικές εικόνες. Οι βυζαντινές εικόνες είναι αρχιετυπικές, συμβάνεται κανείς εξ αρχής. Δεν είναι απλά οι απεικονίσεις με την έννοια της, ναι, της απεικόνισης ενός στιγμιοτύπου. Δεν είναι στιγμιότυπα.
1: Ναι. Να σας ευχαριστήσω.
0: Αρχιετυπικές στιγμές. Ναι.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιαννακόπουλε, καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον καθηγητή Βυζαντινής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Αραμπατζή. Η οικονομαχία ως πολιτικό και κοινωνικό τραύμα, πίστη, εξουσία και έλεγχος του ιερού. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης των τριαδικών.

0: το Θεό, στον Ιησού Χριστό, σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά.
2: Η γραμμή είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσον ευαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην ως εγάζων εν είδαστε υπερώω αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη υγιήν επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρι καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όλα θεμελίως αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψεται η γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξην αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού τον έργο σχορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλω χόρτων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσμενε λέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφτης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθεος σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκρισαν και εις ας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή τη λέξουση. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη υγιήν και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Λεός ο τιμάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί.

Αρχηγούς διαφύλαξαν παντή καιρό και κάτι την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα. Ο παντός εχθρό από πάσα νικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Δωρήμασον ειρήνη, οτι δον υιοφθαλμήν των σωτηριών σου, ο ήτιμος απρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εί και εις αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εί και εις αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφίε με τσοφλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.

0: Στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμιτον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεότο και εσώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόγος σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξη Χριστέ ο Θεός, η ελπισιμών δόξηση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμόμου Αγίες Ευθυμητρός, την άμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων,

0: Καλησπέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Νοσταλγία παραμέτρων», εκδόσεις «Δόμος», 1990.

Μοιραίοι δεσμότες και δεσμοφύλακες. Τι να τον κάμεις τον ορθό λόγο μονάχο. Είναι η κοινοτοπία της ζωής. Κι ας πάνε να λένε ό,τι θέλουν οι φιλόσοφοι, προπάντων δε οι λεγόμενοι των θετικών επιστημών. Σκεφτείτε να περιοριζόταν η σκέψη μας στο 2 και 2 ίσον 4 και η δράση μας στο ως ημισής εταίρο μη ποιήσεις. Πόση ανάσα όνειρο χωρά μια πληκτική εξίσωση. Πόση αγάπη μπορεί να εμπνεύσει το μίσος σαν αφετηρία. Η ομορφιά και ο πλούτος της ζωής κρύβονται πέρα από τα κοινόχρηστα, και όποιος χλεβάζει τη φαντασία ως αέρα κοπανιστό δεν θα τολμήσει ποτέ να πετάξει. Γι' αυτό μοιραίος θα έρπει, ακόμη και όταν θα πεζοπορεί.

Η Λιδία Λίθος. Τα έργα α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήση, και μίζωνα τούτον ποιήση, κατά Ιωάννην. Με την ποιήση δεν αναβάλεις το θάνατο. Αυτό θα ήταν ψευδαίσθηση, μια ακόμα πύριος νίκη. Κάθε σου ποίημα ομολογία απιστίας, αν δεν ισοδυναμεί με την ανάσταση ενός νεκρού.

Ταξίδι. Ταξίδι δεν είναι απλώς να φύγεις και να επιστρέψεις. Είναι μια νέα τάξη πραγμάτων και θρηματίζει κατεστημένες βεβαιότητες, εκθέτοντας την ψυχή και το σώμα στον άπιαστο αέρα του παρθενικού. Ταξίδι είναι τάξιμο που δεν εκπληρώθηκε ως τη στιγμή που αποφάσισες να στερηθείς και να κακοπαθήσεις. Ταξίδι είναι πυρετός και δίψα, να δεις ανεστραμμένη τη ζωή.

τόπος στην ουτοπία. Ο μόνος τόπος που μπορείς ακόμη να αναπνέεις αέρα καθαρό είναι η απόλυτη μοναξιά σου, γιατί πρόλαβαν δυστυχώς και συμβιβάστηκαν ακόμη και οι φίλοι σου. Σε σένα τώρα δεν μένει παρά να απολογήσεις τον καθένα όσο μπορείς πιστικότερα για ποιους λόγους δεν μπορείς να ακολουθήσεις.

παρερμηνίες. Εκτείνοντας τα χέρια προς τους άλλους, θέλει να τους πείσει πως δεν ανέχεται να τελειώνει ο κόσμος στο κορμί του. Εκείνοι, μην πιάνοντας το νόημα, του ρίχνουν στις παλάμες κέρματα.

Ο μεθυσμένος. Καθώς πηγαίνει τρεκλίζοντας, είναι ο αυθεντικότερος χορευτής και μύστης των ανθρωπίνων. Μας βεβαιώνει πως υπάρχει πάντα για τον καθέναν μια μέθη και πως ο δρόμος συνεχίζεται, ακόμη και με βήματα αβέβαια.

Ίχνη ανεξιχνίαστα. Κάθε φορά που κάποιος άγνωστος πεθαίνει και το μαθαίνω, νιώθω μια θλίψη ακαθόριστη. Όμως δεν είναι φόβος υποσυνείδητος, μήτε ορφάνια υπαρκτή, αφού δεν γνώριζα το Μακαρίτη. Μάλλον θα πρέπει να είναι η απόλυτη βεβαιότητα πως χάθηκε μια ακόμα ευκαιρία να συμπληρώσω την ιδιωτική συλλογή μου από συγκεκριμένες περιπτώσεις της επαναλαμβανωμένης θεοφανίας.

Μομφή. Υποτιμήσατε τις λέξεις και δεν σκεφτήκατε πως αυτές μόνο εμπνέουν και αυτές ερμηνεύουν τελεσίδικα τις οποιασδήποτε πράξεις.

Ένας ακόμη ορισμός. Ποίηση είναι να διακινδυνεύεις κάθε λεπτό την αξιοπιστία σου, προσπαθώντας να δείξεις πληρέστερα το ανεξάντλητο πρόσωπο πραγμάτων παρερχομένων.

Θέμα ευαισθησίας. Με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι λογαριασμοί γίνονται απλούστεροι, τουλάχιστον για τους αφελείς που πιστεύουν πως οι στατιστικές μας οδηγούν σε κάποιο σταθερό περίγραμμα, στο χάος των πιθανοτήτων. Όμως το πνεύμα και το φως δεν δεσμεύονται, μήτε καταμετρούνται, δεν είναι στάσιμα νερά. Τρώει το φως τα πρόσωπα, το πνεύμα ευνηδιάζει τις ψυχές και το απροσδιόριστο υπενήσεται τον πανταχού παρόντα.

Η βροχή. Δεν είναι μόνο νερό και βαρύτητα, ήγουν δεν είναι απλώς φαινόμενο φυσικό, όπως θα μπορούσε να πιστέψει ο ανυποψίαστος. Είναι ένα μήνυμα προαιώνιο και μεγάλο, πως ό,τι ανέβηκε ψηλά σε κάποια ώρα πυρετού, θα πέσει πάλι ως την πιο βαθιά χαράδρα σε ώρα καταιγίδας. Και αυτό δεν θα είναι διόλου καθαίρεση ή εξευτελισμός, αφού το μυστικότερο τραγούδι της ζωής, ο νόμος του κατάρσιν και θέσιν.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming.

0: Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Τη θλίψη του για τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη εξέφρασε με δήλωσή του στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, τελέστηκε το μεσημέρι, η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια. Ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Άκαρπες οι έρευνες για αγνοούμενους μετά την ανατροπή Λέμβου στη Γάβδο. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τα Τέμπη με τις καταθέσεις μαρτύρων υποστήριξης της κατηγορίας. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου στο Ομάν για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία», αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τη Σμύρνη από το 1908 μέχρι το 1918. Η Ελίνα Φονταρά είναι στον ήχο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός, πρόεδρος της Ενώσεως Μυρναίων.

0: Χαίρετε κύριε Αρχοντά και ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που είστε μαζί μας και έτσι θα έχουμε μια δυνατότητα να συνεχίσουμε από την προηγούμενη εκπομπή και να δώσουμε έτσι τη σκυτάλη και πάλι σε εσάς για να δούμε τη Σμύρνη, την καλύστη πασών των πόλεων στην χρονική περίοδο την επόμενη. Να πιάσουμε λοιπόν το νήμα από εκεί που σταματήσατε, γιατί ο περιορισμένος μας χρόνος πολλές φορές κάνει να συμπυκνώνουμε τα γεγονότα και εν προκειμένου να τα συμπυκνώνετε εσείς και να τα λέτε έτσι πολύ συνοπτικά. Οπότε να συνεχίσουμε και να δώσουμε την ευκαιρία και σε εμάς και στους ακροατές μας να δούμε με λεπτομέρειες αυτή την χρονική περίοδο στη Σμύρνη.
1: Μου επιτρέπετε να πω ότι δεν είναι μια ιδιαίτερη περίοδος που σημαδεύεται βέβαια από πάρα πολλά πράγματα, αλλά συνεχίζεται από τα προηγούμενα. Να πούμε κάποια πράγματα, αν θέλετε, από αυτά που δεν μπορούσαμε, που δεν προλάβαμε να πούμε στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Πολύ ευχαρίστω.
1: Και να μιλήσουμε και για το θέμα αυτό της περιορισμένης βέβαια δεκαετίας, η οποία όμως είναι άκρως σημαντική. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι η διοίκηση της Σμύρνης, διερωτάται κανείς, ποιος διοικεί τη Σμύρνη? Είπαμε ότι υπάρχει ένα εντονότατο ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή το ερώτημα δεν είναι ο Σουλτάνος που έχει τον έλεγχο της πόλης? Δεν είναι ο νομάρχης, ας το πούμε έτσι, της περιοχής που είναι Τούρκος βέβαια? Δεν είναι το στρατιωτικό σώμα των Τούρκων που ασκεί και εκεί τον έλεγχο όπως ασκεί σε όλα τα κέντρα, τα μεγάλα και μικρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Βεβαίως και είναι ο Σουλτάνος, βεβαίως υπάρχει και ο νομάρχης, αλλά η Σμύρνη όπως είπαμε δεν έχει τουρκικό στοιχείο πολύ. Έχει πολύ λιγότερο από το σύνολο του πληθυσμού. Άρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εκεί. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι μέχρι και το 1764 περίπου τη διοίκηση στη Σμύρνη την είχε ο Μητροπολίτης της Σμύρνης. Ήταν η Εκκλησία δηλαδή η επικεφαλής, που ήταν και πρόεδρος της κοινότητας και πρόεδρος των Δημογερών, της Δημογεροντίας. Οι Δημογέροντες ήταν Σμυρνοί, χριστιανοί βεβαίως, Έλληνες βεβαίως, αλλά μεγαλοαστοί. Οικονομικά ισχυροί παράγοντες, και δεν ήταν πολλοί, ήταν 5, οι οποίοι βοηθούσαν επί μακρόν τον Μητροπολίτη, που παράλληλα είχε την ευθύνη όλων των φιλεκπαιδευτικών και όλων των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του.
0: Οπότε είναι δηλαδή η Εκκλησία ένας θεσμός, ο θεσμός που έχει και τη διοίκηση.
1: Βεβαίως. Ο Μητροπολίτης είναι διοίκηση. Και μάλιστα να πω ότι όταν το 1919 εμφανίζεται εκεί ο ελληνικός στρατός και αναλαμβάνει την, με εντολή των συμμάχων βέβαια, αναλαμβάνει τη διοίκηση της Σμύρνης ο ύπατος αρμοστής ο Στεργιάδης. Πολλές φορές ο Μητροπολίτης, μια διακεκριμένη προσωπικότητα, θα μιλήσουμε γι' αυτόν, ο Χρυσόστομος Σμύρνης, ήρθε σε αντιπαράθεση μαζί του. Και όταν κάποια στιγμή αντέδρασε προς τον ύπατο αρμοστή, ο Στεργιάδης σήκωσε τη ράβδο για να χτυπήσει τον Χρυσόστομο. Γιατί ο Χρυσόστομος είχε τη δύναμη. Ήταν ο διοικητής ουσιαστικά πριν να έρθει ο Στεργιάδης, αυτός που είχε τον έλεγχο της Σμύρνης. Ήταν αυτός ο οποίος υπέγραφε όλες τις πράξεις τις εκκλησιαστικές, τα βαπτίσια, τους γάμους, τις κηδείες. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν επικεφαλής των σωματείων, των φιλαθλητικών, ακόμη και του ποδοσφαιρικού πανιωνίου ήταν πρόεδρος ο Χρυσόστομος. Ήταν αυτός ο οποίος με την ευλογία του κατήθηνε και έδινε κατευθύνσεις για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η εκπαίδευση και λέει χαρακτηριστικά: δεν αρκεί πια να ξέρουμε, να γνωρίζουμε τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα, τα σύγχρονα μαθήματα. Πρέπει να μάθουμε ότι αυτά πρέπει να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε την εθνική μας συνείδηση. Γιατί στο 19ο αιώνα όλη η Ευρώπη διακρίνεται για τις εθνικιστικές της τάσεις. Με προεξάρχουσα βέβαια τη Γερμανία, η οποία μετά το 1800, όταν ο Ναπολέοντας κατέκτησε την περιοχή, αποφάσισε ότι, και αυτό πέρασε προς κάθε κατεύθυνση, ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, η εκλεκτή φυλή η οποία πρέπει να δεσπόζει και να μην υποτάσσεται. Και με τη λογική αυτή φτάσαμε στο 1870, όταν δημιουργήθηκε το Γερμανικό Έθνος και όπως θα δούμε ήταν καθοριστική η παρουσία του για την παγκόσμια, από εκεί και μετά, για την παγκόσμια κοινότητα. Και με τους πολέμους και με την οικονομία και με όλα αυτά τα οποία και σήμερα βέβαια βιώνουμε. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτό είναι σημαντικό για να πούμε ότι από κάποιο σημείο και μετά, όταν η κοινωνία η ελληνική, όταν η κοινωνία της Μύρνης μεγάλωσε και οικονομικά και κοινωνικά και απόκτησε δυναμική τέτοια, οι δημογέροντες πολλαπλασιάστηκαν. Δηλαδή το κοσμικό στοιχείο από 5 έγιναν 10 για να μπορούν να βοηθούν και να περνούν στον Μητροπολίτη, δηλαδή στον προϊστάμενο της της κοινότητας, να προωθούν τις υποχρεώσεις του, τις υποθέσεις τους, τις δικές τους επιθυμίες. Και όχι μόνο αυτό, αργότερα προστέθηκαν και οι έφοροι, λαϊκά στρώματα κάτω από την μεγάλη αστική κοινωνική τάξη, των μεσαίων τάξεων. Και μετά το 1856, μετά την, το τέλος του Κρημαϊκού Πολέμου, με το Χάτι Χουμαγιούν, η διοίκηση της Μύρνης, αυτό να το κρατήσουμε, πέρασε στα χέρια της Κεντρικής Επιτροπής. Η οποία Κεντρική Επιτροπή είχε επικεφαλής τον Μητροπολίτη, συνεργάτες του, τους δημογέροντες, αλλά πια και λαϊκούς που μπορεί να ήταν και μη Οθωμανοί υπήκοοι. Δηλαδή Έλληνες που είχαν αναπτύξει οικονομική δραστηριότητα, που είχαν εγκατασταθεί στη Σμύρνη, έγιναν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα πια η Σμύρνη δηλαδή σε αυτό το τελευταίο διάστημα του 19ου αιώνα και βέβαια στον 20ο διοικείται από μια Κεντρική Επιτροπή με έντονο χαρακτηριστικό το ελληνικό χρώμα, το ελληνικό στοιχείο.
0: Αυτή η Επιτροπή καταλαβαίνουμε ότι διευρύνεται αρκετά αυτός ο θεσμός για τον οποίο μιλήσαμε, που σημαίνει ότι το ελληνικό στοιχείο έχει μεγάλη άνθηση και οικονομική και πληθυσμιακή.
1: Επισημάναμε ότι όλη η πνευματική δραστηριότητα βρίσκεται στα χέρια των Ελλήνων. Υπάρχουν εκτός από τα κοινοτικά καταστήματα, την Ευαγγελική Σχολή, το Κεντρικό Παρθεναγωγείο της Αγίας Φωτεινής, το Ομήριο που είναι ιδιωτικό μεν, αλλά πολύ σημαντικό, υπάρχουν και πολλά ακόμη ιδιωτικά σχολεία, τα οποία είναι υπό ελληνική διοίκηση, ανήκουν σε Έλληνες. Υπάρχουν ακόμη ιδρύματα πολιτιστικού χαρακτήρα. Ο Ορφέας, παραδείγματος χάρη, ήταν το πρώτο σωματείο που ανέπτυξε τον πολιτισμό και μέσα από αυτόν τον πολιτισμό αναδείχθηκε και ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός της Μύρνη, που ήταν πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, προέκυψε μέσα στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των Σμυρνιών. Έτσι δημιουργήθηκε ο Πανιώνιος και λίγο αργότερα ο Απόλλωνας, δύο σημαντικότατοι σύλλογοι, και είναι στην περίοδο αυτή που κουβεντιάζουμε ιδιαίτερα σημαντικοί, γιατί οργανώνονται, και αυτό να το σημειώσουμε, τα Απολλώνια, οι αγώνες που οργανώνει ο Απόλλωνας, και τα Πανιώνια, οι αγώνες που οργανώνει, αθλητικοί αγώνες ο Πανιώνιος. Και ξέρετε τι μας θυμίζουν αυτά? Μας θυμίζουν το Πανιώνιον των αρχαίων Ιώνων. Τη συνάντησή τους δηλαδή, μέσα από τον αθλητισμό τώρα, για να συνειδητοποιήσουν την εθνική τους συνείδηση, για να καταλάβουν ότι αυτοί έχουν κάτι περισσότερο από τα άλλα στοιχεία, για να μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα σε έναν εντονότατο ανταγωνισμό εθνικιστικού χαρακτήρα. Διότι δυστυχώς, ενώ ο λαός, οι κάτοικοι της Μύρνης, όλοι οι κάτοικοι της Μύρνης ήταν ενωμένος. Ξέρετε ότι η γλώσσα της Μύρνης ήταν η ελληνική, και οι Τούρκοι στην καθημερινή τους ομιλία, στην καθημερινή του ζωή, η δραστηριότητα, ελληνικά μιλούσαν. Και οι Φραγκολεβαντίνοι ελληνικά μιλούσαν. Και οι Φραγκολεβαντίνοι παντρεύτηκαν με Ελληνίδες, παρά το ότι δεν ήταν το πιο εύκολο κατά την νομοθεσία την Οθωμανική, και απέκτησαν μεγάλη δύναμη έχοντας Έλληνες συγγενείς κοντά τους. Είχαν εγκατασταθεί στον Μπουρνόβα. Είχαν μια τεράστια οικονομική δύναμη οι Φραγκολεβαντίνοι. Έλεγχαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως είπαμε, την οικονομία. αλλά με τους Έλληνες μαζί έκαναν θαύματα. Και στο τέλος, όταν πλησιάζαμε προς το τέλος αυτής της εποχής, οι Έλληνες είχαν πάρει στα χέρια τους και το εξαγωγικό εμπόριο, αφού έλεγχαν ουσιαστικά τις τράπεζες και έλεγχαν την οικονομική δραστηριότητα της εποχής.
0: Είναι δηλαδή, λοιπόν, μεγάλη η άνθηση, κύριε Αρχοντάκη.
1: Τεράστια άνθηση. Όταν λέμε ότι από τους 350.000 ή 200.000 είναι Έλληνες, πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά?
0: Και καταλαβαίνουμε ότι εκείνη την εποχή υπήρχε και μια ισορροπία μεταξύ των κατοίκων.
1: Εννοείται από πλευράς διαφωνιών.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, υπήρχαν και διαφωνίες. Κάποιες εφημερίδες, ας πούμε, εξέφραζαν την ανώτερη κοινωνικά αστική τάξη. Τους πλούσιους, αν θέλετε, παράγοντες της Σμύρνης. Κάποιες εφημερίδες ήταν οπαδοί της καθαρεύουσας, οι περισσότεροι. Οι περισσότερες εφημερίδες ήταν οπαδοί της καθαρεύουσας και πολύ συχνά εκφράζονται με γλώσσα, ας πούμε, περιφρονητική για αυτούς που ασχολούνται με τη δημοτική γλώσσα. Υπήρχαν όμως και εφημερίδες που εξέφραζαν και τα στρώματα τα λαϊκά. Όχι πολλές. Είναι παραδείγματος χάρη εφημερίδες που μιλούν για τα δικαιώματα των εργαζομένων, των απλών ανθρώπων, των εργατών. Γιατί δεν ήταν όλοι οι Σμυρνοί πλούσιοι, υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν στη συσκευασία των αποξηραμένων σίκων. Υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν στα αμπέλια για να φτιάξουν τη σταφίδα, για να φτιάξουν το κρασί. Υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν στα καπνά. Υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν στα μεγάλα καταστήματα. Τα μεγάλα της εποχής εκείνης καταστήματα που ήταν πραγματικά μεγάλα καταστήματα. Υπήρχαν άνθρωποι λοιπόν που δούλευαν και προσπαθούσαν να επιβιώσουν, όχι όμως κάτω από άθλιες συνθήκες. Αντίθετα, όλοι μετήχαν στις δραστηριότητες της πολιτείας και όλοι μετήχαν στη διασκέδαση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Σμυρνοί διασκέδαζαν και διασκέδαζαν διαρκώς. Αν διαβάσετε τι γράφουν οι σύγχρονοι της εποχής εκείνης σμυρνεογράφοι, θα δείτε στις απόκριες τι γινόταν στη Σμύρνη. Θα δείτε τι γινόταν στους χορούς και στις διασκεδάσεις τους που ήταν συνεχείς και μετήχαν όλοι. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγεται από τους Ευρωπαίους κυρίως, ότι σε μια πόλη, άμα πάμε λέει σε μια πόλη, οποιαδήποτε πόλη, θα δούμε μια όμορφη κοπέλα, μια όμορφη γυναίκα και θα μιλήσουμε για αυτήν. Άμα θα πάμε στη Σμύρνη, θα μιλήσουμε για την άσκημη, γιατί αυτή διακρίνεται. Όλες οι άλλες είναι όμορφες.
0: Άλιστα.
1: Και έχουμε χαρακτηριστικές περιγραφές από εφημερίδες ακόμη του 1840. Δεν μιλάω για μετά. Από το 1840, όπου γίνονται συναντήσεις, διασκεδάσεις στα πλοία των Ευρωπαίων, ή στις μεγάλες λέσχες, στα μεγάλα κλουμπ, όπως έλεγαν οι Σμυρνοί. Μεταξύ αυτών ήταν και η σπουδαία ελληνική λέσχη. Το sporting club, οι ευρωπαϊκές λέσχες. Γίνονταν χωροί, διασκεδάσεις. Λέει λοιπόν ένας καπετάνιος, αφού περιγράφει το εκπληκτικό του ντυσίματος και τη συμπεριφορά των γυναικών, λέει ότι εγώ που είμαι μεγάλος, ούτε στο Παρίσι δεν έχω ζήσει τέτοιες στιγμές με τόσο σημαντικές παρουσίες. Οι ομολογίες δεν είναι μόνο των Ελλήνων.
0: Αυτό σημαίνει, κύριε Αρχοντάκη, ότι και από τις πηγές που έχετε μελετήσει και ερευνήσει και έχετε πραγματικά συλλέξει πολλά στοιχεία, ότι η Σμύρνη είναι μια κοσμοπολίτικη, έτσι, είναι τέτοιου είδους πόλη με ένα πλήθος Ευρωπαίων που ζουν εκεί και εκφράζουν την ανάπτυξη και την ανάπτυξη ακόμα και πέρα από την οικονομική και την τεχνολογική, γιατί...
1: Θα έλεγε κανείς ναι, με την έννοια την εξής, ότι πολλές Σμυρνιές, θα έλεγα εγώ, ψωνίζουν στο Παρίσι. Η πολυτέλεια αρχίζει και γίνεται χαρακτηριστικό τους και είναι χαρακτηριστικό αυτό που θα σου πω. Γύρω στο 1840, ο Μητροπολίτης της Σμύρνης στις εκκλησίες στέλνει ένα μήνυμα για να διαβαστεί. Και τι λέει το μήνυμα? Μη αφιερώνετε πολύ χρόνο στο να κάνετε τη ζωή σας πιο πολυτελή. μη φέρνετε από την Ευρώπη τις συνήθειες του ντυσίματος, τις συνήθειες της διασκέδασης, γιατί ξεφεύγουμε από τα χριστιανικά ήθη. Και όταν δέχεστε στο σπίτι σας, ας πούμε, τους φίλους, τους γνωστούς σας, μην τους σερβίρετε με τα πολυτελέστερα σερβίτσια. Το απλό σερβίτσιο είναι κατάλληλο για να δείξει τη φιλία. Δεν το δείχνει κατά ανάγκη το πολυτελές, η πολυτέλεια. Γιατί ακριβώς αντιμετώπιζαν πρόβλημα και οι εργαζόμενοι. Γιατί το εννοώ αυτό, γιατί το λέω αυτό. Γιατί οι εργαζόμενοι στα υφάσματα, στις παραγγελίες των κουστομιών ανδρικών και γυναικείων, έχασαν τη δουλειά τους γιατί υπήρχαν εισαγόμενα πια έτοιμα ενδύματα. Και κάποια στιγμή αντέδρασαν και διεκδίκησαν να περιοριστούν αυτές οι εισαγωγές για να μπορέσουν να έχουν και εκείνη δουλειά. Δηλαδή η Σμύρνη δεν ήταν μια πόλη κλεισμένη μέσα σε ένα γυάλινο πύργο που δεν είχε και τα δικά της τροτά. Τα είχε βέβαια. Είχε πρώτα απ' όλα την αδυναμία να μιλήσει ελεύθερα το ελληνικό στοιχείο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το 1912 απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Οι εφημερίδες της Σμύρνης δεν έγραψαν ότι απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Έγραψαν ότι ένα σημαντικό γεγονός, που είναι πολύ σημαντικό εθνικό γεγονός, ότι περιήλθε στα χέρια των Ελλήνων. Αλλά δεν είπαν πια πολύ για
0: γυναίκα.
1: Δεν έγραψαν τη λέξη Θεσσαλονίκη, γιατί θα το έκοβε η λογοκρισία. Σε άλλη στιγμή, κάποιοι Τούρκοι χτύπησαν ένα Χριστιανόπουλο. Και η εφημερίδα η Αμάλθια αντέδρασε και είπε ότι επιτέλους τι είμαστε εμείς και μας χτυπάνε οι Τούρκοι αξιωματούχοι, οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί που το χτύπησαν το παιδί. Και προκάλεσε αντίδραση η αντίδραση της Αμάλθειας. Οι τουρκικές εφημερίδες ονόμασαν την Αμάλθεια, με συγχωρείτε για τη φράση μου, πατσαβούρα.
0: Μάλιστα.
1: Και είπαν και έγραψαν μέχρι πότε αυτή η Αμάλθεια θα επηρεάζει τη ζωή μας. Υπήρχαν και τα προβλήματα και ήταν πολλά. Δεν μπορούμε να ωρεοποιήσουμε τα πράγματα, αλλά η ζωή στη Σμύρνη ήταν εντελώς διαφορετική. Εντελώς διαφορετική από την παιδεία. Εντελώς διαφορετική από τις διασκεδάσεις. Εντελώς διαφορετική από τη δυναμική που είχε στην οικονομία. Εντελώς διαφορετική από την οργάνωση. Οι άλλες πόλεις του ελληνικού χώρου, του ελληνισμού και του εξωτερικού χώρου και του εσωτερικού χώρου δεν είχαν την ίδια άνθηση, δεν είχαν την ίδια ακμή. Ήταν διαφορετική η Σμύρνη, γι' αυτό είπαμε από την αρχή ότι είναι μια πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που δεν είναι, καμία σχέση δεν έχει με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι άλλες οι δυνατότητές της, είναι άλλη η πορεία της, είναι άλλη η φυσιογνωμία της, είναι άλλη η στόχη της. Και εκεί ακριβώς είναι που προκάλεσε αυτό που λέμε αντιζηλία, αντιπαλότητα. Mm. Δεν έμεινε η Σμύρνη χωρίς αντίδραση και την αντίδραση την βλέπουμε στην περίοδο μετά το 1908. Οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις δέχονται και εκπαιδεύουν τους ηγέτες του στρατιωτικού στρατού. Τους μαθαίνουν ότι πρέπει πια να, οι Τούρκοι να είναι οι κυρίαρχοι και όχι οι Έλληνες. Τους μαθαίνουν ότι πρέπει να αντιδράσουν οι Τούρκοι και να μην είναι υποτελείς, και ο Σουλτάνος που ήταν υποτελείς στην Αγγλία και στη Γαλλία πρέπει να φύγει από εκεί. Και έφυγε. Αλλά οι νέοι ηγέτες της Τουρκίας έγιναν υποτελείς στους ηγέτες της Γερμανίας. Και ένας από αυτούς, ο Φον Σάνδερς, τον οποίον τον ονόμασαν και Πασά, οργάνωσε το στρατό της Τουρκίας. Και είναι αυτός που το 1914, πριν αρχίσει ο πόλεμος, δηλαδή ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ήταν αυτός ο οποίος εμπνεύστηκε και υπέβαλε αυτά τα σχέδιά του στους Τούρκους να ξεκινήσουν τον πρώτο διωγμό των χριστιανών. Σας θυμίζω ότι το 1914 τσέτες επέλασαν εναντίον της Φώκιας και την κατέστρεψαν. Και εκεί βρέθηκε ο Σαρτιό, ο Γάλλος αρχαιολόγος, ο οποίος έκανε ένα σκαφές και κατέγραψε τα προβλήματα των Φωκαέων. Και η Φώκια ήταν μια σημαντικότατη πόλη στην περιοχή, πολύ κοντά στη Σμύρνη και αυτή. Και δεν ήταν η μόνη. 900 περίπου χιλιάδες άνθρωποι ήταν τα θύματα του πρώτου διωγμού. Γιατί? Γιατί απλούστατα είχαν προηγηθεί οι Βαλκανικοί πόλεμοι του 12-13, γιατί απλούστατα στους Βαλκανικούς πολέμους νίκησαν οι Έλληνες και οι Σέρβοι και έχασαν τα εδάφη τους που ήταν στην ευρωπαϊκή ζώνη οι Τούρκοι και περιορίστηκαν, συρρυκνώθηκαν στα εδάφη της Ασίας. Αναφέρεσαι την Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έπρεπε να αντιδράσουν. Αυτή την αντίδραση την εξέφρασαν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Με τον εκβιασμό, με την εξόντωση του ελληνισμού. Και κατά τη διάρκεια του πολέμου, βεβαίως, ιτήθηκαν, δεν μίλησαν. Το 1918 η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλύθηκε. Και η διάλυσή της ήταν τεράστια, ήταν τέτοια που οι μεγάλες δυνάμεις νικήτριες διέλυσαν ουσιαστικά όλες τις ζώνες των παραλίων. Στα παράλια δεν είχαν πια πρόσβαση οι Τούρκοι. Και ο Κεμάλ σηκώθηκε και έφυγε και έφυγε στην Άγκυρα για να οργανώσει την αντίδραση των Τούρκων εθνικιστών. Και με τις δικές του κινήσεις, που κάποια άλλη στιγμή θα μου δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε, αντέδρασε με τον τρόπο που ξέρετε. Κινήθηκε πρώτα διπλωματικά, συνεργάστηκε με την τότε νέα νεοσύστατη Σοβιετική Ένωση, ακολούθησε η συνεργασία του με τη Γαλλία και την Ιταλία, τους νικητές του, και τελευταία βέβαια ήταν και τα δικά μας τα λάθη που οδήγησαν σε αυτό που λέμε μικρασιατική καταστροφή. Σε πάση περιπτώσει, εγώ θέλησα να αναδείξω, κυρίως η Ένωση Μηνέων, αυτό επιδιώκει αυτή τη στιγμή, να αναδείξει τον πολιτισμό των Ελλήνων στη Σμύρνη. Βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι η Σμύρνη καταστράφηκε. Βεβαίως δεν ξεχνάμε τη γενοκτονία των Ελλήνων και των άλλων λαών στην Ανατολή κατ' εντολή των Γερμανών. Βεβαίως και το αναδεικνύουμε και αυτό. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη συζήτηση που χρειάζεται μεγαλύτερη και πολύ περισσότερη πολύπλευρη ανάπτυξη.
0: Θα μας δοθεί η ευκαιρία, κύριε Αρχοντάκη, να γίνει και αυτό, γιατί σήμερα, Παρασκευή, ολοκληρώνεται το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού που φτάνει μέχρι το 1914-15. Τώρα, εν προκειμένου για τη Σμύρνη, έτσι μιλήσαμε και είπαμε κάποια στοιχεία για αυτή την εποχή, όμως το Σεπτέμβριο θα γίνει ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα που θα έχει να κάνει με τον ξεριζωμό, με τη γενοκτονία, με αυτό τον πόλεμο που ξερίζωσε τους Έλληνες από την Μικρά Ασία και από τις άλλες περιοχές, από τον Πόντο και
1: ακριβώς.
0: Θα δοθεί λοιπόν η δυνατότητα να τα ξαναπούμε, αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
1: Γιατί κάνετε αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ γιατί μας θυμίζετε και υπάρχει ανάγκη να θυμόμαστε.
0: Είναι γεγονός αυτό.
1: Έτσι είναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε σήμερα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γεώργιος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Μυρναίων.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της 5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Για τη Σμύρνη μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Αρχοντάκη. Μιλάμε για τη Σμύρνη τα νεότερα χρόνια, από το 1908 μέχρι το 1918. Και δεν γίνεται να μην αναφερθούμε και στην προκυμαία της Σμύρνης. Είναι ένα έργο που αλλάζει τελείως τη φυσιογνωμία της πόλης. Θεωρείται το σημαντικότερο σε όλη την αυτοκρατορία και η προκυμαία της Σμύρνης αντικαθιστά τις σκάλες, το πλήθος των οποίων αποτελούσε μειονέκτημα για το θαλάσσιο εμπόριο. Η κατασκευή της άρχισε το 1867 από γαλλική εταιρεία και μέσα σε 10 χρόνια, 9 συγκεκριμένα, ολοκληρώνεται. Η εκμετάλλευσή της περιέρχεται από το 1891 σε ανώνυμη γαλλική εταιρεία σε αυτή των προκυμαίων. Η προκυμαία λοιπόν της Σμύρνης είναι περισσότερο γνωστή ως και ή κορδόνη. Έχει μήκος 3.325 μέτρα και πλάτος 18 μέτρα. Αν η Σμύρνη υπήρξε ο οφθαλμός της Ασίας, η περίφημη προκυμαία της μπορεί να θεωρηθεί ως η κόρη του οφθαλμού της, ο λαμπρότερος πολύτιμος λίθος στο διάδημα της Ιωνικής πρωτεύουσας. Μαργαριτάρι αληθινό στην κόχη του Σμυρναϊκού κόλπου. Ένα κομμάτι της Ευρώπης στις εκβολές του Έρμου ποταμού. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της σπουδαίας προκυμαίας. Ο Μπάτης αένα δρόσιζε την πόλη. Την ανούριζε στοργικά η θάλασσά της και ο ήλιος φλόγιζε αυτή την προκυμαία με τις ακτίνες του και την έλουζε το φεγγάρι και την έκανε πόρπη σμαραγδοκέντητη στον Ιωνικό χιτώνα. Έτσι λοιπόν έχει τραγουδηθεί αυτή η προκυμαία της Σμύρνης που διαιρείται σε δύο τμήματα, το εμπορικό μέρος της προκυμαίας και το κοσμικό. Το εμπορικό αρχίζει από το διοικητήριο και φτάνει μέχρι το μικρό τελωνείο σε μήκος 1.250 μέτρων. Το κοσμικό μέρος της προκυμαίας άρχιζε από το μικρό τελωνείο και κατέληγε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Πούντας και αυτό το κοσμικό μέρος ήταν μεγαλύτερο, δηλαδή είχε έκταση μήκος 2.075 μέτρων. Από τον σταθμό των διαβατηρίων, το τελωνείο δηλαδή, μέχρι τον στρατόνα που βρισκόταν στο νότιο άκρο της Μυρναϊκής παραλίας, η προκυμαία της Σμύρνης είχε διαφορετική όψη. Υπήρχε η κοσμική προκυμαία όπως είπαμε και η προκυμαία η εμπορική. Στο μέρος της κοσμικής προκυμαίας υπήρχαν καφενεία, μεγαλοπρεπή οικίματα, πολύ όμορφα καφενεία, προξενία, θέατρα, ηλέσχες και χώρος περιπάτου. Ήταν η προκυμαία της αναψυχής, της στέρψεως. Έτσι λοιπόν, από τη μια μεριά συναντούσε κανείς αυτά τα πολύ όμορφα αρχοντικά σπίτια, τα ωραία καφενεία, τις λέσχες, τα κτίρια των προξενείων και από την άλλη υπήρχε η αποβάθρα, οι ταβέρνες, οι αχθοφόροι, οι μικρές άμαξες, τα ατμόπλια, τα καΐκια, τα πρακτορία, οι μεσίτες. Υπήρχε λοιπόν μια αϊκίνητη ζωή. Ήταν το κομμάτι της προκυμαίας της δράσεως, εκεί που οι εργάτες μοχθούσαν και κόπιαζαν για να υπάρχει όλη αυτή η έγκλη της πόλης αλλά και όλα αυτά τα προϊόντα που πήγαιναν και έρχονταν από τα βάθη της Ανατολής, έφταναν στο λιμάνι της Σμύρνης και από εκεί στην Ευρώπη.

Είμαστε στη Σμύρνη των αρχών του 19ου αιώνα, αγαπητοί ακροατές, και το πολύ υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης, η έντονη οικονομική δραστηριότητα, οι σπουδές στα πανεπιστήμια της Ευρώπης οδηγούν την ελληνική κοινότητα της Σμύρνης σε μια εκπληκτική πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη. Αυτό γίνεται από τις αρχές του 19ου αιώνα, όπως είπαμε, μέχρι και την καταστροφή. Πρωταγωνιστικός είναι ο ρόλος των νομικών, των Ελλήνων που έχουν μια υψηλή επιστημονική κατάρτιση με σπουδές στα πιο φημισμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Και αυτό κατατάσσει τους Έλληνες νομικούς της Σμύρνης στην κορυφή της πολυεθνικής κοινωνίας της πόλεως. Είναι εξαίρετοι επιστήμονες, υπηρετούν με επάρκεια το δίκαιο και παράλληλα με την υποστήριξη των συμφερόντων της ελληνικής κοινότητας κερδίζουν την εμπιστοσύνη και την αποδοχή ακόμα και της καχύποπτης και εχθρικής διοίκησης. Όμως έχουν και την εκτίμηση των μελών των άλλων κοινοτήτων. Σε κάθε δραστηριότητά τους συνυπάρχουν το ελληνικό πνεύμα, η ορθόδοξη παράδοση αλλά και ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός. Δίνουν με επιτυχία τον αγώνα τους για να διασώσουν τα προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διατελούν σύμβουλοι της ΥΠΑ της Αρμοστίας, προσφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις τους στον Ελευθέριο Βενιζέλο πριν και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Είναι γνώστες του δικαίου και της δικονομίας. Παρίστανται ενώπιον των Οθωμανικών, των Εκκλησιαστικών και των Προξενικών δικαστηρίων και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φτωχούς και πλούσιους, σε Έλληνες και αλλοεθνείς. Έχουμε λοιπόν έτσι τους νομικούς αυτούς να ξεχωρίζουν. Είναι εμπνευστές, ιδρυτές και μέτοχοι σε όλους τους κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς θεσμούς της Σμύρνης, δηλαδή στη Δημογεροντία, την Κεντρική Επιτροπή, τα Ευαγή Ιδρύματα, τις Λέσχες, τα επιμελητήρια, τους συλλόγους, τις εφημερίδες και τις ενορίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες δικηγόροι της Σμύρνης ιδρύουν τον πρώτο ελληνικό δικηγορικό σύλλογο το 1862. Δημοσιεύουν μάλιστα τον κανονισμό του, ο οποίος περιλαμβάνει πρωτοποριακές διατάξεις για όλα τα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν. Πειθαρχικό δίκαιο, κανόνες δεοντολογίας, ταμείο αλληλοβοηθείας, επιθεώρηση νομολογίας, νομική βοήθεια σε απόρους. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη η ανάπτυξη και η βοήθεια που προσφέρει ο δικηγορικός σύλλογος της Σμύρνης και στα μέλη του αλλά και στους ανθρώπους, σε κάθε άνθρωπο που χρειαζόταν νομική υποστήριξη. Πρώτος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Σμύρνης αναδεικνύεται ο Πέτρος Πυλαρινός και τελευταίος πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή είναι ο Μιχαήλ Αργυρόπουλος. Ο επαγγελματικός οδηγός της Σμύρνης του 1920 αναφέρει 47 Έλληνες δικηγόρους, μεταξύ των οποίων και τον Στυλιανό Σεφεριάδη, πατέρα του ποιητή μας Γιώργου Σεφέρη και στενό συνεργάτη του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αναφέρει επίσης και τον Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη, ο οποίος είναι νομομαθής και τουρκιστής και με εμπνευσμένη πένα, με γνώσεις δημογέροντας και βουλευτής. Είναι λοιπόν ένας από τους εξέχοντες ανθρώπους της ελληνικής κοινότητας.

Στη Σμύρνη λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, εκτός από τους εξέχοντες νομικούς, τους δικηγόρους που ήταν αρκετοί από αυτούς σπουδαγμένοι στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, έχουμε και τεράστια προσφορά των Ελλήνων γιατρών αλλά και των φαρμακοποιών. Οι Έλληνες γιατροί της Σμύρνης υπήρξαν έντιμοι και αξιοσέβαστοι πολίτες, φιλόστοργοι και υποδειγματικοί οικογενειάρχες, αληθινά πρότυπα χριστιανικής φιλανθρωπίας και δεοντολογίας, δραστήριοι κοινοτικοί παράγοντες, δημιούργησαν και πρόβαλαν ένα πρότυπο γιατρών που άσκησαν την ιατρική επιστήμη με κοινωνικό πρόταγμα. Η μεγάλη φήμη του γρεκικού νοσοκομείου της Σμύρνης, ο Άγιος Χαράλαμπος, σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν ως ενός ιδρύματος ξακουστού. Ήταν ένα νοσηλευτικό ίδρυμα με υποδειγματική λειτουργία και αξιοθαύμαστα ιατρικά αποτελέσματα. Και αυτό οφειλόταν στους αξιόλογους γιατρούς που το στελέχωσαν διαχρονικά. Αυτό ήταν λοιπόν το σπουδαίο γρεκικό νοσοκομείο ο Άγιος Χαράλαμπος. Όμως το 1919 τον Απρίλιο έγιναν και τα εγγένεια της παιδικής πολυκλινικής της Σμύρνης. Στον επαγγελματικό οδηγό της Σμύρνης αναφέρονται 73 Έλληνες γιατροί και 8 Μωαμεθανοί. Ένας σπουδαίος γιατρός ήταν ο Σκευοφύλακας Ζερβός. Ο Σκεύος, όπως τον φώναζαν, γεννήθηκε στην Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, το 1875. Αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1897 και ειδικεύτηκε στη χειρουργική και στη γυναικολογία. Στις αρχές του 1900 πήγε για μετεκπαίδευση στο Μόναχο, στο Βερολίνο, στη Λειψία, στη Βιέννη και στο Παρίσι. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα το 1902, εξελέγη πανψηφί η φοιτητής της Μαιευτικής και Γυναικολογίας και της Ιστορίας της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1902 μέχρι και το 1909 εργάστηκε στη Σμύρνη. Εκεί άρχισε τα πρωτοπόρα πειραματικά χειρουργία για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Το 1909 στο Παγκόσμιο Ιατρικό Συνέδριο της Βουδαπέστης προκάλεσε επιστημονικό σεισμό παρουσιάζοντας και περιγράφοντας τα πρώτα στον κόσμο πειραματικά χειρουργία για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Από την ιστορική ανακοίνωση του Ζερβού στο συνέδριο εκείνο έγιναν αποδεκτά και καθιερώθηκαν διεθνώς οι ιατρικοί όροι μεταμόσχευση και ενοφθαλμισμός που εισηγήθηκε τότε ο Έλληνας γιατρός. Το 1902 ο Ζερβός είχε προσληφθεί για να προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του στο κατώτερο προσωπικό του Χαρεμιού, του βαθύπλου του Κιαμίλ Πασά, του διοικητή δηλαδή του Βιλαετίου Σμύρνης και Μούγλων, όπως ονομαζόταν τότε, από την Οθωμανική Διοίκηση η περιοχή της Σμύρνης. Έτσι λοιπόν ο Ζερβός έγινε πάρα πολύ γνωστός στις Σμύρνη, καθώς επίσης και οι ιατρικές του δυνατότητες τον έκαναν γνωστό και σεβαστό. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρχαν και πάρα πολλά φαρμακεία εκείνη την εποχή στη Σμύρνη και φαρμακευτικά καταστήματα, όπως τα έλεγαν. Γνωστή επιχείρηση ήταν τα φαρμακευτικά καταστήματα Γεωργίου Μωραΐτη. Σε αυτά τα καταστήματα απασχολούνταν 120 άνθρωποι χάρη στις εγκαταστάσεις και τα πρωτότυπα εργαστήρια αυτής της επιχείρησης μπορούσαν να προμηθευτούν με τα φαρμακευτικά προϊόντα όλες οι επαρχίες του εσωτερικού της Μικράς Ασίας και τα νησιά του Αρχιπελάγους.
Ο Γεώργιος Μωραΐτης υπήρξε ο πρώτος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που κατασκεύασε φύσιγγες για υποδερμικές ενέσεις. Ακολούθησαν οι διοσκευάσματα τα οποία βραβεύτηκαν με χρυσά μετάλλια και διπλώματα σε διάφορες εκθέσεις και κατέκτησαν την αγορά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λόγω της εξαιρετικής ποιότητας αλλά και του τρόπου που τα παρασκεύαζαν. Ο τρόπος παρασκευής ήταν απολύτως επιστημονικός, γι' αυτό και το φαρμακείο Μωραΐτου είχε βραβευτεί πάρα πολλές φορές.

δικηγορικό σύλλογο στη Σμύρνη με Έλληνες δικηγόρους που είχαν σπουδάσει στα μεγάλα κέντρα της Ευρώπης, σπουδαίοι Έλληνες γιατροί και φαρμακοποιοί. Όμως στην Ευρωπαϊκή Οδό της Σμύρνης δεν βρίσκονται μόνο τα μεγάλα και πολυτελή φαρμακεία, αυτά που ήταν φημισμένα και που τα προϊόντα τους έφταναν μέχρι τα βάθη της Μικράς Ασίας. Εκεί βρίσκονται και τα πιο σημαντικά εμπορικά καταστήματα, τα οποία κυρίως ανήκουν σε Έλληνες επιχειρηματίες, αφού οι περισσότεροι από τους καλύτερους βερχανάδες, όπως ονόμαζαν εκεί τα μαγαζιά, περνούν στην ιδιοκτησία Ελλήνων και Αρμενίων εμπόρων κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ραγιάδες κατά περιόδους στις σχέσεις τους με την Οθωμανική διοίκηση, η ιδιοκτησία καθίσταται ένα δικαίωμα απαραβίαστο. Κάποιοι ιδιοκτήτες μάλιστα αυτών των καταστημάτων εξασφάλιζαν πολύ μεγάλα κέρδη από την ενοικίαση των καταστημάτων, αφού εισπράττουν πολύ υψηλά ενοίκια, καθώς ο Φραγκομαχαλάς παραμένει πάντοτε και μέχρι το 1922 το εμπορικό κέντρο της Σμύρνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ενοίκια στην Ευρωπαϊκή Οδό είναι στις περισσότερες περιπτώσεις υπερδιπλάσια από τα ενοίκια που βρίσκονται στα άλλα σημεία, αν και κεντρικά, της Σμύρνης. Να θυμίσουμε το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, της ελληνικής αυτής τράπεζας στη Σμύρνη, που σήμερα σε αυτό στεγάζεται τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού της Τουρκίας. Έχουμε πολύ σπουδαία προϊόντα, όπως είναι τα σίκα, η σταφίδα, τα καπνά, τα βελανίδια, το βανβάκι, τα σιτηρά, τα μέταλλα, τα δέρματα, ακατέργαστα ή ημικατεργασμένα, που η εξαγωγή τους όλων αυτών των προϊόντων κατά το ίμιση ήταν Έλληνες. Το συνολικό ποσό των εξαγωγών είναι πολύ μεγάλο και έτσι εκατομμύρια φράγκα δηλαδή εισπράττουν ετησίως, και γι' αυτό έχουμε όλη αυτή την μεγάλη ανάπτυξη. Η Σμύρνη λοιπόν είναι το κυριότερο βιομηχανικό κέντρο της περιοχής. Η σπουδαιότητα βιομηχανία του τόπου ήταν και οι τάπητες. Αυτή η βιομηχανία αποτελούσε ανέκαθεν για την Οθωμανική Αυτοκρατορία ένα μονοπωλιακό είδος εξαγωγής που απέδιδε μεγάλα κέρδη και πρόσφερε τα απαραίτητα για τη ζωή σε χιλιάδες εργατικά χέρια, γυναικών ιδίως και νεανίδων που εργάζονταν σε αυτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εξαγωγή ταπίτων από το τελωνείο της Σμύρνης έφτανε, σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, το ποσό των 15 με 18 εκατομμύρια τη χρονιά, εκατομμύρια φράγκα. Τα τελευταία χρόνια πριν από την καταστροφή, στη Σμύρνη αναπτύχθηκε ιδιαιτέρως και η βιομηχανία των αλεύρων, αφού σιγά σιγά κατα

ήταν ελληνικά. 2 ελαιοτριβία και τα 2 ελληνικά, 15 εργοστάσια παραγωγής κυβωτίων για τη συσκευασία των σίκων και της ταφίδας, όλα αυτά τα εργοστάσια ήταν ελληνικά. Ό,τι λοιπόν και να πούμε, βλέπουμε πόσο κρατούσαν στα χέρια τους το εμπόριο, τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία οι Έλληνες στη Σμύρνη, και γι' αυτό η κατάσταση αυτή δεν άρεσε καθόλου στους Ευρωπαίους που ήθελαν αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Και τα παγωπεία, το ένα από τα δύο ήταν ελληνικά, τα 7 βυρσοδεψία ήταν ελληνικά, τα εργοστάσια ζαχαροπλαστικής ήταν όλα ελληνικά, από τα 11 εργοστάσια σαπωνοποιίας τα 9 ήταν ελληνικά, από τα 10 μηχανουργία τα 9 ελληνικά. Τι να πούμε, ότι όλα τα εργοστάσια επεξεργασίας της ταφίδας ήταν ελληνικά, ή να πούμε ότι και το εργοστάσιο Βανβακελέων ήταν ελληνικό. Νομίζω ότι όσο ψάχνουμε, τόσο οι πηγές αποδεικνύουν πως το ελληνικό στοιχείο της Σμύρνης ήταν εκεί σε αυτά τα χώματα 3.000 χρόνια. Αγαπητοί ακροατές, θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η ζωή μετά θάνατον του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και...
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με...

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθής κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτων, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίνι μνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
4: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της ιβοώσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλίζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και τις μελούσεις λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
7: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών Ιμφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σών ιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησεν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης
0: και υπερπάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Δελτίο Ειδήσεων, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Σε κλίμα βαθιάς θλίψης τελέστηκε το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή, ενώ αύριο το πρωί θα απολογηθούν για τον θάνατό του οι δύο γιατροί. Άκαρπες οι έρευνες για αγνοούμενους μετά την ανατροπή Λέμβου στη Γάβδο. 51 διασωθέντες. Δεκτό πρότεινε να γίνει η εισαγγελέα στο αίτημα για να εξεταστεί το κινητό του σταθμάρχη στη δίκη για τα Τέμπη. Η Ουκρανία ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους εταίρους της για να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στους 28 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός και τη μουσική ρυθμίζει η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στην περασμένη εκπομπή δεν προλάβαμε να εξαντλήσουμε την προσέγγιση στον 142ο ψαλμό. Είχαμε επιχειρήσει μια ερμηνεία μέχρι και τον στίχο 7. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη συνέχεια, να τελειώσουμε τον ψαλμό 142 και αν μας το επιτρέψει ο Θεός θα μπούμε και στην προσέγγιση του ψαλμού 90. Ο στίχος 8 μας λέει: «Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου». Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεό σου, να γνωρίσω το έλεό σου, Κύριε, που είσαι η ελπίδα μου. Γνώρισέ μου, Κύριε, τον δρόμο που πρέπει να περπατήσω, μια που η ψυχή μου έχει αναταθεί προς εσένα. Το πρωί σημαίνει ότι έχει προηγηθεί νύχτα. Η νύχτα της αγνωσίας. Αν θέλετε, η νύχτα της αμαρτίας. Το πρωί έρχεται το φως. Είναι ένα φως που προαναγγέλλεται στους ψαλμούς και στους προφήτες, αλλά τελικά αυτό το φως θα έρθει, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μέσα στην ιστορία όταν ο λόγος θα γίνει σάρκα. Ο ίδιος ο Υιός είναι το φως του Πατρός. Το φως αυτό υπάρχει μέσα στην ιστορία, αλλά οι άνθρωποι δεν το βλέπουν αυτό το φως. Το πρωί λοιπόν εξαγγέλλεται η παρουσία του ελέους του Θεού. Πάλι ο Μέγας Αθανάσιος, με αυτή την τροπολογική ερμηνεία που κάνει συνήθως, και επειδή φεύγει από τα ιστορικά δεδομένα του ποιητή και πάει σε μια καθολικότητα του ποιήματος, βλέπει μπροστά του ότι ένα πρωί θα ακουστεί το έλεος του Κυρίου. «Λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί το μνημείον ανατήλαντος του ηλίου. Και εισελθούσε εις το μνημείον, είδον νεανίσκων καθήμενων εν της δεξιής, περιβεβλημένων στον ή λευκήν και εξενθαβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές, μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, η γέρθη ουκ εστιν όδε». Τότε γίνεται ακουστό τελικά το έλεος του Θεού, εκείνο το πρωινό, το οποίο πρωινό από τότε το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά που μαζευόμαστε γύρω από τον ίδιο τάφο. Σήμερα αυτόν τον τάφο τον λέμε Αγία Τράπεζα και μαζευόμαστε για να μάθουμε σαν τις πρώτες εκείνες γυναίκες ότι ο τάφος αυτός είναι άδειος και αυτό λέγεται έλεος του Κυρίου. Αυτό είναι το έλεος του που γίνεται ακουστόν. Ο στίχος συνεχίζει «Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου». Είναι από τις ουσιώδεις διδασκαλίες Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως δια του έργου των προφητών, η υπόδειξη της οδού. Στα εβραϊκά λέγεται «νταρές γιά», οδός Κυρίου, η υπόδειξη της οδού. Σε ένα εξαιρετικό πρωτοπρόσωπο διήγημά του, ο Απαδιαμάντης, πρόκειται για το διήγημα «Τα δαιμόνια στο ρέμα», αναφέρεται σε μία περιπέτειά του όταν ήταν μικρό παιδί, που είχε πάει με τον πατέρα του σε ένα ξοκλήσι να λειτουργήσουν ημέρα Σάββατο και έφυγε από τη Θεία Λειτουργία με άλλα παιδιά και έτρεξε να παίξει. Κάποια στιγμή τον παράτησαν τα άλλα παιδιά, μένει μόνος του και χάνεται. Μέσα στην απελπισία του φωνάζει να τον ακούσουν, δεν βρίσκει τον δρόμο. Πώς θα γλιτώσει μέσα στο ρέμα που είναι, του έρχεται μια ζάλη. Και μέσα στη ζάλη του βλέπει έναν μοναχό
για τον οποίο είχε ακούσει από τον πατέρα του τις προάλλες ότι εδώ σε αυτό το ερημητήριο ζούσε ο Χερίμων μοναχός, ο οποίος βέβαια ζούσε παλιά εκεί πέρα, τώρα δεν υπήρχε. Βλέπει λοιπόν έναν γέροντα γενιοφόρο όμορφο να του εμφανίζεται και να του λέει «Εγώ είμαι ο Χερίμων μοναχός, τι έπαθες?» Το παιδί του λέει «Έχασα τον δρόμο μου» και ο μοναχός απαντάει «Έτσι χάνουν τον δρόμο τους όσοι δεν ξέρουν πόθεν έρχονται και πού υπάγουν». Στο χρόνο του Σαββάτου, στον Σαββατιαίο χρόνο, που είναι ο χρόνος της ιστορίας και της θνητότητας, η απώλεια της οδού είναι στοιχείο ροπής της φύσης μας. Στον χρόνο του Κυρίου, στον χρόνο της Θείας Λειτουργίας, βρισκόμαστε εν τη οδό Κυρίου. Αυτή η οδό στους προφήτες είναι κυρίαρχο στοιχείο. Πώς θα πορευτούμε αυτή την οδό? Ο Ισαΐας αφιερώνει 4 κεφάλαια πάνω στη θεολογία της οδού Κυρίου. Θα έλεγα μάλιστα ότι το 35ο κεφάλαιο του Ισαΐα είναι η σύνοψη όλης της διδασκαλίας, για να μην πω η σύνοψη όλης της Παλαιάς Διαθήκης, για να μην πω η σύνοψη όλης της Εκκλησίας. Είναι το κεφάλαιο που περιγράφει τη νέα δημιουργία, αυτή που καινουργεί τον κόσμο της φθοράς και του θανάτου. Μια άλλη μέρα, ένας άλλος καιρός, ένας άλλος τρόπος ζωής. Εφράνθη τη έρημος διψώσα, αγαλιάστο έρημος, κανθήτο ως κρίνον. Η έρημος να γίνει άνθος, όλη η έρημος. Ή, παρακάτω λέει, εκεί έστε οδός καθαρά και οδός Αγία κληθήσετε. Αυτός ο δρόμος είναι Άγιος και ου μη παρέλθει εκεί ακάθαρτος. Ουδέ έστε εκεί οδός ακάθαρτος. Οι δε διεσπαρμένοι πορεύσονται επ' αυτής και ου μη πλανηθώσει. Τα διασκορπισμένα τέκνα του Θεού. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή. Μόνο αν βρούμε αυτόν τον δρόμο θα πάψουμε να είμαστε διασκορπισμένα τέκνα του Θεού και δεν πρόκειται να πλανηθούμε αν ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο. Εκεί, σε αυτόν τον δρόμο, απέδρα οδύνει λύπη στεναγμός. Ξανά με τον Παπαδιαμάντη και συγχωρήστε μου αυτή την αδυναμία. Στο άρθρο του «Άι μου Γιώργη» παρουσιάζει μια ιστοριούλα όπου ένας απλός άνθρωπος πάει στον πνευματικό και του λέει «Τι να κάνω για να πάω στον Παράδεισο?» Και ο πνευματικός του απαντάει «Να ακολουθήσεις τον ίσιο δρόμο». Αυτός παίρνει τη συμβουλή κατά γράμμα, βρίσκει έναν ίσιο δρόμο και αρχίζει να τον ακολουθεί και φτάνει στην πόρτα ενός μοναστηριού. Χτυπάει την πόρτα, βγαίνει ο πορτιέρης. Του λέει ο απλούς άνθρωπος, «Μου είπε ο πνευματικός να ακολουθήσω τον ίσιο δρόμο για να φτάσω στον Παράδεισο και έφτασα και θέλω να μείνω εδώ». Τον πάνε στον ηγούμενο, είδε ο ηγούμενος ότι είναι απλός ο άνθρωπος και τον δέχθηκε και τον έβαλε βουρδουνάρι του τέστη σαβλίτη, δηλαδή του ανέθεσαν να καθαρίζει τους στάβλους. Εκεί ήταν ευτυχής γιατί εμπεπιθήσει πίστευε ότι είναι στον Παράδεισο. Πρόκοψε κάπως εκεί και κάποια στιγμή τον προεβίβασαν σε εκκλησάρι, δηλαδή να περιποιείται το ναό. Μια μέρα που καθόταν στην εκκλησιά να φάει λίγο ψωμί, πήγε το μάτι του επάνω στο τέμπλο, είδε τον Χριστό εσταυρωμένο και του λέει «Κατέβα και εσύ καημένε να σου δώσω ένα κομμάτι ψωμί να φας». Και ό του θαύματος κατεδέχθη ο Κύριος και συνέφαγε μετά του δούλου του. Είναι μια εξαιρετική παραβολή για να δείξει ότι ένας άνθρωπος χωρίς καμιά αντίσταση, χωρίς κανένα στοιχείο εγώ, απόλυτα παραδομένος, βρέθηκε σε μια κατάσταση θεοφάνειας. Διαβάζουμε στον ένατο στίχο «Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, ότι προσέ κατέφυγον. Γλίτωσέ με από τους εχθρούς μου, τώρα που έχω καταφύγει σε σένα». Το «ότι» δεν σημαίνει «επειδή». Πρόκειται για εβραϊσμό ουσιαστικά. Το «ότι» εδώ σημαίνει «γι' αυτό».
γλίτωσε από τους εχθρούς μου, γι' αυτό καταφεύγω σε σένα. Για να γλιτώσω από τους εχθρούς μου. Και ιστορικά μπορούμε να πούμε ότι καταφεύγει στο έλεος του Θεού για να γλιτώσει από τους εχθρούς του που τον κυνηγούν, αλλά και αλληγορικά να το δούμε ότι μέσα στην ανθρώπινη ιστορία η μόνη δυνατότητα να γλιτώσει από τους εχθρούς σου, νοητούς ή ορατούς, είναι να καταφεύγεις στον Κύριο. Εάν καταφύγεις στον Κύριο, τότε μπορείς να μάθεις. Παραπάνω μίλησε για την οδό. Τώρα μιλάει για το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Ο ποιητής γνωρίζει αυτό το θέλημα αφού το μελετάει, όπως μας λέει στον πέμπτο στίχο, «Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων». Από αυτή τη μελέτη γνωρίζει το θέλημα του Θεού. Όσο όμως και αν το μελετήσω το θέλημα του Θεού, όσο και αν ακούσω για το θέλημα του Θεού, όσο και αν εμβαθύνω στο θέλημα του Θεού, το ξέρω? Ο ποιητής λέει ότι δεν το ξέρει. Εμέσως μας λέει ότι δεν το ξέρει. Γι' αυτό ζητάει στον 10ο στίχο από τον ίδιο το Θεό να το διδάξει. «Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μη με εν γη ευθεία». Κατά ποιο τρόπο μπορεί ο Θεός να διδάξει το θέλημά του στον άνθρωπο? Εδώ μιλάμε πια για έναν εσωτερικό φωτισμό του ανθρώπου και πάνω σε αυτόν τον εσωτερικό φωτισμό του ανθρώπου αναπτύχθηκε όλη η λεγόμενη μυστική θεολογία της Εκκλησίας. Για να μάθω το θέλημα του Θεού πρέπει να παραδοθώ χωρίς αντιστάσεις ή, όπως έλεγε ο Λορεντζάτος, σαν τον νεκρό που παραδίδεται για να τον πλύνουν, χωρίς καμιά αντίσταση. Εάν παραδοθώ σε αυτή τη διδασκαλία που μου φέρνει το φως του Θεού, τότε μπορώ να βρω και την οδό. Για την οδό μιλάει πάλι ο ποιητής. Οδήγησέ με, οδηγήσει με, με εν γη ευθεία. Πώς θα βρω και θα δω αυτή την οδό, η οποία χαρακτηρίζεται ως ευθεία οδός? Μόνο αν ο ίδιος ο Θεός μου διδάξει το θέλημά του, δηλαδή μόνο αν εσωτερικά με φωτίσει ο Θεός για να μάθω το θέλημά του. Είναι, πιστεύω, γνωστή η θεολογία που αναπτύχθηκε όσον αφορά τον δυναμικό διάλογο ανάμεσα στο λεγόμενο φυσικό θέλημα και στο λεγόμενο γνωμικό θέλημα. Δηλαδή, ουσιαστικά όλο το παιχνίδι θα παιχθεί στο να μπορέσω να ταυτίσω, αν γίνεται να ταυτίσω, το θέλημα του εγώ μου με το θέλημα του Θεού. Κατ' ουσίαν, αν το καταφέρω αυτό, βρίσκομαι σε άλλη κατάσταση που ονομάζεται αγάπη. Η αγάπη δεν είναι τίποτε άλλο παρά η νέκρωση του ιδίου θελήματος και η ανάδυση ενός άλλου θελήματος. Ο αγαπών δεν είναι χωρίς θέλημα, αλλά το θέλημά του εμπνέεται από τον αγαπόμενο. Το θέλημα λοιπόν του Θεού είναι διδακτόν, ασφαλώς είναι διδακτόν. Η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού και η ενεργός παρουσία αυτού του θελήματος στη ζωή του πιστού αποτελεί τον τόπο όπου ανθεί η Θεία Χάρις. Το θέλημα του Θεού το γνωρίζουμε μόνο αν ανοίξουμε την ύπαρξή μας στην παρουσία του Θεού που θέλει να γίνει γνωστός ή, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, «Γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού». Γνωρίζω το Θεό κατά τον τρόπο που Αυτός μου γνωρίζεται. Στην προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος θα υποστηρίξει ότι για να μπορέσουν να ζήσουν οι άνθρωποι της κοινότητας της Κορίνθου με την ευχαριστιακή τροφή από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας, πρέπει να αποδεχθούν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος εντός τους. Εάν δεν αφήσουμε τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος να εισέλθουν εντός μας, δεν μπορούμε να πούμε τον Θεό Πατέρα.

Πάμε τώρα στο στίχο 11. Ένα και του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Έφυγαν τώρα οι ορατοί εχθροί. Εδώ έχουμε να κάνουμε με άλλους αόρατους εχθρούς, πιο επικίνδυνους, πιο δυνατούς. Αυτοί βρίσκονται μέσα στην ψυχή μου. Επομένως, για να μπορέσω να ζήσω ως ζωντανός και να μην πεθάνω ως ζωντανός πάλι, δηλαδή ζωντανός να πεθαίνω και ζωντανός να ζω, για να μπορεί να γίνει αυτό πρέπει η δικαιοσύνη του Θεού να γλιτώσει την ψυχή μου από την θλίψη, την εσωτερική θλίψη. Κλειδί για αυτή τη ζώσα πραγματικότητα είναι η παρουσία και η ενέργεια του ονόματος του Θεού. Ένεκεν του ονόματός σου. Παραπάνω μας μίλησε ο ποιητής για μνήμη και μελέτη. Ουσιαστικά η μνήμη και μελέτη είναι μνήμη και μελέτη ονόματος. Το όνομα φέρει αυτά όλα που είπαμε προηγουμένως. Τη δικαιοσύνη, την αλήθεια, το έλεος. Αυτά είναι ονόματα του Θεού. Το όνομα του Θεού, όμως το πραγματικό, θα αποκαλυφθεί με την ενανθρώπιση του Υιού. Το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός του. Δεν έχουμε άλλον τρόπο να μάθουμε το όνομα του Θεού. Και όταν μας διδάσκει ο Χριστός την περίφημη προσευχή, την Κυριακή προσευχή, μας λέει ότι για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον Πατέρα, πρέπει να αγιαστεί το όνομά Του, δηλαδή ο Υιός Του, και πρέπει να γίνει το θέλημά Του, δηλαδή να είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός, το θέλημα του Πατρός είναι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός και το θέλημα του Πατρός είναι το Άγιο Πνεύμα? Γιατί ο Υιός έρχεται να μας αποκαλύψει ότι υπάρχει Θεός και αυτός ο Θεός είναι ο Πατέρας του Υιού και με αυτόν τον Πατέρα ζητάει να μας συνδέσει όλους όσους θα συνδεθούμε μαζί Του. Στην περίφημη αρχιερατική προσευχή Του, προσευχή λίγο πριν από τη Σταύρωσή Του, αυτό ζητάει από τον Πατέρα Του. Όπως εγώ και εσύ είμαστε ένας, όπως εσύ είσαι μέσα μου και εγώ είμαι μέσα σου, εγώ εν σύ και εσύ εν εμή, έτσι δώσε και αυτοί οι μαθητές μου, οι 12 εκείνη τη στιγμή, οι άπειροι μαθητές μου αργότερα, να είναι εν εμή και εγώ να είμαι εν αυτής, δηλαδή κάνε τους παιδιά σου αυτούς. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της υιοθεσίας. Αυτό που ζητάμε, να γίνουμε παιδιά του ουράνιου Πατέρα. Και αρχίζουμε πλέον να μνημονεύουμε το όνομά Του για να φτάσουμε στη μεγάλη άσκηση, πολύ μεγάλη άσκηση της διαρκούς μνήμης του ονόματος του Θεού, η οποία αργότερα πήρε και μορφικά χαρακτηριστικά μέσα από τη λεγόμενη μονολόγιστη ευχή. Μια διαρκής μνήμη του ονόματος. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν με. Αυτό κάνουμε ουσιαστικά. Σε όλη τη λατρευτική μας ζωή, είτε ατομικά είτε μέσα από την ευχαριστιακή κοινότητα, μνημονεύουμε το όνομα του Θεού. Και αν νιώθουμε όχι άξιοι να μνημονεύουμε το όνομα του Θεού, μνημονεύουμε το όνομα των φίλων Του. Του Άγιου Σπυρίδωνα, του Άγιου Νικόλαου, του Άγιου Αντώνιου, της Παναγίας. Μνημονεύουμε για να συνδεθούμε, να έχουμε μια αναφορά, έναν άξονα στη ζωή μας. Και αυτή η μνήμη είναι ζωή. Στο 12 στίχο μας λέει «Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι». Η λέξη «δούλος» έχει ένα ειδικό περιεχόμενο στη βιβλική γλώσσα. Σημαίνει τον συνεργάτη. Ο ίδιος ο Υιός στον Ισαΐα ονομάζεται δούλος του Γιαχβέ, Μαλάχ Γιαχβέ, αλλά και στο περίφημο όραμα του Δανιήλ. Ο κόσμος δημιουργείται με τον Πατέρα και τον δούλο του, τον Υιό του. Και αυτός είναι ο Πάσχον δούλος, ο Πάσχον Υιός στην Καινή Διαθήκη. Ο δούλος είναι το παιδί του Πατέρα. Για να αποδεχθώ λοιπόν την υπερφυή υιοθεσία, να γίνω παιδί του ουράνιου Πατέρα, πρέπει να παραδοθώ στον Πατέρα δια του Υιού, όπως θα αποκαλυφθεί μέσα στην ιστορία. Ο Δαβίδ, κατά έναν προθύστερο τρόπο, για τους πατέρες κατά έναν προφητικό τρόπο, επειδή έχει παραδοθεί στον Υιό που θα έρθει,
μπορεί να λέει ότι είναι δούλος του Θεού, ότι είναι Υιός και δούλος του Θεού. Με αυτό το περιεχόμενο θα αποκαλυφθεί μέσα στην ιστορία ένας άλλος άνθρωπος, μια γυναίκα, που ως δούλη Κυρίου θα συνεργαστεί με τον Θεό για την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Πατρός. Το «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητόμη κατά το ρήμα σου», που καταθέτει η Παναγία, ανυψώνει τη λέξη δούλος σε λέξη σχέσης και ελευθερίας. Ο Δαβίδ γνωρίζει ότι ο Θεός αγαπάει τον δούλο του ως φίλο αγαπημένο. Παραδίδεται λοιπόν στον Θεό ως δούλος του για να ελευθερωθεί από τον κίνδυνο του εχθρού. Και όπως προσεγγίζουν οι πατέρες αυτόν τον στίχο του ψαλμού, μόνη δυνατότητα να εξολοθρευθεί ο νοητός εχθρός, οι δαιμονικές ενέργειες και οι λογείς πειρασμοί χρειάζεται να παραδοθούμε στην παρουσία του εραστή των ψυχών μας. Κλείνοντας την προσέγγιση του 142 ψαλμού, μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί μια σύνοψη των στοιχείων που προσδιορίζουν την οδό του ανθρώπου. Παρουσία εχθρού, κίνδυνη ζωής, φόβος, ταραχή καρδίας και των στοιχείων που ενδυναμώνουν τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει τους κινδύνους, φυσικούς και νοητούς, σωματικούς και ψυχικούς. Τα στοιχεία αυτά είναι ένα, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, ή μάλλον η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Μόνο αυτή η σχέση μπορεί να ενδυναμώσει τον ασθενή άνθρωπο και εκδιπλώνει ο ψαλμωδός τα στοιχεία αυτής της σχέσης. Παρουσία του Θεού, έλεος, δικαιοσύνη, ελευθερία, αλήθεια. Ο τρόπος που οικειώνεται ο πιστός αυτές τις θείες ενέργειες είναι η πίστη, η μελέτη του θείου θελήματος, κυρίως όμως η μελέτη του θείου ονόματος, που οδηγεί σε μία διαρκή αναφορά του πιστού στον τόπο του Θεού. Ο επόμενος ψαλμός που θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε είναι ο 90ος, που φέρει στην επιγραφή του τον χαρακτηρισμό ένος. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να καταθέσω μία πρόταση του Αγίου Φωτίου που μας βοηθάει να κατανοήσουμε το πλήθος των εικόνων οι οποίες παρατίθενται στα αγιογραφικά κείμενα, ώστε να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τα άρρητα ρήματα της θεογνωσίας. Μας λέει ο Άγιος Φώτιος, «Παν ο λέγομεν περί Θεού ή νοούμεν, εκ των καθημάς πραγμάτων τε και ρημάτων, τα περί αυτής αναλόγως και λέγομεν και νοούμεν». Δηλαδή κάθε τι που λέμε ή νοούμε σε σχέση με το Θεό, τα αρθρώνουμε κατά αναλογία των πραγμάτων του κόσμου μέσα στον οποίο υπάρχουμε και πολιτευόμαστε. Αυτό είναι μια σημαντική αρχή που πρέπει να την έχουμε υπόψη μας. Οι εκφράσεις μας είναι ανθρωπογενείς ή ανθρωποπαθείς όσον αφορά το Θεό. Θέλω να πω ότι αν δεχτούμε τη θέση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου ότι είναι αδύνατον να νοήσουμε τα του Θεού, τον με Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον, θα ξέρουμε ότι όλες οι απόπειρες που κάνουμε δια του λόγου ή δια της νοήσεως να προσεγγίσουμε τη σχέση του Θεού με τη δημιουργία του είναι ατελής. Και επειδή είναι ατελής, κάθε λόγος εμπεριέχει μέσα του μία εσωτερική δυναμική. Πρέπει να κάνει ο άνθρωπος μία υπέρβαση. Καταρχήν μία υπέρβαση των εικόνων. Αλλά οι εικόνες είναι απαραίτητες. Δεν γίνεται χωρίς εικόνες να λειτουργήσουμε. Εάν μάλιστα δεχτούμε ότι αυτή η αλήθεια περί Θεού αναπαύεται και τελειώνει πάνω στη σχέση, καταλαβαίνετε ότι ακόμα περισσότερο τα του Θεού τα μαθαίνουμε μόνο δια της σχέσης.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και πάμε τώρα στον 90ο ψαλμό που ξεκινάει με τη φράση «Ένος οδείς το Δαβίδ». Το ποίημα έχει ένα διαλογικό χαρακτήρα των πιστών με το Θεό, ο λαός, ο χορός των Λεβιτών, ο αρχιερέας. Ας ξεκινήσουμε με μια προσέγγιση που έχει καταθέσει ο Μέγας Αθανάσιος. Στον ψαλμό αυτό μας λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ο ποιητής αναφέρεται στον αγώνα των πιστών που δια του Χριστού πορεύονται προς την τελείωση, μαχόμενοι εναντίον των νοητών εχθρών, των δαιμονικών δυνάμεων, οι οποίοι υποκρύπτονται σε εικονολογικές ενδείξεις, όπως φόβος νυχτερινός, ακοντισμός στο σκοτάδι, χάβνωση, οχές, δράκοντες, ώστε να αναδειχθεί η νίκη των ανθρώπων του Θεού. Είπαμε λοιπόν ότι έχει διαλογικό χαρακτήρα. Ξεκινάει ο λαός. Ο κατοικώνεμ βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλισθήσετε, ερεί το Κυρίο, αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν. Η κατοικία του ανθρώπου προσδιορίζεται από τη σχέση των κατοικούντων αυτήν με τον Θεό. Η αυλή της κατοικίας, στην οποία αυλίζεται ο πιστός, έχει ως σκέπη της την παρουσία του Θεού. Πέραν της αναφοράς στη θεοσέβεια του ανθρώπου, ο οποίος καταφεύγει στη Θεία Βοήθεια, όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό, ο στίχος θεωρείται και προφητεία για τον ερχομό της Εκκλησίας. Ποια είναι αυτή η σκέπη του Θεού και ποια είναι αυτή η αυλή μέσα στην οποία αυλίζεται ο πιστός? Μετά την Πεντηκοστή εμφανίζεται ως αυλή του Θεού και οίκος του Θεού η Εκκλησία. Αυτή θα γίνει ο οίκος και η αυλή του Κυρίου. Σε αυτήν παρατίθεται το δείπνο της Βασιλείας. Σε αυτήν τρέφεται ο πιστός ως μέλος του σώματος του Χριστού. Μια έξοχη περιγραφή αυτής της αυλής βρίσκουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου κατατίθεται από τον ίδιο τον Χριστό μια εικόνα που ο Ευαγγελιστής την ονομάζει παροιμία και περιγράφεται ακριβώς η αυλή του Κυρίου, δηλαδή η Εκκλησία. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ομοί εισερχόμενος δια της θύρασης στην αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνον, αλλά χώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Υπάρχει λοιπόν μία αυλή στην οποία αυλίζονται τα λογικά πρόβατα και υπάρχει ένας που ορίζει αυτή την αυλή. Όμως αυτή την αυλή την διεκδικούν και άλλοι. Αυτοί οι άλλοι είναι οι εχθροί. Αυτός που δεν μπαίνει από την πόρτα της αυλής είναι ο εχθρός, ο οποίος μπαίνει από αλλού. Τι θα μπει δεν μπαίνει από την πόρτα? Το ακούμε παρακάτω. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Δηλαδή, όποιος δεν έρχεται σε σχέση με τα μέλη του σώματός μου διε μου, είναι κλέπτης, είναι ληστής. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου, εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης ουκ έρχεται ή μη ή να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθηση υπέρ των προβάτων. Και παρακάτω, εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός. Και μας λέει γιατί είναι ο ποιμήν ο καλός. Και γινώσκω τα αιμά και γινώσκομαι υπό των αιμών, καθώς γινώσκημαι ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα. Δηλαδή ο Χριστός ανάγει αυτή τη γνώση τη γνώση σχέση σε ένα πρότυπο, στο πρότυπο της σχέσης που έχουν τα πρόσωπα μέσα στην Αγία Τριάδο, και την ψυχή μου τίθυμη υπέρ των προβάτων. Ο λαός λοιπόν έχει συνείδηση ότι θα κατοικήσει στο σπίτι του Θεού. Αυτή είναι η αυλή του. Και σε αυτήν την αυλή παρόν είναι ο Θεός, τον οποίο με ελπίδα καταφεύγει. Απαντούν τώρα οι ιερείς στον λαό με το στίχο 3. Έχεις δίκιο με αυτή την στάση που κρατάς, έτσι του λένε του λαού. Εκεί θα βρεις την καταφυγή σου, στο σπίτι του Θεού, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να σε γλιτώσει από τις παγίδες των κυνηγών και από τον ταραχώδη λογισμό, ότι αυτός ρίσεται σε εκ παγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Από την εποχή των προφητών, κυρίως όμως την εποχή των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας, έχουμε έναν διάλογο του ανθρώπου του Θεού ή του πιστού χριστιανού με τις δαιμονικές δυνάμεις. Υπάρχει μία μάχη. Στα αγιολογικά κείμενα αυτό περιγράφεται πολύ έντονα, ιδίως όσον αφορά τη ζωή των ασκητών. Σας θυμίζω ότι ένας από τους σπουδαίους δασκάλους της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Αθανάσιος, περιγράφοντας τον βίο του Αγίου Αντωνίου, περιγράφει μία τέτοια μάχη. Ο βίος του Αγίου Αντωνίου που συγγράφει ο Μέγας Αθανάσιος είναι μία περιγραφή όλης αυτής της εσωτερικής πάλης του ανθρώπου εναντίον των αντίθεων δυνάμεων. Ποιες είναι αυτές οι αντίθεες δυνάμεις? Ποιες είναι αυτές οι παγίδες? Και στα αγιογραφικά κείμενα και στα αγιολογικά κείμενα, πατέρας των παγίδων αυτών και ποιητής των παγίδων αυτών είναι μία υπόσταση που ονομάζεται διάβολος, από το ρήμα διαβάλλω, σατανάς. Σήμερα πολύ λίγο πια στον θεολογικό μας λόγο μιλάμε για τον σατανά, γιατί κάνουμε απρόσωπες τις δυνάμεις αυτές. Είναι σαν να είναι παραδεκτό να μιλάς για τον Θεό, αλλά να θεωρείται απαράδεκτο να μιλάς για τον σατανά. Αυτό θα το έχετε αντιληφθεί οι περισσότεροι. Και όμως αυτή η μάχη πηγάζει από μία υπόσταση, η οποία ενεργεί με τρόπο που δείχνουν να έχουν απρόσωπο χαρακτήρα, δηλαδή ως δυνάμεις εσωτερικές του ανθρώπου ή δυνάμεις εξωτερικές μιας δημιουργίας και μιας φύσης και μιας κτήσης, η οποία αντί να φέρνει αρμονία, πολλές φορές φέρνει μία δυσαρμονία. Η αρρώστια, παραδείγματος χάρη, δεν είναι φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Είναι μία κατάσταση λάθους. Ο πόνος ή ο θάνατος δεν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Ο θάνατος επέρχεται. Και έτσι έχουμε μία ανάπτυξη αυτής της μάχης εναντίον παγίδων που στείνει ο κυνηγός διάβολος στους πρώτους αιώνες, ιδίως τον 3ο και 4ο αιώνα, περιγράφεται μία μάχη που δίνει ο πιστός απέναντι στις παγίδες του εχθρού, του πατρός του ψεύδους, παγίδες που ενθρονίζουν εντός του ανθρώπου τον ταραχώδη λόγο. Αυτό πια είναι καθαρά εσωτερική κατάσταση και εσωτερική μάχη του ανθρώπου, μάχη εναντίον του ταραχώδους λόγου. Στους μακαρισμούς ο Χριστός επισημαίνει τη σημασία της πραότητας, δηλαδή μιας εσωτερικής κατάστασης αντίθετης στον ταραχώδη λόγο. Μακάρι η πραής, με αναγωγή μάλιστα στον ίδιο που μας προβάλλεται ως πρότυπο, είδετε ότι εγώ πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία. Η πραότητα είναι μια εσωτερική ειρήνη του ανθρώπου, μια εσωτερική ευταξία του ανθρώπου. Ωστόσο όλοι μας πολλές φορές ζούμε μια εσωτερική αταξία. Πηγή, για να μην πω αρχή και τέλος αυτού του ταραχώδους λογισμού, είναι το διαβολεμένο μας εγώ. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Γι' αυτό η φράση του Χριστού, όποιος δε σκοτώσει το εγώ του, δεν θα το βρει ποτέ του, είναι συγκλονιστική. Όποιος λέει δε σκοτώσει την ψυχή του, δεν θα βρει την ψυχή του. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για τον ποιητή να ξεφύγουμε αυτόν τον ταραχώδη βίο ή τον λόγο τον ταραχώδη, δηλαδή τον εγκλωβισμό μας σε αυτές τις εσωτερικές μας ταραχές, είναι να βρεθούμε κάτω από μία σκέπη. Ξανάρχομαι λοιπόν στον πρώτο στίχο, «Εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε». Συνεχίζουν τώρα οι ιερείς με τον τέσσερα στίχο να τον λόγο τους προς το λαό. «Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τα σπτέρυγας αυτού ελπιείς. Όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού». Η εικόνα στον στίχο αυτό είναι από πόλεμο. Μετάφρενα είναι η πλάτη. Σε έναν πόλεμο υπάρχει μια δύναμη που υποστηρίζει τα όπισθεν του στρατεύματος, γιατί χρειάζεται μια προστασία αυτά τα όπισθεν του στρατεύματος. Θα σε επισκιάσει λοιπόν από πίσω, για να μην σε προσβάλλει ο εχθρός. Και όχι μόνο αυτό. Θα απλώσει τα φτερά του να σε καλύψει, για να μην σε προσβάλλουν άλλες δυνάμεις που έρχονται από αλλού, από υψηλά. Όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ενώ περιγράφει έναν πόλεμο που είναι της ιστορίας, συγχρόνως εισάγει όπλα που δεν είναι της ιστορίας. Το κυριότερο όπλο είναι η αλήθεια του Θεού. Θα σε οπλίσει με την αλήθεια και με αυτό το όπλο θα νικήσεις τους εχθρούς, τους νοητούς βέβαια εχθρούς.

Ου φοβηθείς από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Εάν λένε οι ιερείς στο λαό, πράγματι είσαι κάτω από τη σκέπη του Κυρίου, τότε έχει φύγει από σένα ο φόβος. Δεν υπάρχει σε σένα νυχτερινός φόβος, δεν υπάρχουν βέλη του πονηρού που σε πλήττουν, δεν υπάρχουν πράγματα μέσα στο σκοτάδι της αγνωσίας, δεν υπάρχουν συμπτώματα και δαιμόνια που σε ταλαιπωρούν. Ου φοβηθείς από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας. Η νύχτα είναι ο χρόνος ο άγνωστος. Ο άνθρωπος, και μάλιστα μιας αγροτικής κοινωνίας άνθρωπος, τη νύχτα τη φοβάται. Όταν γέρνει η ημέρα, ο άνθρωπος μαζεύεται και παρακαλεί τον Θεό να περάσει αυτή η νύχτα. Μετά την Πεντηκοστή, όταν ξέρουμε πως αυτή η νύχτα έχει νικηθεί ως θάνατος με την Ανάσταση, μαζευόμαστε πάλι στο τέλος της ημέρας, όταν δει ο ήλιος, για να πούμε ότι δεν υπάρχει σκοτάδι μέσα στο σκοτάδι που θα έρθει. Και θυμόμαστε ότι σε αυτή τη συγκέντρωσή μας, στην ακολουθία του Εσπερινού, υμνούμε το φως, ένα φως που φωτίζει και έχει εξαφανίσει το σκοτάδι. Και το ονομάζουμε μάλιστα αυτό το φως χαριτωμένο φως, ηλαρό φως. Λοιπόν, θα σε προφυλάξει, δεν θα φοβηθείς τώρα τη νύχτα. Πάει ο νυχτερινός φόβος, τελείωσε, και αυτή η διατύπωση είναι μια εξαγγελία της ενανθρωπίσεως του λόγου. Γιατί ο νυχτερινός αυτός φόβος, που και σε άλλους ψαλμούς περιγράφεται, τελειώνει με την Ανάσταση. Η Ανάσταση φωτίζει πια όλη τη δημιουργία, κάνει φωτεινή όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό και ονομάζεται η ημέρα μετά την Ανάσταση Ανέσπερη. «Εν τη ανεσπέρω ημέρα της Αναστάσεως», τραγουδάμε το βράδυ της Ανάστασης. «Από βέλους πετωμένου ημέρας». Η εικόνα είναι πάλι από πόλεμο, της ιστορίας. Ένα βέλος που πετιέται την ημέρα για να σε πλήξει. Θα σε γλιτώσει από αυτά ο Κύριος. Αναγωγικά ή αν θέλετε αλληγορικά ή αν θέλετε συμβολικά, το πετώμενο βέλος είναι αυτό που δεν μπορείς να προσδιορίσεις από που έρχεται, δεν μπορείς να προσδιορίσεις την πηγή του. Πρέπει να προφυλαχτείς. Όχι επομένως μόνο από τους ορατούς κινδύνους, αλλά και από τους νοητούς κινδύνους θα σε προστατέψει ο Κύριος. Επίσης θα σε προστατέψει από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Κάθε πράγμα που θα σε πλήξει μέσα στο σκοτάδι δεν φαίνεται. Διαπορεύεται, κινείται, έρχεται προς εσένα μέσα στο σκοτάδι και δεν τον βλέπεις. Το σύμπτωμα είναι συγκυρία πολλές φορές. Η ζωή μας είναι ευάλωτη από συμπτώματα. Και το δαιμόνιο το μεσημβρινό είναι αυτό που ονομάζουμε ακιδεία. Το γάρ μεσημβρινών δαιμόνιων είναι της ακιδείας, σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος. Τι είναι η ακιδεία? Το αντίστροφο της ακιδείας είναι η εγρήγορση, δηλαδή η συνεχής προσοχή, ο ξύπνιος νους. Ακιδεία σημαίνει να βυθιστώ στην απραξία και να αφήσω να γίνει απραξία κατάσταση. Η απουσία έγνοιας για τους άξονες της ζωής μου να γίνει κατάσταση. Αυτό ονομάζουν στην υπτική παράδοση ακιδεία και περιγράφονται και δρόμοι με τους οποίους πρέπει να την πολεμήσει αυτή την ακιδεία. Το μεσημβρινό δαιμόνιο, από την άλλη, είναι η χάβνωση που παραφυλάει να προσβάλλει τον άνθρωπο το μεσημέρι, την ώρα της μεγάλης ζέστης. Μέσα σε αυτή τη χάβνωση οι αντιστάσεις του ανθρώπου αδυνατίζουν. Ο ποιητής βέβαια δεν αναφέρεται σε μια κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί κάποια μεσημβρινή ώρα, αλλά λαμβάνει αυτή την κατάσταση και την ανάγκη σε καθολικότερο τρόπο ζωής, για να μην πω στάση ζωής, μια διαρκή δηλαδή χάβνωση που επέρχεται στον αμελή ως προς τους πνευματικούς αγώνες. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια παρένθεση
επειδή οι εκφράσεις δαιμόνιων με συμβρινών, πράγμα, σκότη, διαπορευόμενων, χρησιμοποιούνται από το Παπαδιαμάντη σε ένα εξαιρετικό διήγημα με τίτλο «Ο άλλος τύπος», ένα αθηναϊκό διήγημα, όπου περιγράφει έναν ήρωα, έναν παλιό ναυτικό, ο οποίος έχει τώρα πια μπει στα αχρίαστα της ζωής, έχει μεγαλώσει, αλλά είναι πολύ εγωιστής, πάρα πολύ εγωιστής. Καλός αναγνώστης στην εκκλησία και καλός διηγητής πιπεράτων ιστοριών στα καφενεία. Η γυναίκα που έχει το εκκλησάκι του Αγίου Ελισσαίου και περιμαζεύει εκεί διάφορους αναξιοπαθούντες, τον περιμάζεψε κι αυτόν. Είχε όμως μία υπηρέτρια με το χαρακτηριστικό όνομα Ευμορφούλα, που η παρουσία της έβαζε σε πειρασμό τον γέρο ναυτικό. Λέει λοιπόν το διήγημα: «Όπως όλα εις τον κόσμο, ούτως έμελε να έχει τέλος και η ξενία της αδελφής Ολυμπιάδος. Όσον γέρον και ανήτων ο Μπαρμπαμάρκος, τις είδεν ανήτω τερπνών δι' αυτόν ακοιμάται υπό την σκάλαν εις το μαγειρίον, και να ακούει τα σκαλοπάτια τρίζοντα από τους γυμνούς πόδας της φερονίμου Ευμορφούλας, ή της ανέβαινε εις το λιακωτόν δι' να απλώσει τα ρούχα. Επανήρχεται τότε εις την γεροντική φαντασία του νιστάζοντος η ηχωμένη νεότης θορυβούσα, τρίζουσα και βομβούσα. Και αν αργούσε ενίοτε το πρωί και είχε ανατείλει ο ήλιος, το όραμα θα ήρχε το εις τον νησταλέον νουν του εν είδη βέλους πετωμένου ημέρας. Και αν μόλις είχεν κατακληθεί την εσπέραν και η νεαρά υπηρέτρια εξικολούθη να φέρνει γύρους και να μπαινοβγαίνει και να ανεβοκατεβαίνει, τότε το όνειρον ελάμβανε μίαν όψινος πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Και αν συνέβαινε ενίοτε να δοκιμάσει να πάρει ένα ύπνο το μεσημέρι, πράγαν σπάνιον, διότι συνήθως εσυστέλετο την παρουσίαν εις την οικίαν δια να μην δίδει βάρος περισσόν, και πολλάκι του παρεπονούντο δια τι την ημέραν δε φαίνεται, τότε το όνειρον ήτο εν μορφή συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού». Καταλαβαίνετε ότι ο ποιητής θέλει να μας γυρίσει γύρω από τα πάθη του ανθρώπου. Από αυτά τα πάθη καλούμαστε να απαλλαγούμε. Οι ιερείς στον ψαλμό λένε στο λαό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να απαλλαγείτε από αυτά τα πάθη μόνοι σας, αν δεν έχετε βοηθό τον Κύριο. Πάμε στον 7ο στίχο. «Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Ό,τι και αν σε πλήξει, δεν θα σε αγγίξει αν έχεις βοηθό τον Κύριο». Αυτό θέλει να πει ο στίχος. Οι δυνάμεις που θα σε προσβάλλουν, οι πειρασμοί, οι δαιμονικοί πειρασμοί, είναι πολλές και δεν μετριώνται εύκολα. Από τα αριστερά σου έρχονται χίλιοι, από τα δεξιά σου έρχονται 10.000. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σχολιαστές του ψαλμού προσπαθούν να δουν γιατί γράφει χίλια από τα αριστερά και 10.000 από δεξιά, και κάνουν χαριτωμένες προσεγγίσεις με την έννοια ότι από τα αριστερά έρχονται οι εξωτερικοί εχθροί, από τα δεξιά έρχονται οι εσωτερικοί εχθροί. Δηλαδή, από τα αριστερά είναι αυτά που ούτως ή άλλως συμβαίνουν μέσα στη ζωή σου, αλλά από τα δεξιά είναι αυτά που κοχλάζουν μέσα σου και είναι πολύ περισσότερα και πολύ πιο επικίνδυνα. Παρόλα αυτά, ουκ εγγυή, μας λέει ο ψαλμός, δεν θα σε αγγίξουν αυτά τα πράγματα. «Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη». Βέβαια, πρέπει να κατανοήσεις αυτούς τους κινδύνους. Αν δεν τους κατανοήσεις, δεν προστατεύεσαι. Επομένως, έχουμε μία γνώση της αμαρτίας. Μας παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε γνώση της αμαρτίας. Αν δεν γνωρίσεις την αμαρτία, η αμαρτία θα σε προσβάλλει. Και αυτή η προσβολή είναι μία ανταπόδοση. Σου γυρίζει πίσω η αμαρτία την απροσεξία σου. Λέει τώρα ο λαός στους ιερείς που του είπαν αυτά τα παραπάνω πράγματα: «Ότι σύ, Κύριε, η ελπής μου, τον ύψιστον έθου καταφυγήν σου», απαντάει ο ιερέας. Όλα αυτά που προηγουμένως διατύπωσε ο χορός των ιερέων τον τρομάζουν το λαό, γι' αυτό καταθέτει την ελπίδα του στο Θεό.
Μόνο εκεί μπορώ να βρω μια ανταπόκριση. Και το απαντάνε οι ιερείς στο ημιστίχιο του ένατου στίχου, τον ύψιστον έθου καταφυγή σου. Αυτόν θα κάνεις καταφυγιό σου. Ου παρελεύσετε προσέκακα και μάστιξ ουκ εγγύη εν το σκηνόματί σου. Εάν ο Κύριος γίνει καταφυγή σου, δεν θα σε προσβάλλουν κακά και δεν θα σε αγγίξει η μάστιγα στην ψυχή και στο σώμα σου. Ο 11 και ο 12 στίχος αναφέρονται στο πώς θα προστατευθεί ο πιστός, πώς προστατεύεται ο άνθρωπος, πώς προστατεύεται αυτός που έχει εναποθέσει την ελπίδα του στο Θεό. Προστατεύεται δια των αγγέλων. Ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού του διαφυλάξεσαι εν πάσες τεσοδίσου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Οι άγγελοι θα σε πάρουν στα χέρια τους για να μην σκοντάψεις στον δρόμο της θεογνωσίας. Στην οδηπορία που κάνεις, σε μία οδό που ακολουθείς, προσέχεις να μην σκοντάψεις πάνω στην πέτρα. Επομένως αίρεσε κατά κάποιο τρόπο. Ο δρόμος γίνεται διαφορετικός όταν έχεις παραδοθεί στον Κύριο από έναν άλλο δρόμο που οδηπορείς όταν δεν έχεις παραδοθεί στον Κύριο. Τι σημαίνει αυτό? Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όταν αρχίζει να περιγράφει τη δημόσια δράση του Χριστού, μας παραθέτει το περιστατικό των πειρασμών του Κυρίου. Ο πειρασμός αυτός περιγράφεται ως πειρασμός που προέρχεται από υπόσταση και έχει όνομα, ο διάβολος. Ο διάβολος θέτει στον Χριστό τρεις πειρασμούς. Ο δεύτερος πειρασμός, που έχει σχέση με τον στίχο, τον παραπάνω στίχο του ψαλμού, διατυπώνεται ως εξής. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν

σου έχει στείλει τους αγγέλους να σε προστατεύουν. Πες σε κάτω, δεν θα πάθεις τίποτα. Θα σε πάρουν στα χέρια τους οι άγγελοι. Έφη αυτό ο Ιησούς. Πάλι γέγραπτε, ουκ εκπειράσεις Κύριο τον Θεό σου. Η απάντηση του Ιησού εισάγει μια άλλη διάσταση στις αναγκαιότητες της ζωής. Αυτές τώρα δεν αντιμετωπίζονται μέσω μηχανισμών συναλλαγής στις σχέσεις Θεού και ανθρώπου. Δεν παραδίδεσαι σε μια κατάσταση συναλλαγής. Παραδίδεσαι σε μια κατάσταση έρωτος. Παραδίδεσαι στον έρωτά σου. Ξαναπάω στο στίχο 9. «Συ, Κύριε, η ελπίς μου», και εκεί τελειώνουν όλα. Δεν παραδίδομαι σε ανταπόδοση. Το «ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου» είναι από το Δευτερονόμιο βέβαια. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος στο σημείο αυτό: «Πανταχώθεν τίνει μανθάνομεν ως και δια αγγέλων φρουρεί τους εις αυτόν πεπιθώτας ο τον όλων Θεός». Αν θέλετε να προχωρήσω λίγο σε αυτό, οι άγγελοι είναι διάκονοι του θελήματος του Θεού. Αγγέλου, εξού και άγγελοι. Αναγγέλουν το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το έργο τους. Η ίδια η αγγελία του θελήματος του Θεού είναι και η βοήθεια στον άνθρωπο. Κατά τούτο είναι φύλακες και βοηθοί μας, γιατί μας αναγγέλουν το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Εκδιπλώνεται πολύ συχνά μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, από την αρχή της δημιουργίας, και λαμπρύνεται, γίνεται λαμπερό το θέλημα αυτού στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύνε. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε ομιλία με θέμα «Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού» που εκφωνήθηκε από τον μακαριστό ιεροκήρυκα Δημήτριο Παναγόπουλο.
2: Απόψε το βράδυ, σαν πρώτη έτσι συνάθρηση μετά τα διακοπάς, να λέγα κάτι συνοπτικό, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, των ημερών αυτών. Μέχρι Θεού θέλοντος, από την άλλη ομιλία, να μπούμε σε κυρίως θέματα

που θα είναι κατεξοχήν συνέχεια των προηγουμένων, διότι νομίζω ότι πολλά πράγματα μπορούμε να ωφεληθούμε από τους αγίους ανθρώπους αυτούς, από τους οποίους αντλούμε. Θα ήθελα να σταθώ στα σοβαρότερα τελευταία γεγονότα της Εκκλησίας. Όπως ξέρετε, η σοβαρότερα εκδήλωση της Εκκλησίας κατά τα σημέρα αυτά των διακοπών μας ήταν τόσο η 15η Αυγούστου, η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, όσο και η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Διότι απέχει η κοίμηση, ήθελα να σταθώ στην υπόθεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, η οποία και αυτή είναι μια μεγάλη και σοβαρά υπόθεση, διότι είναι ένα, αν πω για το σταυρό πρόσωπο, ίσως σας σκανδαλίσω. Όμως η Εκκλησία τον Τίμιο Σταυρό τον έχει ως πρόσωπον. Αν θα ήθελε κανείς να εγγύψει στην υμνολογία της Εκκλησίας, θα βρίσκε ότι έχει χαιρετισμού στον Τίμιο Σταυρό και ομιλεί σαν να ομιλεί σε πρόσωπο. Και ακόμη οι ιερείς όταν κάνουν την απόλυση σε πολλές περιπτώσεις ζητούν την δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και αυτό βγαίνει, το αντλεί η Εκκλησία και έχει τη θέση του από το ότι ο Τιμίος Σταυρός προέσχεν ιστορία του. Διότι όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, Υπεραγία Θεοτόκος, το Πνεύμα του Άγιον, ο Τιμίος Πρόδρομος, έχουν προφητείες, εικόνες και σύμβολα στην Παλιά Διαθήκη, έτσι έχει και ο Τίμιος Σταυρός. Γι' αυτό λέγω ότι είναι μια σοβαρά εορτή η ύψος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Έπειτα από τον ενταφιασμό που του έκαμε η κακία των Εβραίων εκεί κάτω στη σπηλιά και η αγάπη του Κυρίου δια της Αγίας Ελένης τον έφερε στην επιφάνεια και τον ύψωσε ο Μακάριος ο Πατριάρχης στα Ιεροσόλυμα, βγαίνει ότι πρόκειται περί σοβαράς υποθέσεως και όχι τυχαίας. Να έλεγα λοιπόν κάτι γύρω από τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Μεγάλη, κάθε μεγάλη ορτή μάλλον, εδιορθοδόξο εκκλησία, πάντοτε πλαισιούται, αν προσέχετε, με Κυριακή προ και με Κυριακή μετά. Είναι των Χριστουγέννων, παραδείγματι. Λέει Κυριακή πρώτων Χριστουγέννων. Χριστούγεννα, Κυριακή μετά των Χριστουγέννων. Είναι των φώτων. Κυριακή πρώτων φώτων. Τα φώτα, Κυριακή μετά των φώτων. Έτσι και εδώ. Είναι Κυριακή πρώτη υψώσεως. Είναι η ύψωση, Κυριακή μετά την ύψωση. Τρία σοβαρά γεγονότα. Έχουμε προ και μετά που πλαισιώνουν το κυρίως γεγονός. Αν θέλει κανείς να προσέξει πώς εργάζεται η Εκκλησία, θα ειδεί ότι ομιλεί πάντοτε τις προφητείες, τους τύπους, όπως το παραδείγμα ότι στην ύψωση προ, δηλαδή πρώτης υψώσεως, έφερε έναν τύπο επίρε, που είχε σχέση με τον Σταυρό και τον Εσταυρωμένο. Ή το η ύψωση του Όφεως εδιορήμο υπό του Μωσέως. Και γράφει ότι είπε ο Χριστός μας, το γράφει ο Ιωάννης, το γάμα, ότι καθώς ύψωσε Μωσής τον όφην εντιέρημο, ούτω δι ύψωθήνε ο Υιός του ανθρώπου. Ώστε πάσο πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Έτσι και εκεί πίσω κάποτε, που έδακνον οι όφης τους Εβραίους και απέθνισκον, τους είπε να φτιάξουν έναν όφιν χαλκούν και να το βάλεπαν σαν ένα ξύλο και όταν εδάκνουν το από τους όφις έβλεπαν προς τον όφιν τον χαλκούν και δεν απέθυνσκον αλλά ζούσαν. Έτσι και αυτοί οι σημερινοί οι οποίοι δακνόμεθα από τον σατανά, από τον όφιν αυτών των αρχαίων των διάβολων
Αν επιβλέπουμε επί αυτόν που έρχεται επί του ξύλου των Χριστών, δεν θα κολλαζόμεθα, αλλά θα σωζόμεθα. Ήτο ένας τύπος. Έπειτα έρχεται στο κυρίω θέμα, στη Μεγάλη Παρασκευή παρουσιάζεται ο Τίμιος Σταυρός κατεξοχήν, και εφόσον ομιλεί κατά την ημέρα της Υψώσεως τα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής και ακούμε το Ευαγγέλιο και ερχόμεθα πίσω εκεί πάλι τα γεγονότα της Σταυρώσεως, έπειτα έρχεται στην μετά την ύψωση Κυριακή και μας ομιλεί για την ηθική διδασκαλία του Σταυρού. Είναι τύπος, κυρίως Σταυρός και ηθική διδασκαλία του Σταυρού. Διότι δεν ξέρω αν προσέξατε, ομιλεί ο Κύριος μας περί Σταυρού, πρώτου Σταυρού. Είπε προχθές, αν εκκλησιαστήκατε και προσέξατε ταυτόχρονα, ότι όσοι θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν, αρά το τον Σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Ποιο Σταυρό? Αυτό δεν είχε έρθει στο Σταυρόν, είχε γίνει συζήτηση περί Σταυρού, είχε γνώμη περί Σταυρού κανείς. Και εντούτοις ομιλεί περί Σταυρού, πρώτου Σταυρού. Άρα ο Σταυρός έχει και ηθική σημασία, έχει και ηθική διδασκαλία. Κηρύττει λοιπόν την προφητεία, το σύμβολο, κηρύττει την υπόθεση, πως αξιοποιείται και παίρνει την αξία αυτή και γίνεται από ξύλων επικατάρατων, γίνεται ξύλων ευλογημένων, τιμίων ξύλων όπως λέγεται σήμερα, και έπειτα μας ομιλεί ότι αυτό το ξύλο από τη στιγμή που συνεδέθη με τον Χριστό έχει και διδασκαλία ηθική. Δεν είναι λοιπόν μια απλή εορτή, δεν τρώνε λάδι του Σταυρού, έχει διδασκαλία, σοβαρά. Αν κανείς βέβαια θέλει να αναζητήσει τα περί Σταυρού, θα πάει πολύ πίσω, θα μπει με την Εδέμ και εκεί θα τον βρει το τίμιο ξύλο, ως ξύλον της ζωής. Μέσα στην Εδέμ υπήρξαν τρία ξύλα κατά τους Αγίους μας. Το ξύλο από το οποίο επιτρέπεται να τρώει ο άνθρωπος ή να ζει, το ξύλο που απαγορεύεται να μην τρώει ο άνθρωπος ή να ζει αν δεν θέλει να πεθάνει, και στο βάθος το ξύλο της ζωής που θα έτρωγε αν υπήκουε ή να αΐζει πάντοτε να ζει. Όμως όπως ξέρετε έγινε εκεί πέρα μια τρικοποδιά εκ μέρους του Σατανά και τα πράγματα άλλαξαν. Ο άνθρωπος εξώστη και έπειτα ένα χερού με πυρήνη ρομφέαν έκλεισε την οδόν η οποία οδηγούσε προς το ξύλο της ζωής. Και έτσι επρόλαβε ο Θεός τη αγάπη του ώστε ο νεκρός Αδάμ δεν έφαγε εκ του ξύλου της ζωής και τότε ο θάνατος θα γίνεται αθάνατος, αθεράπευτος, όπως λένε οι πατέρες και οι ευχές της Εκκλησίας μας. Από τότε λοιπόν πίσω εκεί γίνεται συζήτηση περί του Τιμίου Σταυρού. Κάτω εκεί στα Ιεροσόλυμα υπάρχει το Σινά μάλλον, υπάρχει και το όρος το οποίο έδειξε καθαρά των Σταυρών και των Σταυρωμένων ο Χριστός μας με το προσώπο του Μωσέως όταν έδωσε εντολή να νικήσουν τους Αμαλικίτας. Και ανέβηκε όμως εις το όρος να προσευχηθεί. Είναι τρία όροι. Το της Αγίας Εκατερίνης, 8.000 τόσα πόδια. Κατόπιν πιο κάτω η Αγία Κορυφή, 5.500 τόσα πόδια. Και πιο πέρα μια άλλη κορυφή, επί της οποίας ο Μωσής κάποτε 1.500 χρόνια π.Χ. άνοιξε τα χέρια του και προσήφιετο και ο στρατός του ενικούσε τους Αμαλικίτας. Όταν όμως εκουράζεται και τα κατέβαζε, τα χέρια του κάτω, ενικούσαν οι Αμαλικίτες των στρατών του Μωσέως. Ο Αρών ο παρευρισκόμενος και ο Όρος τα αδελφοί, γαμπρός του, είδαν ότι μόνο όταν έχει τα χέρια ανοιχτά και προσεύχεται τότε νικάει, τον εκαθίσανε πάνω σε μια πέτρα και του κράτησε ένα στο χέρι το ένα μέρος ο Αρών και ο Όρος το άλλο, μέχρι που έπεσε ο ήλιος και έτσι κατενίκησαν. Μόνο στο σήμα του Τιμίου Σταυρού ενίκησαν τους Αμαλικίτες. Και κατά τους πατέρας οι Αμαλικίτες είναι οι Σατανάδες. Ο Αρών είναι ο Α, εγώ είμαι το Α και το Ω των Εσταυρωμένων δίπλα. Γι' αυτό και δίπλα εδώ στο κεφάλι του Κυρίου μας, όπως είπε, εγώ είμαι η αρχή και το τέλος, το Α και το Ω. Εκεί λοιπόν βλέπουν καθαρά τον Τίμιο Σταυρών. Πίσω ο Σταυρός φαίνεται ανεβαίνοντας στο Γολγοθά, στο Μωριά για να θυσιαστεί ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ μεταφέρει το ξύλο επί του οποίου θυσιάζεται. Και ο Κύριος έπειτα 1.800 χρόνια μεταφέρει το ξύλο από το οποίο θυσιάζεται. Το Μωριά, ξέρετε, είναι ο Γολγοθά. Εκεί που εσταυρώθηκε ο Χριστός έπειτα από 1.800 χρόνια, εκεί πήγε
ο Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισάκ. Και υπάρχει το μέρος όπου έτσι το θυσιαστήριο μέχρι σήμερα. Και υπάρχει και το δέντρο που του υπέδειξε τον αμνόν τον δικό του ο Θεός για να μην σφαγεί ο Ισάκ, που θα εθυσιάζεται εις την θέση του Ισάκ, που ήταν ο Χριστός. Υπάρχει μέχρι σήμερα και είναι στο ύψος του Γολγοθά. 1, 2, 3 βουνελάκια είναι, μικρά, λοφίκια, του Γολγοθάς, και από εδώ είναι που έγινε η θυσία του Αβραάμ. Αυτά υπάρχουν μέχρι σήμερα. Και εκεί ήταν τύπος του Τιμίου Σταυρού. Τότε επί του ξύλου τον οποίο μετέφερε ο ίδιος ο Ισάκ, εθυσιάστη ο μονογενής του Αβραάμ και έπειτα ο μονογενής του Θεού, του ξύλου που έφερε ο ίδιος ανεβαίνοντας την οδόν του μαρτυρίου. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που στην Παλιά Διαθήκη δείχνουν αφενός την ύπαρξη του Τιμίου Ξύλου, του Τιμίου Σταυρού, αφετέρου και την δύναμή του. Μου είχε δοθεί κάποτε, είχα γράψει ένα βιβλίο εναντίον των Προτεσταντών. Τίμιος και ζωοποιός σταυρός και ουχή φωνικών όργανων, όπως λένε οι διάφοροι αιρετικοί, τόσο οι Προτεστάντες όσο και οι Ιεχωδίτες, ότι ο σταυρός είναι φωνικών όργανων, το πετάξετε. Να πετάξουμε το σταυρό, το μαχαίρι. Το μαχαίρι φταίει ή ο μαχαιρολγάλτης φταίει. Να δικάσουμε το όπλο και να απαλλάξουμε το φωνιά. Αυτή είναι η δασκαλία του. Το ξύλο αυτό καθεαυτό ούτε άγιο είναι, ούτε κακό είναι. Κατά αναλογία της χρήσεως. Από τη στιγμή που αυτό το ξύλο υποτίθηκε με το αίμα του Θεού, με το τίμιο αίμα, δεν πρέπει να λέγεται τίμιο ξύλο. Γιατί σοκάρεσε, γιατί σκανδαλίζει. Τι αίμα υποτίθεται, του ληστού, του εξεγονίμων, με τι αίμα υποτίθεται. Ποτίσει με το αίμα του Θεού, με το τίμιο αίμα του Θεού. Δεν πρέπει να είναι τίμιο ξύλο, εφόσον ποτισμένο με τίμιο αίμα. Σε Ράμον Ήξηρο ποτάμου υπάρχει μέρος μεγάλο από το τίμιο ξύλο που φέρνει και την οφή του καρφιού. Δεν είναι ποτισμένο αυτό με αίμα. Στον Πανάγιο Τάφο υπάρχει ξύλο που είναι με το καρφί και έχει αίμα μέχρι τη σήμερα να παίξει το κόκκινο και πυγμένο. Δεν είναι τίποτα αυτό. Ρώτησε το διάβολο, ρώτησε ένα δαιμονισμένο να σου πει τι είναι αυτό. Να σου πει τι είναι αυτό. Μόνο ένας διάβολος μπορεί να ομολογήσει. Και θα έχουμε μαρτυρία εκ του αρνητικού. Εκεί κάτω, μια και φύγω αυτό το θέμα, θα ήθελα να σας πληροφορήσω και κάτι άλλο ακόμη. Εκεί κάτω, μέσα στις πολλές μονές που υπάρχουν στα Ιεροσόλυμα, υπάρχει και μία μονή του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τολμώ να σας πω, είτε η μόνη ορθοδόξος αγιογραφημένη. Προκαλούσε το δέος, μοσαϊκά κάτω και λοιπά, και ψηφιδωτά κάτω και λοιπά και λοιπά. Εκεί μέσα βρήκαμε στην αγιογραφία κάτι που συνδέει μια παράδοση, η οποία παράδοση είναι η εξής. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ τον Ισαΐα ή αν έχετε προσέξει ποτέ την προφητεία του Ισαΐου που διαβάζεται την παραμονή του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που ομιλεί για ένα ξύλο τρίμορφο. Αυτό λοιπόν, εν συνδυασμό με αυτό θα σας πω, είναι το εξής και με την αγιογραφία που υπάρχει εκεί και την οποία έχω αποτυπώσει σε slides, που όταν τα βάλουμε κάποτε σε καλούπι και αρχίσουμε να προβάλλουμε λίγα λίγα εδώ, θα δοθεί ευκαιρία να το δείτε από κοντά όσοι δεν το έχετε δει. Η υπόθεση πηγαίνει πίσω στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Θυμόσαστε τότε, ο Λότ εγλίτωσε από αυτή την περίπτωση με τις δυο του κοπέλες. Η γυναίκα του έγινε στυλιάλατος, οι γαμπροί δεν ακολούθησαν, αυτός και οι δυο κοπέλες. Οι δυο κοπέλες όμως εκ περιτροπής εμέθησαν τον πατέρα τους εκ των υστέρων, γιατί ενόμισαν ότι δεν θα βρεθεί άντρας για να πολλαπλασιάσουν τον λαό, και γέννησαν με βάση τον πατέρα του. Αυτός όταν ήρθε στον εαυτόν του εκ των υστέρων, φαίνεται ηλέχθη από τη συνείδησή του και
το εξομολογήθηκε στον Αβραάμ. Αυτό που έκανε. Το πληροφορούσε, παρότι δεν υπήρχε κανένας νόμος να το απαγορεύει, εντούτοις μέσα του φαίνεται τον ήλενικε και το εξομολογήθηκε. Και ο Αβραάμ του έβαλε έναν κανόνα παράξενο. Του έδωσε τρία ξύλα. Του λέει πήγαινε να τα φυτέψει και να τα ποτίζει με νερό από τον Ιορδάνη. Όταν αυτά φυτρώσουν, πιάσουν και μεγαλώσουν, τότε να ξέρεις ότι συγχωρείς το αμάρτημά σου. Τα φύτεψε ο Λότ. Και άρχισε τώρα με ασκούς και με ένα γάιδαρο και κουβαλούσε νερό από τον Ιορδάνη. Αλλά ο Σατανάς στον δρόμο του πίνε το νερό. Και έτσι ουδέποτε έφτασε νερό εδώ πέρα για να ποτιστούν τα ξύλα αυτά. Πέρασε πολύ καιρός, δεν ξέρω πόσος, πόσο ενόμιζε η πρόνοια του Θεού ότι χρειαζόταν για να εκπαιδευτεί ο άνθρωπος αυτός, και κάποτε έφτασε νερό και τα πότισε αυτά. Αυτά παρότι σαν τρία, εινόδησαν σε ένα. Και παρότι είναι ένα, παρουσιάζει τρία πάλι. Η βλάστησή τους ή το τριών δέντρων, ή το κυπάρισος, ή το πεύκο και ή το κεδέντρο, κέντρο. Τρία. Δηλαδή ή το ένα δέντρο, τέρας όπως θα λέγαμε. Παράξενο πράγμα. Περί αυτού ομιλεί ο Ισαΐας. Περί κυπαρίσου, περί κέντρου, περί. Ομιλεί η προφητεία του Ισαΐου περί αυτού. Μεγάλωσε το δέντρο αυτό, ευρέθησαν τώρα επί ημερών ανοικοδομήσεως του ναού του Σολομόντος. Και μέσα στα δέντρα που έκοβαν από εκεί, έκοψαν και ξύλα από το δέντρο αυτό. Έκοψαν λοιπόν και από αυτό ένα μεγάλο ξύλο, ξέρω εγώ, 2-3-4 μέτρα, για να το χρησιμοποιήσουν γενικότερα στην οικοδομή της εκκλησίας του ναού εκεί. Όμως ουδαμού μπόρεσαν να το τοποθετήσουν. Το υπελόγιζαν να το βάλουν εδώ, τους έπεφτε κοντύτερο. Το υπελόγιζαν να το βάλουν εκεί, τους έπεφτε μεγαλύτερο. Δεν κατόρθωσαν ποτέ, έστω και αν το έκοψαν, έστω και αν το ξέρω τι του έκαναν, να το βάλουν σε ένα μέρος. Μέχρι που οργήσαν και το πέθασαν σε μια άκρη εκεί, ως κατηραμένο ξύλο. Εκ προημίου κατηραμένο το ξύλο αυτό. Και βρίσκεται σε κάποια άκρη εκεί, μέχρι που ήρθε ο Κύριος και από την κακία τους οι Εβραίοι σκέφτηκαν να το σταυρώσουν σε αυτό το κατηραμένο ξύλο επάνω. Και αυτό το ποτέ κατηραμένο ξύλο έγινε το ευλογημένο ξύλο, γιατί ό,τι απορρίπτεται από τους ανθρώπους, αυτό γίνεται εις κεφαλήν γωνίας, όπως λέγει ο Κύριος μας. Και υπάρχει μέχρι τη σήμερα οι οποίοι ένθα η ρίζα του δέντρου αυτού εκεί μέσα. Αυτό απλώς σας το λέγω για την ιστορία, από την παράδοση και από αυτά τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα εκεί, διότι όπως ξέρετε, ο Κύριός μας είπε κάποτε, εάν σε σιωπήσετε, λύθη και κράξονται. Τα λιθάρια αυτά θα σας ομιλούν ότι αυτά που σας έχουν πει είναι σωστά. Και όπως σας έχω πει κάποια άλλη φορά, σκίστε τη γραφή και πηγαίνετε κάτω, θα γράψετε καινούρια γραφή με βάση αυτά τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα. Οι αποστάσεις, οι λεπτομέρειες, τα γεγονότα, οι διηγήσεις είναι ακριβώς ό,τι λέγει η γραφή. Η καινούρια και η παλαιά. Αυτοί δε οι οποίοι γνωρίζουν κατά κάποιον τρόπο τη γραφή, ευχερεύτερα και με μεγαλύτερη ευχαρίστηση απολαμβάνουν τις αλήθειες αυτές, διότι ταυτόχρονα βλέπουν ότι δεν χρειάζεται πλέον να πιστεύουν, διότι γνωρίζουν από κοντά. Εν πάση περιπτώσει, σας λέγω ότι υπάρχουν τύποι στην Παλιά Διαθήκη, υπάρχουν γεγονότα, και τώρα έρχεται προχθές και βάζει και μια ηθική διδασκαλία. Σταυρώνω γενικά, πάει να πει νεκρώνω, πάει να πει θανατώνω, εσταύρωσα τον Κύριο. Τι εσταύρωσε εκεί επάνω ο Κύριος? Το θέλημά του, όχι το αιμόν, το σον πάτερ. Αυτό το δίδαξε ο Χριστός μας. Και το δίδαξε, το υπενθύμησε η Εκκλησία μας προχθές, όταν ο Κύριος μας ήλεγξε κατά πρόσωπον τον Πέτρο και τον είπε και Σατανά ακόμη. Διότι εσκέφτη την πρόσκαιρο ζωή και όχι την αιώνιο ζωή.
Τότε θυμίστε, όταν ο Κυριός μας είπε ότι θα το παραδοθεί, θα τον πάρουν έτσι, θα του κάνουν αυτό και θα σταυρωθεί υπό αγνώμονος λαού και τα τι αυτά και την τρίτη μέρα θα ηγερθεί, ο Πέτρος τον κάλεσε κατηδίαν και του είπε «Ήλαιος γενού Κύριε, αδύνατον, δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα». Και τότε ο Κυριός μας του είπε «Είπαγε πίσω μου Σατανά, διότι ου φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Άλλος Ευαγγελιστής λέγει ότι «σκάνδαλό μου ή». Μου μπαίνεις εμπόδιο, σκάνδαλο πάνω να πει εμπόδιο. Μου μπαίνεις εμπόδιο στον δρόμο της σωτηρίας των ανθρώπων. Και γι' αυτό ακριβώς τότε, διότι ο Πέτρος παρουσιάστηκε μπροστά του και εξέφερε γνώμη, παρότι δεν του εζητήθη, είπε ο Κύριος, «Όστι θέλει Κύριε, ο πίσω μου έλθει». Απαρνησάς το εαυτόν, να αφήσει τα δικά του, να πάρει ένα σταυρό στον ώμο και να μ' ακολουθήσει. Εδώ λοιπόν αποδεικνύει το σταυρόνο πάνω πει νεκρόνο, να μην γίνει το δικό μου, σταυρόνο πάνω πει θανατώνο. Ο Παύλος είπε «Κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο». Δηλαδή σαν να λέμε έχουμε ένα σταυρό στη μέση, ο κόσμος λέει «Με ξέγραψες, πέθανα για τον κόσμο», αλλά και ο κόσμος πέθανε για μένα και εγώ δεν τον λογαριάζω τον κόσμο. Να μάθημα πλάγιο αλλά μεγάλο όμως. Και χαρά στους ανθρώπους που έχουν κατορθώσει αυτό, είτε εν μέρη είτε εν όλο. Περισσότεροι μας δεν έχουμε κατορθώσει τίποτα, δεν έχουμε πεθάνει ακόμη. Είμαστε ζωντανοί. Θέλουμε το δικό μας. Ένας Θεός είπε «Ουχή το αιμόν Πάτερ, το σών». Και ο Πέτρος ετόλμησε να παρουσιαστεί και να έχει γνώμη, ότι δεν τα είπε καλά. Σε κάποια στιγμή έτσι εξάρσεως του ξέφυγαν λόγια, πρόσεξε, ανακάλεσε, σκέψε το καλά, να βάλει το Χριστό στο σωστό δρόμο ο Πέτρος. Και ο Χριστός μας τον είπε «Σατανά». Και ποιον? Δείχνει ένα σκεύος που προλίγου ο Θεός το είχε χρησιμοποιήσει να ομολογήσει τη θεότητα του Ιησού. Διότι δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει αυτά τα περιστατικά. Τα έχει βέβαια και ο Μάρκος στο Ήτα, τα έχει και ο Λουκάς στο Ήτα, τα έχει και ο Ματθαίος στο Ιώτα Σίγματά. Είναι ακριβώς μετά από ο Πέτρος είπε τον Κύριόν μας ότι «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και τον μακάρισε ο Κύριός μας και του είπε μάλιστα ότι αυτά που είπες δεν τα είπες εσύ. Μακάριος Σίμων Βάριονά, ότι σάρξ και αίμα που καπεκαλυψάς. Αυτά που είπες δεν τα είπες εσύ, αλλά ο Πατέρας μου. Δηλαδή χρησιμοποιήθη το στόμα αυτό από το Θεό Πατέρα να ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος Θεού, όχι του Ολυμπίου Υιός, ούτε της Αθηνάς, ούτε του Ζώντος, του πραγματικού Θεού. Αυτό σε λίγο, διότι δεν πρόσεξε ο Πέτρος και παρουσίασε το συνέστημα μπροστά και τη λογική του, το χρησιμοποίησε ο διάβολος αυτό και πηγαίνει να μπει, συγγνώμη, εμπόδιο του Χριστού. Από εκεί λοιπόν λαμβών αφορμήν ο Κύριός μας καθαρίζει, τους καλεί και του λέγει «Ακούστε εδώ, όποιος θέλει, του λοιπόν δεν θα παρουσιάζεται μπροστά μου, ούτε δίπλα μου, θα έρχεται όποιος θέλει. Θα πάρει και ένα σταυρό, να στα νεκρώσει το θέλω του, να νεκρώσει την εξυπνάδα του, να νεκρώσει τα πάθη του και να με ακολουθήσει. Εγώ είμαι ο πρώτος εσταυρωμένος. Εγώ εσταύρωσα πρώτα το δικό μου θέλημα». Είναι λεπτό κατά κάποιον τρόπο. Έχει όμως τη σημασία του. Και για να το επιστρατεύει η Εκκλησία και να το βάζει, έχει το λόγο. Στέκουμε λοιπόν σε αυτή την ηθική διδασκαλία το «όστι θέλει ο πίσω μου ελθύνει». Βλέπετε, είναι ο μόνος αβαρής. Δεν εκβιάζει καμιά συνείδηση. Δεν επιστρατεύει κανέναν, δεν προσιλτίζει κανέναν. Αν θέλει. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, οι εκκλησίες τους επιτοπλίστων, οι σωστές, έχουν τρεις πόρτες.
μία να εισέρχονται οι άνθρωποι και δύο να εξέρχονται. Βέβαια είναι για την ευκολία να εξέρχονται, αλλά είναι και για μια άλλη διδασκαλία. Άκουσε εδώ, μπήκες. Κοίταξε, άμα δεν σου αρέσει, διάλεξε μια πόρτα και φεύγα γρήγορα από εδώ. Δεν σε εκβιάζω. Αν νομίζεις δεν με έχεις ανάγκη, δεν σου χρειάζομαι, δύο πόρτες ανοιχτές. Θες το πισάχναρο, θέλεις δεξιά-αριστερά, μπορεί να φύγει. Εγώ δεν σε χρειάζομαι. Και μάλιστα θα τοποθετεί τα πράγματα πολύ ομά ο Χριστός μας στην εκκλησία του. Μόλις μπαίνει μέσα κανείς στην εκκλησία τη σωστή, την Ορθόδοξο, θα βρει όλα τα μαρτύρια των Αγίων στον Άρτικα. Αυτά σε περιμένουν. Αν θες, προχώρη παρακάτω. Αλλιώς, πισάχναρο, φεύγα. Δεν εκβιάζει κανέναν ο Χριστός. Δεν υπάρχει επιστράτευση εδώ. Όσες θέλεις. Όλοι έχουν μέσα τους το σφυλφύρα να θελήσουν να γνωρίσουν τον Θεό. Ορισμένοι θέλουν, κάνουν καλή χρήση αυτής της ελευθερίας, ορισμένοι κάνουν κακή χρήση αυτής της ελευθερίας και δεν θέλουν. Όσες θέλει. Έχει αρκετά εφόδια ο άνθρωπος, έχει αρκετά φόντα ο άνθρωπος, αν θελήσει να γνωρίσει περί Θεού. Αλλά ως επί το πλήστον, διότι ο Χριστός με τη διδασκαλία του αντιστρατεύεται εις το νουν, το εγωισμό του ανθρώπου, και εις τη σάρκα του ανθρώπου, γι' αυτό δεν τον θέλουν οι περισσότεροι των ανθρώπων το Χριστό. Ο Χριστός όμως επιμένει και λέει, όσοι θέλει. Εγώ θα πει κανείς, η θέλησα. Ορίστε, πίσω. Ούτε μπρος, ούτε δίπλα. Τι είπα να πει ο πίσω μου και όχι εμπρός μου, ούτε δίπλα μου. Είναι εκφύσεως σωστό αυτό. Να πας μπροστά από το Θεό, τι να του πεις, τι να του διδάξεις, να του δείξεις το δρόμο, να του υπενθυμίσεις, να τον συμβουλεύσεις, τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στο Θεό, είναι πολύ αστείο. Δεύτερον, να καθίσει δίπλα του, να τον συζητήσουνε, να αλλάξουν τη γνώμη τους, να του ζητήσει τη γνώμη και να του δώσει δική τους άνθρωποι, τι έχουν οι άνθρωποι να δώσουν, αστεία αυτά τα πράγματα. Και αν δουλεύει κανένα μυαλό και έχει λίγη εξυπνάδα και κάτι καταλαβαίνει, είναι γιατί ο Θεός, ον μηχανικός, με το κατσαβιδάκι του είχε ανοίξει να παίρνει το μυαλό του. Αν το στρίψει λιγάκι με το κατσαβιδάκι και του φύγει μια βιδούλα, θα φτάσεις να αναγκαστείς να διαβάσεις τα περιστατικά του Ναβουχοδονόσορος. Δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να τα έχετε διαβάσει. Αν δεν τα έχετε διαβάσει, σας λέγω, διαβάστε στο Δανιήλ, να βρείτε τον Ναβουχοδονόσορα, που κάποτε όταν είδε τον ουρανό και λοιπά, που έφτιαξε την εικόνα τη χρυσή να την προσκυνήσουν, είπε δεν υπάρχει, όλα αυτά είναι δικά μου. Και του στρίψε τη βίδα και πήγε 7 χρόνια τα χωράφια έξω. Γυμνός. Νύχια μέχρι εκεί, μαλλιά μέχρι κάτω. Μέσα στη βροχή, μέσα στη ζέστη ο ζώων. 7 χρόνια. Και όταν στα 7 χρόνια μέσα κάποτε ήρθε στον εαυτό του και είδε ότι δεν είναι δυνατόν αυτά να τα έχω φτιάξει εγώ, αλλά κάποιος άλλος, ξανά ο μηχανολόγος αυτός, ξανά του έστριψε με το βιδάκι και ήρθε το μυαλό στο μυαλό του. Και ξανακατάλαβε περί τίνους πρόκειται. Και όχι μόνον αυτό, αλλά τον έκανε βασιλέα ξανά. Και για να γίνεις βασιλιάς πρέπει να σε δέχονται, Και κατάφερε ο Θεός και τα μυαλά των ανθρώπων να ανεχθούν έναν τρελόν 7 χρόνια για βασιλιά τους πάλι. Αυτός είναι ο Θεός. Άρα δυστυχώς, διότι μας ανέχεται, κάνουμε τον κόκορα. Τρελή είμαι. Τι είναι αυτά που λέτε. Λοιπόν, να πηγαίνει πίσω από τον Θεό. Καλό. Βαδίζει ο άνθρωπος ξεκούραστα όταν πηγαίνει με οδηγό. Ξεκούραστα βαδίζει ο άνθρωπος. Φτάκετε τι έχει καμιά φορά να σας φωνάζει ο της πράκτορ και αν λέει έξοδος από εμπρός. Και να είναι γεμάτος ο διάδρομος, Και να έχει τίποτα ζυμπίλια καμιά τσάντα, πού να βγεις από εμπρός. Πού να σπρώξεις και πού να βγεις. Και ρωτάς τον εμπρός, θα κατεβείτε κύριε. Ναι, θα κατεβώ. Δόξα σου ο Θεός, θα σπρώξω αυτό.
και πας κοντά σε αυτόν και βγαίνει. Αυτός είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι αυτό. Αν το ξέρουν οι άνθρωποι, και κάνουν την εξυπνάδα του και παρουσιάζονται μπροστά. Αν υποφέρει η ανθρωπότητα σήμερα, υποφέρει ότι διότι απορρίπτει τον παράγοντα αυτό που λέγεται Θεό, που λέγεται πρόνοια, που λέγεται αγάπη, που λέγεται εξυπνάδα του Θεού. Αυτό υποφέρει ο άνθρωπος. Και πάει με τον δικό του τρόπο να διδύσει, να περάσει. Πάει με τον δικό του τρόπο να λύσει τα μυστήρια που τον περιβάλλουν. Πόσο θα ήταν ήσυχος και όμορφος και ήρεμος και τα τρελάτικα όλα θα είχαν κλείσει αν ακολουθήσει πίσω από τον Χριστό, όπου τον πάει. Βέβαια, δεν θα σε πάει από την Γιαννή Ακτή, δεν θα σε πάει, ξέρω εγώ, από όλες τις αυτές που σου αρέσουν και λοιπά. Δεν θα σε πάει από τους δρόμους, θα σε πάει ίσως από μονοπάτι. Όμως θα σε βγάλει σίγουρα εκεί που έχει πάει αυτό. Διότι έχει αφήσει δρόμο, λέει ο Πέτρος, υπογραμμώνει μόνοι πολυμπάνων, είναι ατυσύχνες και αυτού περιπατήσουμε. Εμείς διότι ο Χριστός δεν μπορεί να μας περάσει από εκεί που θέλουμε εμείς, γι' αυτό και ακριβώς δεν τον ακολουθούμε. Αν λοιπόν ο άνθρωπος ήθελε να τον βάλει τον Χριστό μπροστά, θα νιώθε ασφάλεια. Είναι συμφέρον του ανθρώπου. Γιατί άλλωστε όταν λέμε πιστεύω, ξέρετε πώς ερμηνεύεται το πιστεύω. Παραδίδομαι. Πιστεύω πάνω απ' παραδίδομαι. Όπως χριστιανός πάνω απ' ήθιμη στην υπεριστία του άλλου. Το είπα να πει χριστιανό. Ο άνθρωπος που δεν τίθεται στην υπηρεσία του άλλου δεν είναι χριστιανός ακόμα. Ο άνθρωπος που αγαπά με δόσεις δεν είναι χριστιανός ακόμα. Ο άνθρωπος που δεν δουλεύει όλους τους ανθρώπους και τους εχθρούς του ακόμη να τους αγαπά το ίδιο δεν είναι χριστιανός ακόμα. Ναι, αλλά χρειάζεται αυτό κάποιος άλλος να μπαίνει μπροστά, να τον μιμήσει και ούτω καθεξής. Λέγεται ότι κάποτε ένας βασιλεύς είχε πάρει το πρίγκιπα και είχαν πάει μια πεζοπορία, ένα απόγευμα. Και συζητώντας εκεί και λοιπά δεν πρόσεξαν ότι απομακρύνθησαν από την πόλη. Και ο καιρός αποτόμωσε, χάλασε και άρχισε να βρέχει και άρχισε να ρίχνει χιόνι. Να γυρίσουν πίσω ήταν αδύνατο, να τους κλείσει το χιόνι. Να πάνε μπροστά έπαιρνα επιταχύνουν, διαφορετικά τους τρώγανε λίγη το βράδυ. Λέει λοιπόν στο μικρό, γρήγορα του λέει, περπάτα όσο μπορεί. Αλλά άρχισε να πέφτει χιόνι και ξέρετε το χιόνι, άμα δεν είναι στερεό δεν είναι εύκολο να το πατήσει, κουράζεσαι. Και ο μικρός λοιπόν ο πρίγκιπς άρχισε να κουράζεται, να τα χάνει και λοιπά. Κουράζει τίποτα, δεν μπορεί, μένει να του λέει, δεν μπορώ να βγω. Και τότε του υποδεικνύει έναν τρόπο. Να ακούω, του λέει, έλα πίσω μου. Θα πηγαίνω εγώ μπροστά, πάτα και αυτός με τους μποτάρες του εκεί. Πατά, του λέει, στα χνάρια τα δικά μου. Πατώντας τα χνάρια του βασιλιά, που ήσανται σφιχτά, στερεά, έτσι προλάβαν και μπήκαν στο χωριό και έτσι τους φάγαν τα θηρία το βράδυ εκείνο. Αυτός είναι ο Χριστός του ανθρώπου. Δεν τον λέει για να μας προσβάλλει, για να μας πάμε πίσω του. Δεν το λέει για να μας προβάλλει, το λέει για να μας ασφαλίσει. Άρα μη είστε εξυπνάκηδες, όταν πρόκειται να πάμε στον πόλεμο, κρυβόμαστε πίσω από τα λιθάρια και πίσω από τους άλλους. Τους άλλους βάζουν μπροστά. Τώρα είμαστε έξυπνοι και βγάλουμε το κεφάλι μας επάνω. Γιατί τώρα δεν είναι πόλεμος. Δεν έχεις να κάνεις με τον αρχιδιάβολο. Με πείρα 8.000 ετών. Δεν έχεις να κάνεις. Δεν είναι πόλεμος αυτός. Από την ημέρα που ευαυτίστηκες, δεν είπες όχι σε αυτόν. Δεν είστε σε εμπόλεμο κατάσταση. Πώς εκτίθεσαι τώρα και κάνεις τον έξυπνο και δεν μπαίνεις πίσω από τον Χριστό. Τράβασε. Τώρα θα έλεγε κανείς, για να μπω πίσω από τον Χριστό, λες πώς να είναι. Να μπεις πίσω από τις εντολές. Να μπεις πίσω από τις εντολές. Κάνε τις εντολές του και είσαι ασφαλισμένος. Δεν κινδυνεύεις. Οι άνθρωποι που κινδυνεύουν και οι δύο χριστιανοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν τηρούν τις εντολές του Χριστού. Γι' αυτό και κινδυνεύουν. Είναι εκτεθειμένοι στα βέλη τα πεπειρωμένα του σατανά. Όταν τηρεί τα εντολά του Χριστός, ο πιστός δεν κινδυνεύει, είναι εξασφαλισμένος. Βέβαια, όπως είπε και μάλιστα ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει, αράτω των σταυρών αυτού κάθε μέρα. Δεν έχει ανάπαυλα, δεν το πετάξεις, θα τον έχεις κάθε μέρα το σταυρό σου. Και σταυροί είναι πολλοί, δηλαδή όταν λέω σταυρός είναι ένας, αλλά έχει όψεις πολλές. Δηλαδή η ζωή του ανθρώπου, του πραγματικού χριστιανού, είναι μετεμποδίων. Είναι δύσκολος. Είναι μοχθηρός ο δρόμος των Αγίων. Υποφέρεις.
αλλά υποφέρεις ευχάριστα. Δεν υποφέρεις με απελπισία. Υποφέρεις, αλλά μέσα σου υπάρχει μια φωνή που σε πληροφορεί ότι σε συμφέρει να υποφέρεις. Δυστυχώς πολλοί δεν δέχονται τον σταυρό, τον πετούν τον σταυρό. Αγαμώ τη ζωή μου, σου λέει εγώ. Γιατί να παρακουραστώ, να εργαστώ και να υδρώσω. Δίνω το κορμί μου και κάνω 50 τουαλέτες. Την ανάγκη να κάνω αυτό. Γιατί κάνω αυτό και είναι εύκολος τρόπος αυτό. Πετούμε το σταυρό. Πετούμε το σταυρό της παρθενίας. Πετούμε το σταυρό της τιμιότητας. Πετούμε το σταυρό της παιδοποίησης. Πετούμε το σταυρό της δικαιοσύνης. Πετούμε το σταυρό της αυτούς. Και κάνουμε τη ζωή μας. Λάθος. Δεν θα υπήρχαν τρελάτικα. Και δεν θα φέραμε τέτοιους σταυρούς ούτε εμείς αυτοί εκεί στα κρεβάτια και με στα σίδερα, ούτε οι άλλοι συγγενείς απ' έξω, εάν υπολογεί το δρόμο που είπε ο Χριστός. Κρατούσε και ο νέος το σταυρό του, και η νεαρά το σταυρό της, και η μητέρα το σταυρό της, και ο πατέρας το σταυρό του, και ο επαγγελματίας το σταυρό του, και όλοι κρατούσαμε το σταυρό μας και ακολουθήσαμε πίσω από τον σταυρωμένο, ο οποίος σε αυτόν ουκήρεσε. Δεν έκανε το δικό του, δεν έκανε τη σαρκό του, δεν έκανε του εγώ του, δεν έκανε του φεροντός του. Είσαι αυτόν ουκήρεσε, αλλά οι ονειδισμοί των ονειδιζών τον επέπεσαν επ' αυτόν. Τα πήρε όλα αυτό και πάνω του. Εμείς δεν καλούμεθα να πάρουμε τον άλλον, τον δικό μας να πάρουμε, τα δικά μας να πάρουμε. Αλλά ποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα. Και ακούτε μέχρι σήμερα, έχω σταυρό λέει μεγάλο. Σοβαρά, θα μπω στο μεγάλο σταυρό έχει. Δεν ξέρει ποιος τον έφτιαξε. Δεν έφτιαξε μοναχός σου. Γιατί εμείς δεν φέρουμε σταυρούς που μας έδωσε ο Κύριος. Φέρουμε σταυρούς που φτιάξαμε μοναχοί μας. Που φτιάξανε οι αμαρτίες μας. Που έφτιαξε η απιστία μας. Που έφτιαξε η αθεία μας. Που έφτιαξε η βρώμικη ζωή μας. Διότι μακρύνοντες εαυτούς άπε μου απολούνται. Έχει πει σαφώς ο Χριστός. Και σήμερα μάλιστα η ανθρωπότης φτιάχνει σταυρούς που θα σταυρωθεί μοναχή της. Μοναχή της. Μιλούσα γρηγορότερα με ένα αδελφό που ερχόμαστε εδώ. Αναφορικός με το θέμα αυτό της ανομβρίας. Ποιος το σκέπτεται αυτό το πράγμα. Αυτό το δράμα ποιος το σκέπτεται. Ποιος σε σκέφτει προσθέτω από μεγάλο μέχρι μικρόν, από λαϊκών μέχρι κληρικών, ότι η λίμνη της Ηλίκης είχε 624 εκατομμύρια κυβικά. Πέρσι είχε 130, φέτο είχε 70 και του χρόνου δεν θα έχει καθόλου. Όλα τα ποτάμια έξω εξειράνθησαν. Τα ψάρια των ποταμών ευρώμησαν. Και οι δήμοι προσφέρουν πετρέλαιο και τα καίνε για μην έρθει φωλερά από τα εντεύθυνα. Πες μου, τι θα γίνει. Τι σταυρός θα είναι αυτός, ποιος τον έφτιαξε. Βγείτε έξω, ξεσκεπάστε αυτό το πέπλο που λέγεται σκοτάδι, να δείτε τι γίνεται. Από κάτω και τι βλέπει αυτός ο Θεός. Ποιος τον φτιάχνει αυτόν τον σταυρό, τον φτιάχνει ο Θεός. Ας βάλουν τα μηχανήματά του μπροστά να φτιάξουν βροχή. Είναι σταυρός αυτός, τον φτιάχνει αμαρτία η δικιά μας και η αγάπη του Θεού. Η αμαρτία η δικιά μας και η αγάπη του Θεού. Είναι αγάπη του Θεού αυτή. Να μπορέσει να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε. Άρα θα το καταλάβουμε. Θα θελήσουμε να το καταλάβουμε. Πολλοί άνθρωποι επάνω στην πληγή που επιτρέπει ο Θεός και μας εκπαιδεύει να γυρίσουμε και να επιστρέψουμε να συνετιστούμε, βλασφημούμε. Όπως γράφει στην Αποκάλυψη λέγει, δάκουσαν τη γλώσσα τους και βλασφήμισαν τον Θεό. Δηλαδή να πούνε ότι πράγματι είμεθα ένοχοι υποφέρουμε. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να το καταλάβει ότι στον κόσμο τούτον θα πρέπει να φέρει σταυρόν όπως έφερε ο εσταυρωμένος. Όπως έφεραν όλοι οι Άγιοι και να πάει από τον δρόμο των συντηρητικών των οποίων εν πολλής σε θέματα υλικά όχι πνευματικά τον ακολουθεί. Μου έχουν τύχει δύο περιπτώσεις σε δύο καλοβαλμένους ανθρώπους οι οποίοι
οικολούθησαν μία εργασία όχι με πολλά χρήματα. Λέω, γιατί δεν πήγε στην άλλη δουλειά που είχε περισσότερα κατά 3.000, δεν είχε, μου λέει, σύνταξη. Προτιμεί να στερείται πολλές φορές και στοιχειώδη, απαραίτητα, για να έχει κάποια μικρά σύνταξη, αν ο Θεός του δώσει ζωή. Και βέβαια πρέπει να του πιάσει το χέρι του ανθρώπου αυτού και να του πει τα συγχαρητήριά μου. Γιατί, Κύριε, και δεν κάνεις και στα άλλα θέματα τα πνευματικά αυτές τις αβαρίες για να έχεις σύνταξη στην αιωνιότητα? Γιατί δεν την υπολογίζεις την ψυχή, ούτε αυτόν ο οποίος εθυσιάστηκε την ψυχή. Πόσο κάνει αυτή η ψυχή σου, πόσο κάνει? Τι είπε προχθές? Τι μπορεί να δώσει, λέει, αντάλλαγμα της ψυχής σου? Πήγε η ψυχή σου στην κόλα σου. Τι μπορεί να δώσει αντάλλαγμα να τη βγάλεις από εκεί πέρα μέσα? Πώ σου λέω, δεν υπάρχει. Αν υπάρχει ένα τη δισεκατομμυρί, τι θα δώσει αντάλλαγμα? Μάζεψε όλο τον κόσμο, μπορεί να σου βγάλει την δική αρτηγόλα. Ή απέλαψε όλα τα αγαθά του κόσμου. Έφαγε, ποιο έκανε, σε λοιπά. Τι έγινε? Ώρα ονά. Ώρα κάλα. Πού είναι? Πείτε μου. Με σουράνισαν κατά κόσμον. Με σουράνισαν. Πες μου, σε ρωτώ τώρα, πού είναι? Λέγει ο ψαλμοδός ότι κοίταζε εκεί που ήταν ο ασεβής και δεν είδε ούτε τον τόπο. Ούτε τον τόπο. Όχι τον άνθρωπο, ούτε τον τόπο. Είχε χαθεί και ο τόπος εκεί που ήταν ο ασεβής. Αν πεις, εγώ δεν πιστεύω. Με γεια σου, με χαρά. Μην πιστεύεις. Εγώ πιστεύω. Και ομιλώ προς ανθρώπους που έχουν νόηση και πιστεύω. Προς αυτούς ομιλώ. Θα φέρεις λοιπόν σταυρό στον κόσμο του. Μία απεμπολίσεις στο σταυρό σου. Και πρόσεξε, μη λες σταυρόν αυτόν που φτιάχνεις μόνος σου. Αυτό να μην το λες σταυρό. Αν έχω 30 χρόνια επάνω σε αυτή την έδρα, όχι σε αυτή έχω 20-21 και σε άλλες. Χιλιάδες ζευγάρια έχουν έρθει και μου έχουν μιλήσει για τα ικτρά αποτελέσματα του γάμου των. Σταυρό με όλη τη σημασία της λέξεως. Δύο περιπτώσεις χαρακτηριστικές ενθυμούμε, οι οποίες είχαν εξαίρεση. Οι άλλες ήταν φτιαγμένες με τα ίδια στα χέρια. Χωρίς να ρωτήσουν τον Θεό, χωρίς να πάρουν εντολή του, χωρίς να πάρουν υπογραφή του, έβαλαν το συμφέρον, το εγώ, τη σάρκα, την ομορφιά, θέση κλπ. Και έφτιαξαν το σταυρό τους και πολλοί έχασαν και την ψυχή τους. Άλλοι έγιναν εγκληματίες και ούτω καθεξής. Θα τα φτιάχνει εντό εγωισμό του ο άνθρωπος. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι φέρουν σταυρόν για τον οποίο δεν είναι ένοχοι. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Όλοι οι άλλοι τον έχουμε πιάσει με τα χέρια μας. Χάθηκαν παιδιά εξαιτίας του εγωισμού του πατέρα και της μάνας. Για να τα και από τα πήγαν κάτω. Και τραβιώνται σήμερα, σκεφτείτε. Προχτές μίλησα μια κυρία κλπ. Δεν έπρεπε, μου λέει, να τη στείλουμε στην Ιταλία. Δεν έπρεπε να τη στείλουμε στο Παρίσι κλπ. Μην τη στέλνετε. Αλλά βλέπεις να δώσουμε εφόδια. Τι εφόδια? Καρούλια. Καρούλια τη βάλετε, όχι εφόδια. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος βαδίζει μόνο με τις δικές του δυνάμεις να εξοπλιστεί, να φτιάξει, να γίνει, να τον κάνει αυτό κλπ. Χωρίς Χριστό θα έχει τα αποτελέσματα αυτά. Είναι τεχνίτης ο Σατανάς. Και δημιουργούνται σταυροί τέτοιοι που βλέπεις ανθρώπους με πειρασμούς τεραστίους να υποφέρουν και να κλαίει η καρδιά σου που δουλεύει και να μην μπορεί να τους βοηθήσει. Διότι έχουν κλείσει όλα τα περιθώρια. Εργάσαν κατά τέτοια έννοια μακριά χωρίς τον παράγοντα Χριστόν που δεν μπορείς πλέον να πατήσεις κάπου να τους βοηθήσεις. Υπάρχουν και κάτι άλλες περιπτώσεις, δεν ήθελα να τις δείξω, αλλά έρχονται στο νου μου. Πολλοί μας, εφόσον έπρεπε να φιλοσοφούμε σε κάθε τι,
πιστέψουμε. Να, έχουμε τώρα την υπόθεση της Κύπρου, κλαίει η καρδιά μου. Σταυρός μεγάλος αυτός, σταυρωμένη μεγαλώνηση. Σταυρωμένη νήσος των Αγίων, ποδοπατούνται τα Άγια Λείψανα από αυτούς εκεί πέρα, τους Μωαμεθανούς κλπ. Μεγάλο πράγμα αυτό. Γιατί όμως, γιατί το θέλω Ελζεβίτ, πείτε μου γιατί, δυστυχώς, εμείς έχουμε καταντήσει σαν το σκύλο που όταν κάποιος του πετάει ένα λιθάρι, πάει να δαγκώσει το λιθάρι. Δεν πάει να δαγκώσει το χέρι που του πετάει το λιθάρι. Αυτοί είμαστε εμείς, ως επί το Χριστού. Εδώ στην εκκλησία έτσι, διώκονται, σταυρό μεγάλο λέει, επιμένεται κλπ. Σοβαρά. Έτσι είναι. Γιατί φέρουν σταυρό. Ποιος τον έδωσε το σταυρό. Ποιος φιλοσόφησε ποτέ. Πώς σκέφτεσαι χωρίς το θείο παράγοντα. Πώς πήραν άδεια από τα αφεντικό. Και οι μεν κάμανε το ανοθιούργημα αυτό κάτω εκεί. Και οι δε κάμανε τούτο εδώ εδώ. Πώς πήρανε άδεια. Βγάλεις έξω τον θείο παράγοντα. Βγάλεις έξω τον Θεό, τον Χριστό, τον βγάζεις έξω. Έχεις κάνει μεγάλο λάθος. Έχεις κάνει μεγάλο λάθος. Και κλαις και κλαίνε για σταυρούς. Τους οποίους έχουν φτιάσει ήδη οι άνθρωποι. Για αμαρτία η δικιά μας. Για προσεξία η δικιά τους. Και ούτω καθεξής. Αν εξεταστούν τα πράγματα και μπουν σε αυτή τη σκέψη μέσα, πολύ θα είχαμε να ωφεληθούμε εμείς και να επιστρέψουμε στον εαυτό μας και να μην ζητάμε ευθύνες και μας γελάει ο σατανάς και βλέπουμε πρόσωπα όσων δεν πρόκειται περί προσώπων αλλά πρόκειται περί αμαρτιών. Διαβάζοντας και εγώ όπως διαβάζετε και εσείς, βρήκα τα εξής επάνω σε αυτά που σας λέω. Ακούστε. Όταν συέλθει εξ απροσδοκήτου πειρασμός, δεν τον έφτιαξε εσύ όπως νομίζεις. Δεν τον περίμενες ένας απροσδόκητος, ένας σταυρός. Κάνεις τη δουλειά, να κάνεις τη θέση. Κάνεις το σπίτι σου, να σε βγάζουν έξω οι βάρβαροι, πράγματα, θάματα κλπ. Όταν συέλθει εξ απροσδοκήτου πειρασμός, σταυρός δηλαδή, μη τον διού αιτιό, μη βλέπεις εκείνον δια του οποίου σου έρχεται. Όχι λέει, αλλά το διατί ζήτη, γιατί σου ήρθε. Και βρίσκεις διώκεσαι. Και τότε λέει, θα μπει στη θέση σου. Είτε στην εκκλησία, είτε στην πολιτεία, είτε στην οικογένεια, είτε στο άτομο, οπουδήποτε. Είναι κακός εκείνος, κακός ο Τούρκος, κακός ο Σεραφείμ, κακός ο Ιερόνιμος, κακός ο Α και Β. Τι είναι αυτά τα πράγματα, που τα λες εδώ. Τι είναι αυτό. Όταν λέει σου έρθει απροσδόκητος, λέει πειρασμός, μη τον διού αιτιό, μη εκείνον που δια του οποίου σου έρχεται, λέει, να αιτιάσαι και να βλέπεις. Αλλά το διατί ζήτη, γιατί έγινε αυτό το πράγμα, από πού πήρε άδεια αυτός και έκανε αυτά τα γυμνάσια. Και βρίσκεις διόρθωση. Επί, είτε δι' εκείνου, είτε δι' άλλου, είτε με τον έναν τρόπο, λες, είτε με τον άλλον, ποιήν είχες τον του Θεού χρημάτων των άψυνθων. Αν δεν βρισκόταν αυτός, θα βρισκόταν ένας άλλος, ένας άλλος, ένας άλλος, να σου ποτίσει ο Θεός, λέει, το ποτήρι το πικρό. Πρόσεξε λοιπόν, ψάξε, αναζήτησε να βρεις ποια είναι η αιτία. Διότι χθες εόρταζε ο Ιωνάς και σηκώθηκε εξαιτίας της παρακοής του Ιωνά, ο οποίος ήταν στο κήτο στο βάθος. Θάλασσα. Αυτοί βλέπαν τη θάλασσα. Φτάσαν μέχρι σημείου να κάνουν αβαρία. Ρίξαν τις αποσκευές στη θάλασσα. Ρίξαν τα απορρέματα στη θάλασσα. Τίποτα. Επί το μάλλον. Έφτανε.
Δεν φταίει η θάλασσα. Φταίει η αμαρτία που την έχετε μέσα στα μπάρη. Ο Ιωνάκτης. Πάρτε με λέει και πετάξτε με κάτω. Εγώ λέει ξέρω. Και μόλις τον πέταξαν, γουρνάτε. Αυτό είναι. Αναζήτησε λοιπόν την αμαρτία. Και έχεις να ωφεληθείς. Διότι ο Θεός λέει είτε με το ένα πρόσωπο, είτε με το άλλο, είτε με το ένα περιστατικό, ή τώρα ή αργότερα θα στο ποτίσει το ποτήρι. Για να σε βοηθήσει δηλαδή, για να σωθείς, να έρθει τον εαυτό σου και να μην πλανάς. Ακούστε μια άλλη σκέψη. Ο μεν εχέφρον, αυτός που έχει μυαλό λέει, των θείων κρυμάτων την ιατρία αναλογιζόμενος, που πιάνει ότι ο Θεός έχει μυρίους τρόπους για να γιατρέψει τις αδυναμίες και τις αμαρτίες των ανθρώπων. Ευχαρίστως φέρει τας δια τούτου επισυμβαίνουσα σε αυτό συμφορά. Ναι, άξιζα. Όχι αυτό και παραπάνω. Και παραπάνω άξιζα. Μηδένα άλλων αίτιων και μη ζητά έξω τις ευθύνες σε ο Α, ο Β, ο Γ κλπ. Ήτα σε αυτού αμαρτίας λογιζόμενος. Ναι, εγώ φταίω. Γι' αυτό το έβασα. Να ταπεινωθώ. Ο Θεός κάτι ξέρει με τιμωρεί. Ο Θεός κάτι ξέρει που με ταπεινώνει. Ο Θεός κάτι ξέρει που με ξεφτελίζει. Ο Θεός κάτι ξέρει που το επέτρεψε αυτό. Ναι. Ακούσε το άλλη μια φορά. Είναι του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού αυτό το πράγμα που σας λέγω. Ο μεν εχέφρον αυτός που έχει μυαλό λέει. Των θείων κρυμάτων την ιατρία αναλογιζόμενος ότι ο Θεός έχει μυρίους τρόπους κρίματα πολλά κρυμάτων άβυσσων που έλεγε Μεγάλη Τρίτη το βράδυ το τροπάριο της Κασιανίδη κρυμάτων ποιος εξηγνιάσει ψυχωστός θα Χριστέ μου αυτή είναι η περίπτωση των θείων κρυμάτων την ιατρία αναλογιζόμενος ότι αυτό είναι ένας τρόπος του Θεού ευχαρίστως φέρει τας δια τούτων επισυμβαίνουσας αυτός συμφοράς μηδέναν άλλων αίτιων δεν κατηγορεί κανέναν άλλον ή τα σε αυτού αμαρτίας λογιζόμενος ότι το άκουσα ο δε άφρον ο άμυαλος την του Θεού αγνοών σοφωτά την πρόνοια ο Θεός μετέρχεται τα πάντα και εκβιασμό ακόμη κάνει να σε βοηθήσει αμαρτάνων και παιδευόμενο, παρότι αμαρτάν και παιδεύεται τώρα από τον Θεό, ή τον Θεό ή τους ανθρώπους, τον εαυτού κακών αιτίους λογίζεται. Όσον αυτό είναι η αιτία των κακών, τα δίνεις στους κακούς ανθρώπους ή τα δίνεις στο Θεό ότι είναι σκληρός ο Θεός. Ναι αγαπητοί μου, αυτή είναι η αλήθεια. Για τους ανθρώπους αυτούς κατεξοχήν, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι φέρουν σταυρό. Αν τον φέρεις, αν ο Χριστός έφερε σταυρό και σταυρώθει αδίκως, εσύ γιατί να μην σταυρωθείς κι εγώ. Γιατί κλωτσάς, γιατί διαμαρτύρεσαι. Δεν έχει την δύναμη ο Θεός σε βλέπει ότι αδικήσε και να σε βοηθήσει και να σε παρηγορήσει και να σε ανυψώσει. Πώς δεν έχει. Για διάβασε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, για παρακολούθησέ τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, να είδεις. Ένας άλλος όστιος θαλάσσιος έχει ένα ωραίο παρηγορητικό και λέει «Η Θεός πάση σαρκή γενόμενος άνθρωπος τι πάσχων ου γέγηθε Θεόν έχων του πάθους συνέτοχος» Αν ένας Θεός δε υπόγεινε άνθρωπος καρφώθηκε, τον σταυρώσανε η κακία των ανθρώπων. Γιατί δεν χαίρεσαι, γιατί δεν φρένεσαι κι εσύ που συμβάσεις μαζί με ένα Θεό που υπέφερε. Γιατί κλωτσάς και φτάχνεις μέχρι την Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Ανθρώπων ότι καταδυναστεύεσαι. Γιατί. Ότο συμβάστην βασιλείας πρόξενο γίνεται. Αληθείς γαρ ο υπόν υπέρ συμβάσκομεν είναι και συνδοξαστόμεν. Αν θα πάθουμε μαζί με τον Χριστό, θα συνδοξωθούμε και μαζί με τον Χριστό. Και εν τούτης, για να επανέλθω, δεν το έχουμε πιάσει το θέμα αυτό και βέβαια φέρουμε σταυρούς. Θα πει κανείς, εγώ όλο σταυρωμένος ήμουν σε όλο τον κόσμο. Δεν γέλασε τα χείλη μου. Γιατί γέλασε του Χριστού. Γιατί σε δικαιούσαινα. Τι λένε οι ιστορικοί. Δεν λένε ότι εθεάθη πολλά της κλαίων
ουδέποτε δε γελών. Εσύ ποιος είσαι που θα κακάρει? Τι είναι καλό εφόσον είσαι εξόριστος από την Εδέμ? Τι είναι καλό

0: με τον λόγο. Είναι σαν να λες ότι δεν θέλω τον πάθο. Δεν τον θέλω, λέει, τέτοιο παράδεισο. Ε, ο Θεός μου, κλείς τα παράθυρά σου να μην ακούσει τη λέξη αυτή. Θα ήθελα ένα παράδεισο τέτοιον, τον θέλω εγώ. Ναι, έχει πικρίες, έχει βάσανα, έχει θλίψεις. Συμφωνώ. Αλλά πες μου, ποιος τις έφτιαξε? Πώς δεν πρόσεξες κάτι? Πώς δεν πρόλαβες κάτι? Ποιος είναι ο λόγος? Και θα βρεθεί ότι εμείς ήδη το φτιάξαμε. Εμείς είμαι θα εκείνοι που πικραινόμεθα σήμερα για την οικογένεια, για τα παιδιά μας, για τόσες άλλες εκδηλώσεις. Ναι, Θεός μας θα δίνει αγγέλους και εμείς θα δίνουμε σατανάδες. Φταίει αυτός, εμείς φταίμε. Εμείς τα φτιάξαμε αυτά. Θα παλέψουμε βέβαια, θα φέρουμε σταυρό. Έτσι είναι. Ξέρεις, λέει, η οικογένεια, ναι, αλλά το ποτήρι σου το έδωσε προκαταβολικός όταν παντρευόσουν. Και σου είπε θα το πεις το ποτήριο αυτό. Των θλίψεων, των βασάνων, των διωγμών, των ύβριων, των πόνων. Θα κακουχήσεις, θα σημερώσεις το κεφάλι επάνω του παιδιού. Θα σε βλαστημίσει ο σύζυγος, θα σε μουτζώσει σύζυγος, θα σου κλείσει την πόρτα στο πρόσωπο. Ποτήρι έκλεισες και ομολόγησες ότι μπαίνεις μέσα σε ζυγός και το ποτήρι των θλίψεων και όλων των πικριών θα τα φέρετε μαζί. Δεν ξέρω, κάνω ιστέα. Θα απεμπολίσεις, δική σου δουλειά. Θα δώσεις λόγο μια μέρα. Δεν τα έχουμε βάλει στη ζωή μας όπως πρέπει καλά από την αρχή. Δεν τον έχουμε βάλει μπροστά αυτόν σε όλα μας τα θέματα και προχωρούμε μόνοι μας. Βρήκαμε εμείς ότι πρέπει να γίνω μηχανικός. Βρήκα εγώ ότι πρέπει να γίνω αεροπόρος. Βρήκα άλλο, τώρα. Κλάματα την άλλη μέρα. Τρίτη την άλλη μέρα. Κλείσιμο οικογενειών ολοκλήρων και...
1: Ώρα Ελλάδος, 12.

Πήγαινεστε καλά. Μπράβο, χαιρόμαστε. Και έχουμε και κάθε λόγο να χαιρόμαστε, ξέρετε, έτσι. Γιατί η γέννησή σου, Θεοτόκε, χαράν εμείνησε πάση τη οικουμένη. Και θα πει κάποιος, εντάξει, ωραία υμνολογικά κείμενα, τροπάρια, καλολογικά στοιχεία, ωραίες εκφράσεις, μεταβολή των θλιβωμένων, απαλλαγή των ασθενούντων, οικετεύω παρθένε των ψυχικών τάραχων και της αθυμίας την ζάλιν διασκεδάσε μου, πολύ ωραία στοιχεία ποιητικά, αλλά πρακτικά υπάρχει κάτι τέτοιο? Δίνει η Παναγία χαρά, η γέννηση της Παναγίας, πάση τη οικουμένη? Είναι ικανό αυτό να δώσει χαρά στον άνθρωπο σήμερα? Αν το δούμε αυστηρά ορθολογικά, ορθολογιστικά να το πούμε έτσι, κάποιοι ίσως να το καταλάβουν, κάποιοι όχι. Οι περισσότεροι θα τείνουν στο να μην το καταλάβουν. Γιατί πολλές φορές η ανθρώπινη λογική μας εγκλωβίζει.

0: είναι πεπερασμένη. Έχει όρια. Δεν είναι μια απεριόριστη κατάσταση. Δεν είναι μια κατάσταση που δεν υπόκειται σε όρια. Έτσι λοιπόν τι γίνεται, κολλάμε και όλα αυτά ανήκουν σε μια σφαίρα ποίησης, ρομαντισμού, ίσως φαντασίας θα πει κάποιος, και τα απαξιώνουμε ουσιαστικά μέσα μας, δεν επενδύουμε σε αυτά και τι επενδύουμε, σε τι επενδύουμε, στα χέρια μας, στο μυαλό μας, στις δυνάμεις μας, στις τσέπες μας, στις θέσεις μας και εγκλωβιζόμαστε σε μία κοντόφθαλμη, θα λέγαμε, λογική. Έρχεται η Εκκλησία και πανηγυρίζει με αφορμή πάρα πολλές γιορτές. Πανηγυρίζει τη γέννηση της Παναγίας, πανηγυρίζει τη σύλληψη της Παναγίας, πανηγυρίζει τον Ευαγγελισμό της, τη γέννηση του Χριστού, μα και τη σύλληψη του Προδρόμου και τη γέννηση του Προδρόμου, έτσι δεν είναι? Και τόσες μνήμες Αγίων, ακόμη και την ύψος του Τιμίου Σταυρού μεθαύριο. Και πανηγυρίζει, πάντας αγύρι συναθρίζει γύρω από το κυρίως ζήτημα, γύρω από την ουσία όλων των πραγμάτων. Και αυτά ποια είναι? Αυτή η ουσία, ο Χριστός. Μας μαζεύει με τις πανηγύρις γύρω από το Χριστό. Γιατί χαρά να μείνει σε πάση τη οικουμένη η γέννηση της Θεοτόκου? Εξού γαρανέτηλε ο ήλιος της δικαιοσύνης και λύσας την κατάρα έδωκε την ευλογία και καταργήσας το θάνατο εδωρήσα το ημίν τη ζωή την αιώνιο. Τι έκανες? Γέννησες τον Χριστό, ήρθε ο Χριστός, έλυσε την κατάρα. Ποια ήταν η κατάρα? Πεθαίναμε μέχρι τον Χριστό, πεθαίναμε χωρίς ελπίδα. Άδης, ζωφερός, ολοσκότεινος, χωρίς ίχνος, φωτός. Καταργήσα στο θάνατο, εδωρήσα το ημίν ζωήν την αιώνια. Μα τώρα δεν πεθαίνει κόσμος? Βεβαίως και πεθαίνει κόσμος, αλλά για την ακρίβεια κοιμάται. Θα αναστηθεί. Και έχουμε ικανές και επαρκείς αποδείξεις γι' αυτό. Έχουμε Ανάσταση νεκρών, ο Λάζαρος αναστήθηκε και όχι μόνο αναστήθηκε, αλλά πήγε και στην Κύπρο και έχουμε άλλο τάφο εκεί. Έχουμε και άλλες Αναστάσεις, έχουμε όμως και τα λείψανα των Αγίων που μας δείχνουν ότι τίποτε δεν τελειώνει μέσα στο λάκκο. Γιατί από το λάκκο βγαίνουν λείψανα που ευωδιάζουν, που μυροβλίζουν, άλλα είναι άφθαρτα, και παρέχουν ζωή, χαρά, ιάσεις, θεραπείες, ψυχικές και σωματικές και χίλια δυο άλλα. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία να μας υπενθυμίσει ότι έχουμε λόγο να χαιρόμαστε. Σε μια εποχή που όλα θέλουν να μην χαιρόμαστε. Και πού μεταθέτει τη χαρά η Εκκλησία, τη ρίζα της χαράς, στην ύπαρξη της σωτηρίας μας, μέσα από το Θεάνθρωπο Ιησού, την Παναγία Μητέρα Του και όλους τους Αγίους. Μία χαρά την οποία ο άνθρωπος δεν είναι εύκολο να τη βρει. Γιατί? Γιατί πρώτον χρειάζεται πίστη και ο ορθολογισμός μας είναι τέτοιος που μπαίνει ως ανάχωμα στην πίστη, και δεύτερον χρειάζεται υπομονή και ανδρεία. Όταν έρχεται ο πειρασμός που σου στερεί τη χαρά, οποιοσδήποτε πειρασμός, όποιος κι αν είναι, μπορεί να είναι το πιο μικρό και το πιο μεγάλο πράγμα, και μην πει και κανείς ότι είναι παράλογο αυτό για να μην χαίρεται κάποιος, για να λυπάται κάποιος. Όλα είναι σημαντικά. Εμένα, άμα μου πάρεις αυτό το στυλό από εδώ και τον βάλει σε άλλη τσέπη και τον ψάχνω, μπορεί να πάθω νευρικό κλονισμό, να λέω πού είναι ο στυλός μου, και να είναι στην άλλη τσέπη. Ασήμαντο. Αλλά για μένα εκείνη την ώρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να μου στερήσει τη χαρά. μπορεί να με ταράξει. Αυτά χρειάζονται υπομονή την ώρα εκείνη και μία ανδρεία. Να μην ξεχνώ ότι η χαρά γεννήθηκε. Να μην ξεχνώ ότι η ζωή πολιτεύεται. Να μην ξεχνώ ότι έχω μεγάλους συμμάχους πίσω μου που είναι ικανοί να λύσουν όλους τους πειρασμούς μου. Πρώτα απ' όλα η Παναγία μας, που σήμερα γιορτάζουμε τη γέννησή της για αυτό το λόγο, καθαρά. Να μην ξεχνώ να υπενθυμίζω στον εαυτό μου αυτά τα πράγματα. Γιατί η Εκκλησία διαρκώς εορτάζει? Σε δουλειά να βρισκόμαστε, να δουλεύει το παγκάρι, να φέρνεται κανένα πρόσφορο, κανέναν άρτο, κανένα χαρτάκι με κανένα χρήμα που δίνεται εκεί πέρα για να τα μνημονεύουμε και να τζιράρεται το χρήμα να γίνεται κύκλος. Δεν αρκούν αυτοί οι λόγοι, θα έπρεπε να τις έχουν κάνει κάτι άλλο. Θέατρα. Τα θέατρα έχουν πιο πολύ κόσμο. Συναυλίες να κάναμε. Οι συναυλίες, να, ντουνιάς. Πανηγύρια με κλαρίνα, βιολιά. Χαλός. Πήγε κανένα σε νησιά το καλοκαίρι? Κάθε μέρα ένα πανηγύρι. Μα για Αγίους, μα για τη γιορτή της σαρδέλας, μα για τη γιορτή της πατάτας, μα για τη γιορτή της μπύρας. Δώσε άρτων και θεάματα στον κόσμο. Δεν αρκεί αυτός ο λόγος για να μας βάζει σε διαδικασία εορταστική η Εκκλησία. Μας βάζει γιατί θεραπευόμαστε. Κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή με τη χαρά για τη γέννηση της Παναγίας μας και όλες τις εορτές της Εκκλησίας, θεραπευόμαστε. Τι παθαίνουμε? Επανατοποθετούμεστα. Ξαναμπαίνουμε στη θέση μας. Έρχεται το μυαλό μας στα συγκαλά του και μας λέει, παιδιά, όλα όσα βλέπετε καλά είναι, δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα πράγματα και όποιοι μπαίνουν στη διαδικασία να ζουν εν εκκλησίες, να ζουν όχι τοπικά μέσα στην εκκλησία, αλλά με τον τρόπο της εκκλησίας και να στρέφουν το βλέμμα τους εκεί που τους λέει η εκκλησία να το στρέψουν, τότε αυτοί οι άνθρωποι κατά έναν τρόπο εγκεντρίζονται στον τρόπο της εκκλησίας, στο σώμα της εκκλησίας και τους συνεπέρνει ο εορταστικός κύκλος της εκκλησίας και ζουν μια ζωή χαρούμενη. Ενώ όσοι δεν έχουν τις εορτές αυτές της εκκλησίας, ξέρετε που εμπίπτουν στο λόγο αυτό που λέει, βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόχευτος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μια ζωή χωρίς γιορτές, τέτοιες γιορτές, δεν μιλάμε για άλλες, είναι σαν ένα μακρύ δρόμο που είχαν τους παλιούς δρόμους, χωρίς ένα πανδοχείο, ένα χάνι που να σταθείς να ξαποστάσεις, να πιεις λίγο νερό, να φας κάτι, να ξεκουραστείς. Έτσι είναι η ζωή χωρίς τις γιορτές της Εκκλησίας. Και βέβαια, μεγάλη απόδειξη του ότι αυτές οι γιορτές είναι ξένες για την οτροπία του κόσμου τούτου, είναι το γεγονός ότι δεν συνεπέρνουν τον πολύ κόσμο. Ούτε ο πολύς κόσμος γυρνάει γύρω από αυτές τις γιορτές. Ήδη από τότε που ελευθερώθηκε το ελληνικό κράτος, το νεοσύστατο, μετά το 21, και ψάχναμε να βρούμε βασιλέα, έλεγε ο Έρμος ο Κολοκοτρώνης, ορθόδοξο βασιλέα θέλουμε, τον είπανε ρωσόφιλο, όχι ρε παιδιά λέει, θεόφιλος είμαι, θέλω άνθρωπο του Θεού κοντά μας, τέλος πάντων, μην τα μελετάμε αυτά. Λοιπόν, ήρθανε οι Γερμανοί να μας κυβερνήσουν, τους βαφτίσαμε και ορθόδοξους, αλλά η νοοτροπία δεν ήτανε. Ο καημένος Όθωνας, όσο και αν ήθελε να είναι Έλληνας και Ορθόδοξος, ήταν Γερμανός, τι ήταν αυτός, κάτι από εκεί ήταν. Και ήταν και φορέας μιας κουλτούρας άλλης. Και οι αντιβασιλείς του το ίδιο. Και δεν μας καταλάβαιναν. Τι κάνουν αυτοί οι Έλληνες, λέει. Τεμπέληδες είναι. Και η Μέρκελ πριν από λίγα χρόνια τα ίδια μας έλεγε. Θυμάστε? Μην τα ξεχνάμε και αυτά, πρέπει να τα θυμόμαστε. Τεμπέληδες είναι. Ξέρετε τι κάνουνε? Χτυπάει η καμπάνα το πρωί τρέχουν, λέει, πριν πάνε στη δουλειά τους, ανάβουν κεριά, κάνουν προσευχές, μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου λένε οι παπάδες εκεί πέρα και χάνουν χρόνο, δεν πάνε νωρίς, λέει, στη δουλειά. Και άμα έχουν κανέναν Άγιο, δεν δουλεύουνε. Του Προδρόμου δεν δουλεύουν, της Παναγίας δεν δουλεύουν, του Αη Νικόλα δεν δουλεύουν, του Αησπυρίδωνος δεν δουλεύουν, του Αγίου Ελευθερίου δεν δουλεύουν, ούτε στα σπίτια, λέει, οι νοικοκυρές δεν βάζουν να πλύνουν τα ρούχα. Γεγονός. Γεγονός. Και όσες βάζαν να πλύνουν, κάτι γινόταν, τους έβαφαν τα ρούχα και λέγανε, να, δεν έπρεπε να πλύνω, δεν έπρεπε να κάνω δουλειές. Δεν μπορούσαν να μας καταλάβουν. Και λέγανε, αυτοί οι άνθρωποι είναι τεμπέληδες, είναι ανεπρόκοποι. Απορούμε, λέει, πώς ζούνε. Και θέλαν να μας βάλουν σε σειρά. Και μας βάλανε, όπως διαπιστώσατε, δεν έχουν πολλές αργίες πλέον, είναι λίγες. Και την Κυριακή και αυτή να την κοντίνουμε, έτσι, να δουλεύουμε και τις Κυριακές. Άσε τον Άγιο Κοσμά να λέει, το κέρδος της Κυριακής είναι καταραμένο. Και το πληρώνεις στους γιατρούς, με άλλα λόγια, ή αρρωσταίνει το παιδί σου, ή αρρωσταίνει το ζώο σου, λέει, τα ζώα ήταν εργαλεία, ήταν το τρακτέρ το σημερινό. Χωρίς αυτά δεν μπορούσαν να οργώσουν τη γη. Πάντως σε καλό δεν βγαίνει. Τα λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός. Εμείς καταργήσαμε και την Κυριακή. Όλοι. Θεοσεβούμενοι και μη θεοσεβούμενοι. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων ίσως. Και δεν μας καταλάβανε και μας άλλαξαν τα φώτα. Και αλλάξαν τα φώτα με αποτέλεσμα σήμερα να μην γιορτάζουμε. Και εδώ είμαστε στην Ελλάδα. Ακόμη έχουμε την τάση να γιορτάσουμε. Ακόμη υπάρχει. Αν πάτε παρά έξω, όλα ίσωμα. Ίσωμα. Μίλαγα με έναν παπά Ορθόδοξο στην Αμερική και μου λέει, βρε πάτερ, λέει, στην Ελλάδα, λέει, γιορτάζει ένας Άγιος και νομίζει ότι γιορτάζει και η φύση ολόκληρη. Όλα κάτι λένε, γιατί θα πούν και ένα χρόνια πολλά στις δουλειές, από εδώ, από εκεί, κάπως θα αναφέρουν τον Άγιο. Εδώ, λέει, και οι Ορθόδοξοι ακόμη μπορεί να κάνουν την ακολουθία, δεν μυρίζει, λέει, το ίδιο πράγμα, την ίδια χαρά. Αυτή τη χαρά, προσέξτε, ο διάβολος θέλει να την πάρει από τους ανθρώπους. Γιατί αυτή η χαρά είναι που αποδεικνύει ότι έχουμε ελπίδα, ότι πιστεύουμε, ότι δεν κλείσαν τα μάτια μας μόλις αντικρίσαμε τον τάφο. Ότι τα δικά μας μάτια ακόμη, της ψυχής και του σώματος, βλέπουν και πέρα από τον τάφο. Θέλει να μας το σβήσει αυτό ο διάβολος. Και όλοι όσοι τον υπηρετούν, είτε άμεσα, είτε έμεσα, είτε εν επιγνώση, είτε και ανεπίγνωστα. Και έρχεται η Εκκλησία και κάνει επανάσταση χαράς. Και λέει, χαρείτε, ξεφαντώστε πνευματικά. Και βλέπουμε σε αυτή την Ελλαδίτσα, την χιλιοκατακαημένη εκεί πέρα, που καίγεται όντως, που χάνει τα παιδιά της από ατυχήματα, γεμίσαμε ατυχήματα, ρε, τι κατάρα έχει πέσει. Πας και μας αφόρησε κανένας. Λοιπόν, βλέπουμε σε αυτή την Ελλαδίτσα και λειτουργίες και καμπάνες, και να και αγρυπνίες, και να και πρωινές λειτουργίες, και πολύ πρωινές για να προλαβαίνει ο κόσμος να πηγαίνει. Και έρχονται και κάτι άνθρωποι εκεί, νύχτες καμιά φορά σε εκκλησίες, πότε εδώ, πότε σε άλλες, να ακούσουν λόγο Θεού. Δεν είναι λόγος χαράς αυτός? Ότι κάποιοι πάνε κόντρα σε αυτό το ρεύμα? Ότι δεν τρελαθήκαμε όλοι με τη λογική και τρέλα του κόσμου τούτο? Δεν είναι λόγος χαράς που διαρκώς και περισσότερο θα γινόμαστε τρελοί στα μάτια του κόσμου? Δεν είναι λόγος χαράς που η τρέλα μας θα μοιάζει με την τρέλα των Αγίων? Δεν είναι λόγος χαράς που πάμε στη Θεία Λειτουργία αναξίως στεκόμαστε εδώ μέσα? Μισοανάξια ή και πολύ ανάξια παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία, αλλά βγαίνουμε και είμαστε χαρούμενοι? Και δεν πάει να καίγεται ο κόσμος? Δεν πάει να καίγεται ο κόσμος? Και δεν συμβαίνει εδώ μόνο. Μα όπου χτυπάει η καρδιά Ορθοδόξου σημαίνει, συμβαίνει το ίδιο πράγμα σε όλο τον κόσμο. Έχετε δει λιτανίες που κάνουν πάνω οι Σλάβοι, αδερφοί μας, σε όλες τις χώρες. Λέω, τι κάνουνε, τζόκινγκ κάνουν οι άνθρωποι, βγάζουν τις εικόνες, παίρνουν τα λάβαρα σε μια γιορτή και κάνουνε λιτανία, μεγάλη λιτανία, χιλιάδες κόσμος. Βγαίνουνε στη Ρουμανία, στη Ουκρανία, στη Ρωσία, στη Σερβία, στη Βουλγαρία, στη Γεωργία πρόσφατα. Και βγάζουνε τις εικόνες, τις θαυματουργές, να τις λιτανεύσουν. Τι σημαίνει αυτή η λιτανία? Με άλλο στυλ, όχι σαν το δικό μας με τις μπάντες που έχουμε και αυτά, έχουν το δικό τους στυλ και προχωράνε και γρήγορα. Πώς αντέχουν, εγώ θα είχα λαχανιάσει τα μισά του δρόμου. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτή η λιτανία? Σημαίνει ότι παίρνω τη χαρά μου και τη δείχνω σε όλους και λέω χαρείτε κι εσείς. Και ποιος είναι η χαρά μου? Είναι ο Χριστός, είναι η Παναγία, είναι οι Άγιοι, είναι τα λείψανα και οι εικόνες τους. Και σας ευλογώ με αυτόν τον τρόπο και εσάς που είστε έξω από τα τείχη της Εκκλησίας. Και αγκαλιάζει η Εκκλησία με τις λιτανίες και τις εορτές της το βίο όλου του κόσμου, για να ζήσει ο κόσμος και να μην πεθαίνει εγκλωβισμένος στα στενά όρια της λογικής του. Έχουμε χαρά στην Εκκλησία και να μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί όπου κολλάνε όλα, εκεί ο Χριστός δεν κολλάει. Πριν από κάνα μήνα, ενάμιση, μας παίρνει κάτι προσφυλής, μας λένε, η μάνα λέει δεν βλέπει τίποτα. Επιγόντως μπαίνει στο νοσοκομείο, είχε μια επιπλοκή, μπας περιπτώσει, οφθαλμολογική. Ο γιατρός λέει να κάνουμε την επέμβαση και θα δούμε σε κανένα εξάμηνο αν θα δει, όσο θα δει. Καταλαβαίνετε, στενοχωρήθηκαν οι άνθρωποι. Αδιέξοδο. Ξέρετε τι σημαίνει τύφλωση σε έναν άνθρωπο που μέχρι εκείνη τη στιγμή βλέπει? Σαν το μάντι τη ρεσία θα θέλει άνθρωπο να τον πηγαίνει. Λέει, μας πάμε να δούμε τι γίνεται. Πήραμε και κάτι αγιαλείψανα. Τα κουμπίσαμε στα ματάκια της γυναίκας. Θα φεύγει μετά από λίγο να πάει στο γιατρό. Τα λείψανα, όχι τα χέρια μας, αυτά είναι βρώμικα. Το τονίζω, να το ξέρετε. Πηγαίνοντας για το γιατρό, πατάνε το ασανσέρ να ανέβουν, όπως ήταν στον καθρέφτη, έβλεπε τη φάτσα της η κυρία. Έβλεπε και την κόρη της, έβλεπε και τον γαμπρό της. Πάνε στο γιατρό, πού να το πιστέψει ο άνθρωπος? Εντάξει, λέει, συμβαίνουν και εξαιρέσεις, αλλά είμαστε επιφυλακτικοί. Ακόμη βλέπει η γυναίκα. Ανέλπιστο, λέει ο γιατρός. Δεν το περιμένανε. Τα προγνωστικά ήταν σε 6 μήνες, αν θα δει, ό,τι θα δει. Δεν έχει τέλεια όραση, αλλά δεν είχε και πριν. Και δεν είναι και τυφλή. Τέτοια. Ο κάθε παπάς και ο κάθε χριστιανός έχει να μαρτυρήσει άπειρα. Γιατί να μην χαιρόμαστε? Γιατί να μην χαιρόμαστε επειδή είμαστε αμαρτωλοί? Μα έχουμε την εξομολόγηση. Ερχόμαστε βεβαρημένοι με 1002 κάθε μέρα στα ίδια και στα ίδια. Θέτε, επειδή εμείς είμαστε τεμπέλιδες και δεν κάνουμε αγώνα, είμαστε. Θέλετε, επειδή ο διάβολος μας βάζει και στο μάτι σου, λέει, βρε, θα σε γονατίσω κάτω, θα σου κάμψω το φρόνημα. 10 φορές θα εξομολογήσει, 11 θα πέφτεις. Πόσο θα πηγαίνεις να εξομολογήσει? Πόσο θα έχεις τη δύναμη να λες, Θεέ μου συγχώρεσε? Δεν θα σε πιάσει καμιά κατάθλιψη που εσύ δεν τα κατάφερες να απαλλαγείς από το φύχη ψη πάθος? Όχι, δεν θα με πιάσει καμιά κατάθλιψη. Ας φαίνομαι και γαϊδούρι πραγματικό, έτσι όπως λένε τους ανέστητους, ας φαίνομαι και ανέστητος, εγώ ξέρω που θα γονατίζω και θα ζητάω συγγνώμη. Γιατί να μην είμαστε χαρούμενοι? Και όχι μόνο πάμε και ζητάμε συγγνώμη, αλλά λαμβάνουμε συγχώρηση. Γιατί να μην είμαστε χαρούμενοι που έχουμε μια Παναγία που απλώνει τα χέρια της και αγκαλιάζει όλους, δικαίους και αμαρτωλούς, μετανοούντες και μη μετανοούντες, Κάθε τρεις και λίγο δεν βλέπετε βγαίνουν άνθρωποι από το πουθενά. Από τις κόκκες, από τα πάρτι, τα αθώα και τα μη αθώα. Από εδώ και από εκεί και λένε «Με βοήθησε ο Θεός, με βοήθησε η Παναγία». Σαν να λέει ο Χριστός «Κάνε ρε διάβολε εσύ τη δουλειά σου». Αλλά μην νομίζεις, δεν τους έχω παρατήσει. Εκεί που εσύ οργώνεις, εγώ σπέρνω και βγαίνουν ωραίοι καρποί. Εκείνος μας γρατζουνάει, μας οργώνει πραγματικά, γιατί θέλει να μας πονέσει. Και η γη όταν την οργώνεις, αν είχε φωνή θα φώναζε. Αλλά μέσα στις χαραματιές που κάνει εκείνος, πάει ο Χριστός και βάζει το βάλσαμό του. Βάζει το μελάκι του και από εκεί βγαίνει η γλύκα. Και αρχίζει ο άνθρωπος και αλλάζει μέσα στην ταπείνωση του πόνου, της αμαρτίας, των παθών, των λαθών, των άτυχων επιλογών του. Μέσα εκεί πάει ο Χριστός και η Παναγιά μας ιδιαιτέρως και σταλάζει. Χαρά, χαράς μου την καρδία, πλήρωσον Παρθένε. Γέμισε λέει την καρδιά μου Παρθένε Παναγιά μου από χαρά. Της αμαρτίας τη λύπη εξαφανίσασα και εξαφάνισε τη λύπη που προέρχεται από την αμαρτία και από την επιτυχία του διαβόλου να με ρίξει για κάποια στιγμή. Βλέπετε λοιπόν πόσο είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι για τη χαρά και πόσο λίγο είναι να τα δεις λίγο διαφορετικά. Λίγο διαφορετικά. Και εκεί που όλα σου λένε να αρχίσεις να κοπανιέσαι, να χτυπιέσαι, να τα βάζεις με τον εαυτό σου, να τα βάζεις με τους άλλους, να τα βάζεις με τούτο, με εκείνο, με τ' άλλο, με αυτά, αρκεί να κάνεις το σταυρό και να πεις δόξα το Θεό, μια χαρά είμαστε. Έχουμε Χριστό, έχουμε Παναγία, έχουμε Αγίους, καλά είμαστε. Μα δεν είμαστε καλά, θα πει κάποιος. Περιμέναμε εξαγγελίες, να έχουμε τουλάχιστον 3.000 μισθό, τελικά δεν ήρθαν αυτές οι εξαγγελίες. Πώς να μην πέσουμε στη θλίψη, ζούμε και με λιγότερα. Οι Τούρκοι φωνάζουνε και τι έγινε, πρώτη φορά είναι. Πάντα φωνάζανε. Άλλες φορές γαβγίζανε, άλλες φορές δαγκώνανε. Ξεδοντιάστηκαν όλες τις φορές. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα, όχι επειδή είμαστε καλοί. Επειδή έχουμε πάλι την Παναγία. Υπέρμαχο στρατηγός. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Το ζούμε. Δεν ξέρω. Πάντως ένας Στάλιν, αθεόφοβος, αντίχριστος, αν και είχε ξεκινήσει ως ιεροσπουδαστής, από τους χειρότερους διώκτες της Εκκλησίας, στα δύσκολα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ότι έκανε κινήσεις στρατηγικές για να τονώσει το φρόνημα του λαού, να δώσει το όνομα Μητροπολίτης Ινοκέντιος στα υποβρύχια και στα θωρυκτά του για να ακούσει ο λαός ότι να έχουμε και λίγο εκκλησία. Δεν είναι ότι έβγαλε τους παπάδες και τους έστειλε στο στρατό να τον ευλογούνε. Πες ότι αυτά τα έκανε επικοινωνιακά, αλλά έβαλε την Παναγία του Καζάν, μια θαυματουργή εικόνα των Ρώσων, σε ένα αεροπλάνο. Αυτό δεν το βλέπαν οι άλλοι, βλέπαν το αεροπλάνο, δεν φαινόταν η Παναγία του Καζάν που ήταν μέσα στο αεροπλάνο, να πετάει πάνω από τα πεδία των μαχών. Γιατί άραγε? Γιατί και ο διάβολος πιστεύει και φρύσει. Γιατί και εκείνος που είχε παραδοθεί στον άλλον και κυνήγαγε την Εκκλησία, κατά βάθος ήξερε που είναι η αλήθεια. Και στη δύσκολη στιγμή έτρεξε στην Παναγία. Αν λοιπόν ο Στάλιν έτρεξε στην Παναγία και τον βοήθησε η Παναγία, σπάσαν τα μούτρα τους οι Γερμανοί στη Ρωσία. Τι λέτε, δεν μπορεί να βοηθήσει εμάς? Τι θέλει από εμάς? Να χαιρόμαστε. Να χαιρόμαστε και ας έχουμε τα χάλια μας. Να μετανοούμε, να σηκωνόμαστε και να εργαζόμαστε όλοι. Να εργαζόμαστε με τρόπο καλό, με τρόπο ελπιδοφόρο, όχι με έναν τρόπο μίζερο και μαγκούφικο και γκρινιάρικο που να κάνεις μισή δουλειά και να λες όχι δεν μπορώ και τούτο και εκείνο και τ' άλλο και δυσκολίες και αυτό και να βλέπεις τα βουνάκια τις δυσκολίες. Άστε τις δυσκολίες. Όλη η ζωή έχει πίκρα, όλη η ζωή έχει πόνο, όλη η ζωή έχει καημούς και δυσκολίες και αντικσοότητες και χίλια δυο στραβά. Η κοιλάδα που κατοικούμε είναι κοιλάδα του πλασμόνος κατά τους πατέρες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πολλά δάκρυα. Αλλά ένας καλός λογισμός, πίστης, ελπίδας, μισή προσευχή από την καρδιά μας, ένα δόξα το Θεό, ένας αναστεναγμός προς το Θεό μας, όλη αυτή την πίκρα μπορεί να τη μεταβάλει σε χαρά. Μεταβολή των θλιβωμένων. Τι λέει? Ότι η θλίψη, ο θλιβόμενος, μπορεί να μεταβληθεί σε χαρά. Γιατί? Γιατί είναι πώς κοιτάς τα πράγματα τελικά. Με αφορμή την Παναγία μας, νομίζω ότι το καλύτερο που μπορούμε να κρατήσουμε είναι αυτή τη χαρά. Και μην επιτρέπετε σε τίποτε και σε κανέναν να σας τη στερεί. Να χαίρεστε, όχι χαζοχαρούμενα, θεοπρεπώς. Πώς χαιρόμαστε θεοπρεπώς? Ζούμε στην Εκκλησία. Τρεφόμαστε με τα αντίδωρο και με τη Θεία Κοινωνία, με το κεράκι, με το λιβάνι, στο σπίτι μας και στο ναό μας. Πώς χαιρόμαστε θεοπρεπώς? Κοιτάζουμε κάθε μέρα ποιος γιορτάζει και λέμε: Άγιε του Θεού, βόηθαμε. Και όπως εσύ τα κατάφερες στις δικές σου δυσκολίες, βόηθα και εμένα να τα βγάλω πέρα. Κοιτάζουμε τους ανέμους και τις θύελες γύρω γύρω και τους καύσονες και τις πλημμύρες και τις φωτιές και τους πολέμους και λέμε: Εγώ είμαι με σένα και εσύ είσαι ο νικητής και ό,τι θέλεις θα γίνει. Πώς χαιρόμαστε θεοπρεπώς όταν δεν επενδύουμε κοσμικώς? Τι σημαίνει αυτό? Θέλω μια δουλειά. Καλά κάνω και τι θέλω. Θα επιδιώξω, θα εργαστώ, θα κάνω τις αιτήσεις μου, θα δώσω τα βιογραφικά μου, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, αλλά αν θέλει ο Θεός. Όχι κοσμικά, θα το κάνω σόνι και ντε, γιατί δεν θα σου βγει. Εκεί θα το δει ο διάβολος αυτό το πείσμα σου και θα σταθεί εμπόδιο, θα βάλει τους ανθρώπους να το σταματήσουν, όχι εσένα. Όχι τους άλλους, τους ανθρώπους, όχι τους δαίμονες. Και θα πεις: Πω, πω, να, με αδίκησαν, με κάναν, δεν βγήκε, δεν μπόρεσα, δεν. Ρημάδι μετά από λίγο. Όχι. Θα βάζουμε στόχους και θα λέμε: Θεέ μου, αν θες εσύ. Θα χαιρόμαστε θεοπρεπώς όταν θα αγαπάμε, όχι τους αγαπώντας, αλλά όταν θα αγαπάμε τους πάντες. Δύσκολο, αλλά και εύκολο. Δύσκολο αλλά και εύκολο. Πώς είναι εύκολο, ρε Πάτερ, αφού τον βλέπεις τον άλλον και σου έρχεται να τον πλακώσει τις μπουνιές? Σου σπάει τα νεύρα, ακόμη και ο τρόπος που μιλάει και ο τρόπος που γελάει. Για βάλε με το νου σου, πόσες φορές θα έσπαγες τα νεύρα του Θεού που σε βλέπει σε όλες τις φάσεις της ζωής σου, αν ήταν σαν και σένα άνθρωπος? Και τι κάνει ο Θεός? Γελάει. Και σου λέει: Και αυτό το παιδάκι καλό είναι, ζαβό είναι, αλλά είναι δικό μου. Και τα αγκαλιάζει και του δίνει ευκαιρίες. Τόσοι ζαβοί που έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα, έχετε σκεφτεί ότι είμαστε η μεγαλύτερη απόδειξη για τις ευκαιρίες που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο? Τι φωνάζουν και οι πολιτικοί και οι κοινωνικές ομάδες? Αναξιοκρατία, ρουσφετολογικά, διαφθορά, εκείνο, τ' άλλο, σκάνδαλα παντού. Άρα όλοι άχρηστοι. Ο μόνος που μας ανέχει είναι ο Θεός. Και βλέπεις και σώζονται και οι Άγιοι που τους ξέρουμε, σώζονται και οι αμαρτωλοί, σώζονται και οι διεφθαρμένοι και οι κομπιναδόροι και ο ένας και ο άλλος και αυτά. Και βρίσκει τρόπο για τον καθένα, ναι, να του δώσει ένα σκαλοπατάκι να ανέβει λίγο ψηλότερα. Και εγώ θα κάτσω να αγαπάω μόνο τα φιλαράκια μου? Για να έχω μεγαλύτερη θλίψη όταν αυτά τα φιλαράκια, οι πολιτοί, για τον ένα ή άλλο λόγο θα μου γυρίσουν την πλάτη? Μη πεποίθατε, επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκέστη σωτηρία. Όλοι φίλοι μας είναι, όλοι αγαπητοί είναι. Και η γυναίκα μας και τα παιδιά μας και οι άντρες μας και οι φίλοι μας και όλα. Έχετε κανέναν από αυτούς σίγουρο ότι θα τον έχετε μέχρι το τέλος? Ποιος μπορεί να το πει με βεβαιότητα? Ούτε η μάνα σου. Υπάρχουν μανάδες σε αυτόν τον κόσμο που πετάνε τα παιδιά τους στα σκουπίδια. Δεν το έχουμε ακούσει? Που σκοτώνουν τα παιδιά τους γιατί τα ζηλέψανε. Τα κοιτάζει πιο πολύ ο άντρας. Σαλεύει ο νους του ανθρώπου. Πού θα πατήσω στέρεα? Μπορώ όμως να αγαπάω τους πάντες με τον τρόπο που ο Θεός θέλει, όπως εκείνος μας αγαπάει. Και αν δεν μπορώ να αγαπάω τόσο, τουλάχιστον να μην τους βλάπτω, τουλάχιστον να μην τους κακολογώ, τουλάχιστον να μην τους δείξω τα άσχημα συναισθήματά μου, και να κάνω μια προσευχή και να πω: βόηθα και αυτόν που μου σπάει τα νεύρα, βόηθα και εμένα να μην μου τα σπάει, να αποκτήσω καλύτερη διάθεση, να αποκτήσω αγάπη. Και όλο αυτό είναι κάτι πολύ δημιουργικό. Είναι κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Γιατί δεν μπορεί να το σταματήσει καμία μα καμία δύναμη του κόσμου τούτου. Μόνο μπροστά πηγαίνει αυτό. Γιατί είναι ο δρόμος που χαράζει ο ίδιος ο Θεός. Και μας θέλει να πηγαίνουμε μπροστά και να χαιρόμαστε με το κάθε τι. Θυμάμαι έναν αγιασμένο άνθρωπο. Να δείτε η χαρά που κρύβεται σε απλά πραγματάκια. Πατήρ Άνθιμος ο Πνευματικός, στη σχήτη της Αγίας Άνης, αδελφότης Θεοφιλέων. Είχαμε τη χαρά να συμμετέχουμε στην ανακομιδή των λειψάνων του, ήμουν φρέσκος παπάς τότε, και ευωδίασαν τα λείψανά του, μυρόβλησε η κάρα του, αλλά εμένα δεν με εντυπωσίασε αυτό. Κολλάω καμιά φορά στις λεπτομέρειες. Ξέρετε, αυτός έπεσε, έχουν τις πεζούλες, εκεί η Αγία Άννα είναι πλαγιές, είναι λίγο απόκριμνα, και για να μπορέσουν να καλλιεργούν σε κάθε κελί καμιά ντοματούλα, κάτι της να φάνε, φτιάχνουν πεζούλες, όπως και στα νησιά. Έσκυψε να τραβήξει ένα χορταράκι, αλλά είχε γεράσει ο άνθρωπος να ξεριζώσει μια αγριάδα. Ήταν πιο δυνατή η ρίζα της αγριάδας, έπεσε, χτύπησε, τον πήραν με το ελικόπτερο, τον πήγανε έξω στο νοσοκομείο. Ήτανε τέλος Ιουνίου περίπου, όταν εκοιμήθη, λέει στον υποτακτικό που ήταν κοντά, καταλάβαινε ότι τελειώνει, ότι φεύγει. Εννοείται, εξομολογημένος, κοινωνημένος, μέσα στην προσευχή ο άνθρωπος αυτός, αλλά τι ήθελε? Ήθελε κάτι ανθρώπινο, μια ανθρώπινη χαρά. Του λέει: πριν φύγω, θέλω να μου βρεις, να μου φέρεις κάτι, λέει, να γευθώ. Τι ήθελε να γευθεί? Λίγο ψωμάκι. Ψωμί. Όχι αντίδωρο, ψωμί. Και αν βρεις, λέει, έχει και κάτι πρόημα στα φυλάκια που βγαίνουν αυτή την περίοδο, λέει. Κάνα δύο ρόγια στα φύλλη. Ήθελε να γευθεί αυτά τα απλά, τα γήινα, τα γεύθηκε και έφυγε σαν πουλάκι. Τυχαίο που αυτός ο άνθρωπος που είχε μάθει να υπομένει, που είχε μάθει να μην το βάζει κάτω, να εργάζεται πνευματικά, να χαίρεται στις εορτές της Εκκλησίας, σε βαθιά γεράματα πεθαίνει από πέσιμο και δεν έχει γκρίνια και φεύγει έτσι σαν άνθρωπος απλός και άνθρωπος του Θεού. Έτσι είναι οι απλοί, οι άνθρωποι του Θεού, απλοί άνθρωποι, με αυτή τη διάθεση, τη χαρμόσυνη. Και ευωδιάζουν τα λείψανά του και κάνει θαύματα, και σίγουρα θα τον δούμε και αγιοκαταταγμένο κάποια στιγμή. Τυχαίο. Σε αυτά να βρίσκουμε τη χαρά. Στο νεράκι που έρχεται και το έχουμε, δόξα τω Θεώ, άφθονο. Και πίνουμε λίγο νεράκι και λέμε δόξα τω Θεώ. Στον άλλον που είναι δίπλα μας και μας δίνει κάποια στιγμή οποιοδήποτε, ο πολύ κολλητός, ο πολύ φίλος, ένα και ο άγνωστος, μια καλή κουβέντα. Και σου δίνει μια ενθάρρυνση την ώρα εκείνη. Στον άλλον που έρχεται και σου γκρινιάζει, να πεις δεν έχει άλλο να γκρινιάξει, και ας κάτσω να τον ακούσω. Και να του δώσεις χαρά. Θα πάρεις χαρά που θα ακούσεις την γκρίνια του. Και θα πάρεις και χάρη. Γιατί και αυτό διακονία είναι. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Αύριο θα γκρινιάξεις εσύ και θα ακούει αυτό τη δικιά σου. Και πόσο πιο απλή και όμορφη γίνεται η ζωή. Και πόσο φεύγουν αυτά τα conflicts που έχουμε μέσα μας, τα συμπλέγματα, οι δυσκολίες, τα στριμώγματα, τα εσωτερικά και ησυχάζει ο άνθρωπος. Απλό δεν είναι? Αυτό το απλό κάντε το. Αγκαλιάστε τη χαρά. Κάντε επανάσταση χαρά στη ζωή σας και να χαίρεστε με τη χαρά του Κυρίου μας, με τη χαρά των Αγίων μας, με τη χαρά της Εκκλησίας. Να προσπαθείτε να είστε στην Εκκλησία. Στενοχωριέμαι όταν ακούω μεγάλη μέρα δεσποτική και να μου πει κάποιος δεν λειτουργήθηκα. Όχι γιατί απογοητεύομαι από τον άνθρωπο, γιατί ξέρω ότι στερήθηκε. Στερήθηκε κάτι. Σε αυτές τις μεγάλες μέρες να βρίσκεται τρόπο. Τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλές ευκαιρίες λειτουργικές. Εδώ υπάρχουν, πώς το λένε, ιστότοποι ολόκληροι με αγρυπνίες, με βραδινές λειτουργίες, με εσπερινές λειτουργίες, με πολύ πρωινές λειτουργίες. Κάποια θα σας ταιριάζει. Βλέπετε, οι πατέρες προσπαθούν να οικονομούν τα πράγματα για να μπορείτε να πάτε. Έστω. Λοιπόν, κάντε το. Μην το αφήνετε για να ξεκουραστείτε. Δεν θα ξεκουραστείτε ποτέ με την ξάπλα. Χρειάζεται και αυτή. Αλλά όχι τις ημέρες των εορτών. Αυτά τα γεροντάκια, σαν τον Άνθιμο που σας ανέφερα, τον πνευματικό, τον Άγιο Άνθιμο, τον πνευματικό, ξέρετε πως ξεκουράζονταν. Στις μεγάλες γιορτές κάνανε 12 ώρες αγρυπνίες. 12 ώρες. 8 το βράδυ με 8 το πρωί. Και τους βλέπεις το πρωί και λάμπουνε. Λάμπουνε. Χαίρονται. Τρώνε στην τράπεζα, ψέλνουν πανηγυρικά μέχρι το διευχόν της ακολουθίας της τραπέζης, στην τραπεζαρία, ψέλνουν και ένα άξιο νεστή στο τέλος έτσι μερακλίδικο και χαίρονται, σαν να μην έχουν ψάλει όλη τη νύχτα. Σαν να μην έχουν κουραστεί, έχουν κουραστεί και τα πόδια τους τους πονάνε και η μέση τους πονάει και τα μάτια κλείνουν στη διάρκεια της αγρυπνίας. Αλλά ψάλουν, ξεφαντώνουν, γλεντάνε πνευματικά και γλεντάνε. Γιατί ξέρουν ότι αυτό είναι το γλέντι. Και όπως μου έλεγε ένας φίλος ιερομόναχος, που τον σέβομαι και τον αγαπώ πολύ, τα τσιγάρα, λέει, τα ποτά και τα ξενύχτια, τι λέει το τραγουδάκι, έχουν κλείσει, λέει, έχουν φτιάξει τα καλύτερα τα σπίτια, λέει. Λέω, τι λέτε πάτερ μου? Όχι, λέει, εμείς έχουμε, λέει, τα δικά μας τσιγάρα. Θυμιατά, λέει, λιβάνια, δόξα τω Θεώ. Τα δικά μας ποτά, λέει, τη Θεία Κοινωνία, την Αρτοκλασία, λέει. Αυτά, λέει, και τα ξενύχτια μας είναι οι αγρυπνίες, λέει. Και αυτά, λέει, έχουν φτιάξει τα καλύτερα τα σπίτια. Δεν είναι πετυχημένο, δεν είναι εύστοχο. Έτσι να χαιρόμαστε. Τώρα, αν κοιμηθούμε λίγο λιγότερο, δεν πειράζει. Θα κοιμηθούμε την άλλη μέρα περισσότερο. Θα κοιμηθούμε το μεσημέρι, το βράδυ λίγο παραπάνω. Δεν θα έχουμε ευκαιρία, άμα είμαστε κουρασμένοι από την ακολουθία, να σκρολάρουμε μέχρι τις 2 η ώρα τα μεσάνυχτα και να μην μας παίρνει ο ύπνος το βράδυ. Οι μισοί εδώ μέσα έχουν αγρυπνία κάθε μέρα, λόγω, ξέρετε, αυτό το πράγμα. Άμα κολλήσεις, περνάνε οι ώρες και δεν τις καταλαβαίνεις. Λέω ψέματα? Όχι. Εδώ και οι γριές ακόμη έχουν προφίλ στο Facebook. Λοιπόν, να χαίρεστε, να χαίρεστε, να χαίρεστε, η γέννησή σου Θεωτό και χαρά εμείνησε πάση τη οικουμένη. Γι' αυτό χαιρόμαστε και θέλω να χαίρεστε όλοι σας. Αμήν.
1: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ένας αδελφός ρώτησε τον αβά Ξόιο: «Αν βρεθώ κάπου και φάω τρία ψωμιά, μήπως είναι πολύ?» Του λέει ο γέροντας: «Σε αλώνι ήλθες, αδελφέ?» Ερώτησε πάλι: «Αν πιω τρία ποτήρια κρασί, μήπως είναι πολύ?» Του απαντά: «Εάν δεν πιεις από πάθος, δεν είναι πολύ. Εάν όμως ναι, τότε είναι πολύ, γιατί το κρασί δεν ταιριάζει στους μοναχούς που ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.» Ένας πατέρας έλεγε για τον αβά Ξόιο τον Θηβαίο ότι πήγε κάποτε στο Σινά. Όταν έφευγε από εκεί, τον συνάντησε ένας αδελφός και του είπε στενάζοντας: «Στεναχωριόμαστε, αβά, επειδή δεν βρέχει.» Του απαντά ο γέροντας: «Γιατί δεν προσεύχεστε και δεν παρακαλείτε το Θεό?» Του αποκρίνεται ο αδελφός: «Και προσευχόμαστε και λιτανίες κάνουμε και πάλι δεν βρέχει.» Του λέγει ο γέροντας: «Η αλήθεια είναι ότι δεν προσεύχεστε με ένταση. Θέλεις να μάθεις ότι αυτό είναι αλήθεια?» Σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό, προσευχόμενος, και αμέσως έβρεξε. Μόλις το είδε αυτό ο αδελφός, φοβήθηκε. Έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον προσκύνησε, αλλά ο γέροντας έφυγε. Ο αδελφός γνωστοποίησε σε όλους το γεγονός και αυτοί, όταν το άκουσαν, δόξασαν το Θεό.

θαυμαστό τέκνο, στην έρημο της περιοχής μας, στάθηκε ο Όσιος Ορέντιος. Γι' αυτόν μας έχουν διηγηθεί αξιοθαύμαστα πράγματα, τόσο ο Όσιος πατέρας μας ο ηγούμενος, όσο και μερικοί άλλοι. Ετούτος λέει, άναψε μέσα του τη λαμπάδα του Αγίου Πνεύματος και έσβησε έτσι του υλικού φωτός τη φλόγα. Πάντοτε θυμιάτιζε, βάζοντας κάρβουνα αναμένα στη χούφτα του. Αλλά μια μέρα, που με συνεργεία του διαβόλου ήρθαν κάποιοι ξένοι, θέλησε ο γέροντας να θυμιάσει μπροστά τους με τον δικό του χαριτωμένο τρόπο. Όμως, μόλις η φωτιά άγγιξε το χέρι του, κάηκε το μεσαίο δάχτυλό του και έσπασε τον νεύρο του. Από τότε, όταν είχε να στείλει ένα γράμμα, το υπέγραφε με το όνομα «Ορέντιος, ο Καυσοχέρης». Ωστόσο, η χάρη του Θεού στον γέροντα δεν ελαττώθηκε. Γιατί και αργότερα ο Θεός έκαμε δι' αυτού πολλά θαύματα. Ανάμεσα στα άλλα, κάποτε ήρθε στο Άγιον Όρος του Σινά μία αρχόντισσα, που η κόρη της έπασχε από δαιμόνιο. Έμαθε για τον γέροντα και ήθελε να τον προσκυνήσει. Ο Όσιος όμως δεν δέχτηκε να γίνει αυτή η προσκύνηση, μόνο πήρε ένα τσαμπί στα φύλλη και της το έστειλε. Μόλις το είδε αυτό ο δαίμονας που είχε κυριέψει το κοριτσάκι, άρχισε να κραυγάζει. «Τι ήρθες εδώ, Αβά Ορέντιε?» Και αφού τράνταξε γερά το κορίτσι, έφυγε από αυτό.

Οι πατέρες του ίδιου Αγίου Τόπου μας διηγούνταν για τον Αβά Ορέντιο. Μια Κυριακή μπήκε στην εκκλησία γυρίζοντας ανάποδα το πουκάμισό του και φορώντας το με την πλευρά των μαλλιών προς τα έξω. Την ώρα λοιπόν που στεκόταν στο αναλόγιο του χορού, του είπαν οι κάτοικοι του τόπου: «Καλόγερε, γιατί μπήκες έτσι στην εκκλησία και μας εκθέτεις μπροστά στους ξένους?» Και ο γέροντας τους απάντησε: «Εσείς κάνατε άνω κάτω το συνά και κανένας δεν σας ζήτησε τον λόγο. Και εγώ που αναποδογύρισα το πουκάμισό μου, με κατηγορείτε? Πάτε να διορθωθείτε και εγώ θα διορθώσω ό,τι αναποδογύρισα».

περιστατικό μου το διηγήθηκε έτσι ακριβώς ο Αββάς Αβράμιος, ο πρωτοπρεσβύτερος. Ήταν οι τελευταίες ώρες του Αββά Ορεντίου και καθόμασταν κοντά του εγώ, ο Αββάς Σέργιος, επίσκοπος της Αιλάτ και μερικοί άλλοι πατέρες. Σαν είδε λοιπόν ο γέροντας την παρουσία αγγέλων, λέγει στον επίσκοπο: «Κάνε, πάτερ, μια προσευχή». Μετά την προσευχή όλοι μας ξανακάτσαμε. Και για δεύτερη φορά λέει πάλι ο γέροντας τον επίσκοπο: «Κάνε μια προσευχή». Μετά το τέλος της προσευχής συμπλήρωσε: «Βλέπεις, σεβαστέ μου πατέρα, πως μπήκαν εδώ μέσα τα κοράκια, αλλά με τη χάρη του Θεού ούτε που τα προσέχω και ούτε μπορούν να με πλησιάσουν». Είπε αυτά τα λόγια και ύστερα, ειρηνικός και χαρούμενος, πήγε προς τον Κύριο.

Διηγούνταν για τον Αβά Πέτρο τον πιο νήτη στα κελία, ότι δεν έπινε κρασί. Όταν γέρασε, ετοίμαζαν οι αδελφοί λίγο κρασί νερωμένο και τον παρακαλούσαν να το δεχθεί. Αυτός έλεγε: «Πιστέψτε με, το θεωρώ σαν πολύτιμο αρωματικό κρασί», και προτιμούσε να πίνει το νερωμένο κρασί. Ένας αδελφός είπε στον Αβά Πέτρο, τον υποτακτικό του Αβά Λότ: «Όταν είμαι στο κελί μου, η ψυχή μου έχει ειρήνη. Αν όμως με επισκεφθεί ένας αδελφός και μου μιλήσει για όχι πνευματικά πράγματα, τότε ταράζεται η ψυχή μου». Του διηγήθηκε ο Αβάς Πέτρος ότι ο Αβάς Λότ έλεγε: «Το κλειδί σου ανοίγει την πόρτα μου», ρωτά ο αδελφός τον γέροντα. «Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια?», απαντά ο γέροντας. «Εάν σε επισκεφθεί κάποιος, τον ρωτάς: πώς είσαι, από πού ήρθες, πώς περνούν οι αδελφοί, σε δέχτηκαν ή όχι. Τότε ανοίγεις την πόρτα του αδελφού και ακούς αυτά που δεν θέλεις». Του λέγει: «Έτσι είναι. Τι λοιπόν να κάνει κανείς εάν τον επισκεφθεί αδελφός?», του απαντά ο γέροντας. «Το πένθος ουσιαστικά είναι διδασκαλία. Όπου δεν υπάρχει πένθος, δεν είναι δυνατόν η διαφύλαξη της ψυχής», του λέγει ο αδελφός. «Όταν βρίσκομαι στο κελί, είναι μαζί μου και το πένθος. Αν όμως κάποιος με επισκεφθεί ή βγω από το κελί, δεν βρίσκω το πένθος», λέγει ο γέροντας. «Δεν το έχεις αποκτήσει ακόμα, αλλά μόνο το χρησιμοποιείς. Στον Μωσαϊκό νόμο αναφέρεται το εξής: εάν αποκτήσεις δούλο Εβραίο, θα σου είναι δούλος για 6 χρόνια και τον 7ο χρόνο θα τον αφήσεις ελεύθερο. Εάν του έχεις δώσει γυναίκα που του γέννησε παιδιά στο σπίτι σου και δεν θέλει να απελευθερωθεί επειδή αγάπησε τη γυναίκα και τα παιδιά του και δεν θέλει να τα αφήσει επειδή ανήκουν στο αφεντικό, τότε θα τον οδηγήσεις στην πύλη του σπιτιού και θα τρυπήσεις το αυτί του δούλου με μια βελόνα και θα γίνει δούλος για πάντα», ρωτά ο αδελφός. «Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια?», απαντά ο γέροντας. «Εάν κάποιος κουραστεί βάζοντας όλη του τη δύναμη και αποκτήσει κάτι, όποια ώρα το ζητήσει για να το χρησιμοποιήσει, θα το βρει», του λέγει. «Κάνε μου τη χάρη και εξήγησε τα λόγια αυτά», λέει ο γέροντας. «Ούτε ο νόθος γιος παραμένει ως δούλος σε κάποιον, αλλά ο φυσικός γιος δεν εγκαταλείπει τον πατέρα του».

Διηγούνταν για τον Αβά Πέτρο και τον Αβά Επίμαχο ότι ήταν συνασκητές τη Ραϊθού. Ενώ έτρωγαν όλοι οι ασκητές μαζί τους, τους πίεσαν να καθίσουν στο τραπέζι που ήταν για τους γέροντες. Ύστερα από πολλές προσπάθειες πήγε μόνο ο Αβάς Πέτρος. Σαν σηκώθηκαν από το φαγητό, του λέει ο Αβάς Επίμαχος: «Πώς τόλμησες να πας στο τραπέζι των γερόντων?» Αποκρίθηκε αυτός: «Εάν καθόμουν μαζί σας, οι αδελφοί θα με είχαν σαν γέροντα και θα με ανάγκαζαν να σερβιριστώ πρώτος και θα με θεωρούσαν μεγαλύτερό σας. Τώρα όμως που πήγα κοντά στους πατέρες, ήμουν μικρότερος από όλους και ταπεινότερος στους λογισμούς». Είπε ο Αβάς Πέτρος: «Δεν πρέπει να υπερηφανευόμαστε όταν ο Θεός μας χρησιμοποιεί σαν όργανά Του και για να κάνει κάτι το θαυμαστό, αλλά να Τον ευχαριστούμε περισσότερο που καταξιωθήκαμε να μας χρησιμοποιήσει. Αυτό συμφέρει. Αυτό πρέπει να το σκέπτεται κανείς για κάθε αρετή». Ο ίδιος έλεγε: «Όλο το διάστημα που ζούσαν οι πνευματικοί μου πατέρες και έμειναν μακριά μου 12 μίλια, δύο φορές το μήνα τους επισκεπτόμουν και τους φανέρωνα κάθε σκέψη μου. Και τίποτε άλλο δεν μου έλεγαν, παρά μόνο ότι σ' όποιον τόπο κι αν πας, μη προβάλλεις πολύ τον εαυτό σου και θα έχεις ειρήνη».

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το γεροντικό του Σινά, έκδοση της Ιεράς Μονής Θεοβαδίστου Όρου Σινά.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ο Σταυρός και η Θεοτόκος. Ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη.
2: Ο Τίμιος Σταυρός είναι το αγιότερο σημείο και σύμβολο της πίστεώς μας. Όλα τα Άγια Μυστήρια τελειώνονται με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Το Άγιο Βάπτισμα, το Χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία. Όλες οι ιερατικές ευλογίες είναι σταυρικές. Οι ιεροί ναοί, τα ιερά σκεύη και άμφια αγιάζονται με τον Τίμιο Σταυρό. Δεν νοείται λειτουργική πράξη ή σύναξη των πιστών χωρίς τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Ο Σταυρός είναι και ο πιστότερος σύντροφος κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού. Από τη στιγμή που θα γεννηθούμε μέχρι το θάνατό μας και ο τάφος του Χριστιανού με το Σταυρό ευλογείται. Σταυροκοπούμεθα συχνά. Φέρουμε το Σταυρό στο στήθος μας, στα σπίτια μας, στους τόπους εργασίας μας και όπως ψάλλει η Αγία μας Εκκλησία, Σταυρός ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης. Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας. Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα. Σταυρός πιστών το στήριγμα. Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Είναι το αγιότερο και προσφυλέστερο χριστιανικό σύμβολο. Και όχι μόνο αυτό, είναι το αναφέρετο και αναντικατάστατο χριστιανικό σύμβολο. Χωρίς αυτό δεν νοείται εκκλησία του Σταυροθέντος Χριστού. Γι' αυτό οι αιρετικοί είτε δεν εκδηλώνουν την οφειλωμένη στον Τίμιο Σταυρό Ευλάβεια, όπως οι λεγόμενοι Ευαγγελικοί ή Προτεστάντες, είτε το αρνούνται τελείως και το υβρίζουν, όπως οι ασεβέστατοι Ιεχωβίτες. Η χάρις και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού οφείλεται όχι στο σχήμα του, ότι δηλαδή είναι σταυρός, αλλά στο ότι είναι ο σταυρός του Χριστού, το όργανο δια του οποίου ο Χριστός

0: έσωσε τον κόσμο. Είναι το θυσιαστήριο στο οποίο προσέφερε τον εαυτό του θυσία για όλο τον κόσμο ως θήτης και ως θύμα. Όλη η κένωση, η πτωχία, η εξουδένωση, η ταλαιπωρία, η οδύνη, ο θάνατος που έλαβε για μας κορυφώνονται επάνω στο Σταυρό. Στο Σταυρό έζησε το βαθύτερο πόνο και τον μεγαλύτερο εξευτελισμό για μας. Έγινε υπερημών κατάρα για να ελευθερώσει μας από την κατάρα του νόμου και της αμαρτίας. Όλο το έργο του Χριστού, όλη η φιλανθρωπία του συνοψίζεται επάνω στο Σταυρό του. Γι' αυτό, όπως λέει ο σήμερον εορταστής πανηγυρικός Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, «Διό κέτης των Θεοφόρων ημών πατέρων, ερωτηθείς παράτινων απίστων, ύπερης των εσταυρωμένων πιστεύει, νέφησιν εις τον την αμαρτίαν σταυρώσαντα». Στο Σταυρό ο Θεάνθρωπος Χριστός έλυσε την τραγωδία της ανθρωπίνης ελευθερίας που προκάλεσε η ανυπακοή των πρωτοπλάστων, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και επαναπροσανατόλισε την ελευθερία μας στο Δημιουργό της, τον Τριαδικό Θεό. Στο Σταυρό ενίκησε το θάνατό μας, θανάτο θάνατον πατή σας, με το να κάνει ειδικό του τον ειδικό μας θάνατο, και με την Ανάστασή του μας εχάρισε ζωή και αυθαρσία. Δια του Σταυρού μας συμφιλίωσε με το Θεό Πατέρα και μας εχάρισε την άφεση των αμαρτιών μας. Στο Σταυρό απέδειξε με τον πιο πιστικό τρόπο ότι μας αγαπά με άπειρη αγάπη ακόμη και την ώρα που τον σταυρώναμε. Δια του Σταυρού μας συνήγαγε και μας ένωσε σε ένα σώμα τα πρώην διασκορπισμένα τέκνα του Θεού. Γκρέμισε τα διαπέραστα τείχη που μας χώριζαν και έκτισε εν εαυτό των κενών άνθρωπων. Στο Σταυρό καθάρισε και αγίασε ουρανό, αέρα και γη, διότι σταυρώθηκε κάτω από τον ουρανό, ανυψώθηκε στον αέρα και το Πανάγιο αίμα του έσταζε στη γη. Στο Σταυρό προσέφερε θυσία καθολική για όλη τη γη και καθαρισμό κοινό για όλη την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και έπαθε έξω της πόλεως και εκτός του ναού του Σολομώντος, όπως θεολογεί ο Χρυσορήμων Ιωάννης. Στον Σταυρό με τη δική του πεπληρωμένη ταπεινώσεως ύψωση, όπως λέγει αρχαία ευχή, ύψωσε και την ειδική μας φύση, που δια της ψευδούς υψώσεως και ματέας ίσεως είχε μέχρις άδου καταβιβαστεί. Στον Σταυρό φανέρωσε ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι η τελική πραγματικότητα, αλλά η οδός προς την τελική πραγματικότητα, εάν μέσα σε αυτόν αγωνιστούμε σταυρικά κατά του εγωισμού μας. Αποκατέστησε έτσι το θετικό νόημα του κόσμου. Στο Σταυρό απεκάλυψε τον εαυτό του ως τον μόνο ευεργέτη, σωτήρα, λυτρωτή και ζωοδότη του σύμπαντος κόσμου και κατέλυσε οριστικά το έργο του διαβόλου, τις μεθόδους και πανουργίες του, τις πλάνες του, τη δύναμή του και την εξουσία του στους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο διάβολος φρύτη και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Λέγει μια ωραία ιστορία ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Βοστρινός, ανήραγιότατος, ο οποίος είχε εξουσίαν και χάρισμα να εκβάλει τα πονηρά πνεύματα, όταν κάποτε συνήντησε κάποιες νέες γυναίκες οι οποίες ενεφορούντο από πνεύματα πονηρά, ερώτησε τα πονηρά πνεύματα τι φοβήστε περισσότερο εκ των της Εκκλησίας, και αυτά τα πονηρά πνεύματα απήντησαν: τρία την αφοβούμεθα, εκείνο το οποίο φέρετε στον τράχυλόν σας οι χριστιανοί, και εννοούσε δεν μπορούσαν να πούν το σταυρόν, το είπαν περιφραστικώς, εκείνο το οποίο το δείπνο το οποίο τρώγεται στη σύναξή σας η Θεία Ευχαριστία, και εκείνο το λουτρόν το οποίο λαμβάνετε στην Εκκλησία το Άγιον Βάπτισμα. Αυτά τα τρία φοβούνται περισσότερο από όλα οι δαίμονες, και γι' αυτό αυτά τα τρία κτυπούν και οι αιρετικοί περισσότερο από όλα από την πίστη μας, αν προσέξετε και μάλιστα οι Ιεχωβείτες. Ο επί του Σταυρού θάνατος του Κυρίου είναι ζωοποιός θάνατος και λυτρωτικός θάνατος. Πρώτον, διότι είναι εκούσιος. Πορεύεται προς το θάνατο όχι ως κατάδικος, αλλά ως βασιλεύς, θυσιαζόμενος υπέρ των υπηκών του, όπως ο ίδιος μας λέγει, βάπτισμα έχω βαπτιστήνε, το βάπτισμα του θανάτου, και πώς συνέχομε εωσού τελεστή. Γι' αυτό οι Βυζαντινοί γράφουν επί του Σταυρού ο βασιλεύς της δόξης, όχι Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς Ιουδαίων, και εικονίζουν τον Κύριο όχι κυριευόμενο από τον πόνο, με κρεμασμένο το σώμα από τα χέρια σε τελεία δυναμία όπως κάνουν οι Δυτικοί, αλλά εικονίζουν τον Κύριο επί του Σταυρού με οριζόντια τα χέρια στο Σταυρό, Κύριο του πόνου του και επί του Σταυρού, και στο Σταυρό είναι βασιλεύς. Δεύτερον, είναι λυτρωτικός ο θάνατος του Κυρίου, διότι είναι πραγματικός θάνατος. Ο απαθής κατά τη θεότητα Κύριος έπαθε για μας σαρκή κατά τη σάρκα. Η θεία του φύσης παρεχώρησε ώστε η ανθρωπίνη του φύσης να περάσει την πρώτου θανάτου αγωνία και τις οδύνες του Σταυρού. Έπρεπε να ζήσει πλήρως το θάνατό μας, όχι φαινομενικά. Προς στιγμήν μάλιστα, στον κήπο της Γεστημανή, η ανθρωπίνη φύσης εδηλίασε, αλλά η ανθρωπίνη φύσης και θέλησης υπετάγει στη θεία φύση και θέληση, και έπαθε και απέθανε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Είναι ωραίο αυτό που λέγει ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, ερμηνευτής της Καινής Διαθήκης, ότι ο Κύριος εδηλίασε κατά το ανθρώπινο στον κήπο της Γεστημανή δια δύο λόγους. Πρώτον, δια να αποδείξει ότι ήταν όντως άνθρωπος και η ανθρωπίνη φύση είχε τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Και δεύτερον, δια να θεραπεύσει και την δειλία τη δική μας πρώτου θανάτου. Τρίτον, διότι ο παθόν είναι αναμάρτητος. Δεν πάσχει κάποιος που είναι αμαρτωλός και πάσχει για τις δικές του αμαρτίες. Πάσχει ο αναμάρτητος. Έπαθε και απέθανε για μας τους αμαρτωλούς. Είναι βασική αλήθεια ότι ο Κύριος υπήρξε αναμάρτητος, διότι η ανθρωπίνη του φύσης εξάκραση λήψεως ήταν ενωμένη με τη θεία φύση λόγω της υποστατικής ενώσεως στο πρόσωπο του Λόγου του Θεού των δύο φύσεων. Κατά τον όρο της Αγίας Έκτης Οικουμενικής Συνόδου, ο Κύριος Ιησούς είχε δύο μεν φυσικά θελήματα, ούχι πεναντία, μη γέννητο, καθώς οι ασεβείς έφυσαν αιρετικοί, αλεπόμενον το ανθρώπινον αυτού θέλημα και μη αντιπίπτων ή αντιπαλέων, μάλλον με νουν και υποτασσόμενον το θείο αυτού και πανσθενή θελήματι. Όχι μόνο λοιπόν δεν ήθελε ποτέ ο Κύριος να αμαρτήσει, αλλά ούτε ήτο δυνατό να αμαρτήσει. Και ως εκ τούτου ούτε ήτο δυνατόν να δεχθεί πειρασμό πάθους διαβλητού, όπως βλασφημεί ο Καζαντζάκης και οι ομόφρονές του, οι οποίοι ή δεν πιστεύουν τον Ιησού Χριστόν ώστε άνθρωπον, ή όταν προέρχονται από τον εκκλησιαστικό χώρο προσπαθούν να ερμηνεύσουν το μυστήριο του θεανθρώπου με ορθολογιστικές και υπαρξιακές κατηγορίες. Δεν ερμηνεύεται όμως ο θεάνθρωπος δια του πεπτοκότος ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος δια του θεανθρώπου. Όταν προτάσουμε την ειδική μας αρρωστημένη λογική και κατάσταση και με αυτήν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τον θεάνθρωπο, τον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, καταργούμε το σκάνδαλο του Σταυρού, κενώνουμε το Σταυρό του Χριστού, όπως λέγει ο Θείος Παύλος, και είναι αναπόφευκτο να βλέπουμε τον θεάνθρωπο διαστρεβλωμένα. Ο Σταυρός του Χριστού ήταν και είναι της Ιουδαίης σκάνδαλων και της Έλλης συμμορία, για μας όμως τους πιστούς Θεού σοφία και δύναμης. Είναι το μεγαλύτερο παράδοξο της ιστορίας, δια του θανάτου η ζωή, δια της κατάρας η ευλογία, δια της ατιμίας η δόξα, δια της ταπεινώσεως η ύψωσης. Θεολογεί πάλι ο Μέγας της Θεσσαλονίκης Φωστήρ, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τούτο ούν η του Θεού σοφία και δύναμης, το διασθενίας νικήσε, το διαταπεινώσεως υψωθήνε, το διαπτωχίας πλουτίσε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κύριος δεν θέλησε να παραμείνει στη δόξα της μεταμορφώσεως και να αποφύγει το Σταυρό, αλλά κατερχόμενος από το Θαβόρ προετοίμαζε τους μαθητάς του για τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει. Όταν ο Πέτρος τον συμβούλευσε να αποφύγει το σταυρικό θάνατο, ο Κύριος τον επετίμησε αυστηρά, αν και προλίγου τον είχε επενέσει. είπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλον μου ή, ότι ούφρον είστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Πορευόμενος πάλι προς το εκούσιο πάθος έλεγε, νύν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Και σε άλλα σημεία του Ευαγγελίου, ο Σταυρός χαρακτηρίζεται ως δόξα του Χριστού. Όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Σταυρός πρότερον εσχήνησιν και κολάσεως υπόθεσης, νυν δε γέγονε δόξης και τιμής αφορμή. Και ό,τι δόξα ο Σταυρός, άκουσον του Χριστού λέγοντος, «Πάτερ, δόξασον με τη δόξη η ήχον, προτού των κόσμων είναι παρασύ, δόξαν των Σταυρών καλών». Μετά την επιτίμηση του Πέτρου, ο Κύριος εζήτησε και από τους μαθητάς του να πορεύονται και αυτοί σταυρικά. Τότε ο Ιησούς είπε τις μαθητές αυτού, «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω με». Στους Ιούς Ζεβεδαίου και στη μητέρα τους που ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες, ο Κύριος είπε, «Ουκ είδατε τι αιτήστε, δίναστε ποιήν το ποτήριον ο εγώ μέλο πίνιν, ή το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήνε». Είναι φανερό από αυτά τα λόγια του Κυρίου ότι ο Χριστός έπαθεν υπερ ημών, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσομεν τη σύχνεσιν αυτού. Σταυρός δεν είναι μόνο ο τύπος ή το σύμβολο ή το σημείο του Χριστού, αλλά είναι και τρόπος ζωής των χριστιανών, ή μάλλον ο τρόπος ζωής των χριστιανών. Όπως δεν νοείται αληθινός Χριστός χωρίς σταυρό, έτσι δεν νοείται αληθινός χριστιανός χωρίς σταυρό συμμετοχή στο σταυρό του Χριστού. Ώστις ου βαστάζει τον σταυρόν εαυτού και έρχεται ο πίσω μου, ου δύναται είναι μου μαθητής. Πώς όμως εμείς οι χριστιανοί θα ακολουθούμε τον Ιησού βαστάζοντες τον σταυρόν μας, και πώς θα ζούμε κι εμείς τη ζωή μας σταυρικά? Με τρεις τρόπους. Πρώτον, με το να σταυρώνουμε τα πάθη μας, τον παλαιό άνθρωπο. «Η δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμαση και τις επιθυμίες». Συσταυρώνομαι με τον Χριστό σημαίνει αγωνίζομαι να ξεριζώσω από μέσα μου τα αμαρτωλά και εγωιστικά πάθη, τον εγωκεντρισμό, τη φιλαυτία. Μορφές της φιλαυτίας είναι η ολιγοπιστία και η απιστία, η αδιαφορία για τον συνάνθρωπο και το χειρότερο η εκμετάλλευσή του, η φιλιδονία και σαρκολατρία, η απληστία και φιλαργυρία, η μνησικακία και συκοφαντία και κάθε ενέργεια με την οποία πληγώνουμε και στενοχωρούμε τους συνανθρώπους μας, η φιλοδοξία και ματαιοδοξία. Ο φύλαυτος, κατά τους Αγίους Πατέρας, δεν μπορεί να είναι ούτε φιλόθεος, ούτε φιλάνθρωπος. Μπορεί να προσποιείται τον φιλόθεο και τον φιλάνθρωπο, αλλά κατά βάθος αγαπά μόνο τον εαυτό του με μια αρρωστημένη αγάπη. Εάν δεν σταυρώσουμε τη φιλαυτία μας στο σταυρό του Χριστού, δεν μπορούμε να είμεθα αληθινοί μαθητέ του, γιατί δεν μπορούμε να αποκτήσουμε την ειδική του αληθινή αγάπη. Γι' αυτό και ο μιμητής του Χριστού Παύλος λέγει, «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Κόσμος κατά τον Άγιο Ισαάκ είναι οι εμπαθείς σχέσεις μας με τον κόσμο, δηλαδή τα πάθη μας. Άρα ο κόσμος έχει σταυρωθεί για μένα και εγώ για τον κόσμο, σημαίνει ότι αποφεύγω όχι μόνο τις ίδιες τις αμαρτίες, αλλά και τις αμαρτωλές επιθυμίες και τους αμαρτωλούς λογισμούς. Αυτή την έκρωση των παθών μπορούμε να την επιτύχουμε, διότι μυστηριακά έχουμε συναποθάνει και συναναστηθεί με τον Χριστό. «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν». Και έτσι μπορούμε και να περιπατήσουμε εν κενότητη ζωής. Μέσα στην νεκρή ζωή μας μας χαρίστηκε δια του Αγίου Βαπτίσματος η κενή εν Χριστώ ζωή. Η χριστιανική ζωή μετά το Άγιο Βάπτισμα είναι ο αγώνας, το δυνάμει να γίνει ενεργία. Η εγγενιασμένη και δωρηθήσα μέσα μας κενή ζωή του Χριστού να νικήσει και μεταμορφώσει κάθε στοιχείο του νεκρού και παλαιού μας ανθρώπου. Αυτός ο αγώνας είναι σταυρός. Εμβαθύνοντας το μυστήριο αυτό, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας ομιλεί για φυγή δική μας από τον κόσμο, το πρώτο του σταυρού μυστήριο, έτσι το ονομάζει ο Άγιος Γρηγόριος, όταν ο κόσμος μας εμποδίζει να δοθούμε στο Θεό, και φυγή του κόσμου από μέσα μας, όταν ο κόσμος εξακολουθεί να μας απασχολεί με τις κακές του αναμνήσεις και λογισμούς, το δεύτερο του σταυρού μυστήριο. Το πρώτο αντιστοιχεί προς την πράξη, το δεύτερο προς τη θεωρία. Εδώ τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ότι χωρίς θεωρία δεν μπορούμε να καθαρίσουμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο από τους κακούς και εμπαθείς λογισμούς. Όταν γάρδια της πρακτικής προσβόμεν τη θεωρία και τον εντός ημών άνθρωπον καλλιεργόμεν και ανακαθαίρομεν, αναζητούντες τον ημίν αυτής και κρυμμένων θείων θησαυρών και αναθεωρούντες την εντός ημών ούσαν βασιλείαν του Θεού, τότε ημείς σταυρούμεθα το κόσμο και τη πάθεση. Θέρμη γάρτης εγκίνεται τη καρδία δια της μελέτης ταύτης, ως μοιεία στους πονηρούς αποσοβούς αλογισμούς και πνευματικήν ειρήνην και παράκλησιν εμποιούσα την ψυχή και των αγιασμών το σώμα τη παρέχουσα. Όταν λέγει ο Άγιος Γρηγόριος εδώ, ο άνθρωπος καλλιεργεί μέσα του την ύψη, την αδιάλειπτο προσευχή, τη θεωρία του Θεού, γίνεται μία θέρμη πνευματική μέσα στην καρδιά του, η οποία θέρμη σαν μύγες διώχνει τους αμαρτωλούς λογισμούς και τα πάθη, και έτσι ο άνθρωπος απολαμβάνει μία θεία ειρήνη και μία θεία παράκληση στην ψυχή και στο σώμα του. Αλλά και ο Βάσης Ισαάκ τονίζει ότι οι πράξεις του Σταυρού διπλίεστη και η μεν προς το υπομείνετα θλίψεις της αρκός και καλείται πράξεις, η δε εντιλεπτή εργασία του νου και εντιθεία ευρίσκεται αδολεσχία, έτι δε και εντιδιαμονή της προσευχής και καλείται θεωρία. Το θαυμαστό είναι ότι ο Σταυρός του Χριστού κατά τον Άγιο Γρηγόριο προενεργούσε στην Παλαιά Διαθήκη. Υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη ο τύπος του Σταυρού. Πολλές δηλαδή πράξεις και θαυματουργίες που ετελειώθησαν με το σχήμα του Σταυρού, όπως η Σταυροειδής από το Μωυσή Χάραξης της Ερυθράς Θαλάσσης, με την οποία σώθηκαν οι Ισραηλίτες και κατεποντίστησαν οι Αιγύπτιοι. Αναφέρονται περί τις 20 προτυπώσεις του Τιμίου Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Υπήρχαν ακόμα δίκαιοι άνθρωποι που ήσαν τύποι του Σταυροθέντος Χριστού, όπως ο Ισαάκ, που με την υπακοή του στον πατέρα του, όταν οδηγείτος στη σφαγή, προετύπωσε τον μέχρι θανάτου υπήκον στο Θεό Πατέρα Χριστόν, και ο Ιωσήφ, που αδίκως διωχθείς και υπομείνας πολλές δοκιμασίες, προετύπωσε επίσης τον αδίκως σφαγιαστέντα Κύριο. Τέλος, σε όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης προενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού ως πράξης και ως θεωρία, και με την ενέργεια και δύναμη του Σταυρού όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης κατά τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά ενίκησαν την αμαρτία και συμφιλιώθηκαν με το Θεό. Ο Σταυρός ενεργούσε στον Αβραάμ όταν ενέκρωνε μέσα του την αγάπη για την πατρίδα και τους συγγενείς του και έφευγε για άγνωστη γη κατά την εντολή του Θεού. Ο Σταυρός ενεργούσε στο Μωυσή όταν περιφρονούσε τις τιμές που είχε στην αυλή του Φαραώ, προτιμώντας τον ονειδισμό του Χριστού. Ο Σταυρός πάλι ενεργούσε όταν ο Θεός εκάλεσε τον Μωυσή πριν αναβεί στο όρος να λύσει το υπόδημα των ποδών του, δηλαδή να νεκρώσει το σαρκικό φρόνημα με τη δύναμη της θεοπτείας. Καταλήγει δε ως εξής ο Άγιος Γρηγόριος: «Δεν θα μου επαρκέσει ο χρόνος να διηγούμε περί του Ιησού του Ναβί και των μετά από αυτών κριτών και προφητών, του Δαβίδ και των μετά από αυτών, οι οποίοι ενεργούμενοι με το μυστήριο του Σταυρού ανέκοψαν τη ροή ποταμών, σταμάτησαν τον ήλιο, γκρέμισαν πόλεις ασεβών, αναδείχθηκαν νικητές στον πόλεμο, κατέστρεψαν στρατόπεδα αντιπάλων, διέφυγαν στόματα μαχαίρας, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, έφραξαν στόματα λεόντων, ήλεξαν βασιλείς, έκαναν στάχτη πεντικοντάρχους, νεκρούς ανέστησαν, έκλεισαν με το λόγο τους τον ουρανό και πάλι τον άνοιξαν, καθιστώντας άγωνα και πάλι γόνιμα τα σύννεφα». Το συμπέρασμα επιπλέον είναι ότι και προ του των σταυρών παγίνε σταυρός ειν ο σώζον. Εάν η ενέργεια του Σταυρού του Χριστού προενεργούσε σε όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, είναι αυτονόητο ότι κατεξοχήν προενεργούσε στην Κυρία Θεοτόκο, την Αϊπάρθενο Μαρία, η οποία απαρχής επέτυχε το ανενέργητον γενέστε των άνθρωπων προς πάν το απαρέσκον Θεό, πάλι κατά τον Άγιο Γρηγόριο. Ποτέ δεν εμόλυνε τον εαυτό της ούτε με ψηλό λογισμό, και από νεαρωτά της ηλικίας έκαμε αυτό που ο Αβραάμ έκανε στα γυρατιά του. Εξήλθε εκ του οίκου και της συγγενείας της και εισήλθε στα Άγια των Αγίων, όπου υψωθήσα επάνω από κάθε γήινο λογισμό, ένωσε το νου της με το Θεό και είχε διαρκή τη θεωρία του Θεού. Βέβαια, ο σταυρός στη ζωή της Παναγίας μας ως πράξης και θεωρία δεν νοείται όπως στη ζωή των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης που μετήχαν τις αμαρτίες. Σταυρός ήταν για αυτούς ο αγώνας για την υπέρβαση της αμαρτίας, ενώ στην άσπυλο και αμόλυντο Θεοτόκο ο σταυρός νοείται ως ανύψωσης, εκ δυνάμεως εις δύναμην, από δόξη σε δόξα και από θεωρίας σε θεωρία. Από τη στιγμή που γεννήθηκε, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, οικοδομούσε κατάλημα για εκείνον που μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο. Αγωνιζόταν να καταστήσει ωραία την κατοικία του Θεού, τον εαυτό της τέτοια που να μπορεί να είναι άξια για αυτόν. Για τον σταυρικό αυτό αγώνα της Παναγίας και την θεωρία, θέα του Θεού, αυτό θα πει θεωρία, θέα του Θεού, που είχε στα Άγια των Αγίων, μας ομιλούν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στις περίφημες ομιλίες τους εις τα εισόδια της Θεοτόκου. Θα παραθέσω δύο ωραιότατα αποσπάσματα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Αναφέρομαι συχνά στον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά, πρώτον διότι είναι πατήρ πατέρων για μας, δεύτερον γιατί είναι ο ποιμήν της Αγιωτάτης Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων μέχρι σήμερα, και γι' αυτό ο Παναγιώτατος εχθές στο θρόνο του, στον Ιερό Ναό του που εόρταζε, έβαλε την εικόνα του Αγίου. Τρίτον γιατί είναι Αγιορείτης, και τέταρτον διότι είναι και η μνήμη του σήμερα, και πέμπτον διότι νομίζω ότι εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου πολύ μικρό να μιλάω σε αυτό τον Άγιο Ναό, τον Πάνσεπτο Ναό του Αγίου Δημητρίου, και να λέω δικά μου πράγματα. Ενώ άμα λέμε αυτά που λένε οι Άγιοι, και μάλιστα οι φωστήρες Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας και οι άλλοι, αισθάνομαι ότι δεν προσβάλλω τη μνήμη τους και ότι έχει λόγο να ευρίσκομαι εδώ, αναφερόμενος πάντοτε σε αυτούς. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος: «Εισήλθε λοιπόν η Παρθένο στα Άγια των Αγίων, και αμέσως μόλις γύρισε και κοίταξε γύρω της, πάρα πολύ χάρηκε που βρήκε τέτοιο καταφύγιο άξιο και κατάλληλο για αυτήν». Τριών ετών μπήκε στα Άγια των Αγίων η Παναγία. Έτσι μέσα από την ομορφιά των Αγίων που αντίκριζε με τα μάτια της, ανεβάζοντας το νου της προς το αόρατο κάλος του Θεού, δεν σκεπτόταν πλέον κανένα πράγμα τερπνό και γήινο. Γι' αυτό ξεπέρασε και αυτές τις φυσικές ανάγκες του σώματος και τις ειδονές των αισθήσεων, και όσα μενήσαν ωραία στην όψη, έκρινε σωστό ούτε καν να τα κοιτάξει. Όσα δε ήσαν καλά και ευχάριστα στη γεύση, τα περιφρόνησε τελείως. Για όλους αυτούς τους λόγους, αυτή μόνη και πρώτη έγινε ασύλληπτη από την τυραννία του διαβόλου και την κατενίκησε ολοκληρωτικά. Αγωνίστηκε όμως αυτόν τον αγώνα η Θεοτόκος όχι από το πρωί ως το βράδυ, όπως άλλοτε η Εύα, ούτε για τον καρπό ενός δένδρου, αλλά με ένα πολυχρόνιο αγώνα και εναντίον πολυμόρφων ειδονών, τις οποίες εφεύραν οι άρχοντες του Άδου και του Σκότους. Έτσι κατόρθωσε να ενώσει το νου της με τον εαυτό του, με μια στροφή, με προσευχή και κυρίως με τη θεία και αδιάλειπτη προσευχή. Και διαμέσου αυτής της στροφής του νου ενώθηκε ολοκληρωτικά με τον εαυτό της, υπεριψώθηκε πάνω από κάθε πολύμορφο συρπετό λογισμών, και έτσι κατασκεύασε μία καινούργια και απόρρητη οδό προς τους ουρανούς, την οποία θα ονόμαζα νοητή σιγή. Προσκολώντας λοιπόν το νου της πάνω σε αυτή τη νοητή σιγή, υπερβαίνει όλα τα κτίσματα και βλέπει τη δόξα του Θεού τελειότερα από το Μωυσή και εποπτεύει τη Θεία Χάρη που δεν καταλαμβάνεται διόλου από την αίσθηση, αλλά είναι η Θεία Χάρης, ένα ιερό και χαριέστατο θέαμα των καθαρών ψυχών και των Αγίων Αγγέλων. Ο πρώτος λοιπόν τρόπος τον οποίο αναπτύξαμε για να σταυρώσουμε τον εαυτό, για να συσταυρωθούμε τον Χριστό, είναι να απαρνηθούμε τον παλαιό άνθρωπο. Ο δεύτερος είναι να υπομένουμε τις ακούσιες δοκιμασίες της ζωής καρτερικά και ευχαριστιακά. Οι οδυνηρές και ανίατες ασθένειες, ο θάνατος προσφυλών μας προσώπων, όπως και ο ειδικός μας θάνατος, η αδικία, η αχαριστία και περιφρόνησης, η διωγμή που ενίοτε υφιστάμεθα, η πτωχία και άλλες δοκιμασίες αποτελούν ευκαιρίες που αν τις χρησιμοποιήσουμε σωστά μας συσταυρώνουν και μας συνεγείρουν με το Χριστό. Αν αγανακτήσουμε για τα λυπηρά της ζωής, ζημιωνόμαστε πνευματικά. Αν τα δεχθούμε παθητικά, στοϊκά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, πάλι δεν ωφελούμεθα. Αν όμως τα δεχθούμε ως επίσκεψη Θεού και ως ευκαιρίες για την πνευματική μας τελείωση, τότε πολύ είναι το κέρδος. Η εκουσία αποδοχή του πόνου ως σταυρού, ως δώρου της αγάπης του Θεού για την πνευματική μας τελείωση, μας ανεβάζει στο ύψος των Αγίων Μαρτύρων. Ο χριστιανός, παραδείγματος χάρη, που στο κρεβάτι του πόνου δυνάται και υπομένει και ευχαριστεί το Θεό, αναδεικνύεται σε ομολογητή της δυνάμεως και της πίστεως και σε σύγχρονο μάρτυρα, εφόσον δια της αποδοχής του Σταυρού μεταβάλλει το ακούσιο του πόνου σε εκούσιο. Αγιορείτης ασκητής είπε χαρακτηριστικά: «Ένα δόξαση ο Θεός στην ώρα που πονάμε έχει μεγαλύτερη αξία από χίλια Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με των αμαρτωλών όταν δεν πονάμε». Ο συσταυρωμένος με τον Χριστό Παύλος, οφέρον στο σώμα του τα στίγματα του Χριστού, μας εβεβαίωσε ότι ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν. Αυτή τη στάση έδειξαν στα παθήματα της ζωής όλοι οι Άγιοι, με κορυφαίο τον Μακάριο και πολύ αθλό Ιώβ, που γι' αυτό θεωρείται και τύπος Χριστού. Ο Ιώβ ήταν δίκαιος, δεν ήταν ασεβής και αμαρτωλός, και όμως παρεχώρησε ο Θεός να περάσει αβαστάκτους πόνους, ενώ άλλοι ασεβείς ευημερούσαν. Ο διακεκριμένος ορθόδοξος θεολόγος πατήρ Δημήτριος Τανιλοάε, αναφερόμενος στο θέμα αυτό που τόσο μας απασχολεί τις ώρες του πόνου, λέγει: «Ο Θεός έχει το δικαίωμα να δίνει τα δώρα του και να τα αποσύρει, και ο άνθρωπος δεν θα έπρεπε να προσκολάται στο Θεό ανάλογα με τις δωρεές που Αυτός του έχει δώσει. Μια τέτοια στάση δεν θα αποτελούσε αληθινή αγάπη για το Θεό, αλλά μία προσήλωση στα ίδια τα δώρα του, και αυτό θα σήμαινε να βάζει στις δωρεές πάνω από το δωρητή. Σε αυτή την περίπτωση η σχέση του ανθρώπου με το Θεό θα βασιζόταν απλώς σε ένα συμβόλαιο, και ο άνθρωπος θα έλεγε: θα μείνω αφοσιωμένος σε σένα όσο μου δίνεις. Μια τέτοια στάση από την πλευρά του ανθρώπου θα σήμαινε ότι ο Θεός δεν άξιζε να αγαπηθεί καθεαυτός. Τότε η σχέση αυτή θα εξαρτιόταν από τη χρησιμότητα που ο άνθρωπος αντλεί από τα δώρα του Θεού. Και στην πραγματικότητα ο άνθρωπος τότε θα αγαπούσε τον εαυτό του. Με αυτόν τον τρόπο οι δωρεές θα έχαναν το νόημά τους ως σημεία της αγάπης του Θεού και ως τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος εισέρχεται και διατηρεί μία προσωπική σχέση μαζί του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει εδώ ο πατήρ Δημήτριος, διότι πράγματι εμείς πρέπει να αγαπούμε το Θεό για τον ίδιο το Θεό και όχι για τα δώρα που μας δίνει, την υγεία του, το ένα και το άλλο. Και όταν πάρει ο Θεός αυτά τα δώρα, τότε θα μπορούμε να δούμε αν αγαπάμε το Θεό για το Θεό ή αν αγαπάμε το Θεό για τα δώρα που μας δίνει. Κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο συμμετείχε στα παθήματα του Χριστού η κυρία Θεοτόκος: «Συμπράτουσα και συμπάσχουσα τη διαυτής υψοποιώ και νόση του λόγου», κατά τον Άγιο Γρηγόριο. Από την εκπνεύματος Αγίου Σύλληψη στην Αγία Γαστέρα της του μονογενούς Υιού της άρχισαν και οι δοκιμασίες της. Μη μπορώντας ο Ιωσήφ να εξηγήσει την υπερφιά σύλληψη και εγκυμοσύνη της, ευουλήθη λάθρα πολύ σε αυτήν. Μεγάλη έπρεπε να είναι τότε η οδύνη της απλής και ασίμου κόρης Μαρίας. Δοκιμασία και οι δυσκολίες να βρεθεί τόπος εντοκαταλήμματι για να γεννήσει στη Βηθλεέμ το μονογενή της. Σπάνια γυναίκα έγκυος και τιμόγενη δεν βρίσκει τόπο να γεννήσει. Δοκιμασία η προσπάθεια του Ηρώδου να φωνεύσει το θείο βρέφος. Δοκιμασία και η φυγή της στην Αίγυπτο. Άστεγη στην Βηθλεέμ, πρόσφυγα στην Αίγυπτο. Δοκιμασία και η αγωνία όταν κατά το προσκύνημά του στα Ιεροσόλυμα έχασε επί τριήμερων τον δωδεκαετή Ιησούν. Κάθε πόνος και κατατρεγμός του Ιησού κατά την τριετή του δράση ήταν και η δική της δοκιμασία. Ας ακούσουμε όμως τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα. Και συμμετείχε με τον Υιό της στην Εσχήνη και στις Ήβρεις και σε όλα όσα αποκάλυπταν τη φτώχεια στην οποία ήρθε για χάρη μας, και ανεχόταν το επάγγελμα του φαινομενικού πατέρα του, του Ιωσήφ, και μακροθυμούσε παίρνοντας το μέρος του Υιού της για τη δική μας σωτηρία. Και όταν εκείνοι τους οποίους ευεργετούσε τον φθονούσαν και τον μισούσαν, η Παρθένος πονούσε μαζί του και δεχόταν τα βέλη του μίσους των. Όταν πάλι χρειάστηκε να υποφέρει για μας ο σωτήρ και να πεθάνει, πόσο μεγάλες ήταν οι οδύνες με τις οποίες του συμπαραστάθηκε η Παρθένος, τι βέλη την διεπέρασαν, γιατί κι αν ο Υιός της ήταν μόνο άνθρωπος και τίποτε άλλο, τίποτε οδυνηρότερο δεν θα μπορούσε να προσθέσει κανείς σε μια μητέρα. Αλλά τώρα είναι ο μόνος Υιός της που τον έφερε στον κόσμο μόνη της, κατά τρόπο παράδοξο, που δεν λύπησε ποτέ ούτε την ίδια ούτε κανένα από τους ανθρώπους, που αντίθετα τους ευεργέτησε όλους τόσο ώστε να ξεπεράσει όλες τις προσδοκίες τους. Τι λοιπόν συναισθήματα είναι φυσικό να είχε η Παρθένος όταν έβλεπε τον Υιό της σε τόσο φοβερές οδύνες, αυτόν που ήταν ο ευεργέτης ανθρωπίνης φύσεως, τον Μπράουν, τον ταπεινόν την καρδία, αυτόν που δεν υπήρξε ποτέ ερίζων ουδέ κραυγάζων, τον οποίον κανείς ποτέ δεν μπορούσε να κατηγορήσει για το παραμικρό, όταν τον έβλεπε να σέρνεται από εκείνα τα άγρια θηρία, να γυμνώνεται, να δέρνεται, να κρίνεται άξιος της χειρότερης καταδίκης, να πεθαίνει τον εξευτελιστικότερο θάνατο μαζί με τους αμαρτωλότερους ανθρώπους, έξω από κάθε έννοια δικαιοσύνης και νόμου, όπως συμβαίνει σε τυραννικά καθεστώτα. Προσωπικά πιστεύω ότι τέτοια οδύνη ποτέ σε κανέναν άνθρωπο δεν μπορεί να υπάρξει. Και συνεχίζει ο Άγιος Καβάσιλας. Γι' αυτό την ώρα των παθών κατέλαβε την Παρθένο θλίψη υπερβολική και απερίγραπτη, τέτοια που παραπλήσια ποτέ δεν ένιωσε άνθρωπος, γιατί αυτή είδε τη Σταύρωση σαν μητέρα αλλά και σαν άνθρωπος με σωστή κρίση, σαν κάποιος που μπορεί να διακρίνει καθαρά την αδικία, γιατί έπρεπε να λάβει μέρος σε κάθε τι που έκανε ο Υιός της για τη σωτηρία μας, όπως του μετέδωσε το αίμα και τη σάρκα της και έλαβε αμοιβαία μέρος στις δικές του χάριτες, κατά τον ίδιο τρόπο έλαβε μέρος και σε όλους τους πόνους και την οδύνη του. Και αυτός βέβαια, καρφωμένος στο σταυρό, δέχθηκε στην πλευρά τη λόγχη, ενώ διαπέρασε την καρδιά της Παρθένου ρομφαία, όπως ανήγγειλε ο Αγιότατος Σημειών. Με τον ίδιο τρόπο και όλα τα άλλα μαρτύρια τα προξενούσαν οι κίνες εκείνοι από κοινού στον Υιό και στη μητέρα. Το ίδιο και όταν χρησιμοποιώντας παλαιότερους λόγους του τον κατηγορούσαν σαν αλαζόνα, και όταν τον ονόμαζαν πλάνο και αγωνίζονταν να αποδείξουν την πλάνη του. Ο δίκαιος Σημεών κατά την υπαπαντή είχε προφητεύσει ότι η ρομφαία θα περνούσε την Αγία Ψυχή της Θεοτόκου. Αυτή η ρομφαία πολλές φορές την επώνεσε, πάντα όμως υπέμενε και επιτελούσε κατά τον Άγιο Γρηγόριο άθλον απαραμήλου καρτερίας. Και μετά την ανάληψη του Υιού της, πάλι ανάμεσα στους Αποστόλους και τους πρώτους χριστιανούς, πρώτη αυτή σηκώνει το σταυρό των διωγμών, τους στηρίζει και τους καθοδηγεί στο αποστολικό τους έργο. Όπως τότε στη Σταύρωση του Υιού της ιστήκε παρά το σταυρό του και συνέπασκε και συσταυρωνόταν μαζί του, έτσι και μετά την ανάληψή του αυτή σηκώνει το σταυρό της Εκκλησίας και αυτή είναι η συμπάσχουσα μητέρα των χριστιανών. Συσταυρώνομαι με τον Χριστό σημαίνει τρίτον αναλαμβάνω εκουσίους πόνους, στερήσεις και αγώνες για την προς τον Θεό αγάπη. Ο ίδιος ο Κύριος μας εδίδαξε ότι στενή η πύλη και τεθλιμμένη οδός του Ευαγγελίου και ότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουν στην αυτήν. Χωρίς βία στον εαυτό μας δεν υποχωρεί ο παλαιός άνθρωπος, δεν ξεριζώνονται τα πάθη. Με την νηστεία, την αγρυπνία, τις γονικλησίες, την ορθοστασία και όλη την ευλογημένη ορθόδοξη άσκηση χαλιναγωγούνται τα πάθη και ο χριστιανός αποσαρκικός γίνεται πνευματικός. Ασκείτε να μην προσκολάτε εμπαθώς στους ανθρώπους και στα υλικά αγαθά. Να πολιτεύετε όχι ως ζώο, αλλά ως εικόνα του Θεού. Να μην χρησιμοποιεί τον κόσμο καταναλωτικά, αλλά ευχαριστιακά. Είναι γνωστό το πατερικό λόγιο. Δώσε αίμα και λάβε πνεύμα. Η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι κοπιώδης. Χωρίς όμως τον κόπο της νηστείας, συσταυρώσεως με τον Χριστό, δεν μπορεί να ζήσουμε τη χαρά της Αναστάσεως. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, όπου ασκούμε θα σταυρικά, λαμβάνουμε την πείραν της Αναστάσεως. Της Αναστάσεως την πείραν οι λιφώτες, όπως ψάλλουμε. Όλα στην Εκκλησία μας είναι αναστάσιμα, γιατί όλα είναι σταυρικά. Η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία του Σταυρού και της Αναστάσεως. Χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει Ανάστασης. Αλλά ούτε και Σταυρός υπάρχει που να μην ακολουθείται από την Ανάσταση. Γι' αυτό οι Ορθόδοξοι εορτάζομαι και την Μεγάλη Παρασκευή Αναστάσιμα, ενώ οι Δυτικοί εορτάζουν και το Πάσχα Σταυρόσιμο. Των Σταυρών σου προσκυνούμεν Δέσποτα και την Αγίαν σου Ανάσταση δοξάζομαι. Αυτοί είναι οι δύο πόλοι γύρω από τους οποίους κινείται και τρέφεται η ευσέβεια των Ορθοδόξων. Γι' αυτό και ο Θείος Χρυσόστομος αρχίζει την ομιλία του εις των Σταυρών με τους εξής λόγους. Εορτήν άγομεν σήμερον και πανήγυριν. Ο γάρδες πότης ο ημέτερος επί του Σταυρού την χάνει της ύλης πεπαρμένος. Σταυρός το κεφάλαιον της σωτηρίας της ημετέρας. Σταυρός ή των μυρίων αγαθών υπόθεσης. Το πένθος μέσα στον πόνο και τον κόπο της ασκήσεως και της σταυρικής ζωής κρύβεται η πιο μυστική και αληθινή χαρά και ανάπαυσης, όπως άλλωστε ο ίδιος ο Κύριος το υποσχέθηκε. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Το πένθος της μετανοίας και της ασκήσεως και της νηστείας και του αγώνος του πνευματικού είναι χαροποιών πένθος κατά τους Αγίους Πατέρας. Ασκητική ήταν και η ζωή της Παναγίας μας, ιδίως όπως είπαμε στα Άγια των Αγίων, αλλά και μετά την εις ουρανούς άνοδον του Υιού της, όπως μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, τα μεγαλεία που είχαν τελεστεί σε αυτήν υπερνούν και λόγων τα συναγωνιζόταν με την καρτερικοτάτη και πολυειδή άσκηση από τον Σωτήρα Χριστόν και την Κυρία Θεοτόκου, σκληρότητα των βαρβάρων κατακτητών επί 400 χρόνια, αλλά και να αναλάβει γυμνός και αδύνατος τις ταλαιπωρίες, τις οδύνες και τους κινδύνους του απελευθερωτικού αγώνος του 1821. Οι απλές και αγράμματες μάνες, κατά Θεόν όμως σοφές, που εδίδασκαν στα παιδιά τους την πίστη, την προσευχή, την νηστεία, τις μετάνοιες, ας θυμηθούμε την περίπτωση του στρατηγού Μακρυγιάννη, ετοίμαζαν τους αληθινά ελεύθερους Έλληνες που θα γίνονταν και οι προτεργάτες της εθνικής ελευθερίας. Άραγε σήμερα τι αγωγή δίνουμε στα παιδιά μας και πόσο τα βοηθάμε να ξεπεράσουν τον εγωκεντρισμό τους και να γίνουν αληθινά ελεύθεροι άνθρωποι. Σήμερα διαφημίζονται και προβάλλονται και άλλες μορφές ασκήσεως μη ορθόδοξες και χριστιανικές. Η ευαγγελική και ορθόδοξης άσκησης δεν έχει καμία σχέση με τις ασκητικές μεθόδους των διαφόρων ανατολικών Ινδουιστικών αιρέσεων τύπου γιόγκα. Βλέπουμε και συχνά στις εφημερίδες και θέλει προσοχή αναγγελίες ότι θα γίνουν διαλέξεις πνευματικής περισυλλογής και ασκήσεως κτλ. Πρόκειται περί αυτών των ανατολικών αιρέσεων. Όλα αυτά έχει
1: έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Είναι μια γυμναστική της θελήσεως. Δεν είναι συσταύρωσης με τον Χριστό. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας η άσκηση ποτέ δεν είναι αυτός σκοπός που καταλήγει στην αυτοδικαίωση. Πάντα είναι μέσον για να αποκτήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την αληθινή αγάπη προς το Θεό και προς τον άνθρωπο. Για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς η άρση του Σταυρού, η άσκηση είναι έκφραση υπακοής και αγάπης προς το Θεό. Είναι αντίδωρο και αντιπροσφορά προς τον Κύριο που θυσιάστηκε για μας. Και ακόμη τα υπέρ Χριστού παθήματα μπορεί να προσφερθούν στο Θεό υπέρ της Εκκλησίας. Όπως έκαμε ο Απόστολος Παύλος, «Νην χαίρω εν της παθήμασή μου, υπέρ ημών και ανταναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της αρκή μου, υπέρ του σώματος αυτού, ω εστίν η Εκκλησία». Στα μαρτύρια πολλών Αγίων Μαρτύρων, Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Μοδέστου, Αγίας Ανσίας Ρωμαίας και άλλων, βλέπουμε τους Αγίους Μάρτυρας να προσφέρουν τον πόνο και το θάνατό τους στο Θεό για όσους πονεμένους ανθρώπους θα τους επεκαλούντο. Είναι δείγμα τελείας αγάπης να προσφέρει ο πιστός την υπομονή του στις δοκιμασίες και τους κόπους της ασκήσεώς του στο Θεό, όχι μόνο για τη δική του σωτηρία, αλλά και για τη σωτηρία των συνανθρώπων του. Πάμε τώρα στον επίλογο της ταπεινής μου ομιλίας, ο οποίος έχει τίτλον «Σταυρός και σύγχρονος κόσμος». Ζούμε σε ένα κόσμο στον οποίο κυριαρχεί το αντισταυρικό πνεύμα. Ένα κόσμο που φύλαφτα έχει ως ιδανικά την χωρίς ηθική ικανοποίηση των παθών, την ευημερία, καλοζωία και άνεση. Που τοποθετεί την ελευθερία όχι στη θυσία και την αγάπη, δηλαδή στο σταυρό, αλλά στον εγωισμό. Γι' αυτό νομιμοποιεί και τις αμβλώσεις. Αυτός ο κόσμος δεν θέλει να ακούει για εγκράτεια, για κυριαρχία στα πάθη, για θυσία, για νηστεία, για άσκηση. Η ψυχολογία, η εκπαίδευση και αγωγή, η πολιτική, οι κοινωνικές σχέσεις, το δίκαιο, η ψυχαγωγία διαποτίζονται έντονα από το πνεύμα αυτό. Αρνείται κατά βάθος ένα μεγάλο μέρος του σημερινού κόσμου το σταυρό, και έτσι δεν μπορεί, αφού δεν συσταυρώνεται με τον Χριστό, ούτε να συναναστηθεί με τον Χριστό. Μένει στη φθορά, στο θάνατο, στο κενό, στην πλήξη, στην ανία, στο αδιέξοδο. Διασκεδάζει, αλλά δεν χαίρεται. Εύστοχα παρατηρεί ο μάρτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας στη Ρωσία, πατήρ Δημήτριος Ντούτκο, ο οποίος, όπως ξέρετε, υπέστη το μαρτύριο της πλήσεως του εγκεφάλου. Ας προσέξουμε όμως, γράφει ο πατήρ Δημήτριος, ότι μερικές φορές, παρά την πίστη μας στο Χριστό, προσπαθούμε ακόμη και το δρόμο για τη Βασιλεία του Θεού να τον κάνουμε άνετο. Ο κόσμος με τα αγαθά του και την τεχνική του πρόοδο μας παλάβωσε. Και αν καμιά φορά μιλούν για τον πόνο και τα παθήματα, ξαφνικά το γυρίζουν και λένε «Ο χριστιανισμός είναι χαρά, όλα πρέπει να είναι χαρά». Όμως η χαρά δεν έρχεται έτσι. Η χαρά δεν αγοράζεται. Δεν αγοράζεται με χρήματα. Η χαρά του χριστιανού αγοράζεται με τον πόνο και τα παθήματα. Άλλα αγοραστικά μέσα δεν υπάρχουν. Για να σωθεί ο άνθρωπος, ο Κύριός μας ανέβηκε στο σταυρό. Είναι απαραίτητο να πάρουμε το σταυρό μας. Όποιος χωρίς σταυρό πηγαίνει πίσω από τον Χριστό, δεν είναι άξιος του Χριστού. Είναι ανάξιος. Αυτό μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Ο σταυρός μας τρομάζει. Και αυτό είναι φυσικό, γιατί μας διάλυσε η άνεση. Ο πόνος όμως δεν είναι φοβερός. Η άνεση είναι φοβερή. Αυτή έπρεπε να μας τρομάζει. Και πράγματι όλες οι σύγχρονες κακίες πηγάζουν από την άνεση στη ζωή. Ο πόνος, τα πάθη, ο σταυρός, είπε ο Χριστός, είναι κάτι καλό, είναι αγαθό, και έτσι το φορτίο του γίνεται ελαφρό. Αυτός, είπε ο Χριστός, είναι κάτι καλό, είναι αγαθό, και έτσι το φορτίο του γίνεται ελαφρό. Αυτός ο κόσμος που απορρίπτει το σταυρό του Χριστού είναι υποχρεωμένος σήμερα να αντιμετωπίσει οδυνηρότατες και φοβερές μάστιγες, που είναι και συνέπειες της αντισταυρικής του πορείας, της φυλαυτίας του. Το AIDS, τα ναρκωτικά, τη φοβερή οικολογική καταστροφή. Και η λύση δεν βρίσκεται εκεί που την τοποθετούν, δηλαδή στο να ληφθούν ορισμένα προφυλακτικά μέτρα. Χρήσιμα είναι αυτά, αλλά τελείως ανεπαρκή. Η βαθύτερη λύση είναι μία, η μετάνοια. Αυτή που έσωσε την Νινεβή από την καταστροφή. Οι Ιουδαίοι ζητούσαν σημείων από τον Χριστό και ο Χριστός τους είπε ότι θα τους δοθεί σημείων η ονά του προφήτου, δηλαδή ο θάνατός του, η ταφή του και η ανάστασή του. Αυτό είναι και σήμερα το σημείο για τη λύση του αδιεξόδου μας και της ερχομένης καταστροφής. Η επιλογή του σταυρικού τρόπου ζωής ως του μόνου αληθινού τρόπου ζωής. Οι χριστιανοί που ζουν σε αυτόν τον αντισταυρικό κόσμο πρέπει να κάνουν μεγάλο αγώνα για να μην παρασυρθούν από το περιραίον ηλιστικό και αντισταυρικό πνεύμα. Κάθε στιγμή πρέπει να διαλέγουμε μεταξύ των δύο τρόπων ζωής, της εν Χριστώ σταυρικής ζωής ή της κατά κόσμον αντισταυρικής εγωιστικής ζωής, μεταξύ της σταυρικής αγάπης ή του αντισταυρικού εγωισμού. Με την αγάπη συσταυρωνόμεθα με τον Χριστό, ενώ με τον εγωισμό σταυρώνομαι τον Χριστό. Γινόμεθα εχθροί του σταυρού του Χριστού. Για τους παλαιούς και συγχρόνους σταυρωτάς του Χριστού λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Πολλοί γάρ περιπατούσιν, ους πολλάκις έλεγον ημίν, και νυν δε και κλαίων λέγω, ους εχθρούς του σταυρού του Χριστού, ον το τέλος απώλεια, ον ο Θεός η κοιλία, και η δόξα εν διεσχύνει αυτόν, ή τα επίγεια φρονούντες». Ο διάβολος προσπαθεί να φοβήσει τους χριστιανούς ότι αν διαλέξουν τη σταυρική ζωή δεν θα προοδεύσουν, δεν θα επικρατήσουν, θα γίνουν θύματα της εκμεταλλεύσεως των άλλων, και τους προτρέπει να εκμεταλλευθούν τους άλλους για να μην εκμεταλλευθούν οι άλλοι αυτούς. Έτσι από λιγοπιστία παραγνωρίζουν τη χάρη, τη δύναμη και την προστασία του Θεού σε όσους τηρούν τις εντολές του. Έχουμε ακόμα και έχουν οι χριστιανοί που ζουν στον κόσμο να αντιμετωπίσουν πειρασμούς από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους, που τους επαναλαμβάνουν ότι οι σταυρωτέ του Χριστού έλεγαν στο Χριστό «Ή Υιός του Θεού ή κατάβηθη από του σταυρού». Και σήμερα οι κοσμικοί άνθρωποι που δεν έχουν νουν Χριστού θέλουν να φτιάξουν ένα επίγειο παράδεισο χωρίς σταυρό. Μας καλούν και εμάς χριστιανούς να εγκαταλείψουμε το σταυρικό τρόπο ζωής. Πόσες αντιδράσεις δεν έχουν από το περιβάλλον τους οι ευσεβείς γονείς που υιοθετώντας το σταυρικό πνεύμα γίνονται πολύτεκνοι ή θέλουν να δώσουν χριστιανική ανατροφή στα παιδιά τους. Πόσους πειρασμούς δεν έχουν οι νέοι που θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια και αγνότητα. Εάν ο Αντίχριστος πολεμά το Χριστό, το κάνει διότι ο Χριστός είναι εσταυρωμένος και γι' αυτό αναστημένος. Αυτός ο Αντίχριστος ως ψεύδο Μεσσίας και ψεύδο λυτρωτής υπόσχεται στους ανθρώπους επίγειο παράδεισο, λύτρωση και σωτηρία χωρίς σταυρό, χωρίς ταπείνωση, χωρίς θυσία. Πώς μπορεί όμως να υπάρξει παράδεισος χωρίς αγάπη και πώς μπορεί να υπάρξει αληθινή αγάπη χωρίς το σταύρωμα του εγωισμού μας? Η επανάσταση κατά του εγωισμού μας είναι η πιο ριζική επανάσταση στον κόσμο, που χωρίς αυτήν καμία αλλαγή στο καλύτερο δεν μπορεί να γίνει. Σήμερα παριστάμεθα μάρτυρες ενός παγκοσμίου φαινομένου, ότι πολλά καθεστώτα που υποσχέθηκαν στους ανθρώπους ότι θα ελευθερώσουν τον άνθρωπο από τις πολύμορφες δουλείες αποτυγχάνουν, διότι έκαναν μεν επανάσταση αλλά κατά των άλλων ανθρώπων. Δεν έκαναν αυτή την επανάσταση του Ευαγγελίου, την επανάσταση κατά του εαυτού μας, του εγωισμού μας. Είναι χαρακτηριστική η ερμηνεία που εδόθη στο συμβολικό αριθμό του Αντιχρίστου, το 666, που στα ελληνικά γράφεται Χ, Ξι, Σίγμα, Τάφ, Χριστός Ξένος Σταυρού. Δηλαδή ο Αντίχριστος θα είναι ένας ψευδοχριστός, ένας ψευδομεσσίας χωρίς σταυρό. Αυτός είναι ο Αντίχριστος και αυτοί είναι όλοι οι πρόδρομοι και οι σύμμαχοι του Αντιχρίστου. Ας ζητήσουμε σήμερα τη χάρη από το Σταυροθέντα και Αναστάντα Κύριο, με τις ευχές του Παναγιωτάτου, να μην παρασυρθούμε από τον Αντίχριστο, να μην αρνηθούμε το σταυρό του και το σταυρό μας, την αγάπη, το πνεύμα της θυσίας και προσφοράς, την ταπείνωση, την υπομονή στις δοκιμασίες, την εγκράτεια, την άσκηση. Και αν από ανθρωπίνη αδυναμία και αμέλεια πέφτουμε και ενεργούμε αντισταυρικά, να μας δίδει ο Κύριος ειλικρινή μετάνοια και επάνωδο στην εν Χριστώ σταυρική ζωή. Ας ζητήσουμε γι' αυτό και τη βοήθεια της Κυρίας Θεοτόκου, που όχι μόνο δεν απέτρεψε τον μονογενή της Υιό από το Σταυρό, αλλά και η Δία έζησε σταυρικά και διακριτικά βοηθούσε τον Υιό της στην άρση του Σταυρού. Τώρα, ως Γοργοϋπήκος, ως Οδηγήτρια, ως Ελεούσα, ως υπάντων βοήθεια, ως η παρηγορία των θλιβωμένων, ως η ελπής των απελπισμένων, βοηθεί και μας τα σημερινά παιδιά της στην άρση του ειδικού μας Σταυρού. Σταυρού που οδηγεί στην Ανάσταση. Η Εκκλησία μας με σοφία μας μυσταγωγεί και ιδιαιτέρως τώρα κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή στη Σταυροαναστάσιμη ζωή. Στην Σταυροαναστάσιμη Εκκλησία μας και εμείς γινόμεθα Σταυροαναστάσιμοι Χριστιανοί. Ο χορός των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι χορός εσταυρωμένων και αναστημένων, συνεσταυρωμένων και συναναστημένων με τον Χριστό, που γύρω από το εσφαγμένο αρνίον με κορυφαία την Κυρία Θεοτόκο ψάλουν οδύν και νυν. Είναι το αιώνιο Πάσχα. Σε αυτό το Πάσχα καλεί όλους μας ο Χριστός δια του Σταυρού του.

Σταυρός και η Θεοτόκος. Ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα συζήτηση θεολογικών προσεγγίσεων με τον καθηγητή της Δογματικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, όπου σήμερα θα παραμείνουμε στο ευρύτερο θέμα των εικόνων που κουβεντιάζουμε εδώ και αρκετές εκπομπές, όμως θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την παιδαγωγική σημασία που έχει η εικόνα. Έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που η εικόνα μοιάζει να είναι καταλυτική σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να περάσει το οποιοδήποτε μήνυμα και να αλλάξει οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με τη ζωή μας. Θα μπορούσαμε λοιπόν στο ξεκίνημα της συζήτησής μας, κύριε καθηγητά, να πούμε με δύο λόγια ποια είναι συνοπτικά η παιδαγωγική σημασία της εικόνας, για να προχωρήσουμε στη συνέχεια και να αναλύσουμε περισσότερο αυτό το θέμα.
2: Βεβαίως θα γίνει αυτό πολύ σαφές από την, νομίζω, από την όλη συζήτηση. Ευθύς εξ αρχής, εισαγωγικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μεγαλύτερη, και θεωρώ πως αυτό που θα πω είναι γενικότερα αποδεκτό και αναμφισβήτητο, πως η μεγαλύτερη παιδαγωγική επίδραση του οποιοδήποτε παιδαγωγικού συστήματος, αλλά και της οποιασδήποτε παιδαγωγικής μεθόδου, πραγματοποιείται στον μέγιστο βαθμό, μάλιστα, μόνον με την ζωντανή παρουσία του ίδιου του παιδαγωγού, που είναι ο φορέας αυτής της οποιασδήποτε παιδαγωγικής μεθόδου. Γι' αυτό ακριβώς και η σημαντικότερη παιδαγωγική σημασία της εικόνας εμπροκειμένου, της εικόνας της Εκκλησίας, έγκυται στην χαρισματική παρουσία του ίδιου του πρωτοτύπου στην εικόνα του. Δηλαδή η εικόνα δεν αποτελεί ένα, εν τη αυτή περίπτωση, ένα αντικείμενο αισθητικής θέας όπου εμείς είμαστε το υποκείμενο, αλλά είναι και η εικόνα φορέας του πρωτοτύπου το οποίο εικονίζει, άρα πρόκειται περί υποκειμένου και όχι αντικειμένου, και πέραν του γεγονότος ότι είναι υποκείμενο ζών, είναι άγιο αυτό το υποκείμενο, και η αγιότητα, πρέπει να πούμε, ότι ως άκτιστη ενέργεια του Θεού από τον φορέα της μεταγγίζεται στο μέτρο της δεκτικότητας του θεατή ή του εγγίζοντος προσώπου. Άρα, επειδή τώρα συζητούμε στο πλαίσιο μιας παιδαγωγικής

0: επίδρασης του δασκάλου, γιατί περί αυτού πρόκειται εν διάφτη περιπτώσει, αυτό το πρόσωπο δεν είναι απλώς άριστος δάσκαλος, αλλά είναι και άγιος διδάσκαλος, και επειδή αυτή η αγιότητα είναι άκτιστη, έχουμε την δυνατότητα μιας πρόσβασης στην αγιότητα του ίδιου του Θεού μέσω της θέας αυτού του προσώπου. Αν λοιπόν λάβουμε ακόμη υπόψη, για να μιλήσουμε και λίγο βιβλικά στην προκειμένη περίπτωση, ότι η παιδαγωγία του Θεού αποβλέπει σε τελευταία ανάλυση στη μετοχή της αγιότητας του Θεού, μας το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, ότι σκοπός της παιδαγωγίας είναι του Θεού η μετάληψη της αγιότητας αυτού, του Θεού δηλαδή, ο αγιασμός μας τότε στην παρούσα ζωή είναι η προϋπόθεση της θέας του ίδιου του Θεού στη μέλουσα ζωή. Αφού χωρίς αυτόν τον αγιασμό, τον οποίο προϋποθέτουμε ότι θα έχουμε μες στην Εκκλησία, και όχι βέβαια αποκλειστικά μόνο από τις εικόνες, αλλά και από τις εικόνες, αυτός ο αγιασμός είναι τόσο απαραίτητος στην παρούσα ζωή, αφού μας βεβαιώνει επίσης την προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, ότι χωρίς αυτόν τον αγιασμό ουδείς όψετε τον Κύριον. Άρα είναι σωτηριολογικής προοπτικής η παιδαγωγία η συγκεκριμένη στην οποία αναφερόμαστε, και πρέπει να το πούμε ευθύς εξ αρχής αυτό, πριν αναφερθούμε στα επιμέρους της παιδαγωγικής αυτής σημασίας, ότι δεν ασχολούμεθα με την παιδαγωγία αυτό στο κτιστό επίπεδο που ασχολείται η παιδαγωγική επιστήμη, δεν υπησερχόμεθα ως παιδαγωγή στον χώρο αυτό, αλλά στην παιδαγωγία του Θεού διά της Εκκλησίας, με απότερο σκοπό όχι απλώς την επιμόρφωση, αλλά κατεξοχήν αυτήν την μόρφωση εν Χριστώ, την οποία μόρφωση εν Χριστώ λάβαμε μεν ως προκαταβολή και εκ προημίου με το Άγιο Χρίσμα, πλην όμως τώρα είμαστε σε μια διαδικασία απομπαζώματος και φωτισμού πλέον από αυτό το σκότος το οποίο έχει επισκιάσει λόγω των αποβλήτων της αμαρτίας επάνω. Άρα η διαδικασία αυτή η παιδαγωγική αφορά την παιδαγωγία του Θεού, και έτσι, για να γίνουμε πιο σαφείς και βιβλικά, όπως η Παλαιά Διαθήκη δηλαδή είναι παιδαγωγός εις Χριστόν, τώρα οι εικόνες της Εκκλησίας είναι μια παιδαγωγία στην κατεύθυνση όμως αυτού του αγιασμού εδώ και τώρα, ώστε να έχουμε την δυνατότητα πρόσβασης στην θέα του Θεού της στην μέλουσα και άλικτη βασιλεία του εν ουρανής.
1: Αυτή λοιπόν, έτσι με συντομία, είναι η παιδαγωγική σημασία. Είπατε ότι αυτό που είναι το πιο ουσιαστικό από όλα είναι η σωτηριολογική προοπτική της. Ποια είναι η σχέση των εικόνων με το Ιερό μας Ευαγγέλιο?
0: Ήδη είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, μιλώντας για την εικόνα εν αναφορά προς τους αγραμμάτους, πως είναι το βιβλίο των αγραμμάτων, φυσικά είναι και των εγγραμμάτων, αλλά είναι επιπλέον και των αγραμμάτων, επειδή μέσα από την εικόνα πληροφορείται κανείς την ιστορία των ιστορουμένων, των εικονογραφουμένων δηλαδή προσώπων, και δι' αυτού, δια της θέας αυτής υπό προϋποθέσεις, ότι ο άνθρωπος αγιάζεται από την χαρισματική παρουσία του ίδιου του πρωτοτύπου. Ειδικότερα στο ερώτημά σας θα ήθελα να πω πως κοινό περιεχόμενο του Ευαγγελίου και των εικόνων είναι η αποκάλυψη της νέας πραγματικότητας που εγγενίασε η ιστορική παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Επομένως οι ζωγράφοι, οι αγιογράφοι της Εκκλησίας, δεν εναντιώνονται στην Αγία Γραφή, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, και όπως λένε, ό,τι η Γραφή λέει, αυτό και παριστούν. Επομένως είναι συνήγοροι αυτών που έχουν γραφή, συνήγοροι των γεγραμμένων, όπως λένε χαρακτηριστικά. Επομένως το έργο του ζωγράφου, μπορούμε να πούμε στην προκειμένη περίπτωση, είναι παράλληλο με το έργο των Ευαγγελιστών. Έτσι η εικόνα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα Ευαγγέλιο, είναι ένα ανοιχτό. Η σχέση όμως της Ορθόδοξης εικονογραφίας με το Ευαγγέλιο δεν περιορίζεται απλώς στο κοινό περιεχόμενο που εκφράζουν, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται το κοινό αυτό περιεχόμενο. Έτσι μπορεί να γίνεται λόγος για τη δημιουργία μιας γλώσσας που μπορεί να εκφράσει το πνευματικό περιεχόμενο του Ευαγγελίου, για την ευαγγελική γλώσσα δηλαδή της εικόνας. Η γλώσσα αυτή, η οποία είναι κοινή για το Ευαγγέλιο και την εικόνα, είναι η γλώσσα της Εκκλησίας. Είναι η γλώσσα της Αποκαλύψεως του Θεού. Η εικόνα λοιπόν έχει ως θέμα και περιεχόμενο την αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους. Εκφράζεται με την γλώσσα της Αποκαλύψεως και κατανοείται σωστά κάτω από το φως αυτής της Αποκαλύψεως. Έτσι η Ορθόδοξη εικόνα και σε περιπτώσεις που έχει την ίδια αφετηρία με ένα έργο καλλιτεχνικά ρεαλιστικό, όπως είναι παραδείγματος χάρη ένα γεγονός της Ιεράς Ιστορίας, δίνει μια διαφορετική ερμηνεία. Το ερμηνεύει όπως και η Αγία Γραφή, δηλαδή κάτω από το φως της Θείας Αποκαλύψεως, η οποία δίνει στο εικονιζόμενο όλο του το νόημα και το γεμίζει με ένα πνευματικό περιεχόμενο τελείως διαφορετικό από το περιεχόμενο της άμεσα ορατής πραγματικότητας. Ο παράδοξος και ασυνήθιστος χαρακτήρας λόγου χάρη της βυζαντινής εικόνας είναι όμοιος με τον χαρακτήρα του Ευαγγελίου. Και όπως το Ευαγγέλιο είναι πρόκληση, θα λέγαμε, στην τάξη του κόσμου, έτσι και η εικόνα είναι πρόκληση στα μάτια όσων θεωρούν φυσική αυτήν την κατάσταση της πτώσεως. Έτσι το Ευαγγέλιο συσχετίστηκε από τον εικονολόγο λόγου χάρη τον Λεωνίδα Ουσπένσκι με την λεγόμενη ανεστραμμένη προοπτική της εικονογραφίας. Ξέρετε, αυτήν την θεώρηση την έχει κάνει πρώτα ένας Γερμανός τον προπερασμένο νομίζω αιώνα, δεν είμαι πολύ βέβαιος, Βολφ ή Βουλφ λεγόταν, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που το είχα διαβάσει, και επειδή το έκανε πολύ εντύπωση ο τρόπος που εικονογραφεί η Εκκλησία την Βυζαντινή εποχή και είναι αντίθετος με την προοπτική των ζωγράφων της εποχής, των κοσμικών δηλαδή, την θεώρησε ανεστραμμένη. Εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Τι θα πει ανεστραμμένη? Δηλαδή, ένας ζωγράφος παρουσιάζει αυτά τα πρόσωπα που βρίσκονται μπροστά μεγαλύτερα και όσο θέλει να παρουσιάσει τα στην προοπτική πίσω είναι μικρότερα. Και θεωρείται ορθή προοπτική αυτή. Οπότε βλέποντας τη βυζαντινή εικονογραφία που μπορούσε να παρουσιάσει τον Χριστό, μπορούσε να παρουσιάζει μπροστά τους μαθητές ή άλλον κόσμο και στο βάθος τον Χριστό, αλλά ενώ ήταν στο βάθος ο Χριστός παρουσιαζόταν με μεγαλύτερες διαστάσεις ως εάν ήταν μπροστά, την θεώρησε ανεστραμμένη προοπτική αυτή. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι αυτός κοσμικά σκεπτόμενος το είπε αυτό. Μέσα στην προοπτική της Εκκλησίας είναι ορθή η προοπτική της βυζαντινής αγιογραφίας, άσχετα αν λέγεται από τους εικονολόγους σήμερα ότι η προοπτική της Ορθοδόξης εικονογραφίας είναι ανεστραμμένη, εκτός και αν θεωρήσουμε ότι είναι ανεστραμμένη προς όλα τα πράγματα, οπότε τότε είναι αυτή η ορθή, δηλαδή είναι αντίθετη προς την κοσμική. Ποιο είναι το νόημα? Το νόημα είναι ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία δίνει έμφαση στην αγιότητα, δίνει έμφαση στο Άγιο Πρόσωπο ή αν είναι αυτό του Χριστού ως Κύριο, ανεξάρτητα από την θέση στην οποία βρίσκεται μέσα στην εικονογραφική σύνθεση. Καταλάβατε? Άρα εκείνο που αξιολογικά μπαίνει πρώτο δεν είναι η τάξη του η χωροταξική, αλλά η υπεραξία που έχει αυτό ως πρόσωπο ή ας πούμε ως το θέλημα του Θεού που αποτελεί πραγματικά και αυτό μια υπεραξία. Αυτό σημαίνει ότι οι εικόνες διατηρούν, για να επανέλθουμε στην σχέση με το Ευαγγέλιο κατά το ερώτημά σας, ότι οι εικόνες διατηρούν την ταυτότητά τους μέσα στην Εκκλησία στο μέτρο που εκφράζουν το πνευματικό περιεχόμενο του Ευαγγελίου, στο μέτρο δηλαδή που τα εικονογραφημένα ιστορικά πρόσωπα αλλά και γεγονότα εκφράζουν αυτήν την αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο. Έτσι, η παρουσία των πιστών μέσα στο εικονογραφημένο ναό στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει σκοπό μόνον τη μυστηριακή κοινωνία αλλά και την ηθική, την πνευματική αγωγή και παίδευση αυτών που βρίσκονται εκεί, ασκώντας αυτό με την εικονογραφία, δηλαδή με την αισθητοποίηση των ευαγγελικών αληθιών και την αισθητοποίηση ακόμη και της ζωής των Αγίων.
1: Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τις εικόνες ως ερμηνεία του Ευαγγελίου?
0: Ακριβώς. Η εικόνα θεωρείται, νομίζω, από τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ως κεφαλαιώδης υφήγηση των πεπραγμένων. Εκφράζει δηλαδή το ήθος εκείνο που διαμορφώνει η βίωση του λόγου του Ευαγγελίου. Ενώ παράλληλα με την θέα τους, η μορφή της εικόνας εγχαράσεται σαν σε πίνακες μέσα στην ψυχή του θεατή πιστού, οπότε εμφανίζει ομόφωνη αυτήν την μάθηση της ευσεβίας την οποία παίρνει κανείς από την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Οι εικόνες δηλαδή της Εκκλησίας αποτελούν μια καλή ερμηνεία του Ευαγγελίου γιατί εκφράζουν με πράξη όσα κηρύσσει το Ευαγγέλιο με λόγο. Και το λέμε αυτό με πράξη γιατί και το πρόσωπο παρουσιάζουν και τις συγκεκριμένες πρακτικές μέσα από τις οποίες έχει αναχθεί, έχει καθαγιαστεί και έχει γίνει μέτοχο της Βασιλείας του Θεού το συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εικόνες έχουν έναν ιδιαίτερο παιδαγωγικό χαρακτήρα στην Εκκλησία μας. Να τον εξηγήσουμε αυτόν τον παιδαγωγικό χαρακτήρα τους.
0: Ναι, ειδικότερα η πράξη θα λέγαμε πως αποτελεί την πιο σαφή έκφραση του ήθους. Γιατί έτσι γίνεται εύκολα κατανοητή η παιδαγωγική επίδραση που ασκεί αυτή η φανέρωση του ήθους των εικονιζόμενων προσώπων στους θεατές πιστούς. Όπως παρατηρεί ειδικότερα ο Μέγας Φώτιος, ότι μέσα από τα έργα, τα οποία παρουσιάζονται δηλαδή στις εικόνες, η μάθηση η οποία προκύπτει από αυτήν την όψη είναι ισχυρότερη από εκείνη η οποία προκύπτει μέσω της αισθήσεως της ακοής. Είναι χαρακτηριστική η παρατήρηση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου για αυτήν την παιδαγωγική σημασία των εικόνων που ρωτάτε, ειδικότερα στη νέα γενιά των πιστών. Όταν λέει κατέχουν στα χέρια τους οι άντρες και οι γυναίκες ως γονείς, στην αγκαλιά τους τα νεοφώτιστα μικρά παιδιά και γενικότερα τους ενηλικία νέους και ακόμη και αυτοί οι οποίοι προέρχονται από τον εθνικό κόσμο ως κατηχούμενοι, τους δείχνουν με το δάχτυλο αυτά τα συγκεκριμένα γεγονότα και πρόσωπα, δίκην δηλαδή εποπτικής παρουσιάσεως των ακουσθέντων, και έτσι τους οικοδομούν και μέσω αυτής της θέας τους ανάγουν, τους αναφέρουν δηλαδή εκ καρδίας προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου σημειώνουν πως οι εικόνες της Εκκλησίας αποτελούν έναν τρόπο διδασκαλίας των εθνών, δηλαδή ένα διεθνή τρόπο, έναν τρόπο παιδαγωγίας με έναν κώδικα τον οποίον καταλαβαίνουν, γλωσσικό δηλαδή θα λέγαμε σήμερα, έναν γλωσσικό κώδικα που κατανοούν όχι μόνον εκείνοι οι οποίοι θα ήταν διανοούμενοι και μορφωμένοι αλλά και οι απλούστεροι. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει πως οι εικόνες είναι ασήγητοι μάλιστα κήρυκες. Δεν σταματούν δηλαδή να διακηρύσουν το γεγονός της θέωσης του ανθρώπου με έναν τρόπο, όπως το λέει, εν αήχο φωνή. Με αυτήν την αντινομία, την αντίφαση δηλαδή. Έχουν μια φωνή η οποία είναι άηχος και οι ίδιοι τους είναι ασήγητοι κήρυκες σε αυτούς που βλέπουν τις εικόνες διδάσκοντάς τους μέσα από αυτήν την θέα. Είναι λοιπόν έτσι φανερό ότι οι εικόνες, γνωστοποιώντας στις σύγχρονες αλλά και στις εκάστοτε μελλοντικές γενιές των πιστών αυτό το περιεχόμενο της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας, λειτουργούν ως παιδαγωγικό μέσο διδασκαλίας που αναφέρεται γενικά σε όλους τους ανθρώπους, κυρίως όμως στους απλοϊκούς, όπως είπαμε, κατά τους πατέρες της Οικουμενικής Συνόδου και του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού νωρίτερα. Είναι μάλιστα σημαντικό το γεγονός που επισημαίνεται ότι δεν απαιτούν στην προκειμένη περίπτωση οι εικόνες γραμματικές γνώσεις, όπως έχουμε πει ήδη, για αυτήν την κατανόηση των αληθιών που εκφράζουν. Γι' αυτό τον λόγο χαρακτηρίζονται κιόλας, όπως είπαμε, ως βιβλία των αγραμμάτων. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι, όπως είπαμε, και των εγγραμμάτων. Παράλληλα με τον εποπτικό χαρακτήρα τους, προκαλούν και ανάμεσα στους πιστούς μια άμυλα για πνευματικούς αγώνες. Έτσι, αυτήν την αλήθεια την επισημαίνει ιδιαίτερα ο Άγιος Νίλος, ο οποίος ήταν μαθητής του Ιερού Χρυσοστόμου, όταν συνιστά την εικονογράφηση του ναού, και αυτό είναι σημαντικό να εικονογραφείται ο ναός, με πρόσωπα και γεγονότα τόσο από την Παλαιά όσο και από την Καινή Διαθήκη.
1: Αξιολογικά, κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εικόνες αποτιμώνται πώς ακριβώς έναντι του λόγου της Εκκλησίας από τους πατέρες?
0: Η δυνατότητα της εικόνας να κατανοείται από όλους γενικά τους πιστούς οδήγησε, ξέρετε, την 7η Οικουμενική Σύνοδο να σημειώσει την υπεροχή της εικόνας έναντι του λόγου και να ερμηνεύσει αυτήν την υπεροχή ως πρόνοια μάλιστα του Θεού προς τους ιδιώτες, προς τους απλούστερους δηλαδή, όπως λέγαμε νωρίτερα, ανθρώπους. Πάνω στην παιδαγωγική σημασία των εικόνων στηρίζει και ο Ιερός Νικηφόρος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, αυτήν την πλεονεκτικότερη θέση των εικόνων απέναντι στον λόγο. Οι εικόνες χειραγωγούν, λέει, όλους τους πιστούς, ανεξαιρέτως στο περιεχόμενο της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας. Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της εικόνας απέναντι στον λόγο είναι μάλιστα και η συντομία, η συμπίκνωση δηλαδή. Είναι σύντομος, θα μπορούσε να πει κανείς, λέει, και κεφαλαιώδης αυτή η υφήγηση των πεπραγμένων που συμπυκνώνονται στην εικόνα. Η εικόνα εκφράζει σύντομα και συνοπτικά το κυριότερο, αυτό που έχει ιδιαίτερα σημασία, το κυριότερο και ουσιαστικότερο. Έτσι, η συντομία της εικόνας δεν γίνεται σε βάρος του περιεχομένου που επιδιώκει να εκφράσει. Άλλωστε και στον λόγο, τον προφορικό ή τον γραπτό, όπως γνωρίζουμε γενικότερα, οι λόγοι, η συντομία αποτελεί μεγάλη ικανότητα όταν συνδυάζεται με την πληρότητα όμως της διατυπώσεως. Ενώ αντίθετα η μακρηγορία και ο πλατιασμός αποτελεί ένδειξη αδυναμίας. Μέσα στην προοπτική αυτή θα μπορούσαμε να εντάξουμε και την σύγχρονη διαπίστωση πως μία εικόνα χίλιες λέξεις. Αυτή η συμπίκνωση δηλαδή δεν γίνεται εις βάρος του περιεχομένου αλλά απέναντίας. Άρα αποτελεί αρετή, αποτελεί υπεροχή το να μπορείς να πεις λίγα και μέσα σε αυτά τα λίγα να δώσεις την αρτιότητα ή την πληρότητα πολύ περισσότερο του όλου.
1: Έχουμε αναφερθεί και είναι γνωστή και αυτή η έκφραση ότι μία εικόνα χίλιες λέξεις. Έχουμε μιλήσει και πάλι σήμερα σας ακούσαμε να μας λέτε για τον τρόπο που η εικόνα μπορεί να γίνει το βιβλίο για τους αγραμμάτους. Μας είπατε προηγουμένως ότι είναι τρόπος διδασκαλίας των εθνών. Θα μπορούσε η εικόνα να αποτελεί χρήσιμο βοήθημα και για αυτούς που είναι καλύτερα στην πίστη, όχι ούτε οι αγράμματοι ούτε αυτοί που δεν ξέρουν πολλά. Δηλαδή οι τέλειοι, ας πούμε, στην πίστη έχουν ανάγκη των εικόνων της Εκκλησίας?
0: Μονολεκτικά θα λέγαμε ευθύς εξ αρχής βεβαιότατα. Οι εικόνες, όπως και ο λόγος του Ευαγγελίου, δεν πρέπει να το ξεχνούμε και αυτό, και ο λόγος του Ευαγγελίου, είναι απαραίτητα παιδαγωγικά μέσα της Εκκλησίας για την πνευματική κατάρτιση και καλλιέργεια όλων ανεξαιρέτως των πιστών. ανεξάρτητα όχι μόνο από το μορφωτικό τους επίπεδο, αλλά και από το επίπεδο τελειώσεώς τους, όπως με ρωτάτε. Οι εικόνες υπάρχουν στην Εκκλησία και για τους ατελείς δηλαδή, και για τους τέλειους. Όπως και ο τέλειος έχει ανάγκη από, ακόμη και αν βρίσκεται στο αποστολικό αξίωμα, λένε οι πατέρες, ως προς την τελειότητά τους, έχουν ανάγκη από το ευαγγελικό κείμενο, έτσι έχουν ανάγκη και από την εικόνα. Η θέση αυτή, την οποία ειδικότερα υποστήριξε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης κατά την δεύτερη περίοδο της εικονομαχίας, χαρακτηρίζεται από τον ίδιο μάλιστα ως κανόνας της Ορθοδοξίας και ερμηνεύεται με το επιχείρημα ότι η εικόνα είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Έτσι, είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε διαίρεση των πιστών σε ατελείς και τελείους με κριτήριο την χρησιμότητα ή την μη χρησιμότητα των εικόνων για αυτούς. Εκφράζοντας η 7η Οικουμενική Σύνοδος το ισοδύναμο αυτό του περιεχομένου των εικόνων, δηλαδή με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, κάνει εύκολα κατανοητό γιατί η εικονογραφική αυτή έκφραση της Εκκλησίας δεν είναι απλώς χρήσιμη για όλους τους πιστούς, αλλά και αναγκαία. Όπως δηλαδή η ενανθρώπιση αποτελεί μια φιλάνθρωπη οικονομία του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, έτσι και η εικονογραφία, θα μας πει ο ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Νικηφόρος, έτσι λοιπόν και η εικονογραφία αποτελεί έναν τρόπο οικονομίας της Εκκλησίας για την οικείωση της αλήθειας της από όλους ανεξαιρέτως τους πιστούς. Εγγραμμάτους δηλαδή και αγραμμάτους.
1: Αυτό που μας λέτε είναι πολύ σημαντικό. Μας λέτε ότι είναι τρόπος της οικονομίας της Εκκλησίας για όλους τους πιστούς. Όμως ο λόγος ή η εικόνα της Εκκλησίας είναι ο ασφαλέστερος τρόπος γνωστοποίησης της πίστεως.
0: Κοιτάξτε, η Εκκλησία εικονογραφώντας τον Θεάνθρωπο δίνει στον κόσμο την ίδια μαρτυρία που δίνει ο λόγος του Ευαγγελίου και το κήρυγμά της για αυτήν την ενανθρώπιση. Παράλληλα όμως αναφέρεται και σε μια άλλη αίσθηση ανθρώπινη, στην αίσθηση δηλαδή της οράσεως. Εκ πρώτης όψεως δηλαδή θα λέγαμε είναι ισότιμα με βάση αυτή την αξιολόγηση που κάνουμε, με δεδομένο ότι αναφέρεται και σε μια επιπλέον ανθρωπίνη αίσθηση, βλέπουμε έμεσα πλην σαφώς μια αναβάθμιση. Ενώ οι εικόνες δηλαδή εκφράζουν την ίδια αλήθεια της πίστεως που δίνεται από τον λόγο με την αίσθηση της ακοής, αποτελούν ασφαλέστερο τρόπο γνωστοποιήσεως της πίστεως, αφού ο άνθρωπος από την φύση του, όπως γνωρίζουμε, βεβαιώνεται περισσότερο για ό,τι συνδέει με την αίσθηση της οράσεως. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε επιπλέον ότι η θέα, η όραση δηλαδή, οδηγεί ταχύτερα στη γνώση από την ακοή, ενώ παράλληλα παραμένει πιο πρόσφορη στο μυστήριο της πίστεως. Ήδη μπορούμε να κάνουμε μια αναγωγή στον Αριστοτέλη, τον οποίο επικαλείται και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι η ασφαλέστερη των αισθήσεων και η ταχύτερη είναι και η αδιαμφισβήτητη τρόπον τινά είναι η όραση έναντι της ακοής. Είναι αυτό που λέει και ο λαός, από όσα ακούς να μην πιστεύεις τίποτα, ή τα μισά ή τέλος πάντων, αλλά οπωσδήποτε τα μισά να πιστεύεις από αυτά που βλέπεις.
1: Έτσι.
0: Ή να τα βλέπεις όλα αν τα άλλα ήταν μισά από την ακοή. Πολλές φορές οι πιστοί αδυνατούν να συλλάβουν το περιεχόμενο της πίστεως που προσφέρεται σε αυτούς με τον προφορικό λόγο, ενώ η θέα της εικόνας ερμηνεύει και προσφέρει την αλήθεια αυτή με τρόπο σαφή, χωρίς περιθώρια συγχύσεως. Επομένως, ως παιδαγωγικό μέσο οι εικόνες της Εκκλησίας αποκλείουν κάθε εσφαλμένη κατανόηση της αλήθειας που προβάλλουν, επειδή αποτελούν έναν τρόπο, θα λέγαμε, αυτοψίας των προσώπων, αλλά και των γεγονότων που εκφράζουν.
1: Η ωφέλεια των εικόνων, των πιστών μάλλον από τις εικόνες της Εκκλησίας μας. Ποια είναι, κύριε καθηγητά? Μας είπατε ότι για όλους είναι απαραίτητες. Είπατε και αυτό το ωραίο παράδειγμα που έχουμε στην καθημερινότητά μας, ότι μπορεί πιο εύκολα κάτι που έχουμε τη θέα του να μας γίνει πιο κατανοητό. Έχουμε και άλλη ωφέλεια, και ποια ακριβώς είναι αυτή η ωφέλεια για τους πιστούς?
0: Θα σας απαντήσω, θα μου επιτρέψετε όμως να συμπληρώσω, επειδή είπα μία πολύ βασική αρχή της αυτοψίας και η οποία λαμβάνεται σοβαρότατα υπόψη και στην διαδικασία της αποδόσεως του δικαίου, έτσι. Βλέπουμε όταν γίνεται ένα έγκλημα και τα λοιπά, πρέπει να γίνει αυτοψία, πρέπει να βρεθεί το θύμα, όχι απλώς ακούστηκε. Ακόμα και όταν ομολογήσει κανείς ότι έκανε κάτι, ζητάται η αυτοψία. Να δούμε δηλαδή αυτά τα γεγονότα και να πιστοποιήσουμε την αλήθεια μέσα από αυτήν. Θα ήθελα λίγο ακόμη να μείνω σε αυτήν την αρχή της αυτοψίας, γιατί αυτή ακριβώς αναβαθμίζει σε εξαιρετικά υψηλότερο επίπεδο την αλήθεια έναντι του λόγου. Θα λέγαμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή, αφού μιλάμε για αυτοψία, πως είναι ισχυρότερη και αναφερόμαστε στην σύγχρονη παιδαγωγική αρχή της εποπτείας, στην προκειμένη περίπτωση της θέας δηλαδή. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η αυτοψία έχει την έννοια ότι ο πιστός ως θεατής της εικόνας είναι αυτόπτης μάρτυρας, όχι απλώς ενός ζωγραφικού πίνακα. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί γίνεται σήμερα δίδεται μια έμφαση στην αισθητική, αλλά η Εκκλησία, χωρίς να καταργεί την αισθητική του ανθρώπου, έχει και χρησιμοποιεί όλα στην προοπτική την σωτηριολογική κατεξοχήν. Έτσι λοιπόν, ο αυτόπτης μάρτυρας που είναι ο πιστός δεν είναι αυτόπτης μάρτυρας ενός ζωγραφικού πίνακα απλώς, αλλά κυρίως ενός προσώπου, το οποίο, όπως είπαμε από την αρχή, γίνεται δεκτό και βιώνεται ως χαρισματικά παρόν στην εικόνα του. Δεν έχουμε δηλαδή μία απλή ανάμνηση κάποιου προσώπου που κάποτε υπήρχε στην ιστορία, αλλά που υπάρχει εδώ και τώρα, και όχι απλώς αισθητοποιείται δια της εικόνας του, αλλά είναι χαρισματικά παρόν αυτό το πρόσωπο σε αυτήν. Αυτό αποτελεί δογματική αλήθεια και κάνει την διαφορά έναντι του οποιοδήποτε εποπτικού μέσου ως παιδαγωγικού που χρησιμοποιείται από την θύραθεν επιστήμη. Έτσι λοιπόν εμείς έχουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ διαφορετικό. Η εικόνα δηλαδή δεν είναι η ομορφιά στην Εκκλησία, που είναι και αυτό, δεν υπενθυμίζει τα πρόσωπα έναντι του λόγου και είναι βεβαιωτέρα αίσθηση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση κάνει αισθητά παρόν και χαρισματικά παρόν, πραγματικά όμως. Το χαρισματικά δεν σημαίνει μη πραγματικά, απλώς δεν το κάνει κατ' ουσίαν, αλλά το χαρισματικά σημαίνει δια του Αγίου Πνεύματος, και η παρουσία και η εμπειρία πλέον είναι βεβαιωτέρα από οποιοδήποτε άλλο, γιατί η εμπειρία του ακτίστου είναι η ισχυρότερη εκείνη, θα το λέγαμε μέσα στο πλαίσιο το παιδαγωγικό και μαθησιακό, το ισχυρότερο εκείνο μέσο το οποίο μεταμορφώνει ή τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο πείθη και μορφώνει τον άνθρωπο. Η δογματική λοιπόν αλήθεια της Εκκλησίας για την χαρισματική παρουσία των πρωτοτύπων στις εικόνες τους κάνει αυτονόητη για τους πιστούς την μεγάλη παιδαγωγική σημασία των εικόνων, οι οποίες αισθητοποιώντας τα πρωτότυπά τους επιδρούν στους πιστούς όχι ως αντικειμενοποιημένα ηθικά πρότυπα όπως νομίζουν κάποιοι που μένουν μόνο στα εξωτερικά και ιστορικά, αλλά ως παρουσία προσώπων με τα οποία κοινωνούν άμεσα και αισθητά. Για να έρθω τώρα στο ερώτημά σας, που είναι η ωφέλεια των πιστών από τις εικόνες της Εκκλησίας. Η παιδαγωγική σημασία των εικόνων συνδέεται κυρίως με την ωφέλεια των πιστών και την πραγματικότητα της σωτηρίας τους. Οι εικόνες δηλαδή των Αγίων, όπως παρατηρεί η 7η Οικουμενική Σύνοδος, είναι πολύ λιγότερο χρήσιμες στην Εκκλησία για την ιστορική αλήθεια που βεβαιώνουν από ότι είναι αναγκαίες για την ωφέλεια των πιστών. Οι εικόνες δηλαδή αποτελούν το αναγκαίο ερέθισμα, το κεντρί θα λέγαμε, εναντίον της πνευματικής βραδύτητας που εμφανίζουμε ως άνθρωποι και της νοθρότητας που είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσεως και έχουν ως σκοπό εν τη αυτή περιπτώσει να προκαλούν την εγρήγορση, την πνευματική εγρήγορση φυσικά, των πιστών για την καλλιέργεια των πνευματικών ωφέλιμων. Η ωφέλεια λοιπόν που προκύπτει από την θέα των εικόνων οφείλεται στο περιεχόμενό τους. Το περιεχόμενο των εικόνων συσχετίζεται από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό με το ήθος της Εκκλησίας, το οποίο ήθος ως αγαθή πράξη προκαλεί κατά τρόπο άμεσο και φυσικό την ωφέλεια των πιστών. Την ωφέλεια των πιστών από αυτό το εικονογραφημένο ήθος των Αγίων το υπογραμμίζει πολύ ωραία και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις όταν αναφέρεται στην περιγραφή του μαρτυρίου του Αγίου Θεοδόρου. Εκεί λέει χαρακτηριστικά στην ωφέλεια αυτή των πιστών από την θέα των εικόνων συμβάλλει σημαντικά και η κατάνοιξη την οποία προκαλεί η εικονογραφική αυτή σύνθεση. Την κατάνοιξη όμως του πιστού επηρεάζει εκτός από το περιεχόμενο που εκφράζει η εικόνα και η συγκεκριμένη τεχνοτροπία για την οποία μιλούμε δηλαδή μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας μας, την παραδοσιακή δηλαδή βυζαντινή, και η δεξιοτεχνία του συγκεκριμένου ζωγράφου. Είναι στο σημείο αυτό θα μπορούσα να πούμε χαρακτηριστική η περιγραφή εικόνων της Αγίας Εφημίας από πατέρα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που σημειώνεται μέσα στα πρακτικά και λέει χαρακτηριστικά ότι εντυπωσιάζομαι από την τέχνη αυτή του ζωγράφου ο οποίος κατάφερε να αναμίξει το ήθος της Αγίας Εφημίας στην προκειμένη περίπτωση με τα χρώματα, δηλαδή κατάφερε να δώσει την εδώ μαζί με την Ανδρία τα οποία είναι πάθη θα λέγαμε με την γενικότερη έννοια καταμφίσει αντίθετα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συνδέει στενά αυτή την παιδαγωγική σημασία των εικόνων με την σωτηρία των πιστών και υποστηρίζει ότι η εικονογραφία της Εκκλησίας αποβλέπει ακριβώς στην προτροπή της αρετής αλλά και στην αποφυγή της κακίας με τελικό στόχο την σωτηρία των ανθρώπων. Επομένως δεν είναι μια ωφέλεια επί απλώς ηθικού επίπεδου αλλά παίρνει μια προοπτική σωτηριολογική άρα επί οντολογικού επίπεδου.
1: Θέλαμε να μας πείτε τώρα, κύριε καθηγητά, πώς κατανοεί και πώς ερμηνεύει η Εκκλησία μας την εικόνα ως παιδαγωγικό μέσο μαθήσεως. Αν και έχετε αφήσει πολλές νήξεις σε όλη την κουβέντα που κάναμε, ότι αυτό ακριβώς επιτυγχάνει η εικόνα, να γίνεται ένα άριστο παιδαγωγικό μέσο. Να μας πείτε λίγο και το πώς η Εκκλησία το κάνει αυτό.
0: Θα μείνω σε αυτά που λένε οι πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, γιατί ο χαρακτήρας αυτό της εκπομπής θα λέγαμε τουλάχιστον με το πρόσωπό μου δεν έχει την σημασία της εκθέσεως προσωπικών απόψεων γιατί και οι ακροατές προφανώς διαθέτοντας τον χρόνο τους θέλουν να πληροφορηθούν πως η Εκκλησία αυθεντικά που σημαίνει εν Οικουμενική Συνόδο εκφράζεται γύρω από αυτά τα ερωτήματα. Ως παιδαγωγικό λοιπόν μέσο εκφράσεως της Εκκλησίας η εικόνα λειτουργεί ως ένα μέσο μαθήσεως και ως ένα μέσο μαθήσεως. Η μάθηση αυτή που προσφέρεται με εποπτικό τρόπο παίρνει όπως είπαμε και προηγουμένως αρκετές φορές για να εμπεδωθεί αυτή η προοπτική σωτηριολογικό περιεχόμενο και αυτό γίνεται όταν ο νεαρός πιστός παραδείγματος χάρη βρεθεί μπροστά στις εικόνες που φανερώνουν το πρόσωπο αλλά και την ζωή του Χριστού. Εδώ δίνεται η δυνατότητα για ανάπτυξη της όλης Θείας Οικονομίας. Μέσα στην προοπτική αυτή που συζητάμε, οι εικόνες του Χριστού παραδείγματος χάρη χαρακτηρίζονται από τον Πάπα Ρώμης τότε, τον Γρηγόριο τον Δεύτερο, ως υπόθεση μέγιστη της σωτηρίας και ως κεφάλαιο που παρέδωσε στην Εκκλησία η ομίγυρης αυτή των Θεοφόρων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Ερμηνεύοντας μάλιστα την παραπάνω σημασία που είπαμε των εικόνων του Χριστού, ο ίδιος Άγιος, ο Γρηγόριος ο Δεύτερος, σημειώνει πως αυτές οι εικόνες βοηθούν τον πιστό στην κατανόηση της ταπεινώσεως του Θεού Λόγου και των χειραγωγούν τρόπων τεινά με τις διάφορες εικονογραφικές συνθέσεις προφανώς σε αυτήν τη μνήμη του πάθους αλλά και του σωτηρίου θανάτου και της απολυτρώσεως του κόσμου, δηλαδή μια πλήρης θεολογία αυτής της θείας οικονομίας. Παρουσιάζοντας λοιπόν η εικονογραφία με αισθητό τρόπο την όλη θεία οικονομία, επιδρά στους πιστούς ως μια χειραγωγία για την άσκηση της ευσεβίας.
1: Πώς υπηρετούν οι εικόνες τους πιστούς τώρα στο έργο της σωτηρίας τους?
0: Θα μείνω και πάλι στους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι συνδέουν αυτήν την παιδαγωγική σημασία των εικόνων με την σωτηρία των πιστών, όπως είπαμε παραπάνω. Τα πάθη των Αγίων που εκφράζονται στις εικόνες τους έχουν την σημασία την παιδαγωγική για μας ως προς την σωτηρία, λέγουν. Οι εικόνες της Εκκλησίας εκφράζουν την πραγματικότητα της σωτηρίας και στη συνέχεια ως παιδαγωγικό μέσο υπηρετούν τους πιστούς σε αυτήν την κατεύθυνση του έργου της σωτηρίας. Και ο τρόπος με τον οποίο υπηρετούν οι εικόνες τους πιστούς στο έργο της σωτηρίας είναι η ερμηνεία που ασκούν αυτές στο περιεχόμενο της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας.
1: Θέλουμε να μας πείτε τώρα, κύριε καθηγητά, αν αξιοποιήθηκε η εικονογραφία στη Δυτική Χριστιανοσύνη όπως και στην Ορθόδοξη Ανατολή. Όταν παλαιότερα είχαμε μιλήσει βέβαια για τις διαφορές αυτές που υπάρχουν, είχαμε κάνει κάποιες αναφορές στο συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω τώρα μπορούμε να σταθούμε λίγο εκτενέστερα.
0: Ναι, και ειδικότερα ως προς αυτήν την παιδαγωγική σημασία. Η ερώτηση είναι κέρια. Όταν μιλούμε βέβαια για την Δυτική Εκκλησία, εν τη αυτή περιπτώση εννοούμε συγκεκριμένα τους Ρωμαιοκαθολικούς, υπό την επιφύλαξη πάντα την δική μου ότι τώρα στα προφορικά δεν φαίνεται αυτό το πράγμα, το Δυτική Εκκλησία το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, γιατί ενόσο μιλάμε για την περίοδο την ιστορική μέχρι το 1054 είναι Δυτική Εκκλησία. Όταν μιλάμε όμως από το 1054 και εξής, πάβει να είναι εκκλησία, έχει αποκοπεί από την εκκλησία, η εκκλησία παραμένει μόνο στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Ανατολής, ως δηλαδή Ορθοδοξία. Επομένως, μιλάμε τώρα γεωγραφικά για την Δυτική Εκκλησία, η οποία ήδη νωρίτερα δηλαδή, πριν την αποκοπή της από την εκκλησία, έδωσε μία έμφαση στον διδασκαλικό χαρακτήρα, θα λέγαμε, της εικόνας, περιορίστηκε εκεί και τόνισε κυρίως τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της, με συνέπεια να παραγνωρίζει ή να αποσιωπά την δογματική σημασία τους. Το λέω αυτό γιατί, όπως τώρα για τις εικόνες, αναφερόμενος στις εικόνες, θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό και σε άλλες δογματικές διδασκαλίες της Εκκλησίας, γιατί δεν έγινε ξαφνικά η αποκοπή αυτή, κυοφορήθηκε στη Δύση. Και αυτή τη στιγμή μιλούμε για ένα συγκεκριμένο θέμα, την εικονογραφία δηλαδή, πως η εκοσμίκευση, δηλαδή σε τελευταία ανάλυση η απεμπόδια, όληση αυτής της εμπειρίας της Εκκλησίας ως ακτίστου ενεργίας, δηλαδή της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, το οποίο αφού έλειψε οδήγησε, όπως είπαμε σε άλλες εκπομπές μας, στην αποκριστάλωση αυτής της αλωτρίωσης που εκφράζεται μέσα από το Φιλιόκβε, αυτό έγινε συνολικά και για επιμέρους άλλες διδασκαλίες. Εμπροκειμένου λοιπόν, ως προς τις εικόνες, τις οποίες και φυσικά είχε και έχει, το βλέπουμε αυτό η Δύση την περίοδο που ήταν Εκκλησία, τότε βλέπουμε ότι είχε την σωστή τοποθέτηση. Στη συνέχεια όμως το βλέπουμε και στον τρόπο που εικονογραφεί, αλλά το βλέπουμε και σε κείμενα. Εγώ το λέω ως ερευνητής, επειδή συνέβη να ασχοληθώ με την θεολογία της εικόνας, ήταν η διδακτορική μου διατριβή γύρω από αυτό το θέμα. Είδα ότι και κειμενικά, μέσα στα κείμενά τους δηλαδή, δεν υπάρχει μία ανάλυση θεολογική των εικόνων, μία προοπτική τέτοια, παρά μόνο τονίζεται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας. Μάλιστα, πρέπει να σημειώσω ένα αναφορά προς αυτά που είπα προηγουμένως, αφού έχει εκλείψει η εμπειρία της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, δεν κάνουν λόγο για παιδαγωγική της εικόνας που ασκείται από αυτήν την παρουσία, την αγιαστική της εικόνας και τα λοιπά, αποσιώπησαν τον αγιαστικό χαρακτήρα, επειδή ακριβώς δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό. Δηλαδή έρχεται με ένα φυσιολογικό τρόπο, μετά την αλωτρίωση, μετά την αποκοπή από την εμπειρία, η αποτύπωση πλέον αυτής της προσέγγισης ή της αξιολόγησης του πνευματικού πλούτου που είχε και αυτή κατά μετοχή. Τώρα το αντικειμενοποιεί αυτό, το βλέπει ως αισθητικό στοιχείο της, πολιτιστικό στοιχείο της, και σε τελευταία ανάλυση στην προκειμένη περίπτωση και ως παιδαγωγία για να παρουσιάσει δηλαδή πράγματα του παρελθόντος με έναν εποπτικό τρόπο. Παρά λοιπόν την επίσημη αναγνώριση από μέρους της Δύσεως των αποφάσεων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, εξακολούθησε στην πράξη να υποστηρίζει τις προηγούμενες θέσεις της. Και πιστική απόδειξη από την αποδέσμευση αυτή της Δύσεως από την δογματική σημασία των εικόνων, όπως αυτή αναπτύχθηκε δηλαδή από τους πατέρες και συνοδικά διατυπώθηκε από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, αποτελεί στη συνέχεια, τώρα μιλούμε για την αλωτρίωση της, η διαμόρφωση της αγιογραφίας της, η οποία χωρίς εξάρτηση πλέον από το εικονιζόμενο πρόσωπο, ας το προσέξουμε αυτό ιδιαίτερα, γιατί αποτελεί δογματικό όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, που την υπέγραψαν σημειωτέων οι δυτικοί, ως έκφραση δηλαδή και της δικής τους εμπειρίας τότε, οπότε λειτουργεί στη συνέχεια διακοσμητικά μόνον η εικονογράφηση αυτή και το πολύ πολύ διδακτικά. Τελευταία βέβαια γίνεται μια στροφή προς τις δογματικές αφετηρίες της εικονογραφίας. Λείπουν όμως και εδώ οι θεολογικές προϋποθέσεις της Ορθόδοξης Ανατολής, γι' αυτό και δεν έχουμε μια πλήρη παρουσίαση αυτής της διδασκαλίας, η οποία υπογράφηκε και από αυτούς στα πρακτικά. Έτσι πρόσφατα βλέπουμε κάποιους θεολόγους της Δύσεως να χαρακτηρίζουν την εικόνα ως σπουδαίο στοιχείο και όργανο για την άσκηση της πίστεως, ενώ παράλληλα επισημαίνουν την ανάγκη για κατάλληλες εικόνες που θα εκπληρώνουν το σκοπό αυτό. Δηλαδή βλέπουμε να αντιλαμβάνονται πως οι δυτικές εικόνες δεν μπορούν να εκφράσουν το δογματικό περιεχόμενο, αλλά και το περιεχόμενο της ζωής της Εκκλησίας, δηλαδή το μεταμορφωμένο πρόσωπο. Πώς όμως να το παρουσιάσουν όταν τα πρότυπα αυτών των εικόνων τους, ας τις πούμε, που δεν θα τους έλεγα εικόνες αλλά ζωγραφικούς πίνακες, ας πούμε, δεν συνδέονται με τη δογματική διδασκαλία που αποτελεί όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, ότι τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι τα ιστορικά, τα ίδια ιστορικά πρόσωπα, και παρουσιάζονται πρόσωπα παραδείγματος χάρη της εποχής του ζωγράφου που ζωγραφίζει. Κάθονται, ας πούμε, πρόσωπα ζωντανά της εποχής του ως πρότυπα, τα οποία εμπολής συμβαίνει να είναι και διεφθαρμένα, και απλώς επιγράφεται το όνομα εκείνου του Αγίου του οποίου θα ήθελε να είναι πρότυπο το συγκεκριμένο πρόσωπο επειδή πλήρωσε αυτόν τον ζωγράφο. Αλλά αυτά πέρασαν μέσα στους ναούς των δυτικών, πράγμα που σημαίνει αυτήν την αλωτρίωση. Άρα όταν προσκυνάει κανείς, να γιατί και δεν προσκυνούν, όταν προσκυνάει κανείς με βάση την απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ένα τέτοιο πρόσωπο ή της εικόνας τιμή επί το πρωτότυπο διαβαίνει. Το πρωτότυπο όμως αυτό είναι της ιστορικής εποχής του ζωγράφου και μπορεί να είναι διεφθαρμένο. Άρα δεν προσκυνάει κανείς τον Άγιο, αλλά προσκυνάει τον Χριστό ή την Παναγία με τα ιστορικά της χαρακτηριστικά. Προσκυνάει εκείνο το πρόσωπο, άρα δεν παίρνει, για να αφήσω τι παίρνει στην προκειμένη περίπτωση και να πω ότι δεν παίρνει, δεν παίρνει την χάρη του πρωτοτύπου που εικονίζει, που εικονίζεται, που επιγράφεται τουλάχιστον ως Χριστός ή ως Άγιος. Άρα δεν μπορεί αυτός ο χώρος να μιλά για χαριτσιματική παρουσία του πρωτοτύπου στην εικόνα, γιατί αν είχε την εμπειρία, γιατί από εκεί ξεκινούν αυτά τα χαρακτηριστικά της διατύπωσης, προκύπτουν από την εμπειρία τη χαρισματική. Αν δηλαδή δεν έχουν τη χαρισματική εμπειρία, που δεν την έχουν, τότε προβαίνουν εύκολα στην αποτύπωση άλλων προσώπων που τους αρέσουν, που τους φαντάζονται, και έτσι παρουσιάζουν τον άνθρωπο. Κοιτάξτε να δείτε μια αντίστροφη τώρα πρακτική. Παρουσιάζουν τον άνθρωπο άμυρο τη σχέσεώς του με τον Θεό, χωρίς τον αγιασμό, χωρίς την θέωση. Επομένως, και από την αποτύπωση αυτή δηλώνουν την έλλειψη της χαρισματικής παρουσίας, αλλά θα λέγαμε και στερούν την δυνατότητα αυτών των ανθρώπων να μετέχουν σε αυτήν την χάρη. Βλέπουμε δηλαδή την αποξένωση από κάθε πλευρά, και υπό την έννοια των προϋποθέσεων και υπό την έννοια του σκοπού για τον οποίο υπάρχουν. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση περιορίζονται στην ιστορική αναφορά, όσο μπορεί να γίνει αυτό, των γεγονότων, και παρουσιάζεται ο άνθρωπος, αν μου επιτρέπετε να πω έτσι, είναι οξύ αλλά θα το πω στην ακραία του μορφή, ότι παρουσιάζεται τον άνθρωπο κατά τον θεάνθρωπο, ας ξεκινήσουμε από εκεί που είναι και η αφετηρία της θεμελιώσεως της εικονογραφίας, τον παρουσιάζουν με νεστοριανική προοπτική, δηλαδή χωρισμένο από την θεότητα. Ο Χριστός παρουσιάζεται ως εμπειρικός άνθρωπος της εποχής, άρα μη θεωμένη η ανθρώπινη φύση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αποτυπώνεται στη συνέχεια αυτό στην προέκτασή του, δηλαδή στους Αγίους της Εκκλησίας, αποτυπώνεται μέσα από μία πρακτική που υιοθετεί πρόσωπα ανεξάρτητα από τη μετοχή της θεότητας. Και ένα εμπειρικό πρόσωπο, απλώς επειδή πλήρωσε, μπορεί να είναι και διεφθαρμένο, μπορεί να είναι και ερωμένο, γιατί τα ξέρουμε ιστορικά ότι υπήρξαν και τέτοια πρόσωπα του ζωγράφου, και απλώς επιγράφεται η ονομασία. Η ονομασία όμως αυτή δεν καθιστά την εικόνα αγιαστικό μέσο, άρα επειδή μιλάμε για την παιδαγωγική στην προκειμένη περίπτωση, δεν ασκείται η παιδαγωγία του Θεού, δεν ασκείται δηλαδή η διαπροσωπική σχέση του εικονιζομένου με τον θεατή, υποτίθεται πιστό.
1: Αν αυτό, κύριε καθηγητά, συμβαίνει στις εικόνες της Δυτικής Χριστιανοσύνης, πολύ περισσότερο στα αγάλματα που έχουν καθιερώσει οι Ρωμαιοκαθολικοί και στα οποία αποδίδουν εντελώς ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Είναι γνωστή, νομίζω, και στους ακροατές μας, εικόνα της Παναγίας μας που θρηνεί, εικόνα του Κυρίου που είναι αιμόφυρτος και έχει τις εισπάσεις στο πρόσωπο και όλα τα σχετικά.
0: Ακριβώς. Μένει δηλαδή στον άνθρωπο, όχι όμως στον θεάνθρωπο, και εξαντλείται εκεί και δημιουργεί στη συνέχεια ανάλογα αισθήματα και προς τον θεατή. Θα έλεγε κανείς, βλέπει πάσχοντα τον θεάνθρωπο, αν εφόσον επιγράφεται Ιησούς Χριστός, αλλά δεν υπάρχει προοπτική Αναστάσεως. Δηλαδή, θα έλεγα τώρα θεολογικά, δεν κατανοούν, ενώ το διαβάζουν, αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος όταν παρουσιάζει τον Χριστό στο Σταυρό και λέει πως ο Χριστός πρώτα έκλεινε την κεφαλή και μετά παρέδωσε το πνεύμα. Ενώ το σωστό ανθρωπολογικά, βιολογικά δηλαδή, είναι πρώτα να παραδώσει το πνεύμα και μετά αυτόματα κλείνει η κεφαλή. Αλλά δεν παρουσιάζεται δηλαδή, δεν παρουσιάζεται ο Θεάνθρωπος ως Κύριος της ζωής και του θανάτου, και δεν παρουσιάζεται ως εκούσιο το πάθος. Πέθανε όταν θέλησε, συνελήφθη όταν θέλησε, και το έδειξε αυτό όταν πήγαν να τον συλλάβουν λέγοντας ότι εγώ είμαι, έπεσαν χαμέ. Δηλαδή έδινε την μαρτυρία, αν είχαν αυτοί οι άνθρωποι αίσθηση, ότι δεν μπορούσαν ούτε καν να τον πλησιάσουν, όχι να τον αγγίξουν, όχι να τον σταυρώσουν. Τον εσταύρωσαν επειδή θέλησε να σταυρωθεί, αλλά αυτά όλα που σημειώνουμε τώρα μπορεί να φαίνονται λεπτομέρειες, αλλά υποδηλώνουν την εμπειρία μιας κοινότητας. Έχει την εμπειρία του ακτίστου, έχει την εμπειρία της θείας. Δεν την έχει. Γι' αυτό αποτυπώνει νεστοριανικά, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, γιατί δεν το αποδέχεται ως διδασκαλία. Το καταδικάζει βέβαια και η Δύση τον νεστοριανισμό. Όμως παρουσιάζοντας τον Χριστό τόσο πολύ ως άνθρωπο, τροποντινά δεν βοηθάει τον θεατή να κατανοήσει την υπέρβαση του θανάτου, δηλαδή τη νίκη του θανάτου δια του Σταυρού του Χριστού, επειδή δεν είναι ο ίδιος μέτοχος της Αναστάσεως δια της χαρισματικής αυτής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, μέσω της οποίας άλλωστε μπορεί ο πιστός εδώ και τώρα, μετά δηλαδή το βάπτισμα, να ζει μετά τον θάνατό του, να έχει νικήσει πρακτικώς την αμαρτία, να μπορεί να ζει εκτός της αμαρτίας, και αυτό να είναι το λιγότερο, γιατί αυτό δεν τον σώζει, να γίνεται μέτοχος της αθανάτου ζωής, και αυτό να το πιστοποιεί σε κάθε μορφή της καθημερινότητας. Να το πιστοποιεί δηλαδή και στην καλλιτεχνική αυτή έκφρασή του, στην ζωγραφική.
1: Με όλα αυτά που σας ακούμε, κύριε καθηγητά, να μας λέτε σήμερα, βλέπουμε και μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι πλεονεκτεί παιδαγωγικά η ορθόδοξη εικονογραφία έναντι της δυτικής. Θα θέλατε όμως, για να ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας συζήτηση, να μας πείτε πού ακριβώς υπάρχει αυτή η πλεονεξία της παιδαγωγικής.
0: Ναι, πλεονεκτή. Ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα, γιατί με αυτό το ερώτημα θα συνοψίσουμε πάλι αυτά που είπαμε και κυρίως θα εστιάσουμε στο βάθος αυτής της παιδαγωγικής επίδρασης. Εστιάζουμε στο γεγονός ότι η ορθόδοξη εικόνα αποτυπώνει την εμπειρία της Εκκλησίας και στη συνέχεια βεβαιώνει για τον πιστό αυτήν την αλήθεια αυτής της παιδαγωγικής επίδρασης, που είναι το εξής γεγονός, ότι ο εικονιζόμενος είναι το συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο που εικονίζεται, το οποίο όμως συμβαίνει να είναι και χαρισματικά παρόν στην εικόνα. Και επειδή αυτό είναι εμπειρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και καταγράφεται ανά τους αιώνες ως πρόσβαση αυτού του προσώπου δια της αγιαστικής του χάριτος, δια των θαυμάτων και τα λοιπά, στα οποία θα αναφερθούμε αργότερα, αυτό το πράγμα ασκεί το μέγιστο της παιδαγωγικής επίδρασης, επειδή είναι ζωντανός φορέας με τον οποίο κοινωνεί. Άρα η Ορθόδοξη Εκκλησία, εικονίζοντας και προσκυνώντας τις εικόνες, δεν περιορίζεται σε μία αισθητική η οποία είναι αναμφισβήτητη, αλλά έχει ένα μέσο και μαθήσεως και κοινωνίας, ένα επιπλέον μέσο κοινωνίας, μετοχής δηλαδή του ακτίστου, μετοχής του αγιασμού, γιατί αυτός ο αγιασμός είναι εκείνος ο οποίος θα τον κάνει ικανό να έχει θέα στην παρούσα ζωή της μέλουσας πραγματικότητας. Είναι εκείνο που λέει ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού εν το συμμονιστή, και η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως. Άρα, όπως ο Χριστός υποσχέθηκε πως θα είναι μαζί μας έως τη συντελείας των αιώνων, δηλαδή του αιώνος, άρα θα είναι και αισθητός ορατός σε μας, όχι όμως από όλους. Γιατί είπε στους μαθητές του ότι θα είναι ορατός σε αυτούς, όχι όμως στον κόσμο. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι διά του βαπτίσματος, διά της προσωπικής, ειδικότερα πεντηκοστής, διά του βαπτίσματος που πήρε τα αισθητήρια αυτά τα πνευματικά, και διά του Αγίου Χρίσματος που πήρε την δύναμη, την οπτική, να βλέπει αυτά τα πρόσωπα, και φυσικά τον ίδιο τον Χριστό, έχει την δυνατότητα πρόγευσης στο παρόν της μέλουσας ζωής, το οποίο, όπως πολλές φορές είπαμε, είναι πρόκριμα, είναι κριτήριο ότι εφόσον συνεχίσει να το έχει, θα το έχει μονίμως στην άλλη ζωή. Επομένως μιλάμε για μια ζωντανή πραγματικότητα που προσδιορίζει το ποιόν μας, Το ποιόν της άλλης ζωής που θα έχουμε, αλλά και το ποιόν στην παρούσα ζωή, είναι αυτό που μεταποιεί τον κόσμο, που δεν είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού ως εκείνο που προσδιορίζει εκείνο που γίνεται στη συνέχεια και το οποίο ερμηνεύεται μόνο μέσα από αυτήν την μετοχή. Όμως έδωσε αυτές τις μαρτυρίες μπροστά στις οποίες στέκονται και οι δυτικοί παραδείγματος χάρη της τεχνοτροπίας, θέλω να πω, της βυζαντινής εικονογραφίας. Δεν είναι απλώς τα ιστορικά πρόσωπα τα συγκεκριμένα, αλλά είναι και ο τρόπος ο οποίος τους προβλήματα

Θείος Λόγος. Σειρά ομιλιών με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

σταυρό σου, Κύριε, ζωή και Ανάστασης, υπάρχει το λαό σου. Με ένα ερώτημα, αγαπητοί αδελφοί, θα ξεκινήσουμε το σημερινό κήρυγμα, απλό, θεολογικό, αλλά και παραστατικό, όσο γίνεται να μπαίνει κανείς στο μυστήριο της Αρκώσεως και της Σταυρώσεως. Ένα ερώτημα λοιπόν θα ξεκινήσω, απλό αλλά βαθύ. Θα μπορούσε ο Χριστός να αποφύγει το σταυρικό θάνατο? Θα μπορούσε να μην πιει το πικρό ποτήρι του σταυρικού πάθους? Η απάντηση είναι διπλή. Αν μεν λογιάσουμε τη δύναμη του Χριστού, την παντοδυναμία του Χριστού, και φυσικά θα μπορούσε να αποφύγει το σταυρικό πάθος. Άλλωστε, όταν ο Πέτρος τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης έσυρε το μαχαίρι του για να κόψει το αυτί του μάλχου, ενός από τα παιδιά της πείρας, της μαφίας δηλαδή, τότε ο Κύριος αντέδρασε φυσικά και του είπε: «Πέτρο, βάλ το μαχαίρι σου στη θήκη. Το ποτήριον ο εγώ πίνω, το ποτήριον ο μη έδωκεν ο πατήρ ου μη αυτό πίω». Αν ήθελα, Πέτρο, του λέει, εγώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, θα κατέβαζα 12 λεγιώνες αγγέλων, ο βασιλιάς του ουρανού. Αν λοιπόν λειτουργούσε μόνο η δύναμη του Χριστού, φυσικά και θα μπορούσε να αποφύγει το σταυρικό θάνατο. Εφόσον όμως δεν λειτουργήσε η δύναμη του Θεού, αλλά συλλειτουργήσε εκείνο το βράδυ, εκείνη την ημέρα του πάθους, συλλειτουργήσαν τρία πράγματα του Θεού: η δύναμη, η αγάπη και η σοφία. Δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει ο Χριστός το σταυρικό θάνατο. Προτού να σας πω 2-3 παραδείγματα, βασικά να επισημάνω μία πολύ σπουδαία ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου που δεν την έχετε ξανακούσει. Ο προφήτης Ισαΐας, ο οποίος προβλέπει όλο το πάθος του Κυρίου, και λέει εκεί ότι ούτως τα σαμαρτία σημών φέρει και τα ανομία σημών και σηκώνει τα βάρη ημών και επλήγει δια τα ανομία σημών, λέει σε κάποιο σημείο ένα χωρίο που φαίνεται δυσερμήνευτο: «Και η κρίση αυτού ήρθε». Παρακάτω μετά λέει: «Την δε γενεάν αυτού τι διηγήσεται». Τι σημαίνει «η κρίση αυτού ήρθε»? Ακούτε μια ερμηνεία πρωτότυπη του Ιερού Χριστόμου.